πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που οφείλει να σέβεται. Πατήρ Σιμεών, δεν θα είναι ασίδωτο. Το παιδί θα ξέρει πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και μέσα στο σπίτι και στο σχολείο και στο δρόμο και παντού και πρέπει να τους σέβεται. Άρθρο. Οι κοινωνικοί και οι υλικοί αυτοί κανόνες πρέπει να παρουσιάζουν το γνώρισμα της κατευναστικής σταθερότητος για να του επιτρέψουν να αισθάνεται πως βρίσκεται σε ασφάλεια. Πατήρ Σιμεών, όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν είναι περιοριστικοί, μέσα στο σπίτι, το σχολείο, το δρόμο, σε ένα εντευκτήριο όπου συχνάζει το παιδί, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο και γενικά οπουδήποτε, εάν στο τέλος έχουν ένα τέτοιο πνεύμα και έχουν μια τέτοια έννοια που να δημιουργούν ασφάλεια στο παιδί και όχι υπόνοιες κινδύνου και εχθρότητος, όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν στην αρχή στενοχωρήσουν το παιδί, γιατί το περιορίζουν, θα του κάνουν καλό. Βέβαια, στην αρχή λίγο μπορεί να κλωτσίσει, λίγο μπορεί να αντιδράσει, αλλά τελικά θα προσαρμοστεί, διότι εκείνο που το ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Προσέξτε, όταν λέμε ασφάλεια, δεν εννοούμε μήπως το παιδί το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεν εννοούμε ασφάλεια από τέτοιους κινδύνους, αλλά ασφάλεια από την πλευρά της ελευθερίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, το παιδί, ό,τι κανόνες και αν του βάλουν, ό,τι και αν του πουν να κάνει, αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να βεβαιώνει την ύπαρξη της προσωπικότητός του. Είναι και αυτό μια οντότητα.

Δεν μπορούμε εμείς για το κέφι μας ή απλώς διότι έτσι μας ήρθε να καταπνίγουμε αυτή την ύπαρξη. Άντε από εδώ, άντε από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο και απλώς να το χρησιμοποιούμε για να μας διασκεδάσει. Πρέπει να σεβαστούμε, το έχουμε τονίσει, αυτή την ύπαρξη, την προσωπικότητα του παιδιού από την πρώτη μέρα της ύπαρξεώς του. Η θέληση των γονέων, οι λόγοι των γονέων, οι αρχές των γονέων πρέπει να είναι πράγματα σταθερά και αμετακίνητα. Το παιδί θα κατανοήσει πολύ γρήγορα τους λόγους αυτών των κανόνων. Όταν οι γονείς θέλουν κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς λένε κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς έχουν ορισμένες αρχές, αυτές οι αρχές να είναι σταθερές. Όχι να τα αλλάζουν αυτά από τη μια ώρα στην άλλη και από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι αν το κάνουν αυτό, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους γονείς, πάει το κύρος των γονέων και ούτε αυτή την ασφάλεια περί της οποίας ομιλούμε αισθάνεται άνετα το παιδί. Και αυτό το ίδιο αισθάνεται ότι χάνεται και επιπλέον δεν αισθάνεται ασφάλεια. Βέβαια, πρέπει να σκέπτονται οι γονείς. Αυτό που λένε στέκεται καθεαυτό. Και έπειτα να επιμένουν. Οι αρχές που έχουν στέκονται καθεαυτές. Και έπειτα να επιμένουν στις αρχές ή στη θέλησή τους. Η επιθυμία του για ανεξαρτησία, μας λέει το άρθρο, που είναι ένα φυσικό συνέστημα και που το σπρώχνει να προοδεύει ασταμάτητα, πρέπει να περιορίζεται από την ελευθερία των άλλων. Βέβαια, θέλει το παιδί να είναι ανεξάρτητο, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανεξαρτησία των άλλων και η ελευθερία των άλλων. Και πρέπει να το κάνουμε να νιώσει, συνεχίζει το άρθρο, όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αλληλεγγύη που ενώνει όλον τον κόσμο τριγύρω του. Το παιδί που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να καταλάβει την αναγκαιότητα αυτών των κανόνων, είτε γιατί το παραμελήσαμε, είτε γιατί το παραχαϊδέψαμε, θα έχει την εντύπωση πως είναι έξω από τους νόμους που δένουν τα μέλη της οικογένειας και αργότερα της κοινωνίας. Θα υποφέρει όταν θα χρειαστεί να υποτάξει τις επιθυμίες του στους άλλους και αυτό θα το εμποδίσει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Δεν είναι λίγα τα παιδιά μας, λέγει ο πατήρ Σημεών, και αλλά δεν είναι και λίγοι οι ενήλικες, 20 και 25 χρόνων που μπορεί να έχουν φτιάξει και οικογένειες, οι οποίοι επειδή οι γονείς τους δεν φρόντισαν εγκαίρως να τους καλοβάλουν, σεβόμενοι την ελευθερία τους, την ασφάλειά τους και την προσωπικότητά τους, μέσα σε ορισμένους κανόνες της οικογενείας και γενικότερα της κοινωνίας, αισθάνονται ξένοι, αισθάνονται έξω από την οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται και έξω από την οικογένεια που λέγεται κοινωνία, σαν να ζουν στο περιθώριο. Διότι πιάνουν διαρκώς τον εαυτό τους, τις είδε για ποιους λόγους, να είναι έξω από τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνία ή τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν μια οικογένεια. Περί τιμωριών. Παρά τη διαφορετική ηλικία, λέει το άρθρο, που μας χωρίζει από το παιδί, νιώθουμε πολλές φορές πως είμαστε αδύναμοι, αφοπλισμένοι μπροστά του και μπροστά στις δυσκολίες. Ενώ εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, λέει ο πατήρ Σημεών, και το παιδί τόσο μικρό, καμιά φορά σηκώνουμε τα χέρια. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, λέει το άρθρο, τις δυσκολίες του, για να το οδηγήσουμε στο να κατανοήσει τους κανόνες στους οποίους οφείλει να υποταχθεί. Τότε κατασκευάζουμε όργανα. Επειδή λοιπόν σηκώνουμε τα χέρια, δεν έχουμε κανέναν άλλον τρόπο και κατασκευάζουμε όργανα. Τι όργανα αυτά είναι οι τιμωρίες? Οι τιμωρίες αυτές ποιες είναι? Πώς τις έχουμε διαλέξει? Ποια είναι τα πραγματικά τους αποτελέσματα? Δεν παραλλάζουν και πολύ από γενιά σε γενιά. Αντλούν τη δραστικότητά τους από τις τρεις ακόλουθες πηγές. Μας λέει το άρθρο. Ένα μέρος τιμωριών στερούν το παιδί από ένα πλεονέκτημα. Το φρούτο, το φαγητό, τις διασκεδάσεις κλπ. Άλλες του εμπνέουν τον φόβο. Σκοτεινό δωμάτιο, οργισμένες κραυγές, κλωτσιές, μαστίγιο, χαστούκια κτλ. Άλλες τιμωρίες προκαλούν μέσα του ένα συνέστημα ταπείνωσης. Όχι την καλή ταπείνωση, διευκρινίζει ο πατήρ Σημεών. Εδώ είναι η ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργείται στο παιδί. Άρθρο. Πώς δημιουργείται αυτό? Αποκάλυψη του σφάλματος μπροστά σε έναν τρίτο, περιπέγματα κτλ. Πόσες μητέρες και πατέρες το κάνουν αυτό, υπογραμμίζει ο πατήρ Σημεών, αλλά και καθηγητές, δάσκαλοι, δασκάλες στα σχολεία. Επισημαίνουν ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που έχει κάποιο ελάττωμα ή που δεν διαβάζει και το φορτώνουν με επίθετα. Βαφτίσια έχει κάθε μέρα το σχολείο. Μερικές από αυτές τις τιμωρίες,
λέει το άρθρο, προπάντων οι σωματικές συνδυάζουν φόβο και ταπείνωση. Θα εξετάσουμε μερικές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε μια τιμωρία και με αφορμή την καθεμιά από αυτές θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιες ήταν οι πραγματικές συνεπειές τους και θα αναρωτηθούμε μήπως υπήρχε τρόπος να ενεργήσουμε διαφορετικά.

Πρώτον, τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Πρώτα για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Έχει εδώ ένα παράδειγμα. Ο Παύλος μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία εκείνων που ονομάζονται ανυπόφοροι. Θορυβοποιός, ταραξίας, διαταράζει την οικογενειακή γαλήνη. Ο πατέρας θέλει να διαβάσει, η μητέρα κουρασμένη από τις σπιτικές δουλειές προτιμά να κάνει το μαντάρισμά της σε μια ατμόσφαιρα σχετικής σιωπής, αδύνατον. Ο Παύλος πηγαίνει έρχεται. Δεν μπορεί να σταθεί ήσυχος. Χυμάει τώρα πάνω στη Μαρία, τη μικρή αδερφή του, που ζωγραφίζει φρόνημα. Ο Παύλος είναι κοντά στο τραπέζι. Κουνάει λίγο την καρέκλα της Μαρίας. Αυτή δοκιμάζει να αποκρούσει τον επιδρομέα, μα είναι η πιο αδύναμη. Ο πατέρας επεμβαίνει και τελικά το ποτήρι με το βρώμικο νερό, όπου η Μαρία βρέχει το πινέλο της, αναποδογυρίζει πάνω στο τραπέζι. Ο πατέρας εξαγριώνεται. Αφού ο Παύλος βασανίζει όλο τον κόσμο, ένα πράγμα έχει να κάνει. Να τον στείλει αλλού. Όχι οπουδήποτε, μα σε ένα μέρος όπου θα στενοχωρηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν θα έχει καμιά επιθυμία να ξαναγυρίσει εκεί. Σε εκείνο δηλαδή το μέρος που θα τον βάλει. Υπάρχει στο διαμέρισμα ένα καμαράκι χωρίς παράθυρο, όπου μαζεύτηκαν τα άχρηστα αντικείμενα και όπου ο Παύλος θα μπορέσει να στοχαστεί πάνω στους κινδύνους που πηγάζουν από τη διατάραξη της κυριακάτικης γαλήνης. Θα τον βάλουν εκεί λοιπόν μέσα στο μπουντρούμι. Όταν θα καταλάβει, θα μπορέσει να ξαναβρει τη θέση του στην τραπεζαρία. Και τον πήγε ο πατέρας του. Ο Παύλος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στο άγνωστο. Πόσες πιθανές παρουσίες μέσα σε αυτή την αδιαπέραστη σκοτεινιά, όπου ακούγονται παράξενοι κρότοι. Μέσα στο σκοτάδι, μικρό παιδί αυτός, ποιος ξέρει τι δεν έρχεται στο μυαλό του. Αν είναι και κοριτσάκι καμιά φορά. Το κορύφωμα της κακοτυχίας είναι ένα παλιό ρολόι του τοίχου που αρχίζει να ηχεί. Τα έπιπλα τρίζουν. Ο Παύλος δεν χάνει την ψυχραιμία του. Έχει την υπερηφάνειά του. Ως ένα σημείο βαστάει. Τι θα με κάνει ο πατέρας που με έφερε εδώ? Ξαφνικά όμως ο φόβος γίνεται τόσο πολύ δυνατός, ώστε ο Παύλος ορμάει στην τραπεζαρία και ζητάει συγγνώμη. Το αποτέλεσμα που γύρευαν φαίνεται πως το πέτυχαν. Πρέπει από αυτό να συμπεράνουμε πως ο τρόπος αυτός για να πετύχουμε την πειθαρχία είναι καλός. Ας αναρωτηθούμε αν δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερο κακό, παρακαλώ. Παρόμοιες τιμωρίες, όχι ακριβώς τέτοιες, μπορεί να επιβάλλει κανείς στο παιδί του ή ένας δάσκαλος στο μαθητή του και να νομίζει και τελικά να βλέπει ότι πέτυχε, αλλά το καλό που πέτυχε άραγε ήταν τόσο ώστε να καλύψει το κακό που έγινε. Από τη στιγμή της γεννήσεώς του το παιδί, μπροστά σε κάθε δυσκολία, σε κάθε νέα κατάσταση, έχει ένα συναίσθημα ανασφάλειας. Έχει την εντύπωση πως οι προσπάθειες δεν του επιτρέπουν να προσαρμοστεί και το συναίσθημα αυτό θα μετατραπεί σιγά σιγά σε πραγματική αγωνία. Όταν το παιδί φοβάται, το έργο μας συνίσταται στο να το ενθαρρύνουμε, να το κάνουμε να νιώσει πως ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. Όταν πρόκειται για φανταστικούς φόβους, ή καλύτερα να του δείξουμε πώς να τους υπερνικήσει. Να του διδάξουμε με λίγα λόγια την τεχνική της ζωής. Πολλές φορές το παιδί δεν ξέρει, όμως να, που εμείς με τη θέλησή μας το τοποθετούμε σε συνθήκες τέτοιες που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με το φόβο. Και πάνω σε αυτό το φόβο εμείς κυρίως υπολογίζουμε. Είναι έγκλημα να μεταχειρίζεται ο γονέας το παιδί, ο δάσκαλος τον μαθητή ή όποιον τέλος πάντων άνθρωπο, προπαντός το παιδί, να τον μεταχειριζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να τον φοβήσουμε. Αυτό αφήνει ανεξίτηλα αχνάρια. Αφήνει πληγές μέσα στο παιδί. Το παιδί, λέει το άρθρο, γνωρίζει τον κόσμο πρώτα-πρώτα μέσα από τους γονείς του. Αν η στάση τους του χάρισε εμπιστοσύνη, θα συμπεράνει από αυτό πως ο κόσμος είναι καλόβουλος και πως αν έλθει σε επαφή με αυτόν δεν θα του συμβεί τίποτε το οδυνηρό. Όμως, στην περίπτωση του Παύλου, οι γονείς του έχουν αποδείξει την ανυπουριά του, την απραγιά του. Αν αυτοί που τον αγαπούν περισσότερο ενεργούν με τον τρόπο αυτό, πόσες και ποιες δυσκολίες δεν θα συναντήσει έξω από την οικογένεια. Να, από πού πηγάζει η επιθυμία για απομόνωση, η ατολμία και μια στάση κλειστή και φοβητσιάρικη. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι, δημιουργούν και τα ίδια πλέον οικογένεια και ακόμη βρίσκονται σε μια κατάσταση απομονώσεως. Δεν είναι εκείνη η ευλογημένη απομόνωση που σώζει τον άνθρωπο, αλλά αυτή που δημιουργεί κόλαση αληθινή μέσα στον άνθρωπο. Είναι άτολμη, φοβητσιάριδες, κλειστή, είναι μια άρρωστη απομόνωση.
Εξάλλου, λέει ο αρθρογράφος, θα τα βάλει μαζί μας για τη στάση μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που του δημιουργήσαμε μια κατάσταση φόβου, άρα κατωτερότητος. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Επιθυμεί να αντιδράσει και να στραφεί εναντίον μας. Επειδή δεν μπορεί να έχει στην περίπτωση αυτή το προβάδισμα, θα βρει μια ευκαιρία για να προβεί σε αντεκδίκηση. Αυτό που λέγαμε αρχή-αρχή. Και θα νιώσουμε μεγάλη έκπληξη όταν μάθουμε πως ο Παύλος βρέχει το κρεβάτι του τη νύχτα και πως αυτό είναι για αυτόν ένα ασυνείδητο μέσο για να μας αποδείξει πως δεν είμαστε οι πιο δυνατοί. Μικρά παιδιά, λέει ο πατρίς Σιμεών, που δεν καταλαβαίνουν, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθούν τη μητέρα τους. Θα σου δείξω εγώ, μαμά, σαν να λέει. Όχι ότι το συνειδητοποιεί αυτό το παιδί, αλλά υπάρχει και άλλος βαθύτερος λόγος. Είπαμε, είναι προσωπικότητα, είναι μια οντότητα καινούρια και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Άλλο τώρα ότι είναι λανθασμένος ο τρόπος που θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πάντως θα τη βεβαιώσει και θα βρει τρόπο να τυραννίσει τη μάνα του. Αν έχουμε την τάση, λέει ο αρθρογράφος, να χρησιμοποιούμε με συστηματικό τρόπο αυτές τις τιμωρίες που προκαλούν φόβο, η ανασφάλεια και η αγωνία θα κυριεύσουν το παιδί, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις παθολογικές αντιδράσεις που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για το μέλλον του. Αυτά αναφέρει για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο το άρθρο που διαβάζουμε.

Δεύτερον, τιμωρίες που δημιουργούν ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί. Στη συνέχεια έχει για την ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργεί κανείς στο παιδί. Έχει ένα παράδειγμα με ένα κορίτσι, το άρθρο. Η Άννα, παρόλες τις προσπάθειες της μητέρας της, δεν πλένεται ποτέ, μας λέει ο αρθρογράφος. Έρχεται κάθε μέρα στο τραπέζι με βρώμικα χέρια, με νύχια μαύρα. Τα μαλώματα, η στέρηση του φρούτου ή του γλυκίσματος στο φαγητό, οι υποσχέσεις δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τότε η μαμά σκέπτεται πως αν διαλαλήσει στους γύρω από την Άννα το ελαττωμά της, θα ντραπεί και θα αλλάξει κάπως το φέρσιμό της. Κάμια φορά δεν προλαβαίνουν να πάνε σε κάποιο σπίτι και αμέσως οι μαμάδες αρχίζουν. Έτσι κάνει ο γιος μου, έτσι κάνει η κόρη μου, να του βάλεις μυαλό, να τον συμβουλέψεις. Δεν είναι σωστά αυτά. Μόλις έρχεται κανένας και ρωτάει για την κόρη της, η μαμά εξηγεί πως δεν μπορεί να τη δει γιατί προκαλεί αηδία. Τόσο πολύ δηλαδή την έχει κρύψει. Η εξήγηση αυτή γίνεται έτσι που η Άννα την ακούει από το διπλανό δωμάτιο. Απέναντίας η μητέρα φωνάζει και παρουσιάζει το μικρό αδελφό επαινώντας το ολοκάθρο παρουσιαστικό του. Έχει λοιπόν και γιο και κόρη η μαμά αυτή. Την Άννα, λέει στην ξένη που ήρθε στο σπίτι, δεν είναι ούτε να τη δεις. Φωνάζει εντωμεταξύ το μικρό. Έλα να δεις τώρα και το μικρό που είναι ολοκάθαρος. Αυτή τη φορά η μαμά θαρεί πως έχει κερδίσει τη μάχη. Πάει. Τώρα τι θα κάνει η Άννα? Αλίμονο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Άννα έχασε την όρεξη για βελτίωση. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Όχι ότι κάνει καλά η Άννα που δεν πλένει τα χέρια της και που γενικά δεν διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και ότι δεν πρέπει να φροντίσει η μαμά να τη διορθώσει. Αλλά το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τη διορθώνει. Και να λοιπόν χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο και τα έκανε χειρότερα. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε η Άννα. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε πάνω της και κολλήθηκε τόσο στερεά ώστε τίποτε δεν θα μπορέσει να την εξαφανίσει, μας λέει ο αρθρογράφος. Να η πηγή της βαθιάς αποθαρρύνσεως που νιώθει. Άρα η αποθάρρυνση ήταν η αιτία της. Είχε πάντα την εντύπωση πως ό,τι και να έκανε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να φτάσει τον αδερφό της Γιαννάκη. Από εδώ Γιαννάκη, από εκεί, αυτός εργάζεται καλά, υπακούει, είναι έξυπνος και προπάντων είναι τόσο καθαρός. Κοίταξε τον αδερφό σου, γυρίζει από τον περίπατο τόσο καθαρός όσο ήταν όταν ξεκίνησε. Κοιτάξου και εσύ στον καθρέφτη, ο φιόγκος σου είναι άδετος και τα αυτιά σου, τα χέρια σου, τα νύχια σου είναι βρώμικα. Τίποτε δεν είναι εντάξει. Τίποτε δεν έχει εντάξει. Δεν είναι τρόπος αυτός και ίσως λίγες μαμάδες δεν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιους κακούς τρόπους. Η Άννα προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη, οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Ξέρετε τι σημαντικό που είναι αυτό? Ένα παιδί που έχει το Α ή το Β ελάττωμα και πότε από εδώ και πότε από εκεί τα βάζουμε μαζί του, έρχονται ώρες που κάτι προσπαθεί να κάνει. Και μια μαμά που έχει αληθινή αγάπη, πάλι ερχόμαστε και όλο θα ερχόμαστε σε αυτό το στοιχείο. Μόλις δει την ελάχιστη προσπάθεια από την κόρη της για να βελτιωθεί, θα την προσέξει. Α, μπράβο παιδί μου. Θα την ενθαρρύνει δηλαδή, ώστε το παιδί να πάρει λίγο θάρρος. Τη δεύτερη φορά θα κάνει κάτι περισσότερο, την τρίτη κάτι περισσότερο και ούτω καθεξής. Πού όμως η μαμά να προσέξει? Για αυτήν είναι μόνο ο Γιαννάκης. Η Άννα, μας λέει ο αρθρογράφος, προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη. Οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Επαναλαμβάνουν το γνωστό τροπάριο, χωρίς να κάνουν τον κόπο να επαληθεύσουν την ακρίβεια όσων λένε. Συντελούν έτσι στο να δημιουργηθεί μια φήμη. Πολύ συχνά λοιπόν η αποθάρρυνση αυτή διατηρείται από τους γονείς. Κοροϊδεύοντας το παιδί και γελιοποιώντας το μπροστά στους φίλους του και μπροστά στους μεγάλους, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να βαθαίνουν την πληγή. Και σιγά σιγά σχηματίζεται μέσα της η ιδέα για τον εαυτό της. Στον υπέρτατο βαθμό αποθαρρυμένη για να μπορεί να έχει ένα υψηλό ιδανικό, να θεωρεί τον εαυτό της σαν ένα κορίτσι βρώμικο και ατιμέλητο, όπως ακριβώς τη ζωγραφίζουν οι άλλοι κάθε μέρα. Να ποιος κίνδυνος πηγάζει από αυτές τις ταπεινωτικές ετικέτες που φαίνονται οριστικά κολλημένες πάνω σε ένα παιδί. Βλέπουμε καμιά φορά στο σχολείο ένα παιδί ακίνητο, ασυγκίνητο, που φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται για ό,τι γίνεται γύρω του, βυθισμένο σε ένα εσωτερικό όνειρο που παρατείνεται και όλα στα διαλύματα.
Αν το ρωτήσουμε, κοκκινίζει, ταράζεται και καμιά φορά τραυλίζει. Είδατε ο τραυλισμός, ε? Οι κακοί βαθμοί δεν το συγκινούν. Αδιαφορεί για τις τιμωρίες. Αισθανόμαστε μεγάλη έκπληξη όταν τα σχολικά τεστ μας φανερώνουν πως έχει κανονική νοημοσύνη. Μου έλεγε μια μητέρα, λέει ο πατήρ Σιμεών, παράπονα για το γιο της. Ενώ οι καθηγητές στο γυμνάσιο βεβαιώνουν ότι το παιδί είναι έξυπνο και ότι έχει δυνατότητες να περνάει τις τάξεις, το παιδί έμεινε στην πρώτη τάξη μια χρονιά, έμεινε δεύτερη χρονιά και τώρα τρίτη χρονιά είναι πάλι στην πρώτη τάξη. Και δημιουργείται αμέσως ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει και ενώ το παιδί έχει δυνατότητες να περνάει την τάξη, δεν την περνάει? Το είδε το παιδί και από όσα είπε το καημένο, καταλαβαίνει κανείς το δράμα του. Και θέλει απέραντη κατανόηση για να μπορέσει λίγο-λίγο να πάρει κάποιο θάρρος και να βάλει σε ενέργεια την νοημοσύνη του και την εξυπνάδα του για να μπορέσει να προχωρήσει στα μαθήματά του. Στην εικόνα που το παιδί σχηματίζει για το μέλλον του, λέει ο αρθρογράφος, η εικόνα λίγο πολύ ακριβή, λίγο πολύ αμυδρή, το ιδανικό για την προσωπικότητά του του χρησιμεύει σαν σκοπός. Μα αν το παιδί αποθαρρύνεται, αν έχει το συνέστημα πως ένα ιδανικό δεν του επιτρέπεται πια, πως ποτέ δεν θα ξεπεράσει τα όρια που έχει ορίσει ένας ενήλικος, μην μπορώντας να κυριευθεί από ενθουσιασμό και να νιώσει λαχτάρα για ένα λαμπρότερο μέλλον, θα περιορίσει σιγά σιγά τις φιλοδοξίες του. Οι ταπεινωτικές παρατηρήσεις που κάνουν οι μεγαλύτεροι στο παιδί, λέει ο πατήρ Σιμεών, είσαι ανικοκύρευτο, απρόκοπο, είσαι τούτο, εκείνο, το άλλο, αν γίνουν σε ένα μεγάλο, μπορεί να μην έχουν τέτοια αναπήχηση που έχουν στο παιδί. Σ' αυτό, κάθε τέτοιος λόγος που λέγεται και ξαναλέγεται, είναι, αν επιτρέπεται να πω έτσι, σαν να το τυλίγουμε και το κεφάλι του ακόμη γύρω-γύρω με έναν γύψο, και θέλει δεν θέλει το παιδί εκεί μέσα θα μείνει πια και δεν θα μπορεί να μεγαλώσει, σαν σε έναν άρθικα δηλαδή. Αυτά τα χτυπήματα από εδώ και από εκεί, από πλευράς ιδανικών, από πλευράς εμπιστοσύνης στον εαυτό του, από πλευράς να αναζητήσει κάτι, να θελήσει να πάει λίγο ψηλότερα, θα το κάνουν το παιδί να είναι σαν να το τυλίξαμε με επίδεσμο βουτυγμένο στο γύψο. Αφού του είπαν πως είναι βλάκας, λέει ο αρθρογράφος μας, θα γίνει τέτοιος. Σχολιάζει ο πατήρ Σιμεών. Το παιδί που ανέφερα προηγουμένως, στο σχολείο που πηγαίνει, παραδόξως είναι το μόνο παιδί που φοράει γυαλιά. Και καθηγητές και μαθητές, οι πάντες, το αποκαλούν κοροϊδευτικά γυαλάκια, γυαλάκια. Μόνο αυτό να λάβει κανείς υπόψη του φτάνει. Συνεχίζει ο αρθρογράφος μας. Στα όνειρά του θα είναι το κλότσο σκούφι, ο μάρτυρας της οικογένειας, και από αυτό θα αντλήσει χαρά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς μέσα στη θλίψη και υπάρχει τρόπος να αντλήσει χαρά ακόμη και από δυσάρεστες καταστάσεις. Οι πιέσεις, η ειρωνία, οι ταπεινώσεις, τα όπλα αυτά είναι τόσο σκληρά όσο και τα πιο δυνατά μαστιγώματα. Αφαιρούν από το παιδί την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του. Μπορεί να γίνει ένα από εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πια τίποτε να χάσουν, αφού η κακή φήμη τους έχει πια απλωθεί, και μάλιστα να γίνει ένας από εκείνους τους εγκληματίες που έχουν συχνές δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη από την εφηβική τους ηλικία.

Το ξύλο, το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Και τώρα πάμε στο ξύλο. Είναι η τιμωρία που επιβάλλεται συχνότερα και ευκολότερα. Είναι το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Το ξύλο ξεκινάει από το χαστούκι που δίνεται σε μια στιγμή θυμού, εκνευρισμού και που ελαφρώνει την ένταση της μητέρας χωρίς να προκαλεί μεγάλο κακό και φτάνει ως τον συστηματικό σοφρονισμό που γίνεται επίτηδες για να προκαλέσει τον φόβο του πόνου και για να επηρεάσει τη θέληση. Γι' αυτό το τελευταίο θα μιλήσουμε. Ο Γιάννης, 10 χρονών, δεν τολμά να γυρίσει στο σπίτι. Του έχουν δώσει τον έλεγχο με τους βαθμούς εδώ και 3 μέρες. Θα έπρεπε να τον ξαναφέρει σήμερα το πρωί και γι' αυτό ο δάσκαλος τον μάλωσε. Πρέπει να τον δώσει στους γονείς του για να τον υπογράψουν. Ξέρει όμως τι τον περιμένει. Πήρε 0 στην ορθογραφία, 2 στη γεωγραφία και ένα άλλο μηδενικό στη γραμματική. Ο πατέρας του είχε πει πως θα τον τιμωρούσε αυστηρά αν έφερνε τόσο κακούς βαθμούς. Γι' αυτό χαζεύει στο δρόμο. Είναι αργά. Πρέπει τέλος να μπει στο σπίτι. Τον υποδέχεται ένα γερό μάλωμα. Γιατί γυρίζει τόσο αργά? Τι έκανες τόση ώρα στο δρόμο? Πού τριγυρνούσες? Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σημαίων, απορούν οι μητέρες και παραπονιούνται και σε μένα. Αργούν τα παιδιά, λένε. Άργησε το παιδί. Τι είδε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει το καημένο το παιδί σου? Και ούτε το πρόβλημα τολμάει να πει και μαζεύει και τα μαλώματα. Ο Γιάννης διστάζει. Πρέπει να δείξει τον έλεγχο πριν από το φαγητό? Όχι, ας φάμε πρώτα. Το καημένο αναβάλει. Έπειτα με ένα ύφος απονήρευτο. Α, ναι, παραλίγο να ξεχάσω να σου δώσω τον έλεγχό μου για να τον υπογράψεις. Μιλάει στον παπά, έτσι σαν να μην συνέβαινε τίποτε ενώ τον είχε 3 μέρες στα χέρια του. Δεν αθωώνονται τα παιδιά. Δεν λέμε ότι τα παιδιά καλώς ενεργούν. Μην το πάρουμε και έτσι. Έχουν για τα παιδιά τη δική τους ευθύνη, αλλά εδώ μιλάμε πιο πολύ για τους γονείς. Ο πατέρας ανοίγει τον έλεγχο. Αμφιβάλλει για κάτι. Γρήγορα κατάλαβε. Ο θυμός τον κυριεύει. Εγώ θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος αν μπορούσα να εξακολουθήσω τις σπουδές μου. Ο πατέρας μου είχε δίκιο όταν έλεγε πως πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά με αυστηρότητα. Έλα εδώ. Και το ξύλο πέφτει βροχή. Οι κραυγές του πατέρα κάνουν τον Γιάννη να τρομάξει και να πονέσει περισσότερο σχεδόν από το ξύλο. Κλαίει με αναφιλητά και υπόσχεται πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει, ρωτάει ο πατήρ Σημαίων. Είναι μερικά πράγματα που θέλεις δεν θέλεις δεν γίνονται. Μπορούμε να ελπίζουμε, συνεχίζει ο αρθρογράφος μας, πως ένα παρόμοιο φέρσιμο θα το κάνει να καταλάβει το σφάλμα του. Στην αρχή της πιο πολλές φορές το ξύλο γεννάει το μίσος ενάντια σε εκείνον που το έχει δώσει και την επιθυμία να εκδικηθεί. Δεν πρόκειται να εκδικηθεί δυναμικά. Το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Ολάκερη όμως η στάση του θα είναι παθητική εκδίκηση με άρνηση για πλήσιμο, δυσκολίες στο φαγητό, καθυστέρηση στο σπίτι, αταξία, αναρρύθμιτες μικρές εχθρικές κινήσεις που θα είναι βάσανο για μας. Τι να το κάνεις, να το βάλεις ύστερα και να το σκοτώσεις? Δεν μπορείς, θα σε τυραννίσει, λέει ο πατήρ Σημαίων. Το μίσος αυτό, συνεχίζει ο αρθρογράφος, θα απλωθεί από την πατρική εξουσία στην εξουσία γενικά. Το παιδί, αργότερα ο έφηβος και ο ενήλικς, θα εναντιώνονται συστηματικά σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει τον νόμο και την κοινωνική τάξη. Οι κακοποιοί σχεδόν πάντοτε ήταν παιδιά που τα μεταχειρίστηκαν με υπερβολική αυστηρότητα, παιδιά που έτρωγαν ξύλο. Επιπλέον το παιδί, θέλοντας να αποφύγει την επανάληψη αυτού του σοφρονισμού, το ξύλο δηλαδή, θα πει ψέματα. Λέει ψέματα στην αρχή για να αποφύγει μια τιμωρία. Αργότερα όμως θα λέει ψέματα σχεδόν συστηματικά για την ειδονή να μην λέει την αλήθεια, για την ειδονή να νικάει στην περιοχή όπου κυριαρχεί. Θέλει και αυτό κάπου να νικήσει, σχολιάζει ο πατήρ Σημαίων. Εκεί δεν τα βγάζει πέρα με τον πατέρα, είναι πιο δυνατός. Τον χτυπάει, αλλού θα τον νικήσει τον πατέρα, με τις ψευτιές. Θα παρουσιαστούν τέλος, λέει ο αρθρογράφος, και περιπτώσεις όπου το παιδί αντί να υποφέρει

σημείων με τις διάφορες διαταραχές της προσωπικότητος και κάθε άνθρωπο βέβαια ας τους βλέπουμε με μια σπλαχνική διάθεση. Δεν ξέρουμε ο καθένας γιατί κατάντησε εκεί που κατάντησε. Δεν ξέρουμε την ιστορία του και δεν ξέρουμε ο Θεός τελικά τι θα κάνει με τον καθένα. Κάνει κανείς ό,τι κάνει, καθώς από τον πατέρα και τη μητέρα του δεν βρήκε τίποτε, από την κοινωνία δεν βρήκε τίποτε, από κανένα δεν βρήκε τίποτε, ούτε από τον εαυτό του βρήκε καμιά προκοπή και τελικά είναι σε αυτό το χάλι που είναι. Αν αυτός καταφύγει στον Θεό, θα καταφύγει με τέτοιο τρόπο που τίποτε άλλο δεν θα τον κρατάει για να πάει στο Θεό κατευθείαν σαν βολίδα. Γι' αυτό έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλη μετάνοια, βαθιά μετάνοια και γίνεται θαύμα μεγάλο που εμείς οι καλοί ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να το δούμε. Με τα λίγα αυτά παραδείγματα, λέει ο αρθρογράφος μας, δεν έχουμε εξαντλήσει την κλίμακα των τιμωριών. Έχουμε ωστόσο διαπιστώσει πως αν για μια στιγμή είχαν κάποια επιτυχία τιμωρίες, είχαμε παρόλα αυτά το χρέος να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα αρκετά ανησυχητικό. Και ύστερα από τις τιμωρίες τι γίνεται? Το ελάττωμα δεν είναι μια καμπούρα που τη χτυπούμε και μικραίνει και εξαφανίζεται οριστικά. Η καμπούρα της πιο πολλές φορές παραμένει ή εμφανίζεται ξανά σε ένα άλλο μέρος, καμιά φορά με μια μορφή πιο βαριά από την πρώτη. Περιοριζόμαστε σε λύσεις εύκολες, επιδιώκουμε να πετύχουμε έναν άμεσο σκοπό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει έπειτα.

χρειάζονται και τιμωρίες. Την περασμένη Κυριακή, από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, διαβάσαμε για τις τιμωρίες που βάζουν οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι στα παιδιά. Άλλες από αυτές τις τιμωρίες προκαλούν φόβο, φόβο παθολογικό, άλλες προκαλούν ταπείνωση, ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί, αλλά με την κακή έννοια της λέξεως, και το τρίτο είδος των τιμωριών έχει σχέση κυρίως με το ξύλο, με το να δέρνει κανείς το παιδί. Και από όσα ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά, εφόσον οι τιμωρίες έτσι ή αλλιώς, κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάνουν κακό στα παιδιά. Βγαίνει το συμπέρασμα καταρχήν ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, όλη η φροντίδα των γονέων πρέπει να έγκυται στο να προσέχουν να μην τιμωρήσουν τα παιδιά.

παιδιά, στο να προσέχουν να μην τα στενοχωρήσουν, να μην υποβληθούν τα παιδιά σε κάποιο βάσανο. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Όπως είναι άκρο να τιμωρεί κανείς ασυλλόγιστα τα παιδιά και να τα τιμωρεί επειδή ο ίδιος θύμωσε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι από την άλλη πλευρά είναι το άλλο άκρο όταν παραχαϊδεύει κανείς τα παιδιά και όλη του η φροντίδα είναι μην τυχόν τα στενοχωρήσει, μην τυχόν τα κάνει να κλάψουν. Χρειάζονται και οι τιμωρίες. Με μόνη τη διαφορά ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται κατά έναν τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτονται τα παιδιά και να μην γίνεται ζημιά στην προσπάθεια κανείς να τα διορθώσει, αλλά να ωφελούνται. Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όπως τόσες φορές έχει λεχθεί, ότι και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο είμαστε απόγονοι του Αδάμ και τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο ως ξεχωριστές προσωπικότητες επίσης κατάγονται από τον Αδάμ, είναι απόγονοι του Αδάμ. Δεν είναι τα παιδιά τάμπουλα ράζα, όπως πίστευε η ψυχολογία όταν ήταν στην υπηαγική της κατάσταση. Άλλοτε δηλαδή πίστευαν ότι ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι ένας άγραφος πίνακας. Όπως ένας πίνακας είναι αδιανός και μπορεί να γράψει κανείς ό,τι θέλει εκεί, έτσι και τα παιδιά έρχονται στον κόσμο ολόλευκα, έλεγε η θεωρία εκείνη, χωρίς να έχουν τίποτε το κακό και απλώς θα γραφόταν στην ψυχή, είτε καλό είτε κακό, αυτό το οποίο θα έγραφαν οι μεγάλοι. Δεν έρχεται το παιδί στον κόσμο αυτό ως τάμπουλα ράζα, ως ένας άγραφος πίνακας, ως ένα ολοκάθαρο χαρτί πάνω στο οποίο απλώς μένει να γράψουμε εμείς, αλλά είναι και το παιδί απόγονος του Αδάμ και είναι κληρονόμος όλης αυτής της φθοράς, όλης αυτής της ασθενείας, της αμαρτίας που έχει μπει στον άνθρωπο. Αλλά μέσα σε αυτό το μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και μέσα σε αυτό το μυστήριο της φθοράς, της αμαρτίας, της κακοδαιμονίας αυτής του ανθρώπου, πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε και να δούμε όσο είναι δυνατόν την αλήθεια, την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και τα παιδιά, όχι απλώς ως παιδαγωγοί ή ως ψυχοθεραπευτές του Παρισιού, αλλά ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Καινής Διαθήκης και κατά την ερμηνεία και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι, όπως είπαμε, απόγονος του Αδάμ και επομένως έχει μέσα του τη φθορά, έχει μέσα του την αμαρτία. Την αμαρτία ως αρρώστια και όχι απλώς ότι έκανε τούτο και εκείνο. Και αυτό ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Η φθορά, η ασθένεια, ο πόνος, η κακοδαιμονία γενικώς είναι συνέπειες της αμαρτίας, είναι συνέπειες της πτώσεως κατά το πνεύμα των πατέρων και της Αγίας Γραφής και δεν είναι τιμωρία του Θεού. Είναι μια φυσική συνέπεια της πτώσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει, δεν παθαίνει, δεν υποφέρει, δεν θλίβεται, δεν βασανίζεται σε αυτόν τον κόσμο διότι τον τιμωρεί ο Θεός. Δεν βγάζει, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, υγεία αγκάθια, ούτε φέρνει στον κόσμο η γυναίκα τα παιδιά της με τον πόνο που τα φέρνει διότι τιμωρήθηκε από τον Θεό, αλλά διότι αυτά είναι η φυσική συνέπεια της πτώσεως. Και για τους ξένους, για τους μη ορθοδόξους, τους καθολικούς, τους προτεστάντες, ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος θύμωσε με την πτώση του ανθρώπου και εκτύπησε τον άνθρωπο, τον τιμώρησε. Ενώ κατά την ορθόδοξη άποψη ο Θεός είναι πάντοτε ο αγαθός Θεός, είναι πάντοτε ο γεμάτος αγάπη Θεός, είναι πάντοτε ο Θεός που θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, είναι ο Θεός που δεν θυμώνει, δεν οργίζεται και ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο συμβαίνει διότι αυτή είναι η φυσική συνέπεια της αμαρτίας του. Όπως έχουμε πει, ένα μικρό παιδί φεύγει από το χέρι της μητέρας του καθώς περπατούν στο δρόμο, στην εξοχή και σκοντάφτη πέφτει και χτυπάει στο γόνατό του. Δεν χτύπησε, δεν μάτωσε, δεν πονάει επειδή το τιμώρησε η μητέρα του, αλλά επειδή έφυγε από το χέρι της μητέρας του. Όλα αυτά που βρήκαν τον άνθρωπο και τον βασανίζουν μέχρι σήμερα και θα τον βασανίζουν έως τότε που θα υπάρχει, οφείλονται στο ότι φεύγει από το χέρι του Θεού και όχι ότι τον σπρώχνει ο Θεός ή του λέει καλά να πάθεις. Φεύγει, πάει πιο πέρα και σκοντάφτει. Ζει δηλαδή στο σκοτάδι, ζει έτσι που να σκοντάφτει, να πέφτει, έτσι που να πληγώνεται.

0: μέσα που οδηγούν στη σωτηρία. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής γενικότερα και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης και κατά το πνεύμα των πατέρων, την ερμητεία των πατέρων και τη διδασκαλία τους, όλα αυτά ενώ συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος έκανε του κεφαλιού του και έγινε αντάρτης απέναντι στον Θεό και δεν είναι κτύπημα από το Θεό, δεν είναι τιμωρίες διότι θύμωσε, διότι οργίστηκε ο Θεός, όλα αυτά είναι επίσης και μία παιδαγωγία. Ενώ όλα αυτά που συμβαίνουν και στον καθένα μας και στους γύρω μας και σε εκείνους που είναι μακριά μας είναι κακά, ενώ αυτά καθεαυτά είναι κόλαση, ενώ αυτά καθεαυτά είναι θάνατος, φθορά, θλίψη, βάσανο και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, ενώ λοιπόν αυτά καθεαυτά είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε, μέσα όμως στη χάρη του Θεού, μέσα στην ευπλαχνία και στην αγάπη του Θεού, είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι όπως λέμε, το λέγουν και οι πατέρες, παιδαγωγικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός τελικά για τη σωτηρία του ανθρώπου, για το καλό του ανθρώπου, ακόμη και ο θάνατος. Λένε πολύ πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά οι πατέρες ότι ο θάνατος θέτει τέρμα στο κακό και δεν αφήνει το κακό να γίνει αθάνατος στον άνθρωπο. Σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος και όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ και μετά να γερνούσαμε στη γη χωρίς να πεθαίνουμε. Πώς θα είχε καταντήσει η γη από τις παρουσίες μας. Και ο θάνατος, ακόμη που είναι η μεγαλύτερη, η φοβερότερη, η τρομερότερη συνέπεια της αμαρτίας της πτώσεως, είναι για το καλό του ανθρώπου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Θεός, ελπίση μόν, δόξαση. Να πούμε όλοι μαζί το Βασιλεύ Ουράνιε. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς αυπάς κυλίδος. Ωραία, καθίστε. Οι φετινές ομιλίες λοιπόν είπαμε ότι θα έχουν ως θέμα τους το γεροντικό της Εκκλησίας. Το γεροντικό τι είναι? Το γεροντικό είναι ένα βιβλίο αποφθεγμάτων από διάφορες σύμβουλες, από λόγια σοφίας, από περιστατικά και εμπειρίες των Αγίων Μοναχών, ανδρών και γυναικών, όπου έζησαν μεταξύ του 3ου και 5ου αιώνα στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη και στη Συρία, στη Μεσοποταμία δηλαδή. Δηλαδή από τον 3ο μέχρι τον 5ο αιώνα έχουμε ένα τεράστιο κίνημα ασκητών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι αναζητούν μια περισσότερο αυθεντική ζωή χριστιανική. Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κίνημα. Για ποιο λόγο δηλαδή κατά χιλιάδες, γιατί δεν μιλάμε για 2 και 3, αλλά κατά χιλιάδες ανθρώπων φεύγουν στην έρημο για να συναντήσουν με δίψα το Θεό, για να συναντήσουν τον εαυτό τους, να γίνουν περισσότερο αληθινοί στη ζωή τους. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ερμηνείες. Μία ερμηνεία είναι ότι μετά το 2ο αιώνα, όπου σταματάνε ουσιαστικά οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, που ξέρετε, οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών μέσα σε 2 αιώνες στήχησαν εκατομμύρια μάρτυρες. Καμία άλλη θρησκεία δεν έχει τόσο αίμα πίσω της. Και σήμερα η μοναδική θρησκεία η οποία διώκεται είναι ο χριστιανισμός. Στην Αφρική, στην Ιγυρία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία. Έχουμε θύματα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ξεριζώνονται χριστιανοί από τις πιο βαθιές αρχαιγονικές ρίζες τους. Κανείς δεν πεθαίνει για την πίστη του σήμερα. Μόνο οι χριστιανοί δίνουν αίμα για την πίστη τους, ομολογώντας τον Χριστό. Καθημερινά πυρπολούνται εκκλησίες, σφαγιάζονται άνθρωποι και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν σταμάτησαν λοιπόν οι διωγμοί και σιγά σιγά με το διάταγμα των Μεδιολάνων και αργότερα επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας ο χριστιανισμός, αυτό έδωσε μεγάλη χαρά, σαφέστατα, διότι σταμάτησαν οι διωγμοί. Σταμάτησε να χύνεται αίμα αθώων ανθρώπων. Υπήρξε ελευθερία. Αυτό είναι το θετικό. Ταυτοχρόνως όμως υπήρξε και κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Ποιο ήταν το αρνητικό? Ότι σιγά σιγά από τη στιγμή που έγινε επίσημη θρησκεία και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν πλέον διωγμοί, άρχιζαν να εισέρχονται μέσα στην εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν προϋποθέσεις της πνευματικής και της χριστιανικής ζωής. Δηλαδή εισέρχονταν άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα ήθελαν να γίνουν χριστιανοί για να απολαμβάνουν τα προνόμια τα οποία τους έδινε ο κρατικός μηχανισμός της αυτοκρατορίας της εποχής εκείνης. Διότι την εποχή εκείνη το να είσαι χριστιανός αυτομάτως σου έδινε κάποια προνόμια. Αυτό σε βάθος χρόνου δημιούργησε μία, θα το λέγαμε, εκοσμίκευση στην εκκλησία. Δηλαδή άρχισε η εκκλησία να χάνει το αγωνιστικό της φρόνημα, άρχισε σιγά σιγά να χάνει τη μαχητικότητά της, τον ομολογιακό της χαρακτήρα. Άρχισε σιγά σιγά οι χριστιανοί να νοθεύουν την πίστη τους, να μην είναι και τόσο ακριβής, να μην είναι και τόσο μαχητική. Χανόταν σιγά σιγά το ασκητικό φρόνημα της εκκλησίας και τότε κατά πολύ αποφάσισαν ότι θέλουν να αναζητήσουν κάτι περισσότερο αυθεντικό και περισσότερο αληθινό. Και αυτό θα το έκαναν φεύγοντας από τις πόλεις και πηγαίνοντας στην ερημία, αναζητώντας δηλαδή τη σχέση με το Θεό, αναζητώντας το απόλυτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να μας πει κάτι σημαντικό εμάς σήμερα για τη ζωή τη δική μας. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, διότι θα δούμε παρακάτω, θα μπορούσε να πει κανείς τι μπορεί να σημαίνει για μας η ζωή
οι εμπειρίες και τα βιώματα των ασκητών του 4ου, του 3ου και του 5ου αιώνα με τον σημερινό άνθρωπο του 21ου αιώνα. Τι σχέση μπορεί να έχει? Κοιτάξτε, μπορεί να έχουν αλλάξει οι δομές της ζωής, μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Μπορεί να μην μιλάμε για τον ίδιο εξωτερικά άνθρωπο, αλλά εσωτερικά ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος στη φύση του. Δηλαδή ο άνθρωπος για να νιώσει την ολοκλήρωση, για να νιώθει ευτυχία, για να νιώθει χαρούμενος, για να αισθάνεται πληρότητα μέσα του, αυτό το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να κάνει είναι να ικανοποιήσει με ένα λειτουργικό τρόπο τις 5 βασικές του ανάγκες. Αυτό είναι φύση, δεν αλλάζει. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι ανάγκες που δημιουργεί ο πολιτισμός. Δεν είναι η ανάγκη να έχω τηλεόραση. Δεν είναι η ανάγκη να έχω αμάξι γρήγορο. Δεν είναι η ανάγκη να έχω κινητό ή κομπιούτερ. Αυτές είναι ψευδείς ανάγκες. Είναι ανάγκες τις οποίες διαμορφώνει και χτίζει ο πολιτισμός. Δεν είναι ανάγκες του ανθρώπου βασικές. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Οι βασικές ανθρώπινες όμως ανάγκες, επειδή απαντούν σε ερωτήματα της φύσης του ανθρώπου, είναι οικουμενικές και διαχρονικές και αιώνιες. Δηλαδή δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι ίδιες. Ποιες είναι οι 5 βασικές ανάγκες του ανθρώπου? Οι 5 βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι η ανάγκη του να αγαπάει. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να αγαπάει. Όταν δεν αγαπάει και μισεί, αρρωσταίνει. Ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνει. Η δεύτερη ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανάγκη του να αγαπιέται. Δεν φτάνει μόνο να αγαπάς. Πρέπει να αισθάνεσαι και να βιώνεις ότι κάποιος άλλος αγαπάει. Να αισθάνεσαι δηλαδή την αποδοχή. Μην ξεχνάτε πόσο αγώνα κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να αισθανθούμε αποδεκτοί από κάποιον. Αποδοχή από τη μάνα μας, από τον πατέρα μας, από τα αδέλφια μας. Αποδοχή από το φίλο μας. Αποδοχή ερωτική, συντροφική, φιλική, επαγγελματική. Ένας αγώνας είναι η καθημερινότητά μας για να αισθανθούμε ότι κάποιος με αγαπάει, ότι κάποιος με κοιτάει, ότι κάποιος με νοιάζεται βαθύτερα, ουσιαστικότερα. Δηλαδή ότι κάποιος κοιτάει τις ανάγκες μου. Εμένα, τον ίδιο, γυμνό, καθαρό, όπως είμαι. Όχι για αυτά που έχω, όχι για αυτά που κατάφερα, αλλά για αυτό που είμαι να με αγαπήσει. Αυτή είναι η βασική ανάγκη του ανθρώπου. Όταν αυτή δεν καλύπτεται, επίσης ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Και όταν ακούτε, και εδώ το υπογραμμίζουμε με θαυμαστικά, όταν ακούτε κάποιο άνθρωπο ο οποίος σας λέει ότι ξέρεις κάτι, τον ακούτε στην παρέα και λέει ότι ξέρεις κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει και αν δεν με αγαπάει κανείς, αυτός θέλει πιο πολύ να τον αγαπάνε. Αυτός έχει περισσότερη ανάγκη από αγάπη, από αποδοχή, από κατανόηση, από ενσυναίσθηση. Γι' αυτό και το βγάζει εξωτερικά πολλές φορές με μία επιθετικότητα. Δεν με νοιάζει εμένα, κανείς να μην με θέλει, κανείς να με αγαπάει, εγώ αυτός είμαι. Το βγάζει με μία επιθετικότητα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μία αντιστροφή του λόγου, δηλαδή είναι μία ηκεσία που φωνάζει αγάπησέ με, δώσ' μου σημασία, κοίταξέ με. Ποιο παιδί μας έχει περισσότερη ανάγκη? Το παιδί που κάνει φασαρία, το άταχτο παιδί. Το παιδί το οποίο δεν σταματάει ένα λεπτό δημιουργώντας φασαρίες, ιστορίες, σκηνικά μέσα στο σπίτι. Γιατί? Για να τραβήξει το ενδιαφέρον μας. Για να αποσπάσει την προσοχή μας. Μήπως και κερδίσει κάτι. Τα παιδιά πολλές φορές για τον ψυχισμό τους είναι προτιμότερο. Προτιμούν ένα πατέρα ο οποίος τα μαλώνει ή μια μητέρα η οποία στριγκλίζει από πάνω τους, παρά τον αδιάφορο πατέρα ή μητέρα. Πολλές φορές, και αυτά σύμφωνα με έρευνες δηλαδή της παιδοψυχολογίας, πολλές φορές ένα παιδί προτιμά τον αυστηρό, ακραίο καμιά φορά, δηλαδή βάζει έτσι ακραία όρια, μπορεί να έχει μια συμπεριφορά κάπως έτσι ιδιόρυθμη, ας πούμε, ή κεριστική πολλές φορές. Τον προτιμά όμως αυτόν τον αυστηρό πατέρα ή τη μητέρα, παρά τον αδιάφορο, τον απόν, τη μητέρα την απούσα, που είναι σαν να μην είναι, που υπάρχει αλλά δεν υπάρχει, που δεν μπορεί να τη θυμηθεί, να την αναγνωρίσει στη ζωή του. Μεγαλώνει και δεν θυμάται.
Πού ήταν η μάνα, ο πατέρας του, όταν αυτός σάρκωνε και έκτιζε τα χρόνια του, την ηλικία του, την προσωπικότητά του, την ψυχολογία του, από βασικές στιγμές, έτσι. Η τρίτη ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανάγκη του ανθρώπου να εκφράζεται. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι σε συνεχή διάλογο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μιλάει, να εκφράζει αυτό το οποίο έχει μέσα του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι άνθρωπε μίλα και ας είναι και στον αέρα. Αλλά μίλα. Μην κλείνεις τα συναισθήματά σου, μην τα κρύβεις κάτω το χαλί. Αποδέξου τα, κοινώνησέ τα, δώστα, μίλησέ τα, αλλά μην τα καταπίνεις αμάσιτα. Όταν καταπίνεις αμάσιτα συναισθήματα, δηλαδή που δεν τα επεξεργάζεσαι, όταν δεν λες αυτά τα οποία σε βασανίζουν εσωτερικά μέσα σου, όλο αυτό το αποθυμένο υλικό, αυτά όπως λέει το τραγούδι του Ζερβουδάκη, τα ανίποτα, αυτά τα ανίποτα που δεν υπόθηκαν ποτέ, που δεν υπόθηκαν αλλά ζουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, αυτά αργότερα θα δημιουργήσουν εσωτερικές εντάσεις. Αυτό που λέω εγώ ως ψυχική λίμωξη, φλεγμονή ψυχική, την οποία το σώμα θα τη διηγηθεί, και το σώμα όταν διηγείται, διηγείται με αρρώσκες. Το σώμα δεν ξέρει να λέει ψέματα. Ο νους μπορεί να σου πει 1200 ψέματα, να προσποιηθεί και να σου διάξει ένα ωραίο σενάριο στο μυαλό. Το καταπιεσμένο συναίσθημά σου, αυτό το οποίο δεν υπόθηκε, ζει μέσα σου και σιγά σιγά μεγαλώνει και γίνεται μία έκρηξη και σου βγάζει μία ασθένεια. Η ασθένεια είναι μια αφήγηση. Κάθε ασθένειά μας είναι μια διήγηση μιας ψυχικής ιστορίας μας. Η ψυχή μας διηγείται τις ιστορίες που δεν είπαμε, που δεν εκφράσαμε. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Πόσο σημαντικό για τον άνθρωπο είναι να μιλάει, να επικοινωνεί. Και αν κάτι σήμερα μας δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην εποχή μας, είναι όλη αυτή η εικονική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε. Με τα κινητά, δηλαδή, δεν σε παίρνω αγκαλιά, σου στέλνω μια αγκαλιά. Λέει, πάρε μια αγκαλίτσα και σου στέλνει ένα ημώσιο που σε αγκαλιάζει. Αυτό δεν χορταίνει τον άνθρωπο. Μπορεί να τον ικανοποιεί διανοητικά και λέει, α, μου στείλε μια αγκαλίτσα, αλλά δεν χορταίνει την ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι σώμα, θέλει σωματική παρουσία του άλλου. Σ' αγαπώ και σου στέλνω μια καρδούλα, ας πούμε. Αυτή είναι η εικονική πραγματικότητα, η οποία όμως έχει καταλύσει ένα τεράστιο, μεγάλο κομμάτι της σημερινής ζωής μας. Δεν βρισκόμαστε, δεν βλεπόμαστε, δεν πίνουμε ένα καφέ μαζί, δεν κουβεντιάζουμε. Αυτό έχει καταστρεπτικές συνέπειες, έτσι. Και αν κάτι φοβήθηκαν όλο αυτό το διάστημα οι επιστήμονες, ας πούμε, και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχή του ανθρώπου και οι πνευματικοί και όλοι, ήταν ότι μετά από αυτά, από αυτή την κλεισούρα που είχαμε στις καραντίνες και σε όλα αυτά, τι άνθρωπος θα βγει στο μετά. Δηλαδή είναι το μετά, δεν είναι μόνο το τώρα. Είναι και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ψυχή του ανθρώπου, στην ψυχολογία του ανθρώπου. Όλος αυτός ο εγκλισμός και ο φόβος που δημιουργείται. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην τέταρτη ανάγκη του ανθρώπου, που είναι η ανάγκη του ανθρώπου για δημιουργία. Ο άνθρωπος, εκτός λοιπόν από την ανάγκη να αγαπάει, να αγαπιέται, να εκφράζεται, είναι και η ανάγκη του να δημιουργεί. Να αισθάνεται δηλαδή ότι η ζωή του έχει μία παραγωγικότητα. Εάν θέλεις έναν άνθρωπο να το σκοτώσεις, είναι να του πάρεις τη δουλειά που έκανε. Εδώ στα χωριά παρατηρώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ασθένειές τους, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν τις αδυναμίες τους. Αλλά όταν όμως τους πάρεις τη δουλειά που έκαναν, είτε ήταν βοσκοί, ήταν αγρότες, ήταν τζαγκάριδες, ήταν οτιδήποτε, ήταν μπακάλια, δεν ξέρω τι, όταν τους πάρεις αυτή την εργασία, η οποία στην πραγματικότητα ήταν μία έξοδος δημιουργικότητας, και τους την πάρεις αυτή, τους βλέπεις ότι οι περισσότεροι μαραζώνουν. Μαραζώνουν οι περισσότεροι. Εκεί βέβαια είναι και η δική μας ευθύνη. Δηλαδή, πρέπει ο άνθρωπος να μην είναι μονομερής. Δηλαδή να έχει στη ζωή του εξασκήσει πολλές πλευρές του εαυτού του. Να μην στηρίζουμε μόνο στο γεγονός ότι είμαι δάσκαλος. Και άμα σταματήσω από δάσκαλος, θα πεθάνω.
Να μην στηρίζουμε μόνο στο γεγονός ότι είμαι ένας επαγγελματίας που πάω στην αγορά, τέλος πάντων, και έχω σχέση με τον κόσμο. Και αν σταματήσει αυτό για το χύψη λόγο, τι θα γίνω. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να καλλιεργεί και να αναπτύσσει πολλές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξής του. Είτε μέσα από χόμπι, είτε μέσα από δημιουργικά χόμπι, είτε μέσα από οτιδήποτε. Να αναπτύσσει το νου του, την ψυχή του, το πνεύμα του. Να μην υπάρχει μονομέρεια στη ζωή του, δηλαδή υπάρχει μια ποικιλία στη ζωή του. Μια ποικιλία. Αυτή η ποικιλία φέρνει και μια ομορφιά. Αυτή η ποικιλότητα των πραγμάτων που κάνουμε στη ζωή μας. Οπότε, και βέβαια η ποικιλότητα των πραγμάτων που κάνουμε, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ταυτίζεται απόλυτα και έρχεται σε αρμονία απόλυτη με το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι πολύπλευρος. Κανείς άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός στη δουλειά του, να είναι και καλός καλλιτέχνης. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει μέσα του, ας πούμε, καλλιτεχνικές, ας πούμε, πτυχές, να έχει οργανωτικές, να έχει σκέψη, να έχει δημιουργικότητα στο γράψιμο, στη φωνή, να είναι πολύ τάλαντος. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, πιστέψτε με, είναι έτσι. Απλά δεν το γνωρίζουμε, δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε ανακαλύψει. Δεν έχουμε συναντήσει το χάρισμά μας, τα χαρίσματά μας, μάλλον να το πούμε καλύτερα. Αυτά τα οποία ο Θεός μας έχει πλουτίσει και μας έχει ενδυναμώσει από τη μέρα της δημιουργίας μας. Οπότε η δημιουργικότητα είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα. Να νιώθει κανείς δημιουργικός στη ζωή του, με οτιδήποτε κάνει, με οτιδήποτε μπορεί να καταπιάνεται. Το πέμπτο είναι η σύνδεση. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να συνδέεται με κάτι άλλο έξω από αυτόν. Εκεί είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος έχει άμεση ανάγκη το Θεό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μη συνδέεται με κάτι που ξεπερνάει τα δικά του όρια. Διότι ο άνθρωπος εν γενός μέσα του, από τη μέρα δηλαδή που δημιουργείται, αισθάνεται ότι ναι μεν έχω δυνατότητες και έχω δυνάμεις, αν τις συναισθαθεί, αλλά ταυτοχρόνως μου λείπουν κάποια πράγματα. Δηλαδή όσο και αν προσπαθώ δεν μπορώ να είμαι τέλειος. Όσο και αν αγωνίζομαι δεν φτάνω το τέλειο, την τελειότητα, κάτι μου λείπει. Κάτι υπάρχει που πρέπει να με συμπληρώσει και να με ολοκληρώσει. Και αυτό το κάτι είναι ο Θεός. Το απόλυτο νόημα της ύπαρξης και της ζωής. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό στην πραγματικότητα είναι ανάπηρος. Πνευματικά ανάπηρος. Υπάρχει μια αναπηρία μέσα του. Γιατί? Να σας πω γιατί. Διότι υπάρχουν μέσα του κάποιες δυνατότητες τις οποίες δεν τις εκμεταλλεύεται, δεν τις ενεργοποιεί. Οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι μέσα του ο άνθρωπος έχει την νοερά ενέργεια, την οποία την έχουν όλοι οι άνθρωποι και η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με τη χάρη του Θεού. Δεν ξέρει ότι μέσα του έχει και μία άλλη διάσταση, μία άλλη βάση, έχει ένα πνεύμα, έχει μία ψυχή, η οποία αυτή ενεργοποιείται, ζει, υπάρχει, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι πολύ βασικό για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει χωρίς την αναφορά του στο υπερβατικό, χωρίς την αναφορά του στο Θεό, σε αυτό που τον ολοκληρώνει και απαντάει στο ερώτημά του γιατί ήρθα στον κόσμο, γιατί ήρθα στη ζωή, τι γίνεται, γιατί πεθαίνω, γιατί έρχομαι, ζω και πεθαίνω, τι είναι αυτός ο κόσμος, τι είναι αυτό το σύμπαν, ποιο είναι το νόημα αυτής της πραγματικότητας στην οποία υπάρχω και ζω. Οπότε αυτές οι πέντε βασικές ανάγκες του ανθρώπου, και μπορεί κανείς να βάλει και την ανάγκη για ασφάλεια δίπλα και κάποιες άλλες, αλλά αυτές είναι οι πέντε ριζικά βασικές, είναι για όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων. Δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλλονται, είναι βασικές και ριζικές μέσα στον άνθρωπο. Και οι πατέρες της ερήμου, οι μητέρες και οι πατέρες της ερήμου, οι οποίοι κατέφυγαν στην άσκηση, ουσιαστικά έχουν να μας πούνε πάρα πολλά, και θα το δούμε αυτό στις ομιλίες μας, και έχουν να μας πούνε πράγματα για την καθημερινότητα της ζωής μας, για άμεσα πράγματα που αφορούν το τώρα της ζωής μας, γιατί ακριβώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι προσπάθησαν να κάνουν? Γιατί έφυγαν αυτοί και πήγαν στην έρημο? Για να βρουν την αλήθεια.
αυτό που πρέπει να ψάχνει ο άνθρωπος γενικότερα και ψάχνει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Να είναι δηλαδή τι, αληθινός. Και τι πάνε οι πατέρες της ερήμου, πάνε στην έρημο οι πατέρες αυτοί και οι μητέρες, τι ψάχνουν. Ψάχνουν την αυθεντικότητα της ύπαρξης. Ποια είναι η αλήθεια γύρω από το νόημα της ζωής. Γιατί ζω, γιατί αξίζει να ζω. Ποιο είναι, γιατί αξίζει να πονάω. Πονάω, υποφέρω. Η ανθρώπινη ύπαρξη, η ανθρώπινη ζωή έχει πόνο. Έχει και χαρά, αλλά έχει και πολύ πόνο. Όπως έλεγε ο παπά Φιλόδοξος ο Φάρος, έχει πολύ λάντζα. Η ζωή έχει λάντζα, λέει. Λοιπόν, έχει και χαρές όμως, έτσι. Αλλά γιατί πονάω. Για ποιο λόγο αξίζει να πονέσω στη ζωή μου. Πρέπει να δώσω ένα νόημα σε αυτά τα βάσανα και τους καημούς που έχω. Πρέπει να δοθεί ένα νόημα. Ένα βαθύτερο νόημα όλων των πραγμάτων αυτών. Οι πατέρες λοιπόν της ερήμου φεύγουν για να αναζητήσουν κάτι αυθεντικό, κάτι αληθινό. Δεν τους έφτανε ένας χριστιανισμός θεσμικός. Δεν τους έφτανε ένας χριστιανισμός ιδεολογικός που ήταν στο μυαλό μια ιδέα. Ήθελαν μια εμπειρία. Ήθελαν το βίωμα του Θεού, τη συνάντηση με τον Θεό. Λένε, έλεγαν, εάν υπάρχει Θεός, εγώ θέλω να τον συναντήσω αυτόν τον Θεό. Δεν μου φτάνει που μου λένε κάποιοι άλλοι ότι υπάρχει. Εγώ θέλω να τον δω, θέλω να τον συναντήσω, θέλω να τον γευθώ. Θέλω να δω πώς είναι η σχέση με τον Χριστό. Τι σημαίνει Χριστός. Τι σημαίνει να γνωρίζεις τον Χριστό. Εδώ θυμάμαι τώρα τον Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη. Ο οποίος Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ήταν ένας απλός μοναχός, ολιγογράμματος, αλλά πολύ ζηλωτής. Η καρδιά του φλεγόταν για τον Χριστό, για τον Θεό. Οπότε ζητούσε διαρκώς να αγευθεί την παρουσία του Θεού. Και όταν κάποια από τις πολλές φορές ο Χριστός, μετά από μεγάλους αγώνες, έτσι, μετά από μεγάλη απελπισία, μετά από μεγάλο σταυρό που σήκωσε ο Σιλουανός, του εμφανίστηκε ζωντανός ο Χριστός μπροστά του. Και το άχτιστο φως της δόξας του Χριστού μπήκε μέσα στην ύπαρξή του. Και βγήκε εκτός χρόνου, χάθηκε. Μπήκε μέσα σε αυτή τη θεία αποκάλυψη του φωτός του Θεού. Εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, εκεί που δεν υπάρχει οδύνη, εκεί που δεν υπάρχει χρόνος, χώρος, εκεί που υπάρχει μόνο ο Θεός, μόνο ο Χριστός, σε αυτή την απόλυτη ηρεμία, σε αυτή την απόλυτη γαλήνη, σε αυτή την απόλυτη ευφροσύνη, που όταν μπεις εκεί μέσα μετά δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, που όταν μπεις μετά γυρνάς και κλαις που ζεις στον κόσμο. Όταν λοιπόν ο Σιλουανός γεύτηκε την παρουσία του ζωντανού Χριστού, του ζωντανού, όχι της ιδέας περί Χριστού, του ζωντανού Χριστού, όταν τον συνάντησε και τον γεύτηκε, έκλαιγε σε όλη τη ζωή του ως μικρό παιδί και έλεγε στον Χριστό και τον παρακαλούσε και του έλεγε, Χριστέ μου, μία φορά ακόμη να σε δω, μία φορά ακόμη να σε γευθώ, μία φορά να σε νιώσω. Δεν μπορούσε να ζήσει, καταθλιβόταν στον κόσμο αυτόν. Δεν μπορούσε να βρει νόημα σε αυτόν τον κόσμο. Του φαινόταν τόσο αστεία, τόσο μικρά, τόσο ας πούμε μάταια όλα από την εμπειρία την οποία είχε γευθεί και την οποία είχε νιώσει. Οι πατέρες λοιπόν αυτοί της ερήμου αναζητούν ένα χριστιανισμό πραγματικό και αληθινό, ένα χριστιανισμό εμπειρικό, γεμάτο από βιώματα και γεμάτο από εμπειρίες. Εάν σήμερα κάτι λείπει στους σύγχρονους χριστιανούς, στη σύγχρονη εκκλησία είναι οι τέτοιοι άνθρωποι. Λιγοστεύουν οι άνθρωποι που έχουν την υπερβατική εμπειρία. Λιγοστεύουν οι άνθρωποι που έχουν εμπειρία της αγιότητας. Στην εκκλησία, ξέρετε, το σημαντικό δεν είναι ο έξυπνος. Στην εκκλησία δεν είναι ο σημαντικός ο καταφερτζής, ο επιτυχημένος κατά κόσμο. Αλλά είναι ο Άγιος. Αυτός που σου μεταφέρει τη γεύση μιας άλλης πραγματικότητας. Που σου μεταφέρει και σου δίνει την απάντηση ότι δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Το βασανιστικό ερώτημα είναι, πεθαίνω, χάνομαι, διαλύομαι, πάω στο μηδέν, στην ανυπαρξία. Λοιπόν, τέτοιοι άνθρωποι λείπουν σήμερα από το χώρο της εκκλησίας που να έχουν αυτή την εμπειρία, οι οποίοι όλο και λιγοστεύουν, όλο και λιγοστεύουν. Παλαιότερα συναντούσες πολύ περισσότερους, όσο πιο πίσω περισσότερους. Και όλο λιγοστεύουν. Γιατί έχει χαθεί αυτή η τέχνη. Σήμερα ποιος άνθρωπος ξέρει πώς να προσεύχεται.
Ποιος ξέρει πώς να κάνει την νοερά προσευχή, πώς να έχει τη φυλακή του νοός, πώς φυλακίζω το νου, δηλαδή να μην παίρνουν οι σκέψεις και να μην γίνομαι έρμεον των σκέψεών μου. Ποιος ξέρει να αντιμετωπίζει το συναισθηματικό χάος του, να μην μπλέκει μέσα στα συναισθήματά του και να μπουρδουκλώνεται, να τα ξεκαθαρίζει, να τα ξελαμπικάρει. Ποιοι άνθρωποι ξέρουν να διδάξουν τον αόρατο πόλεμο? Ποιοι ξέρουν να διδάξουν, ας πούμε, πόσο ο άνθρωπος κατεβαίνει από το νου στην καρδιά του μέσα? Πώς φεύγει από αυτό το κατασκεύασμα του νου που είναι γεμάτο μέσα, ας πούμε, από κασέτες των παιδικών ετών μας που παίζουν, και φεύγει από αυτό το ψέμα του νου και κατεβαίνει στην αλήθεια της καρδιάς του? Σκεφτείτε ότι όλη η ταλαιπωρία του ανθρώπου, το μεγαλύτερο ποσοστό της ταλαιπωρίας του είναι μέσα στο νου του. Ο Γέροντας Θαδαίος έλεγε ότι οι σκέψεις τις οποίες κάνουμε είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε. Δηλαδή ζούμε αυτό που σκεφτόμαστε. Και πολλές φορές λέμε ότι είναι χάλια η μέρα μας, αλλά δεν σκεφτόμαστε πώς τη χτίζουμε αυτή τη μέρα μας από βραδύς. Πώς ξεκινάει το αύριο από το σήμερά μας? Δηλαδή από σήμερα χτίζει την αυριανή μέρα. Και αν το παρατηρήσεις και αν το ελέξεις και αν κάνεις μια αυτογνωσία και αν κάτσεις λίγο να πεις, όπα, κάτσε να ηρεμήσω λίγο, να μείνω στην ησυχία, να μείνω στην ηρεμία, να κοιταχτώ λίγο με τον εαυτό μου. Εάν το κάνεις αυτό και ακούσεις λίγο τον εαυτό σου στην ησυχία μέσα του δωματίου σου, δεν έχει σημασία. Αν βρεις ένα χώρο να ησυχάζεις και ακούς λίγο τον εαυτό σου, θα δεις ότι μέσα σου παίζουν φωνές, ηχούν φωνές, παίζουν κασέτες, υπάρχουν διαρκώς μέσα κάποιες προθέσεις και κάποιες αντιλήψεις και κάποια στερεότυπα τα οποία ηχούν και παίζουν, τα οποία είναι όλα αρνητικά. Ξεκινάς τη μέρα σου με πάρα πολύ άρνηση, μία αρνητικότητα και μία γκρίνια για τα πάντα. Αυτή η αρνητικότητα και αυτή η γκρίνια που μπορεί να ξεκινήσει πώς είσαι, πώς να είμαι, αυτό το απλό που δεν λες, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Σας λέω τώρα το πιο απλό για να μην πάμε στα σύνθετα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια πραγματικότητα. Πώς να είναι η μέρα σου καλή και πώς να είναι τα γεγονότα καλά και πώς να τα δεις φωτεινά, όταν διαρκώς μέσα σου παίζει όλο αυτό το πράγμα το οποίο σου λέει ότι τίποτα δεν θα καταφέρουμε, τίποτα δεν μπορεί να κάνεις, είσαι άχρηστος, είσαι άχρηστη, ό,τι να κάνεις θα αποτύχεις, εσύ δεν ξέρεις, εσύ δεν μπορείς, εσύ δεν θα τα καταφέρεις, άστο εσύ, το κάνω εγώ, εσύ τίποτα δεν κάνεις, χάλια τα κάνεις. Όταν αυτό διαρκώς ηχεί και παίζει μέσα μου, πώς θα παραχθεί κάτι όμορφο, δυναμικό, καθαρό, υγιές και φωτεινό? Και εδώ ερχόμαστε στα λόγια του Γέροντα Θαδαίου, που λέει ο Γέροντας Θαδαίος ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό, και αυτά όλα τα λέμε εισαγωγικά για τους πατέρες της ερήμου και τις μητέρες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν να μας διδάξουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία θα τα δούμε, γιατί θα παίρνουμε κάθε φορά, θα παίρνουμε ένα θέμα, δηλαδή θα μιλάμε για την καρδιά του ανθρώπου, θα μιλάμε για την προσευχή, θα μιλήσουμε για την πάλη με το κακό, για την πάλη με τον κακό εαυτό μας, θα μιλήσουμε για το δαίμονα, θα μιλήσουμε για θέματα τα οποία, ας πούμε, έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Αλλά όλα αυτά για την ταπείνωση, για τη σιωπή, για την ησυχία, θα σας πω σε κάποια μαθήματα πώς κατεβαίνουμε από το νου στην καρδιά. Αλλά όλα αυτά θα δείτε πόσο σύγχρονα είναι, πόσο έχουν σχέση με τη σημερινή εποχή, με τη σημερινή ζωή μας, με την καθημερινότητά μας. Και αυτό ξεκινάει από ένα θεμελιακό βασικό στοιχείο της ζωής αυτών των Αγίων Πατέρων, τη δίψα τους να συναντήσουν την αλήθεια. Από εκεί ξεκινάει. Από το γεγονός ότι θέλουν να είναι αυθεντικοί, ότι θέλουν να ζήσουν πραγματικά την αληθινή ζωή και το απόλυτο νόημα. Τώρα, ένα άλλο το οποίο θα μας βοηθήσει και εμάς σε αυτή την ανάγνωση του γεροντικού που θα κάνουμε, είναι το γεγονός ότι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τα πάντα για να συναντήσουν
το Θεό και τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους σε βαθύτερα επίπεδα, σε αληθινές διαστάσεις, σε αυθεντικές ας πούμε διαστάσεις, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Τι έχουν? Έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό θέλω. Στην Εκκλησία πολλές φορές το θέλω ενοχοποιείται από τους σύγχρονους χριστιανούς. Και πολλούς παπάδες και ιεροκήρυκες ακούω, οι οποίοι λένε δεν πρέπει να έχουμε θέλημα, δεν πρέπει να έχουμε θέλω το καθεξής. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια παραποίηση, μια παραχάραξη. Υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ πέρα, μεγάλος κίνδυνος. Όταν οι πατέρες Εκκλησίας μιλάνε ότι δεν πρέπει να έχουμε θέλημα, για ποιο θέλημα μιλάνε? Δεν μιλάνε για το θελητικό, ενεργητικό μέρος του ανθρώπου. Αυτό άμα το καταργήσεις θα πάει κατάθλιψη. Προσέξτε, εάν ο άνθρωπος πάψει να επιθυμεί, είναι καταθλιπτικός. Εάν πάψει να έχει θέλημα, δηλαδή να θέλει, να επιθυμεί, να ονειρεύεται, να ζει μέσα στον δικό του ονειρόκοσμο της δικής του επιθυμίας, τότε ο άνθρωπος θα αρρωστήσει. Ποιος δεν έχει επιθυμία? Αυτός που έχει κατάθλιψη. Έχει ακυρωθεί η επιθυμία του, τα όνειρά του, η θελητική του δύναμη. Όταν στην Εκκλησία λέμε να κόψω το θέλημά μου, εννοούμε να κόψουμε τον ναρκισισμό, τον εγωισμό, την παραμόρφωση του θελήματος, όχι την ίδια τη φύση του θέλω. Δηλαδή, ένα παράδειγμα απλό για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ο Θεός μας έχει δημιουργήσει με το θελητικό θέλημα, δηλαδή έχουμε μέσα μας την επιθυμία, το θέλω. Έτσι, είμαστε πρόσωπα με επιθυμίες. Η φύση αυτή είναι αγαθή, γιατί αυτή μας κινεί για τη ζωή. Αν δεν υπάρχει επιθυμία, δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει ψυχική ασθένεια. Πού ξεκινάει η αμαρτία? Στη χρήση αυτής της επιθυμίας. Δεν είναι πρόβλημα να επιθυμείς, είναι τι επιθυμείς. Εδώ είναι το θέμα. Η αμαρτία δεν είναι ότι επιθυμώ. Μα δεν επιθυμείς, άρρωστος. Αμαρτία είναι τι είναι αυτό το οποίο επιθυμείς. Γιατί αν αυτό το οποίο επιθυμείς είναι αυτοκαταστροφικό, θα σε διαλύσει. Και εσένα και πολλούς άλλους μαζί σου. Εκεί είναι λοιπόν, θεραπεύω την επιθυμία, σημαίνει ότι κατά Χριστόν θεραπεύω το κομμάτι αυτό, το οποίο όμως το θέλω να υπάρχει. Αυτοί λοιπόν οι άνδρες και αυτές οι γυναίκες της ερήμου, οι πατέρες της ερήμου, οι οποίοι αναφέρονται στο βιβλίο του Γεροντικού, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι είχαν επιθυμία. Επιθυμία να συναντήσουν τον Θεό, επιθυμία να συναντηθούν με τον εαυτό τους, επιθυμία να συναντηθούν με τον πραγματικόν άλλον, τον συνάνθρωπό τους, σε αληθινές διαστάσεις ειλικρίνειας και αυθεντικότητας. Βεβαίως. Οπότε αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Επίσης να κρατήσουμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τη μεγάλη επιθυμία τους και την πρόθεση, την πρόθεση για αλλαγές στη ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να φέρουν τα πάντα τούμπα στη ζωή τους. Να τα αλλάξουν όλα, να μετανοήσουν. Διαβάζουμε βίους και θα δείτε εδώ που θα διαβάσουμε μαζί βίους Αγίων ανθρώπων που έζησαν 3ο, 4ο, 5ο αιώνα στην Αίγυπτο, είπαμε, στη Συρία, στην Παλαιστίνη. Σε σπηλιές, σε σκήτες, σε σπιτάκια, σε σπιτοκαλυβάκια εκεί, ας πούμε. Μέσα στις σοπές της γης σας. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια τεράστια θέληση για να ζήσουν το αληθινό, για να αλλάξουν τη ζωή τους, να βγάλουν το ψέμα, να κάνουν αλλαγές. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος είναι άνθρωπος το ποσοστό που μπορεί διαρκώς να φέρνει τούμπα τη ζωή του, να την αλλάζει, να τη μεταμορφώνει, να τη μεταπλάθει. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε κάτι πολύ σημαντικό. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι στη ζωή δεν μπορείς, ας πούμε, να κάθεσαι να κλαις, να κλαίγεσαι και να γκρινιάζεις γιατί είναι έτσι, γιατί γεννήθηκα κοντός, γιατί γεννήθηκα ψηλός, γιατί ο πατέρας μου ήταν έτσι, γιατί η μάνα μου ήταν αλλιώς. Γιατί είμαι φτωχός, γιατί είμαι άρρωστος, γιατί έχω αυτό το ελάττωμα, γιατί έχω αυτό το χάρισμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία να κάθεσαι να κλαις πάνω από αυτά. Γιατί? Γιατί αυτά δεν αλλάζουν. Πολύ απλά. Είναι μια πρίκα την οποία έχεις. Καλή, κακή. Λιγότερο καλή, περισσότερο κακή. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει μια πρίκα. Έχει πληγές, έχει τραύματα. Υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει? Όχι. Δεν υπάρχει.
Οπότε δεν υπάρχει μεγαλύτερο αδιέξοδο, ας πούμε, από το να κάθεσαι να κλαις πάνω από όλα αυτά. Και εντάξει, θα κλάψεις ένα χρόνο, θα κλάψεις δύο, θα κλάψεις τρία. Σαφέστα, ο άνθρωπος δεν μπορεί αμέσως να κάνει αλλαγές, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσεις αυτή τη μιζέρια και να πάρεις αποφάσεις στη ζωή σου. Δεν μπορεί να είσαι 40 χρονών και να σου φταίει ακόμη η μάνα σου. Δεν μπορεί να είσαι 50 χρονών και ακόμη να κατηγορείς τον πατέρα σου για την κακοδαιμονία της ζωής σου ή για τα προβλήματά σου. Σε πλήγωσε? Ναι. Μπορεί, ας πούμε, όντως να δημιουργηθήκαν θέματα μέσα στην ψυχή σου? Βεβαίως, εννοείται. Κανείς δεν είχε τους τέλειους γονείς, μα ούτε και αυτός θα γίνει τέλειος γονέας. Γιατί πολύ απλά η ανθρώπινη φύση δεν είναι τέλεια. Λοιπόν, αλλά άλλο αυτό το πράγμα και άλλο διαρκώς να ψάχνω άλοθη για να μην αλλάξω τίποτα στη ζωή μου. Διαρκώς να ψάχνω να δικαιολογώ την αδυναμία μου ή την απροθυμία μου να μεταβάλω τα πράγματα. Έκλαψες, μιζέριασες, γκρίνιαξες. Εντάξει, δεχτών και αυτό. Ανθρώπινο, αλλά μέχρι πότε? Έχω μία μοναχή η οποία μου μιλάει και μου λέει επί 4 χρόνια τώρα διαρκώς το πόσο μαύρη είναι η ζωή της. Το πόσο, ας πούμε, δεν της αρέσει εκεί που είναι. Το πόσο... Ναι, εντάξει, την άκουσα 1 χρόνο, την άκουσα 2 χρόνια, την άκουσα 3 χρόνια, δεν μιλούσα καθόλου. Τώρα όμως της λέω, κάνε κάτι. Εάν δεν σου αρέσει αυτή η ζωή, άλλαξέ τη. Αλλά εάν παραμείνεις, πρέπει να βρεις χαρά σε αυτό που κάνεις. Πρέπει να βρεις χαρά εκεί που είσαι. Όπου κι αν είναι αυτό. Δεν μπορείς να κλαις μια ζωή, ας πούμε, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου ή για την οικογένειά σου, δεν ξέρω τι. Κάνε κάτι. Άλλαξέ το. Αν δεν το μπορείς να το αλλάξεις, αποδέξου το. Και αν το αποδέξεις, να είσαι χαρούμενος μέσα εκεί που είσαι. Όπως μπορείς να είσαι. Όπως μπορείς να είσαι. Το να εξαντλείς τη ζωή σου διαρκώς μέσα σε μια ατελείωτη, ας πούμε, γκρίνια και μιζέρια δεν σε βοηθάει ούτε σένα ούτε τους άλλους. Και δεν σε πάει πουθενά, δεν σε οδηγεί πουθενά. Καταστρέφεις το μεγάλο δώρο της ζωής που σου έδωσε ο Θεός. Η ζωή είναι πολύ σύντομη, η ζωή είναι πολύ μικρή, η ζωή τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Έτσι. Η αιωνιότητα μας περιμένει, αλλά αυτή η ζωή μας δόθηκε να τη ζήσουμε. Όχι να την πετάξουμε, ούτε να την καταστρέψουμε, ούτε να τη δολοφονήσουμε. Μας δόθηκε ως δώρο του Θεού, ως δωρεά, να την ζήσουμε με δοξολογία, με ευχαριστία, με βιώματα χαρμονής, ομορφιάς. Όχι γιατί θα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Αυτό δεν γίνεται. Όλα τα προβλήματά μας. Κάποια θα τα λύσουμε. Αλλά όχι όλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχω λύσει τα προβλήματά μου ή επειδή έχω προβλήματα δεν θα είμαι χαρούμενος, δεν θα είμαι ευτυχισμένος. Κανείς άνθρωπος τον οποίο συναντήσαμε στη ζωή μας και είπαμε αυτός είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος, κανείς δεν είχε λύσει τα προβλήματά του. Μηδέ και οι Άγιοι. Και οι Άγιοι είχαν φοβερά προβλήματα. Διωγμούς, συκοφαντίες, αρρώσκες. Τα πάντα. Διαβάστε τη ζωή των Αγίων να δείτε. Τι τράβηξαν, τι πέρασαν. Τους συκοφάντησαν, τους έβρισαν, τους έφτιαξαν δολοπλοκίες εναντίον τους. Τους εξόρισαν, τους κατηγόρησαν. Αρρώστησαν, υπέφεραν, μαρτύρησαν άλλοι. Όμως ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι, ήταν θετικοί. Πήγαινες κοντά τους για να παβώσουν, έπαιρνες δύναμη, έπαιρνες κουράγιο, έπαιρνες ομορφιά. Έπαιρνες και γευώσουν να... Τη χάρη του Θεού, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είχαν λύσει τα κοσμικά τους προβλήματα. Μέσα τους είχαν βρει την ειρήνη. Μέσα τους είχαν βρει την ομορφιά, την εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Όχι εξωτερικά. Έχω μερικά λεπτουδάκια ακόμη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λοιπόν στα εισαγωγικά μας ακόμη 2-3 πραγματάκια πριν κλείσουμε, μια και σήμερα είπαμε ότι κάνουμε την εισαγωγή, έτσι. Το άλλο που θέλω να κρατήσουμε εισαγωγικά είναι ότι όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε στις επόμενες συναντήσεις μας, τα οποία θα είναι, ας πούμε, πολλές φορές θα ακούσουμε και θαύματα, θα ακούσουμε θαυμαστή παρουσία του Θεού, θα δούμε και θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε μεγάλους ασκητικούς αγώνες και μεγάλα ασκητικά κατορθώματα. Όλα αυτά θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν είναι κατορθώματα ενός ανθρώπου, αλλά είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
Δηλαδή θέλω μέσα σας να ξέρετε ότι όλα αυτά που ακούμε για τους Αγίους και τόσο πολύ τα θαυμάζουμε είναι δώρο και δωρεά του Θεού. Δεν είναι κατορθώματα ενός ανθρώπου. Στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος. Στον κόσμο λες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ή τέλος πάντων με το όνομά σου, με την καριέρα σου, με τα επιτεύγματά σου, σου ανοίγουν πόρτες. Στην Εκκλησία, και όταν λέω στην Εκκλησία εννοώ στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν ανοίγεις την πόρτα με την καπατσοσύνη σου, με τα κατορθώματά σου, με τα επιτεύγματά σου, ούτε τα ασκητικά. Νίστευε όσο θέλεις, κάνε αγρυπνίες όσο θέλεις. Εάν ο Θεός δεν το θελήσει, δεν μπαίνει σε καμιά βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε είναι αποτελέσματα της ταπείνωσης και της αγάπης που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι ανοίγει τη χάρη του Θεού? Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει έτοιμους για να μας κυκλώσει και να μας γεμίσει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Η ταπείνωση, η αγάπη. Ο Μέγας Αντώνιος έλεγε ότι κάποτε του παρουσιάστηκε ο διάβολος και του λέει, έλα να συναγωνιστούμε κατά κάποιο τρόπο, έλα να δούμε τι κάνεις και τι κάνω εγώ και τελικά τι είναι αυτό που έχεις εσύ που δεν έχω εγώ. Και άνοιξαν έτσι ένα διάλογο και του λέει, ας πούμε, ο διάβολος ότι εσύ, Αντώνη, είσαι ένας μεγάλος ασκητής. Ο Άγιος Αντώνης ήταν ένας ασκητής μέτρων, ο οποίος, ας πούμε, καθημερινά μπορεί να λειτουργεί 2-3 ελιές, ας πούμε, και λίγο παξιμάδι. Πολλές φορές και τίποτα για μέρες, μόνο με νερό. Αλλά του λέει ο διάβολος, κοίταξε να δεις. Είσαι όντως ένας μεγάλος ασκητής. Αλλά όμως, εγώ στο κομμάτι αυτό είμαι ανώτερος. Γιατί? Γιατί εγώ είμαι πνεύμα, δεν τρώω ποτέ. Εσύ έστω και λίγο έχεις ανάγκη τροφής. Εγώ είμαι πιο νηστευτής από σένα. Νηστεύω περισσότερο από σένα. Αλλά είμαι διάβολος. Γι' αυτό μπορεί κάποιοι να νηστεύουν, αλλά είναι διαόλοι μέσα τους. Έτσι. Λοιπόν, μετά του λέει ότι εσύ λέει, ξέρεις, ας πούμε, κάνεις αγρυπνίες. Προσεύχεις σε πολλές ώρες. Κάνεις χαμεκητίες, προσεύχεις τη νύχτα, τον άλλο. Αλλά ξέρεις, λέει, κάτι, και σε αυτό το κομμάτι εγώ υπερτερώ. Γιατί εγώ είμαι πνεύμα και δεν έχω ανάγκη για ύπνο ποτέ. Δεν κοιμάμαι, δεν έχω ανάγκη. Και σε αυτό το κομμάτι υπερτερώ. Είμαι πιο ασκητικός από σένα. Του λέει ο Μέγας Αντώνιος, τι είναι τελικά αυτό το οποίο έχεις που δεν το έχω εγώ και τόσο πολύ με τρέμεις και τόσο πολύ συντρίβεσαι μπροστά μου και τόσο πολύ, ας πούμε, υποτάσσεσαι στην παρουσία μου? Τι είναι? Η ταπείνωση. Αυτό δεν μπορεί να το έχει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί να ζητήσει έλεος. Είναι η απόλυτη παραμόρφωση, ας πούμε, του εγώ. Σε μια παραμορφωτική, ας πούμε, κατάσταση. Ο απόλυτος ναρκισμός, η απόλυτη παραμόρφωση του εγωισμού. Η ταπείνωση είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά ανοίγει την ψυχή ώστε να έρθει η χάρη του Θεού. Αυτό το βλέπουμε στον Τελών και Φαρισαίο. Όταν ο Φαρισαίος λέει ότι εγώ νηστεύω, λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Όταν λέει ότι εγώ προσεύχομαι, λέει αλήθεια. Όταν λέει ότι εγώ δίνω ελεημοσύνη, λέει αλήθεια. Αλλά δίνει ελεημοσύνη με εγωισμό. Δίνει λεφτά και ικανοποιείται μέσα του. Δίνει λεφτά και νιώθει ότι τώρα θα πάω στον παράδεισο που έδωσα λεφτά. Πόσα λεφτά έδωσα σήμερα? Ωραία, την έχω εξασφαλισμένη τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάνει καλό, αλλά θέλει να φαίνεται. Κάνει καλό, αλλά θέλει το χειροκρότημα, θέλει την επιβεβαίωση. Θέλει τον μπράβο, θέλει να τον βάλουν στη βιτρίνα, να τον δείξουν, να φανεί. Πας, το έχασες, τελείωσε. Πολλοί άνθρωποι μου λένε, πάτερ μου, λέει, μα κάνω το καλό και μου έρχονται κακά πίσω, ας πούμε. Δεν πρέπει κανείς να πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι. Λάθος, ψέμα, μεγάλο, διότι εάν πραγματικά κάνεις το καλό και αν πραγματικά είναι καθαρή αυτή η ενέργεια που κάνεις, η φιλανθρωπία, βοηθάς έναν άνθρωπο, βοηθάς έναν φίλο σου, εάν δεν έχει δόλο μέσα και είναι καθαρό αυτό, θα σου έρθει πίσω ευλογία. Αλλά έλα που δεν είναι καθαρό πάντα. Έλα που μέσα εκεί μπαίνει ο ναρκισισμός μας,
Βοηθάμε, αλλά στο βάθος θέλουμε την αναγνώριση. Βοηθάμε, αλλά θέλουμε αντάλλαγμα. Δεν το λέμε, δεν υπάρχει στο μυαλό, υπάρχει μέσα μας. Γι' αυτό και όταν δεν μας το επιστρέψουν, στενοχωριόμαστε, παραπονιόμαστε. Εγώ που του έκανα και δεν μου έκανε. Τόσο πολύ υπάρχει αυτό μες τον άνθρωπο που ακόμη το βλέπουμε και στην πιο ιερή σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. Μόλις τα παιδιά τους τους πάνε λίγο κόντρα, μόλις δεν ικανοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες και τα δικά τους θέλω και τα δικά τους όνειρα, αμέσως λέει εγώ που σου έκανα, εγώ που σου φτιάξα, εγώ που σου χτίσα, εγώ που ξενύχτισα, ζητάω, θέλω, ζητάω. Και τι κάνεις ύστερα, αφού το πας έτσι και δεν βγάζεις αποτέλεσμα, μετά αρχίζεις να σπέρνεις ενοχές. Εγώ η καημένη που θα μείνω μόνη, εγώ που δεν έχω κανέναν, εγώ που... Αυτό γίνεται και πολύ, σε πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, μια βόλτα πάει το παιδί, έτσι. Μια βόλτα θέλει να πάει, να βγει το βράδυ και την ώρα που πάει να φύγει από την πόρτα και είναι χαρούμενο, προσπαθεί να τους πήρεις ενοχές. Λες φεύγεις, φεύγω, είπα να βγω μια βόλτα. Να πάω στο καλό. Εγώ βέβαια θα μείνω μόνιμο εδώ πέρα. Αλλά εγώ έχω συνηθίσει τη μοναξιά, δεν πειράζει, το καλό να πας.

και εγωισμό. Όλα αυτά που έκανε τα έκανε για να θρέψει το εγώ του. Εδώ είναι το μυστικό. Οπότε εδώ πέρα θα δούμε ανθρώπους σιγά σιγά οι οποίοι είχαν αυτή την ταπείνωση, αυτή την απογύμνωση. Και κλείνοντας, θα ήθελα έτσι να συνοψίσουμε τι σημαίνει η πνευματικότητα της ερήμου. Δηλαδή, ποιες ποιότητες υπάρχουν σε αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα συναντήσουμε και στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Το πρώτο που θα δούμε έντονα είναι η φιλανθρωπία τους. Και όταν λέω φιλανθρωπία, δεν εννοώ απλά να δώσεις 2 ευρώ σε κάποιον ή να του κάνει να του πας μια τσάντα τρόφιμα. Και αυτό φιλανθρωπία και ελεημοσύνη είναι. Η μέγιστη όμως φιλανθρωπία δεν είναι απλώς να πετάξεις μια τσάντα στον άλλο. Δεν απλά να του πας ένα φαγητό. Η μέγιστη φιλανθρωπία είναι να κατανοήσεις και να νιώσεις τον άλλο άνθρωπο. Αυτή είναι η φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία είναι σε νιώθω, σε καταλαβαίνω, σε συμπονώ. Έρχομαι στη θέση σου, μπαίνω στα παπούτσια σου. Περπατάω όσο μπορώ με τα δικά σου παπούτσια, να νιώθω το στένεμα της ζωής σου, να νιώθω τον πόνο σου, την αγωνία σου, την ανασφάλειά σου. Αυτό είναι φιλανθρωπία. Σε νιώθω, σε συναισθάνομαι. Όταν πέφτεις, δεν γελάω. Όταν πέφτεις, δεν σε περιμένω στη γωνιά να σε κρίνω. Όταν κάνεις λάθος, δεν χαίρομαι. Αυτό είναι φιλανθρωπία. Γιατί εγώ μπορώ να πάω 1000 τσάντες να με φαγητά, αλλά να μην νιώθω τίποτα με τον άλλο, καμία σύνδεση, να μου είναι αδιάφορος. Αδιάφορος στον πόνο του, αδιάφορος στη μοναξιά του, αδιάφορος στην ερημιά του. Δεν με ενδιαφέρει που το βράδυ θα κοιμηθεί μόνος, δεν με ενδιαφέρει που δεν έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει, δεν με ενδιαφέρει που δεν μιλάει σε κανένα, που πονάει, που υποφέρει ψυχικά. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Αυτό είναι μια ικανοποίηση του δικού μου εγωισμού που νιώθω ότι κάτι κάνω και κάποιος είμαι. Και ευτυχώς που δεν είμαι σαν τον κακομοίρη αυτό που δεν έχει να φάει. Και ευτυχώς που δεν είμαι σαν την κακομοίρα που δεν στα μαύρα τσαχάλια πως είναι. Και αυτό θρέφει τον εγωισμό μου και θρέφει τον ναρκισισμό μου. Γι' αυτό και δεν έχει χάρη, δεν έχει Θεό μέσα αυτό. Φιλανθρωπία λέει στο γεροντικό, το βιβλίο μέσα που θα διαβάζουμε θα είναι. Τι είναι λέει φιλανθρωπία, ρώτησαν ένα γέροντα. Λέει αβά. Αβάς είναι μια λέξη κοπτική, η οποία σημαίνει πατέρα. Πατέρα, τι σημαίνει να αγαπάω τον άλλο. Λέει αγάπη σημαίνει να δεις ένα λεπρό, να πάρεις το σώμα του και να του δώσεις το δικό σου. Να πάρεις την αρρώστια του και να του δώσεις την υγεία σου. Ε? Μην μείνουμε να πάρω τη λέπρα του, μην μείνουμε εκεί. Πάμε στην ουσία, κάτω από αυτές τις λέξεις. Η ουσία ποια είναι, να έρθει στη θέση του. Αυτή είναι η ουσία, μην κολλάμε τώρα αν είναι λεπρός. Η ουσία του λόγου του πατέρα αυτού της ερήμου είναι ότι μπες στη θέση του άλλου ανθρώπου. Αυτό θέλει από σένα ο Θεός. Τότε το Άγιο Πνεύμα αναπαύεται πάνω σου. Τότε χαριτώνεται η ζωή σου. Τότε ανοίγουν οι ουρανοί και οι ευλογίες του Θεού. Όταν μπαίνεις στη θέση του άλλου, όταν δεν τον κρίνεις. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο στοιχείο που έχουν οι πατέρες. Θα το δούμε πολύ έντονο. Στο στοιχείο ότι έχουν το ακατάκριτο. Δεν κατηγορούν, δεν κρίνουν. Δεν σκαλίζουν τη ζωή του άλλου. Δεν ασχολούνται με τη ζωή του άλλου και μάλιστα με τα σφάλματά του. Δεν σηκώνουν το σεντόνι να δουν τι έχει από κάτω και άμα έχει και κάτι πικάντικο να το διαδώσουν παντού. Κρύβουν, δεν ξεσκεπάζουν. Σκεπάζουν τους ανθρώπους. Σκεπάζουν τα σφάλματά τους. Θα δείτε περιστατικά από τη ζωή του Αβά Ποιμένος, από του Αβά Μωυσή του Αιθίωπα που θα σας πω. Θα δείτε πώς αντιμετώπιζαν σκάνδαλα, πώς αντιμετώπιζαν λάθη, σφάλματα των άλλων μοναχών, των άλλων ανθρώπων, ας πούμε, και το καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ένα, θα σας πω μόνο, ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι κατηγορούσαν εκεί στην έρημο, στη Σκήτη, κατηγορούσαν ένα μοναχό ότι έχει μια γυναίκα. Και το είχαν πει πάρα πολλές φορές του Αβά Ποιμένα, ότι ο μοναχός ο Τάδε έχει ξεφύγει, πέφτει σε αμαρτίες, κάνει λάθη, σκανδαλίζει. Και μια από τις πολλές φορές του λένε, να τώρα, αυτή τη στιγμή την έχει στο κελί του μέσα, την έχει φέρει εδώ. Σου λέει αλήθεια, το λέτε, λέει ναι, λέει ωραία, πηγαίνετε από το κελί και έρχομαι. Και πάει ο Αβά Ποιμένας, μπαίνει από το πίσω μέρος του δωματίου, όντως υπήρχε μια γυναίκα μέσα στο κελί και τι κάνει. Παίρνει τη γυναίκα αυτή, τη βάζει σε ένα πιθάρι μεγάλο και κάθεται πάνω ο ίδιος. Ακουμπάει δηλαδή ο ίδιος. Και μετά λέει του μοναχού, άνοιξε την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα και λέει φώναξε τους να μπουν μέσα. Μπαίνουν μέσα οι άλλοι. Και τους λέει αδελφοί, πού είναι η γυναίκα αυτή που είπατε. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτοί ντράπηκαν. Προσβλήθηκαν κατά κάποιο τρόπο. Σου λέει σας παρακαλώ άλλη φορά κοιτάξτε.

0: Κάτε τα δικά σας αμαρτήματα, τα δικά σας λάθη, τις δικές σας αστοχίες και μη σκαλίζετε τη ζωή του άλλου ανθρώπου, του αδελφού σας. Δεν είναι δουλειά σας αυτή. Δεν είστε κριτές. Είστε ηκέτες, είστε δούλοι, δεν είστε κύριοι. Ένας έχει την εξουσία να κρίνει, μόνο ο Κύριος. Εσείς είστε αδέλφια, είστε ηκέτες, κοινοί ηκέτες. Έφυγαν αυτοί και μετά σήκωσε το καπάκι από το πιθάρι και του λέει, της λέει της κοπέλας ότι σήκω, πρόσεχε, μην ξαναμαρτήσεις και πήγαινε. Και έφυγε. Και συμβούλεψε μετά και το μοναχό του είπε 2-3 λόγια, ας πούμε. Αυτοί είναι οι πατέρες της ερήμου, έτσι. Φανταστείτε σε κάτι ανάλογο τι θα κάναμε εμείς. Ή κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Σκεφτείτε τι θα έκαναν. Ακατακρισία λοιπόν. Το άλλο είναι η θεραπεία. Θα δούμε πάρα πολλές φορές πολλά θαύματα και πολλές θεραπείες τις οποίες θα τις προσεγγίσουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Θα δούμε τι σημαίνει το θαύμα στην Εκκλησία, τι σημαίνει το θαύμα στους Αγίους Πατέρες, τι είναι θαύμα τελικά για την Εκκλησία. Θα δούμε ότι έχουν μία απίστευτη ευγένεια και μία απίστευτη ανθρωπιά. Είναι αυτό που λέμε άνθρωποι με κεφαλαίο. Εμείς πολλές φορές στην προσπάθειά μας να συναντήσουμε το Θεό ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Ξεχνάμε να γίνουμε άνθρωποι και θέλουμε να γίνουμε άγιοι. Ενώ έχουμε ξεχάσει ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι πρώτα. Ξεχνάμε κάπου την ανθρωπιά μας και ψάχνουμε να βρούμε υψηλές πνευματικές θεωρίες και υψηλά πνευματικά νοήματα, ενώ ξεχνάμε τα βασικά στοιχειώδη της ανθρωπιάς, ας πούμε, έτσι. Θα δούμε τη μεγάλη άσκησή τους, τη μεγάλη άσκηση, αλλά και τη μεγάλη οικονομία τους. Το πώς δηλαδή είχαν κατανόηση, άσκηση για τον εαυτό τους, κατανόηση για τους άλλους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν θες έναν άνθρωπο να τον κρίνεις αν είναι πνευματικός άνθρωπος, δες, εάν είναι αυστηρός με τους άλλους ανθρώπους και μαλακός με τον εαυτό του, Θεό δεν έχει μέσα του, έχει αποτύχει. Εάν είναι αυστηρός με τον εαυτό του και πολύ επιοικής με τους άλλους, αυτός έχει μέσα του Θεό. Και βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα εδώ να σας διαβάσω ένα κομματάκι από την ιστορία των μοναχών της Αιγύπτου. Είναι ένα βιβλίο καταπληκτικό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε για να το διαβάσετε. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι βρίσκεται, λέει, η Σκήτη στην απέραντη έρημο. Ένα μερόνυχτο δρόμος από το μοναστήριο της Νητρίας στην Αίγυπτο. Ούτε η διαδρομή φαίνεται από τα σημεία του ορίζοντα, ούτε καν ο δρόμος, λέει, φαίνεται τόσο έρημος για έρημος, βαθιά μέσα. Εκεί φτάνει κανείς μονάχα ακολουθώντας τα αστέρια του ουρανού. Αυτό είναι κείμενο του 3ου αιώνα, έτσι. Εκεί φτάνει κανείς μονάχα ακολουθώντας τα αστέρια του ουρανού. Δύσκολα βρίσκει κανείς εκεί νερό. Στα μέρη αυτά βρίσκονται άνδρες πλήρης αγιότητας και μητέρες. Σε έναν τόσο φοβερό τόπο, ποιος άλλος θα μπορούσε να αντέξει, εκτός από εκείνους που διακρίνονται για την αποφασιστικότητά τους και την υπέρτατη σταθερότητά τους. Αποφασισμένοι άνθρωποι για όλα, έτοιμοι να τα παίξουν κορώνα γράμματα. Αποφασισμένοι άνθρωποι, και σταθεροί στις αποφάσεις τους, όχι δίψυχοι, άλλα μπρος, άλλα πίσω, άλλα τώρα, άλλα μετά. Σταθερότητα ψυχική. Η βασική τους όμως ωστόσο έγνοια, ενώ είναι αυτοί που είναι ασκητές, σκληροτράχυλοι, σταθεροί, αποφασιστικοί, η βασική τους, λέει, όμως έννοια είναι η ευγένεια και η καλοσύνη. Ναι, είναι ασκητές, νηστεύουν, προσεύχουν, κάνουν αγρυπνίες, αλλά όλα αυτά για να αποκτήσουν αγάπη, για να γίνουν ευγενικοί, καλοσυνάτοι, προσινείς, ταπεινοί. Και πολλές φορές βλέπουμε εμείς ότι πάμε στην εκκλησία χρόνια, κοινωνάμε, εξομολογούμαστε και δεν έχουμε ίχνος αγάπης, ίχνος κατανόησης. Όλος αυτός ο αγώνας γιατί γίνεται? Απλώς για να επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνουμε αγώνα? Απλώς να επιβεβαιωνόμαστε ότι εφαρμόζουμε κάποιους τύπους και κάποιους κανόνες? Ναι, νίστεψα. Ναι, νίστεψες, αλλά αυτό που σε πάει? Προσεύχομαι. Ναι, αλλά πού σε οδηγεί? Σε έκανε πιο φωτεινό, σε έκανε πιο χαρούμενο, σε έκανε άνθρωπο περισσότερης κατανόησης, περισσότερης αγάπης, σε έκανε άνθρωπο ο οποίος κατανοεί και δεν κατακρίνεις? Γιατί αν τα κάνεις όλα αυτά επί χρόνια, αλλά δεν υπάρχει καμιά μεταμόρφωση στη ζωή σου, δεν ξέρω τελικά τι κάνεις, ας πούμε. Και ποιον στην πραγματικότητα κοροϊδεύεις. Ή πόσο τα έχεις μέσα σου παραμορφώσει και αλλοιώσει, ε. Οπότε λέει, ναι, λέει, όλα αυτά τα έκαναν, αλλά βασική τους έγνοια ήταν η ευγένεια και η καλοσύνη. Ο ένας προς τον άλλον. Ακόμη και σε εκείνους που τυχαία καταφέρουν να φτάσουν στα μέρη τους. Έφτανε κάποιος στα μέρη τους, τον υποδεχόταν να φάει, να πιει, να τον φιλοξενήσουν και ούτω καθεξής. Και λέει εδώ πέρα ένα άλλο, λέει, κάποιος πατέρας ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, τι είναι πίστη, Αβά? Τι είναι να έχεις πίστη στο Θεό? Και ο γέρον είπε, να ζεις πάντοτε με αγάπη, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πράντος το καλό για το πλησίον σου. Βλέπετε τι λέει ότι είναι πίστη εδώ? Έμπρακτα πράγματα, πρακτικά, βιωματικά. Δεν απλώνει θεωρίες υψηλές. Απλά αγαπάς, συγχωρείς, είσαι ταπεινός, είσαι απλός άνθρωπος. Έχεις χαμόγελο. Συγχωρείς τους άλλους. Έχεις πίστη, έχεις Θεό. Πίστη δεν είναι απλώς να απαγγέλω νοητικά, πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Εντάξει. Η πίστη είναι κάτι εσωτερικό, κάτι που σε μεταμορφώνει, σε μεταπλάθει, σου αλλάζει τη ζωή. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Εάν τώρα πάνω σε αυτά που είπαμε θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι για λίγα λεπτουδάκια, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Πάνω όμως αυστηρά σε αυτά και μόνο που είπαμε σήμερα. Έτσι, αν έχει κάποιος μία απορία, εάν του δημιουργήθηκε κάποια απορία πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε για σήμερα, μπορεί έτσι για 5-10 λεπτά να θέσει το ερώτημά του και αν μπορούμε με τη χάρη Θεού να το απαντήσουμε. Ωραία, ναι.
1: Αν κάποιος το προσπαθεί και βλέπει ότι αποτυγχάνει, τι θα του συνιστούσε σε αυτές που θα κάνει? Το προσπαθεί και λέει αποτυγχάνει ξανά. Έχουμε λόγια πατέρων που μας λένε ότι σκοντά τους πέφτεις, η φόρη σε προχωράει.
0: Ναι. Ναι. Ναι, Αθηνά, αυτό πρέπει να κάνουμε. Σκοντάφτουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Αλλά, το πρώτο είναι ότι σαφέστατα δεν πρέπει να σταματήσει ο αγώνας, έτσι. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό από το οποίο ξεκινάμε. Όμως, θα πρέπει, εάν είμαι αληθινός και θέλω την αλήθεια του εαυτού μου, τον προθέσεό μου, τον πράξεών μου, εάν σε αυτό που κάνω και αγαπώ και θέλω, που είναι ο Χριστός, είναι η συνάντηση με τον εαυτό μου, το βαθύτερο εαυτό μου και με τους άλλους. Εάν θέλω να είμαι αληθινός, δεν μπορεί παρά να δημιουργηθούν μέσα μου ερωτήματα προς τον ίδιο τον εαυτό μου. Τι κάνω? Γιατί δεν προχωράω? Γιατί δεν εξελίσσομαι? Τι φταίει? Γιατί αυτό το συγκεκριμένο πάθος δεν λέει να με αφήσει? Γιατί ενώ το έχω καταλάβει, γιατί υπάρχει περίπτωση, πάρα πολύ συχνή, να έχω προχωρήσει σε κάποια βήματα, να έχω κάνει κάποια βήματα εξέλιξη, δηλαδή να καταλάβω για ποιο λόγο έχω ένα πάθος, θυμώνω. Γιατί θυμώνω? Το καταλάβω. Αλλά δεν φτάνει να το καταλάβω, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Έτσι. Οπότε λέμε ότι σε αυτό το ερώτημά σου απαντώ ότι σαφέστατα και πρέπει να συνεχίζω. Έτσι. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει μέσα σε μία στιγμή. Ξέρουμε από τους πατέρες της ερήμου, θα το δούμε και εδώ πέρα, ότι η μετάνοια είναι ισόβια πράξη. Δηλαδή, μια ζωή παλεύω, μεταμορφώνω, διαμορφώνω και πορεύομαι. Λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί. Έτσι. Δεν θεραπεύονται όλα, αλλά όμως κάποια φεύγουν, κάποια μένουν και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να μπορέσω να καταλάβω βαθύτερα για ποιο λόγο εμένω σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τι πρέπει να κάνω και να αλλάξω? Αυτό πώς γίνεται? Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να έχω έναν πνευματικό πατέρα, ένα οδηγό δηλαδή, ένα δάσκαλο, ο οποίος θα μου μάθει αυτή την τέχνη, γιατί είναι τέχνη η πνευματική ζωή, έτσι, και να με διδάξει πώς αποφεύγω τις κακοτοπιές, πώς θεραπεύω τις λανθάνουσες κινήσεις και γενικότερα πώς θεραπεύεται η ύπαρξή μου. Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, τέτοιοι πολλοί θεραπευτές δεν υπάρχουν. Για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας. Πολλοί, όχι δεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι τόσο το ποσοστό μεγάλο ώστε να είναι τόσο εύκολο να τον βρεις. Δεν είναι ότι βγαίνεις έξω την πόρτα και βρίσκεις ένα μπροστά σου. Θέλει προσευχή, θέλει ψάξιμο και όταν ο Θεός δει την αγαθή πρόθεσή μας θα μας φανερώσει κάτι. Το άλλο είναι ότι εάν ο Θεός δει ότι εσύ έχεις μία αγνή πρόθεση και δίψα αληθινή και πραγματική, τότε ακόμη και αν δεν έχεις ένα πνευματικό οδηγό, ο ίδιος θα βρει τρόπους, θα ανοίξει δρόμους ώστε να γίνει αυτή η φώτιση και αυτή η θεραπεία για να πας παρακάτω από εκεί που έχεις κολλήσει και πέφτεις συνεχώς και δεν προχωράς. Έτσι. Λοιπόν, είναι κανείς άλλος που να ρωτήσει κάτι? Για να δούμε και την ώρα. Ναι, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Ωραία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κι ύστερα ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 που έστειλε πριν από αυτόν να πάνε αναδύο σε κάθε τόπο που έμελε και πόλη για να πάει. Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Τους έλεγε ο Ιησούς, γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες, να έρθουνε να αναλάβουνε τον θερισμό να κάνουν. Πηγαίνετε, σαν πρόβατα σας στέλνω μες στους λύκους. Μαζί σας να μην παίρνετε χρήματα και σακίδιο, ούτε και υποδήματα, μη χάνετε την ώρα. Κάποιον να χαιρετήσετε στο δρόμο σας αν δείτε. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, πάντα να λέτε πρώτα «Ήθε ειρήνη πάντοτε να έχει αυτό το σπίτι». Αν άνθρωπος ειρηνικός μένει σε αυτό το σπίτι, η ευχή αυτή που είπατε τότε θα πιάσει τόπο. Αλλιώς η ευχή πίσω σε εσάς πρόκειται να γυρίσει. Στο ίδιο σπίτι μείνετε, να φάτε και να πιείτε ό,τι θα σας προσφέρουνε, διότι στον εργάτη πρέπει ο μισθός να αποδοθεί όπως σε αυτόν αξίζει. Και σπίτι μην αλλάζετε σε άλλο για να πάτε. Σε πόλη όταν μπαίνετε και σας προϋπαντούνε, να τρώτε ό,τι έχουνε και ό,τι σας προσφέρουν. Να θεραπεύετε ασθενείς που υπάρχουνε στην πόλη, λέγοντας «Έφτασε σε εσάς η Θεία Βασιλεία». Αν πάλι δεν σας δέχονται σε πόλη που θα μπείτε, βγείτε στους δρόμους, φύγετε και έπειτα να πείτε «Ακόμη και τη σκόνη αυτή, τούτης εδώ της πόλης, που κάθισε στα πόδια μας, τεινάζουμε να φύγει, μαζί μας μην την πάρουμε, κι αυτή σε εσάς να μείνει». Μα ένα να γνωρίζετε σε εσάς πως έχει φτάσει και ήδη βρίσκεται εδώ η Θεία Βασιλεία. Σας βεβαιώ της κρίσεως όταν θα έρθει η μέρα, ο Θεός θα δείξει πιο πολύ στην πόλη των Σοδόμων την ανοχή Του από αυτήν την πόλη που σας διώχνουν.

αλίμονό σου Χοραζίν και Βηθσαϊδά επίσης. Γιατί αν τα θαύματα αυτά σε σας που είχαν γίνει γινόντουσαν στους κάτοικους της Τύρου και Σιδώνας, οι κατοικοί τους θα χάνε καιρό μετανοήσει, βάζοντας ρούχα πένθυμα και στάχτη στα μαλλιά τους. Ποιότηρη επιοίκεια σε Τύρο και Σιδώνα τη μέρα αυτή της κρίσεως ο Κύριος θα δείξει, παρά σε σας που δείξατε αμετανοησία. Αλλά και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκε στα ουράνια, θα κατεβείς και θα βρεθείς βαθιά μέσα στον Άδη. Αυτός που ακούει τα λόγια σας ακούει και εμένα, και αν απορρίψει πάλι εσάς, εμένα απορρίπτει. Και αν απορρίπτει εμένα, ναι, σας λέω πως απορρίπτει και εκείνον που με έστειλε σ' αυτόν εδώ.

70 μαθητές, όταν γυρίσαν πίσω, επήγανε στον Κύριο και με χαρά του λέγαν: «Κύριε, και τα πνεύματα του δαίμονα υπακούνε εμάς όταν προστάζουμε αυτά στο όνομά σου». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνους και τους λέει: «Εγώ σας λέω, έχω δει το Σατανά τον ίδιο από τον ουρανό ψηλά σαν αστραπή να πέφτει. Την εξουσία δίδω σας για να πατάτε επάνω σε φίδια μα και σε σκορπιούς και να κυριαρχείτε εσείς επάνω στον εχθρό και σε όλη την ισχύ του, και δεν θα έχει δύναμη τίποτε εσάς να βλάψει. Όμως σας λέω, μη χαίρεστε τόσο που υπακούνε τα πνεύματα του δαίμονα εις τα προστάγματά σας, μα πλειότερο να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί από τον Θεό στον ουρανό επάνω».

Ιησούς αγάλεται μιλώντας στον Πατέρα. Την ώρα εκείνη ο Ιησούς αγάλιασε εντός του και είπε εμπρός στους μαθητές: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε γης και ουρανού, που ότι έχεις αποκρύψει από σοφούς και συνετούς σε ταπεινούς ανθρώπους που έχουν ταπεινή καρδιά, τα έχεις φανερώσει. Ναι, ουράνιε, Πατέρα μου, έτσι ήθελες να γίνει». Και έπειτα εστράφηκε στους μαθητές και είπε: «Τα πάντα ο Πατέρας μου μου έχει παραδώσει. Ποιος είναι, λέω, ο Υιός? Κανένας δεν τον ξέρει, μονάχα ο Πατέρας μου είναι που τον γνωρίζει. Αλλά και τον Πατέρα μου κανένας δεν τον ξέρει, παρά μονάχα ο Υιός και εκείνος στον οποίο θελήσει μόνο ο Υιός για να το φανερώσει». Και στράφηκε στους μαθητές και λέει ιδιαιτέρως: «Μακάρι όσοι βλέπουνε όσα εσείς θωρείτε. Σας βεβαιώνω, όπως πολλοί προφήτες, βασιλιάδες, θελήσανε να δουν αυτά από εσείς θωρείτε. Όμως κανένας από αυτούς, σας λέω, δεν τα είδε. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, όμως δεν τα ακούσαν».

κάποιος νομοδιδάσκαλος στον Ιησού επήγε και θέλοντας σε δύσκολη θέση να τον εφέρει, τον ερωτά: «Διδάσκαλε, τι πρέπει εγώ να κάνω έτσι ώστε την αιώνια ζωή να την κερδίσω?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι αναφέρει?» Εκείνος τότε απάντησε στον Ιησού και λέει: «Να αγαπάς από καρδιάς και μέσα από την ψυχή σου τον Κύριό σου και Θεό με όλη τη δύναμή σου και με το νου σου ολόκληρο, αλλά και κάτι ακόμη, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», ο Ιησούς του είπε. «Κάνε αυτά που ανέφερες, κάνε τα και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, στρέφεται προς τον Ιησού και λέει: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Και ο Κύριος απαντάει, παίρνοντας τότε αφορμή από το ερώτημά του, λέγοντας: «Ήταν κάποτε άνθρωπος ο Διπόρος και από τα Ιεροσόλυμα κατέβαινε να πάει στην πόλη της Ιεριχούς, και εκεί που προχωρούσε έπεσε πάνω σε ληστές που είχαν στήσει ενέδρα. Αυτοί τον ξεγυμνώσανε και αφού τον τραυματίσαν φύγανε και τον άφησαν οι μηθανοί στο δρόμο. Στον ίδιο δρόμο έτυχε να κατεβαίνει κάποιος που ιερέας ήτανε και σαν τον είδε μπρος του προσπέρασε μη δίνοντας καμία σημασία. Το ίδιο πάλι έγινε όταν κάποιος Λεβίτης που πέρναγε τον δρόμο αυτό, παρόλο που τον είδε και εκείνος τον προσπέρασε αδιαφορώντας πλήρως. Μα κάποιος που ταξίδευε κι ήτανε Σαμαρίτης, σαν ήρθε προς το μέρος του τον είδε και λυπήθη. Πήγε κοντά του κι άλυψε αμέσως τις πληγές του με λάδι που είχε και κρασί και έπειτα τις δένει. Μάλιστα τον ανέβασε στο ζώο του επάνω και έπειτα τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο και εκεί για εκείνον φρόντισε για ό,τι χρειαζόταν. Την άλλη μέρα φεύγοντας 2 δινάρια βγάζει, στον πανδοχεία τα έδωσε και έπειτα του είπε: «Φρόντισε αυτό τον άνθρωπο κι αν πιότερα ξοδέψεις, σαν επιστρέψω εγώ θα έρθω όλα να στα πληρώσω». Κατά τη γνώμη σου λοιπόν, ποιος από τους 3 εκείνους πλησίον αποδείχθηκε εκείνου που ληστέψαν?» Αυτός που τον σπλαχνίστηκε, εκείνος το απαντάει. Και του νομοδιδάσκαλου ο Ιησούς του λέει: «Πήγαινε τώρα και εσύ ομοίως να το κάνεις».

Καθώς το δρόμο πήγαινε ο Ιησούς και οι μαθητές του, μπήκε σε μια κωμόπολη και εκεί κάποια γυναίκα που Μάρθα την ελέγανε προϋπάντησε εκείνον, μα και τον υποδέχτηκε μες στο δικό της σπίτι. Και εκείνη είχε μια αδελφή που λέγανε Μαρία και μπρος τα πόδια του Ιησού ήτανε καθισμένη και τη διδασκαλία του με προσοχή γρικούσε. Μα η Μάρθα ασταμάτητα δούλευε μες στο σπίτι για να τους περιποιηθεί νοικοκυρά ως ήταν. Πάει λοιπόν στον Ιησού η Μάρθα και του λέει, «Μα δε σε νοιάζει, Κύριε, που μόνη η αδελφή μου μ' άφησε όλες τις δουλειές εγώ να ετοιμάζω. Πες της λοιπόν να έρθει κι αυτή λίγο να βοηθήσει». Και απάντησε ο Ιησούς τότε σε αυτή και λέει, «Αχ Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνιάς συνάμα για πράγματα ένα σωρό, ενώ ένα μόνο πρέπει». Αυτό ήταν που διάλεξε να κάνει η Μαρία. Να το αφαιρέσει από αυτήν δεν πρόκειται κανένας.

το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτήμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Διηγείται ο Εμμανουήλ Μιχαήλος. Όταν ήμουν μικρό παιδί, πηγαίναμε με τον πατέρα μου, τον Σταύρο Μιχαήλο, στην αγρυπνία του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Την επομένη της αγρυπνίας επιστρέφοντας, περάσαμε από τους Αγίους Πάντες να δούμε τον Γέροντα, τον πατέρα Σάβα. Μας δέχθηκε με μεγάλη χαρά και μας είπε: «Είστε μακάριοι. Ήθελα να είχα τη χαρά σας». Ο πατέρας μου του λέγει: «Εμείς, Γέροντα, είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Τι χάρη είδες επάνω μας?» «Αξιωθήκατε μεγάλης χάριτος», μας λέγει, «γιατί απόψε λειτουργηθήκατε με τους Αγίους Αποστόλους. Εγώ προσευχόμουν τη νύχτα και είδα 12 λαμπάδες αναμένες που βγήκανε από τον Άγιο Πέτρο, μικρό μοναστηράκι των Αγίων Πάντων, 100 μέτρων περίπου αποστάσεως από το όλο συγκρότημα της Ιεράς Μονής, το οποίο ανήκε στην ίδια Μονή, και προχωρούσαν αναμένες χωρίς να σβήνουν, αν και είχε μεγάλο αέρα και δυνατή βροχή. Πέρασαν την Αγία Εκατερίνα, την Ιερά Μονή δηλαδή που βρίσκεται πίσω από τους Αγίους Πάντες και σε ικανή απόσταση, και προχωρήσανε προς τον Άγιο Ανδρέα. Απόψε λοιπόν λειτουργηθήκατε με τους 12 Αποστόλους. Πολύ μεγάλη η τιμή σας».

Άγιος Σάββας έβγαινε τα βράδια έξω από το μοναστήρι προς την πλευρά της πόλεως. Καθότανε στο βράχο και προσευχότανε για την πόλη και για τον κόσμο. Έβλεπε την πόλη να καίγεται, να είναι μέσα στις φλόγες και να ακούγονται φωνές και αλλαλαγμοί. «Υπάρχει πολλή αμαρτία στον κόσμο», έλεγε ο Άγιος Σάββας. «Γι' αυτό και συμβαίνουν αυτά. Αλλά και πάλι καλά, γιατί θα προχωρήσουν και σε πολύ μεγαλύτερη αμαρτία».

Όταν κατεβαίνω στην πόλη, βλέπω πολλά δαιμόνια να είναι μέσα στον κόσμο. Βλέπω να κάθονται επάνω στους ανθρώπους. Αλλού ένα, αλλού δύο, αλλού τρία και τέσσερα και έξι δαιμόνια. Δεν μπορώ να προχωρήσω και περνώ λοξά για να περάσω από τα δαιμόνια. Τον βλέπαμε, λέγει ο Εμμανουήλ Μιχαήλος, να περπατά λοξά. Δεν προχωρούσε ευθεία.

έλεγε στον πατέρα μου διότι ήσαν πολύ αγαπημένοι. Σταυρή, ήθελα να είχατε τα μάτια της ψυχής σας ανοιχτά, για να βλέπατε όσα βλέπω εγώ. Βλέπω πάρα πολλά μυστηριώδη πράγματα.

Ο Μιχάλης και ο Ηλίας Χορδάς ήσαν αδέλφια. Ήταν θείοι μου. Ήταν οι μαστόροι του Αγίου Σάβα που κτίζανε το μοναστήρι του. Ο Άγιος Σάβας δούλευε περισσότερο από αυτούς. Μια μέρα που δουλεύανε δεν είχαν φαγητό. Λέγει η γερόντισσα Θέκλα: «Γέροντα, τι θα φάνε οι μαστόροι?» Της λέγει: «Έχει ο Θεός». Πλησίαζε το μεσημέρι. Ρωτά και πάλι η Θέκλα: «Γέροντα, το μεσημέρι πλησιάζει και δεν έχουμε τίποτα». Της λέγει και πάλι: «Έχει ο Θεός και μην είσαι ολιγόπιστη». Λέγει η Θέκλα: «Ο Θεός έχει, μα δεν έχουμε εμείς». Την ώρα εκείνη κάτω στη θάλασσα ψάρευε με τη βάρκα του ένας ψαράς. Έβλεπε με το γυαλί στην θάλασσα. Πήρε στο ένα χέρι τον δυναμίτη και τον άναψε να τον πετάξει. Παρακολουθώντας όμως με το γυαλί, αφαιρέθηκε. Και όταν συνήλθε, είδε το δυναμίτη αναμένο και έντρομος μόλις πρόλαβε να τον πετάξει μπροστά από τη βάρκα. Γύρισε αμέσως προς το μοναστήρι και δεν είπε «Άγιοι πάντες, βοηθήστε με», αλλά φώναξε: «Άγιε Σάβα, βοήθημη». Ο δυναμίτης έσκασε μπροστά στη βάρκα. Πέταξε με δύναμη τα νερά της θαλάσσης, χωρίς να συμβεί κανένα κακό. Η θάλασσα σε λίγο γέμισε από ψάρια. Ο ψαράς είπε στο γιο του να γεμίσει ένα κοφίνι από τα ψάρια που μάζεψαν, να ανεβεί στο μοναστήρι και να τα δώσει στον πατέρα Σάβα, διότι αυτός ήταν που τους έσωσε. Την ίδια ώρα ο κύριος Μιχάλης ο Μαρίνος ο Παντοπόλης στέλνει με τον υπάλληλό του ένα τενεκέ λάδι και ένα κουτί πελτέ ντομάτα. Στο μοναστήρι συναντήθηκαν ο γιος του Βαρκάρη με τα ψάρια και ο υπάλληλος με το λάδι και τα παρέδωσαν στον πατέρα Σάβα. Ο Άγιος Σάβας τότε φώναξε την οσία Θέκλα και της λέγει: «Δεν σου έλεγα ότι έχει ο Θεός? Να έχεις πίστη και θα οικονομήσει ο Θεός. Να, μας έφερε και ψάρια και λάδι. Ετοίμασε τώρα να φάνε οι εργάτες». Άλλοτε πάλι, όπως διηγούνται οι ίδιοι εργάτες, εργαζόντουσαν χωρίς να βλέπουν φαγητό. Του λένε: «Γέροντα, τι θα φάμε σήμερα?» Εκείνος τους είπε: «Θα σας ετοιμάσω ρεβίθια». Η ώρα είχε προχωρήσει. Βλέπουν τον Άγιο Σάβα να βάζει δύο ξυλαράκια σταυρωτά στο τζάκι. Τοποθετεί την κατσαρόλα, ρίχνει μέσα τα ρεβίθια ξηρά όπως ήταν, χωρίς σόδα, αλάτι, κρεμμύδι, λάδι, τα σταυρώνει, τα σκεπάζει και ανάβει τη φωτιά. Οι μαστόροι που παρακολουθούσαν έλεγαν αστειευόμενοι ότι σήμερα θα φάμε ρεβίθια στραγάλια. Ήλθε το μεσημέρι. Κάθισαν να φάνε και με μεγάλη έκπληξη διεπίστωσαν ότι τα ρεβίθια είχαν λιώσει. Τότε θαύμασαν τη χάρη του Αγίου Σάβα.

Την εποχή που έκτιζε ο Άγιος Σάββας το μοναστήρι, δεν είχε χρήματα. Δύο καλύμνοι ήταν αντίδικοι για ένα κτήμα στην περιοχή Κεφάλα και προσέφηγαν στα δικαστήρια. Και οι δύο ήσαν ισχυροί. Την ημέρα της δίκης στρέφει ο πρώτος το βλέμμα του προς τους Αγίους Πάντες και λέγει: «Άγιε μου Σάββα, βοήθησέ με να κερδίσω το κτήμα μου και ό,τι εργασίες κάνεις στο μοναστήρι σου, εγώ θα σου τα πληρώσω». Κατά τη δίκη, ο ίδιος αυτός λέγει στον πρόεδρο του δικαστηρίου: «Κύριε πρόεδρε, δεν πιστεύετε σε αυτά που σας λέγω, ότι το κτήμα είναι δικό μου? Καλά κάνετε. Μην πιστεύετε. Ρωτήστε όμως όλους τους καλυμνίους που βρίσκονται εδώ και θα σας πούν ότι το κτήμα είναι δικό μου». Το δικαστήριο τον δικαίωσε και απέρριψε τον αντίδικο. Ο δικαιωθής έδωσε στον υπάλληλό του 10.000 φράγκα ιταλικά να τα δώσει στον Άγιο Σάββα και όταν θα τελείωναν θα του έδιδε και άλλα. Τον Άγιο Σάββα οι καλύμνοι, ζώντα ακόμη, τον θεωρούσαν και τον τιμούσαν ως Άγιο και Θαυματουργό και σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην Αγίωση.

Το 1933, που οι εκκλησίες ήταν κλειστές από τους Ιταλούς, ο δεσπότης Απόστολος κάλεσε τους ιερείς της Καλύμνου και τους υποχρέωσε να υποταχθούν όλοι στον Πάπα. Οι ιερείς όμως δεν δέχθηκαν κάτι τέτοιο και αρνήθηκαν να υπογράψουν. Οι Ιταλοί έκαναν συλλήψεις. Έπιασαν όλους τους ιερείς και τον Άγιο Σάβα και τους έκλεισαν στις φυλακές της Κο. Τον Άγιο Σάββα τον καταδώσανε ότι ήταν ο αρχηγός της κινήσεως αυτής. Στις φυλακές της Κο έβαλαν τον Άγιο Σάββα στην γκέλα νούμερο 70. Ήταν ένα κελί στενό που χωρούσε έναν μόνο άνθρωπο και αυτόν μόνο όρθιον. Τη νύχτα ο φύλακας βλέπει στην γκέλα νούμερο 70 φως. Πηγαίνει και ξυπνά τον διοικητή των φυλακών και του λέγει ότι η γκέλα νούμερο 70 έχει φως. Ο διοικητής σηκώθηκε αμέσως, λέγοντας ότι ο καλόγερος αυτός είναι όντως κακός άνθρωπος.

Θαύμα δηλητηριάσεως. Το 1965 περίπου ήμουν αφηγείτο πατήρ Κυπριανός Μιχαήλος στον τάργον της Αυστραλίας. Ήμουν ακόμη λαϊκός και συγκατοικούσα με ένα ανδρόγυνο που ήσαν άτεκνοι. Ο άντρας ήταν Εγγλέζος και η γυναίκα του Ινδύ. Μια μέρα η γυναίκα έπαθε δηλητηρίαση. Πρίστηκε, τυμπανίστηκε, παραμορφώθηκε και ήταν έτοιμη να πεθάνει. Ο άντρας της με φώναξε και μου είπε: «Η γυναίκα μου πεθαίνει, βοήθησέ με». Εγώ τον καθησύχασα και του είπα να μην φοβάται, ότι δεν θα πεθάνει η γυναίκα του και ότι έχω ένα φάρμακο που θα την κάνει αμέσως καλά. Το φάρμακο που είχα ήταν το αγιασμένο λάδι του Αγίου Σάβα από την Κάλυμνο. Λέω στη γυναίκα: «Μη φοβάσαι, μόνο θα κάνεις ό,τι σου πω. Θα ενώσεις τα τρία δάχτυλα και θα κάνεις τον σταυρό σου όπως τον κάνω και εγώ». Έκανε ό,τι της είπα. Εγώ με το λάδι την σταύρωσα σε όλο το σώμα της. Αμέσως άρχισε να κάνει εμετό, να υδρώνει σε μεγάλο βαθμό και να βγάζει ακαθαρσίες. Μετά βυθίστηκε σε ύπνο βαθύ και σε μισή ώρα συνήλθε και θεραπεύτηκε τελείως. «Δώσε μου το φάρμακο που έχεις», μου λέγει η γυναίκα, «διότι αυτό δεν το έχει κανένας γιατρός». Γέμισε ένα μεγάλο μπουκάλι με λάδι, έριξε μέσα και το λαδάκι του Αγίου Σάβα και η χαρά της ήταν πολύ μεγάλη. Όχι μόνο που θεραπεύτηκε, αλλά και για το μπουκάλι με το λάδι που θα το είχε για φάρμακο σε κάθε της ανάγκη. Δεν έπαυσε εν τούτης να διηγείται σε όλους, γνωστούς και αγνώστους, το θαύμα που της έκανε ο Άγιος Σάββας.

Ένα πολύκροτο θαύμα. Διηγείται η Κατερίνα Βλάχου, 43 χρονών, από την Αφάντου της Ρόδου. Έπασχα από την κακιά χοληστερίνη. Οι γιατροί της Ρόδου με στείλανε στην Αθήνα για στεφανιογράφημα και μαγνητική εγκεφάλου. Πριν φύγω από τη Ρόδο, πήρα την ευλογία του γέροντα πατέρα Σεραφείμ της Παναγιάς Παραμυθιάς. Στο αεροδρόμιο ήρθε η κυρία Ελένη Παπαδοπούλου από το Παραδείσι και μου έδωσε το βιβλίο του Αγίου Σάβα, μια εικόνα του, το λάδι και την κορδέλα από τον Άγιο και με παρότρινε να τον επικαλεστώ για να με βοηθήσει. Το στεφανιογράφημα έγινε στον Ερυθρό Σταυρό. Την ώρα που ετοιμαζόμουν για το στεφανιογράφημα, έκανα το σταυρό μου, άκουσα τις συστάσεις της προϊσταμένης και μπήκα στο χειρουργείο. Την ώρα της εξετάσεως αισθάνθηκα ότι η καρδιά τελείωνε. Παρακάλεσα με δυσκολία τον γιατρό να σταματήσει, αλλά στάθηκε αδύνατο. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα στο εικόνισμα της Παναγίας και είπα: «Χριστέ μου, θα φύγω χωρίς να πάρω την Θεία Κοινωνία». Και λέω μια μικρή προσευχή. Άκουσε εντωμεταξύ

τον γιατρό να δίνει εντολή «δώστε πίεση». Έχασα τις αισθήσεις μου. Απέναντί μου υπήρχαν δύο οθόνες που έδειχναν τους παλμούς της καρδιάς. Ανάμεσα στις δύο εικόνες παρουσιάστηκε ο γέροντας Σεραφείμ και μου λέει με αυστηρό ύφος: «Κατερίνα, πιστεύεις στον Χριστό?» Αυτό το είπε τρεις φορές. Με κόπο απάντησα «Ναι». Τότε ο γέροντας ηρέμησε και είπε: «Η Παναγία η Παραμυθιά είναι κοντά σου και μη φοβάσαι». Με αυτό συνήλθα και συνέχισε η εξέταση. Τρεις μέρες αργότερα πήγα για τη μαγνητική τομογραφία στο Κέντρο Ιατρικών Απεικονίσεων στο Χαλάνδρι στις 23/9/1993. Η εξέταση ήταν δύσκολη για το λόγο ότι εγώ ήδη ήμουν ταλαιπωρημένη από τις προηγούμενες εξετάσεις. Ο γιατρός, εάν μου συνέβαινε κάτι, δεν μπορούσε να επεμβεί αν δεν περνούσαν 25 λεπτά. Όταν άρχισε η εξέταση, με έπιασε μεγάλη ταχυπαλμία. Αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Τότε επικαλέστηκα με όλη την πίστη μου τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου λέγοντας: «Μεγαλόχαρε, που πας εκεί που δεν σε φωνάζουν. Έλα και σε μένα την αμαρτωλή που σε φωνάζω και βοήθησέ με». Πέρασαν τα 25 λεπτά χωρίς να καταλάβω τίποτα. Η εξέταση τελείωσε και πήγαμε στο σπίτι. Τα αποτελέσματα ήταν εντάξει. Όταν όμως πήγαμε στο σπίτι, ο γαμπρός μου που είναι γιατρός πήρε τις ακτινογραφίες και άρχισε να τις εξετάζει μαζί με την κόρη μου. Σε μία από τις 9 ακτινογραφίες είδαν παραδόξως μία αγιογραφία. Έκπληκτη, με ρώτησαν ποιον Άγιο είχα επικαλεστεί και τους απάντησα τον Άγιο Σάββα από την Κάλυμνο. Όπως ήταν φυσικό, το γεγονός μαθεύτηκε παντού. Πολλοί κόσμος έτρεχε από τη Ρόδο στον Άγιο Σάββα στην Κάλυμνο και συνεχώς μάθαιναν για περισσότερα θαύματα. Μέχρι που ο μισόκαλος διάβολος άρχισε την αντεπίθεση. Κάποιος δημοσιογράφος από το ιδιωτικό μεγάλο κανάλι, ο κύριος Χαρδαβέλας, έστειλε δημοσιογράφους με σκοπό να ειρωνευθεί και να γελάσει το Πανελλήνιο με την βιομηχανία θαυμάτων στην Κάλυμνο. Ω του θαύματος όμως, ενώ οι δημοσιογράφοι έφτασαν απροειδοποίητα και ευνηδίασαν τις μοναχές, βρέθηκαν εκεί χωρίς να το γνωρίζουν ο σεβαστός γέροντας πατήρ Παύλος Νικηταράς, ο δήμαρχος Καλύμνου, ο ιατρός κύριος Μιχαήλ Ζαΐρης και άλλα πρόσωπα που τους είχε κάνει θαύμα στα σπίτια τους ο Άγιος. Έτσι η προσπάθεια του δημοσιογράφου έπεσε στο κενό, παρά το ότι επιστράτευσε έναν άθεο γιατρό, τον κύριο Τόλια, για να υποστηρίξει τις απόψεις του. Εάν ήταν αντικειμενικός, έπρεπε να κάνει σύγκριση των αξονικών τομογραφιών. Για τούτο διαμαρτυρήθηκαν οι ιατροί της Καλύμνου εναντίον του κυρίου Τόλια, όπως ο ιατρός κύριος Παντελής Πανορμήτης, Ιωάννης Μαγκάκης και άλλοι.

Ο κύριος Ανδρέας Κυριάκου διηγείται. Είμαι ο Ανδρέας Κυριάκου, πατέρας του μικρού Δημήτρη από την Κύπρο. Σας χαιρετούμε και ασπαζόμαστε την δεξιά σας. Πήρα την επιστολή σας 21 Τετάρτου 1997 μαζί με το βιβλίο του Αγίου Σάβα και σας ευχαριστούμε, όπως επίσης και το αγιασμένο λαδάκι και την κορδέλα του. Παρακάτω θα σας εξιστορήσω την ιστορία του Δημήτρη με το θαύμα που του επετέλεσε ο Άγιος Σάβας. Ο Δημήτρης εισήχθη στο Μακάριο Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όταν ανακαλύψαμε κακοήθεις όγκους στη λεκάνη αριστερά και μπροστά στην κοιλιά, στις 26 Δευτέρου 1997 ήταν σαν να έπεσε κεραυνός εν εθρία. Όμως κάπου η ταραχή μας μετριαζόταν με την ελπίδα στον Κύριο ότι θα ήταν μια σκληρή δοκιμασία που θα περνούσε. Στις 14 Τρίτου 1997 μου τηλεφώνησε η κυρία από την Θεσσαλονίκη. Είναι Κύπρια, γνωστή με τον αδελφό μου, και μου είπε ότι ο γιος της είχε παρόμοιο πρόβλημα με το αίμα του. Θα μετέβαινε στην Αγγλία για θεραπεία, αλλά δεν πήγε γιατί δεν χρειάστηκε. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα, άλυψε το παιδί με λάδι και θεραπεύτηκε, διότι παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ύπνο της. Μου είπε ότι θα μου στείλει λάδι και κορδέλα από τον Άγιο Σάβα να ζώσω το παιδί στη μέση. Όταν τα πήρα μαζί με την εικονίτσα της Παναγίας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, πήραμε τη ζώνη, τη δέσαμε στο παιδί και το αλήφαμε κάθε τόσο με το λαδάκι του Αγίου. Στις 29 Τρίτου 1997 παρουσιάστηκε στον ύπνο της κουνιάδας μου ο Άγιος Σάβας και της είπε: «Θα γίνει καλά το παιδί». Όπως είπε η κουνιάδα μου, ήταν πολύ δυνατό, παραστατικό το όνειρο που θα το θυμάται για πάντα. Από την ημέρα εκείνη μεγάλωσε πιο πολύ η ελπίδα μας και είμαστε πλέον σίγουροι ότι θα πήγαιναν όλα κατευχήν. Στους δύο πρώτους μήνες άρχισαν να λιγοστεύουν οι παρενέργειες του Δημήτρη και λιγόστευε και ο πόνος. Στις 20 Μαΐου του 1997 είχαμε κάνει το δεύτερο αξονικό για να συγκρίνει ο γιατρός πώς πάει με τους όγκους σε σχέση με τον αρχικό πρώτο αξονικό το Φεβρουάριο του 1997. Αποτέλεσμα, ο όγκος στη λεκάνη και τα λεμφώματα στην κοιλιά εξαφανίστηκαν τελείως. Δόξα σοι ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Δια των πρεσβειών του Αγίου Σάβα στον Κύριο. Καθάρισε ο Δημήτρης σε 3 μόνο μήνες μετά από 3 χημειοθεραπείες. Δόξα τω Θεώ, συνεχίζουμε τώρα με ήπιες χημειοθεραπείες για να κλείσει ο κύκλος. Όλοι είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν αίσιο τέλος. Με τη σειρά μου σας στέλνω αυτή την ευλογία για τη μονή σας και σας ευχαριστούμε θερμά για το 40λίτουργο. Μακρηγόρησα λίγο, αλλά νομίζω ήταν αναγκαίο και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να το γράψετε και αυτό το νέο θαύμα του Αγίου Σάβα στο βιβλίο που εκδίδεται στη μονή σας, για να δοξαστεί για μία ακόμη φορά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Σάβα της Καλύμνου. Όταν θα είναι τελείως καλά ο Δημήτρης, θα έρθουμε όπως υποσχεθήκαμε στον Άγιο Σάβα να προσκυνήσουμε το Άγιο Λειψανό του και να τον ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη αυτή ευεργεσία που έφερε στο σπίτι μας. Με πολύ αγάπη, Ανδρέας Κυριάκου, Λάρνακα, Κύπρος. Ιστερόγραφο. Εκπλήρωσαν το τάμα τους το καλοκαίρι του 1998.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επιρθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν έω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένειουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το σώμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ, η πορευόμενη εν ώμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με ένση ενευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωση νότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ουκ καταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ουκ επιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε με την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσω τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετείνει ποιείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα με τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, τους όσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους είδε την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσεψε και ηίασε τες ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξης και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα, Θεωτό και παρθένη και τέβομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκη ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς αγίους αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ολόγω τεκούσα την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης ερχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άπεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδησο πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι πίσεψε κυρίαστα τες ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ο δύσγαραν αμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, ενσίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπιου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε. Ενσίγαρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης
1: Λέησον.
0: Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε Λέησον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον.

0: και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστηκε πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματι σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ον ητήμασας της αγαπώσης σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνον το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν εμί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν

0: πρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματό σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απηξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, Ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου, και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Εγεννήθιος οι άνθρωπος θα βοήθησε να κρυφθεί ελεύθερος. Όσοι τραυματίες καθεύγονται εντάγωμα από παιδνείς διέτη και αυτοί ευκαισιρός του απόστησαν. Εθελόμε λάβω και το τάτο. Εν σκοτεινήσει και άθανά του. Εθεμέγε στη ρυθμό σου και πάντα με το ρυθμό σου επίγαγε σε με. Επάφημε στου γνωστού του μακρινού εθελόμε θέλημα εαυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο οι οφθαλμοί που ξέρισαν από το χείες. Εκεί έκλεξε προς εκεί όλη την ημέρα και επέτασε προς τα τεφύρια τους. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσου η γιατρή αναστήσου και εξομολογήσοντες. Η διηγήσε τεθήσε το τάφο το έλεό σου και την θυσιά σου την υπολία. Μη γνωστήσε τέντος κότα θαυμάσια σου η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγημένη. Καγώ προς εκεί και έκλεξε το πρωί προσευχή μου προτάσει. Είναι τι Κύριε από αυτής την ζητή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου, Θεέ μου. Το πώς είμαι εγώ και εγώ της εκνεότητός σου. Η ψωθής δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Βεβαίτε την τον έβλε σου, η φοβέρης μη σου, της ετάραξα. Εκύκλωσα με ως ίδρο, την μέρα περιέσκω με μου. Εμάγνες από μου φίλοι του πλησίου και τους γνωστούς μου από τα λεπορίες. Κύριε ο Θεός, ο Κυρίες μου, ημέρισε και έκραξα. Και νυχτή εναντίον σου, σε φέτο ενώπιό σου, η προσευχή μου και γίνοντό μου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγηψη και μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγηψη και μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνω πάστα σαν τα ποδόσια αυτού. Τον επιλατεύουν τα πάστα νομία στο αλλοιόμενο πάστα ενός σου. Τον λυτρούμενο εκδωράς τη ζωή σου, το στεφανούντος εν ελέη και εκτιμής. Τον επιβλώντα ανεωθείς την επιθυμία σου. Ανακαινιστήσετε όσα έλθου είναι όχι σου, ποιο ανελέγος είναι ο Κύριος και κλίμα πάστα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώθους αυτού το Μωυσή της Ιης, Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υχτήρμον τα λέγον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεγος, του Κυστέλους που θα στήσετε ουδέες των αιώνων. Που κατά σ' ανομίες μόνο εκπλήσε η μύρη, που δε κατά σ' αμαρτίες μόνο τα πέτρα η μύρη. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ο απέχουσε να το λέει αγωνισμόν, εμάθει να φημώντας αμονίες ημών. Καθώς ευθύρει πατήριου σου, πήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έρχεται το πλάσμα ημών, εμείς διοτυπούσες με. Άνθρωπος ως χόρτος η μέρη αυτού, ως οι άνθρωπος που αγούν τους εξαντήσει, τι πνεύμα ενήλθε εν αυτών. Και όπου υπάρξει και ο καπνός επέτει τον τόπο αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί της νησιών της φυλάσσου του διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού που ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανό δίνασε το χρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντα δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντας οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί οι σκύπιούντες το λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ευλογούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγηψη μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγηψη μου τον Κύριο. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου ενώτησα τη ρέση μου, εν τη αληθεία σου εισακουσόν με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του νου σου, ότι ούδη και αφήσετε ενώπιό σου μαζόν. Ότι καταδίωξε ο Θεός την ψυχή μου, εταπείνωσε η ζωή τη ζωή μου, με κάθε σέβδες που γνήσουν με κρουσεώνους και η κυρία σε με το πνεύμα με νευλιτερά από την καρδιά μου. Εμείς τη μερών αρχαιών μελέτησα εν βάση της έννοι σου, εμπίμας τον κυρό σου εμελέτη. Διαπέτασα προς τα σχήρες μου η ψυχή μου ως γεία νηρός. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλθει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, Θεέ μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάπων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου που διαμυσίευνησα. Ο γνώριστο μου, Κύριε, οδό ανηγορεύσα με την προσέγγιρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον νεκρό μου, Κύριε, προσέ κατέβαινο. Δίδαξόν μου, Κύριε, το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαπώ μου την κλίση με ηγευτία, ένε και του όνοματός σου, Κύριε, ζήσουμε.
Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε τη λήψη σου ψυχή μου και εν το ελέησον σου λατρεύσε του μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσα μου την εν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου. Εις άκουσα μου την εν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου. Εις άκουσα μου την εν τη δικαιοσύνη σου και με εισέλθεις κλείς μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου τώρα τον οδηγείς με ιδιαιτία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων ημών. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: την ειρήνη και τη σωτηρία σου, μισχόν ημών του Κυρίου δεηθώμε. Στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεω Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: Ιησού. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Πάντως του Ιερχή του Λαού του Κυρίου δεηθώμε. Πόλεως χώρας και των πίστικων των αναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πλεόν των οδηπορούντων, γνωσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
0: Ορχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιγαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Κράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξου άτιμη και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ

0: Παναγού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, σοι χάριτι.
1: Της
0: Παναγίας κράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Σόν το κράτος και σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αΐ.

0: Κλείσον ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάνυψαν το όνομά μου.
1: Επιπλείω γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισό με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στήλει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου εκείησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσε. Ιδού γάρ την ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα τα άβλα και τα κρίσια της σοφίας σου εδηλωσάδου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Κλινείς με και τα χιόνια με κρατήσω με. Αφητής με αγαλίες και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέα και τα πληνωμένα. Απόστεψε το πρόσωπό σου από τραματιών μου. Καρδία καθαρά χτίσουν εν ημί ο Θεός μου και πνεύμα ευθές εγγένισο εν της ενάρτης μου. Μία απορρίψητε από το προσώπι σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία ανταλέσεις απ' εμού. Αποδώσμη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμαστα σου οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γνώσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αισθησία ανέδωκα, αν ολοκαυτώματα ούτε αυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και το ταπεινωμένο ο Θεός, ούτε εξουδενώσει. Αγάθη με Κύριε, η διαβδοκία σου θυσία και η κοδοδοκή του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Ό,τι αυδοκίσεις, θυσία δικαιοσύνης αναφορά και με καυτώματα. Τότε ανήσουσι επί το θυσιαστηρίος Μόσχος.
2: Σου η τρόπε όπως δεξιά, Θεόπρεπος ενισχύει, δόξαστε. Αυτή η χώρα θάνατε ως πανστενής, εναντίους έθραψε τους Ισραηλίτες, οδόν βυθού καινουργίσασα.
0: Δόξα σοι ο Θεός.

0: Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νέκρος ημιμούμενοι Χριστού, του εκουσίως παθώντος και θάνατον πάθη υπομείνατε. Πολύ οδοί και θάνατον αείδημοι, ποθένα θανάτου ζωής ετύχετε μάρτυρες.
1: Μάρτυρες του

0: Αγία Θεότο και πρέσβευε υπέρ ημών τάξης ασωμάτως ηνιμής, εάν υμνούς η Παρθένε επανύμνητε το γάρα περίληπτο, εσύ γαστρή σωματοθέντατε το κας, μήνας απαρθένος, ως προς του τόπου Θεόν ήλθε.
1: Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, θρόνο παριστάμενη Φεδρός, το του Δεσπότου Πανάγιοι Άγγελοι, το Πατρίς συνάναρχον και τη

υπεργία Θεοτό και πρέσβευε υπερ ημών, διακοσμήσαστος Θεός ταξιαρχίας των άνων δυνάμεων, μήτρα να πυρόγαμον το Σεραφείμ υψηλωτέρα νόκησε, εις ειν Θεοτόκε και σαρξατρέ.

Ελλάδα της προσώπησε. Ομολογούν τες πλάνη πολύ Θεών, εν Θεό πίστη εξυφανίσατε και φωστήρες όφθητε, πάντο κραυγάζονται στας καρδίας

0: και των άφραστων τόπων κηρύττων σοι.
1: Προφήτη του Θεού πρέσβευε, είπε ημών,

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συγχαρητήρια. Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με το πάντο των Αγίων μνημονεύσεντες.

0: ελεηθώμεν.
1: Κύριε ελεηθώμεν.
0: Λάβουν σώσον ελεήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Συ χάριτι.
1: Κύριε ελεηθώμεν.
0: Αγίας Κράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και άλλοι εις πάσα της ζωής μας. Χριστό Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης, σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό, εις το Αγίο Πνεύμα, την ίν και άι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Ιωνάς της Υγείας Άδου Εβώα, ανάγαγε εκφορά στη ζωή μου,

τη 15η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Αμός Χίκημαν, νίζων επόλος, εδέμ τριγά τα δέντρα, νίζων ουκέτη, τέμπι εκβιώτιο Αμός δεκάτη τε απέρτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλά, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νερσή, τι αυτή η μέρα η σύναξη της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, πέρα εν της Μαράνακιου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιερονίμου και Αυγουστίνου Επισκόπους υπόνος.

ενείται αυτόν εν της υψίστης, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και παρελεύσετε. Ενείται τον Κύριον εκδείς, τράχοντες και πάση άβυση. Πυρ χαλζαχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα τα λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η γουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα κακτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντε κριτέ γης. Νεανίσοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ, τον λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Επρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτών, και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτού. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εντολάριν και αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησεν τις έθνες ειν ελεγμούσεν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδρές.

0: Ιν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα υψίστη Θεό και ευχαριστή ηλικίαν ανθρώπιστη ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέστη σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον και αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, η δόξα Θεού, Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγγενήτη σημείνε γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε λέησόν με ίασε την δική μου ότι ημαρτώνς. Κύριε προσέ κατέφευον διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη τη ζωή στην το φωτί σου ο ψώπινο φως. Παράτιμον το έλεος σου τη γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την μέρα τάφτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμή. Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιπτήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγης. Συ πρέπει έλος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα.

0: Και σημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Στη ανάτα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσφυντε ειρηνικά και καλήν απολογία. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Σε χράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων ημών έλσενται σε αυτούς και άλλοι ήλους του πάσχα τη ζωή ημών

0: ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε του Αναγγέλου του πρωί του έλεό σου. Την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί, Κυριό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αείο και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά ελέησον ημά. Κύριε Λάστα, θαυματίε ημών. Δέσποτα τη χώρα και κοινωνία ημή. Άγιο Κύριε Ψηφιέζε, τη ασθενεία ημών, έλα και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αείν και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτε ημών,

αγαθώ εμήν γέγονε θάνατος μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία είναι αφανή αμαρτία, δια του αγαθού μη κατεργασαμε.

ελιζέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ουμούσιο το πατρίδιου τα πάντα ηγέρετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των λαλίσας διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην

Κύριε και για τους ευσυνεπιθώτας, σώσον ο Θεός λαός, γλώσσον κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, σκαπώντας την ευπρέπεια του ίδιου. Σε αυτούς τον δόξον θεϊκή σου δυνάμει και μη καταληψιμά σου, πίζοντας ύψε. Ειρήνη το κόσμο σου δόξε, της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχης σου, δημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε το αφήσιμα δόρημα τέλειον, αν οθμίστη καταβαίνω τους πατρός σου φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαρίστια και προσκύνηση να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Άγιος ελθεύθυμαστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός μόνο. Τις πρεσβείες Παναφράντου, Πνευμαίου Αγίας, τους Μητρός δυνάμεων, τιμήν και δημοκρίνους αυτού, προστασίες των τιμίων υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίων ενδόξου προφήτη προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων.

0: Κύριος ο Πατρός ημών Ιερονίμων, τη μνήμη επιτελούμεν και του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, Χριστόστομο μου, τη θεία μυσταγωγία επιτελέσαμε του πάντου των Αγίων, ελεήσει τη σώση μα ο αθώος φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Φορτέτσας Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Ο Άγιος Προφήτης Αμός ήταν απλός κτηνοτρόφος και καλλιεργητής οικομουριών στο χωριό Θεκουέ που απήχε λίγα χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ στο βασίλειο του Ιούδα. Έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Οζία, βασιλέως του Ιούδα και του Ιεροβοάμ Δευτέρου, βασιλέως του Ισραήλ. Ενώ βοσκούσε το κοπάδι του, τον κάλεσε ο Θεός και του είπε: «Πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Μετέβη τότε στο βασίλειο του Βορρά, που βρισκόταν στο απόγειό του, αλλά όπου οι πλούσιοι καταπίεζαν επονίδιστα τους ταπεινούς ανθρώπους και ακολουθούσαν έκλειτο βίο, έχοντας εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και προσκυνώντας τον χρυσό μόσχο. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη του να αναγγείλει την επικείμενη τιμωρία τους. Ο Αμός προείπε καταρχάς την καταστροφή των γειτονικών ιδωλολατρικών εθνών, της Δαμασκού, των Φιλιστέων, των Φινίκων, των Εδωμητών, Αμμονιτών και Μωαβιτών. Πρόσθεσε δε ότι η οργή του Κυρίου θα έπεφτε επίσης επάνω στο βασίλειο του Ιούδα και πριν από αυτό στο βασίλειο της Αμάριας που είχε μολύνει το Άγιο όνομά του με την ιδωλολατρία. Ο προφήτης είδε αρχικά ένα όραμα πλήθους ακρίδων που κατέτρωγαν όλες τις καλλιέργειες του Ισραήλ, αλλά μεσίτευσε για τον λαό και η μάστιγα αποσοβήθηκε. Κατόπιν ο Θεός του έδειξε ότι προετοιμαζόταν να τιμωρήσει με το πυρ, αλλά για μία ακόμη φορά οι δεήσεις του προφήτη κατάφεραν να εξευμενήσουν τη θεία οργή. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Βόρα ωστόσο επέμεναν στις αμαρτίες τους και έτσι ο Κύριος φανέρωσε στον προφήτη του με τρία οράματα ότι δεν επρόκειτο να συγχωρήσει στο εξής και ότι θα έπλητε τους ασεβείς και θα κατέστρεφε τις αλαζονικές πόλεις τους. Εναντίον αυτών που καυχόμενοι ότι αποτελούσαν τον περιούσιο λαό στηρίζονταν στην εύνοια του Θεού, είπε ότι η ημέρα Κυρίου που περίμεναν θα ήταν σκότος και όχι φως. Η υποκριτική λατρεία τους, συμπορευόμενη με τις αδικίες, έκανε το Θεό να οργίζεται εναντίον τους. Η τιμωρία της αλαζονίας τους θα είναι τρομερή. Τα πτώματα θα κοίτονται παντού πεταμένα χίδιν και όλοι όσοι δεν θα χαθούν θα θρυνούν και θα πενθούν. Οι καταστροφές αυτές θα σημαδέψουν το οριστικό τέλος του σχηματικού βασιλείου του Ισραήλ και θα αναγγείλουν από μακριά τις κοσμικές αναστατώσεις της συντέλειας των αιώνων. Παρά τις προβλέψεις αυτές συμφορών, δεν θα χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας για εκείνους που θα μεταστραφούν. Καθώς ο προφήτης προφήτευε στη Βεθήλ, ο ιερέας Αμασίας τον κατήγγειλε στο βασιλιά ότι συνωμοτούσε εναντίον του, λέγοντας ότι ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει στη μάχη και ότι ο λαός θα οδηγηθεί μακριά από την πατρίδα του. Και είπε στον Αμός: «Ο Ορών βάδιζε εκ χώρισον σύ εις γήν Ιούδα και εκεί κατά βίου, και εκεί προφητεύσεις. Εις δε Βεθήλ ουκέτι προστήσεις του προφητεύσε, ότι Αγίας μου βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί». Ο Αμός ωστόσο επέμενε στην αποστολή του και προείπε στον ιερέα ότι θα πέθαινε στην εξορία. Εξακολούθησε να δοξάζει το Θεό που θα φανέρωνε τη δόξα του με την κρίση και την εξόντωση των αμαρτωλών. Διευκρίνησε ωστόσο, τελειώνοντας την προφητεία του, ότι μετά τις καταστροφές θα αποκατασταθεί ο οίκος Δαβίδ και θα ανορθωθεί το μεσιανικό βασίλειο, στο οποίο θα προστρέξουν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Μία μεταγενέστερη παράδοση αναφέρει ότι ο γιος του Αμασία Οζίας κτύπησε τον Αμός με ένα ρόπαλο, αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο προφήτης φέρεται να μεταφέρθηκε τότε στην πατρίδα του, την Θεκουέ, όπου ετελεύτησε λίγες ημέρες αργότερα.

μνήμη των Αγίων Αποστόλων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Οι τρεις αυτοί Άγιοι, μαθητές του Αποστόλου Παύλου, έφεραν την επιστολή των χριστιανών της Κορίνθου και ανέπαυσαν το πνεύμα του όσον αφορά την νεότευκτη εκκλησία. Ο Στεφανάς ήταν ένας από τους πρώτους μεταστραφέντες της πόλης αυτής, διότι ο Παύλος τον εγκομιάζει μαζί με τους ανθρώπους του οίκου του ως πρώτους καρπούς της Αχαΐας. Ο Αχαϊκός λέγεται ότι πέθανε από πείνα και δίψα. Αγίου Μάρτυρος Βίτου και τον συναυτό Μοδέστου και Κρίσκης. Ο Άγιος Βίτος γεννήθηκε στη Σικελία από πλούσιους ιδωρολάτρες και βαπτίστηκε νωρίς, χάρη στην τροφό του Κρίσκη και τον διδάσκαλό του Μόδεστο. 12 ετών άρχισε να διάγει ασκητικό βίο με τη διδαχή και ενθάρρυνση αγγέλων. Ο διοικητής της Σικελίας, Βαλεριανός, μαθαίνοντας ότι το παιδί θαυματουργούσε, έδωσε εντολή στον πατέρα του να το εξαναγκάσει να αποστατήσει. Όταν όμως αυτός μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού, τυφλώθηκε από το όραμα 12 περίλαμπρων αγγέλων. Ένας άλλος ουράνιος απεσταλμένος οδήγησε τον Βίτο, τον Μόδεστο και την Κρίσκη στη Λουκανία, στις όχθες του ποταμού Σίλαρη, όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο και επιτέλεσαν θαύματα. Ο Βίτος θεράπευσε επίσης με την προσευχή του τον γιο του Διοκλητιανού στη Ρώμη, αλλά ο αχάριστος αυτοκράτορας τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Ελευθερώθηκε από τον Κύριο και οδηγήθηκε από Άγγελο πίσω στη Λουκανία, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, όπως και οι συναθλητές του.

του Αγίου Μάρτυρος Δουλάτου εν κυλικία, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Δουλάς καταγόταν από επιφανή οικογένεια της Πρετοριάδος της Κιλικίας και ανατράφηκε σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο του διοικητή Μάξιμου στο Ζεφύριον. Δήλωσε ότι ήταν χριστιανός και ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από τον Χριστό. Τον έριξαν κατά γης και τον κτύπησαν, ενώ εκείνος επικαλούνταν μόνο το όνομα του Σωτήρος, εμπέζοντας τους υδρολατρικούς μύθους. Αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Σε μια δεύτερη ανάκριση επέδειξε την ίδια σταθερότητα και τότε ο τύρανος διέταξε να του βάλουν αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι, αφού το αλείψουν με λάδι και να γεμίσουν τα ρουθούνια του με συνάπη. Κατόπιν σημάδεψαν τη ράχη του με πυρωμένο σίδερο και έτριβαν τις πληγές του με οξύ και σπασμένα κεραμικά. Ο Άγιος Μάρτης στάλθηκε κατόπιν στη φυλακή σε άθλια κατάσταση, κατά την τρίτη όμως εμφάνισή του για ανάκριση παρουσιάστηκε θριαμβευτικά, έμπλεος αυτοπεποίθησης για να εκθέσει το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Μάξιμος διέταξε να τον αναγκάσουν με τη βία να φάει ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα έφτισε με αηδία και τότε τον εξέσχισαν τόσο βαθιά που φάνηκαν τα εντόστιά του. Συγκρατώντας τα με τα χέρια του, σύρθηκε κατόπιν σε μεγάλη απόσταση πριν παραδώσει τελικά την νικηφόρο ψυχή του στον Κύριο.

του Οσίου Δουλά του Αιγυπτίου. Ο Αββάς Δουλάς ήταν μαθητής του Αγίου Βυσαρίωνος. Μια ημέρα που διψούσε πολύ, ο Βυσαρίων ευλόγησε το νερό της θάλασσας, το οποίο γλύκανε και έτσι μπόρεσε να ξεδιψάσει. Αλλά ο γέροντας τον έμεμψε επειδή πήρε επιπλέον μαζί του και για τον υπόλοιπο δρόμο. Έλεγε: «Κόπτε τις σχέσεις με τους πολλούς, μήπως ο πόλεμός σου προς τον ου γίνει ενοχλητικός και σου ταράξει τον τρόπο της ησυχίας». Τίποτε όμοιο με αυτήν δεν υπάρχει, καθώς και με την νηστεία. Αυτή συνδέεται με εκείνη σε συμμαχία εναντίον του εχθρού, διότι παρέχουν οξυδέρκεια στους εσωτερικούς οφθαλμούς. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Πατήρ ημών Ορσίσιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Ιερώνυμος εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Μάρτης Γράφς ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέρση. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Μνήμη των Οσίων Γρηγορίου και Κασιανού, ηγουμένων της Μονής Αυναίικ. Μνήμη του Αγίου Λαζάρου, ηγεμόνος της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Εφρέμ, Πατριάρχου Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, Πατριάρχου Σερβίας.

0: του Αγίου Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε το 354 στην Ταγά, στη μικρή πόλη της Νουμιδίας. Ο πατέρας του Πατρίκιος, μικρός γεωκτήμονας που ανήκε στους επιφανείς της πόλης, παρέμεινε ειδωλολάτρης μέχρι λίγο πριν το θάνατό του. Αλλά η μητέρα του, Αγία Μόνικα, ήταν μια ένθερμη χριστιανή που τον ενέγραψε από παιδί ακόμη στους κατηχουμένους και τον έπαιρνε τακτικά μαζί της στην εκκλησία για να τον καταρτήσει στα μυστήρια της πίστεως. Η βάπτιση, ωστόσο, όπως ήταν το έθος τότε, αναβλήθηκε για αργότερα και το παιδί, όντας πολύ ζωηρό και απίθαρχο στις επιτιμήσεις της μητέρας του, απομακρύνθηκε από την πίστη. Πρικισμένο με λαμπρή ευφυΐ, απέκτησε γρήγορα μεγάλη ευχέρεια στη λατινική γλώσσα, αλλά επέδειξε επίμονη άρνηση να μάθει την ελληνική και η έλλειψη αυτή θα παρέμενε ένα κενό στη θεολογική σκέψη του. 17 ετών εστάλει στην Καρχιδόνα, τη Μητρόπολη της Αφρικής, να παρακολουθήσει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρασμοί της πόλης και οι κακές συναναστροφές τον οδήγησαν σε άστατο βίο, ενώ συνδέθηκε με μία χριστιανή η οποία του χάρισε έναν γιο, τον Αδεοδάτο. Χάρη στην ανάγνωση του Κικέρωνα, απομακρύνθηκε από τις μάταιες σπουδές νομικής και ρητορικής για να στραφεί στην αναζήτηση της αληθείας και της σοφίας. Απογοητευμένος όμως από τη φαινομενική ξηρότητα της βίβλου, έδειξε μεγαλύτερη συμπάθεια για τη διδασκαλία των Μανιχαίων, που φάνηκε σε αυτό να συμφιλιώνει το Χριστό με την επιθυμία του να αποκτήσει την σοφία αποκλειστικά μέσω του λογικού. Έμελε να παραμείνει 9 χρόνια εχμάλωτος στα δίχτυα αυτής της τόσο χονδροειδούς αιρέσεως. Μετά από σύντομη παραμονή στην Ταγάστη, όπου δίδασκε γραμματική, αναχώρησε πάλι για την Καρχιδόνα με σκοπό να ανοίξει μια σχολή ρητορικής. Σύντομα όμως η κακή συμπεριφορά των μαθητών του τον έκανε να ιδιάσει με το επάγγελμα αυτό και αφού έχασε τις ψευδαισθήσεις που έτρεφε σχετικά με τον μανιχαϊσμό, μετά από μια συζήτηση που είχε με έναν από τους επισκόπους του, τον Φαύστο, με το πνεύμα ανήσυχο και διψασμένο για αληθινή σοφία, πήρε το πλοίο για τη Ρώμη, όπου άνοιξε άλλη σχολή, η οποία και αυτή με τη σειρά της δεν είχε επιτυχία. Μετά την ανάρρωσή του από βαριά ασθένεια, απέκτησε θέση δημόσιου ρήτορα στο Μιλάνο, όπου και εγκαταστάθηκε ονειρευόμενος ακόμη μια λαμπρή σταδιοδρομία στη διοίκηση. Εκεί γνωρίστηκε με τον επίσκοπο Άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος τον κατέκτησε με την πραότητα και τη χάρη του, κυρίως όμως με τη λαμπρή ευγλωτία του και τις πνευματικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής, που άνοιξαν την καρδιά του στο βάθος του Λόγου του Θεού. Η Μόνικα, που είχε έλθει να τον βρει, τον έπεισε να εγκαταλείψει την παλακίδα του και μάταια προσπάθησε να του εξασφαλίσει έναν καλό γάμο. Η φιλοσοφία όπως και οι κοσμικές απολαύσεις είχαν απογοητεύσει τόσο τον Αυγουστίνο, ώστε με οδύνη και αγωνία να ζητούσε την πηγή της αληθινής ευδαιμονίας. Η ανάγνωση των νεοπλατωνικών φιλοσόφων τον έκανε να εγκαταλείψει τελεσίδικα τον μανιχαϊσμό και του επέτρεψε να στραφεί σε μια εσωτερική αναζήτηση του πνευματικού βίου. Σε αντιδιαστολή ωστόσο με τους φιλόσοφους αυτούς, αυτή η εσωστρέφεια δεν ήταν για αυτόν μια μάταιη θεωρητική αναζήτηση, αλλά έπαιρνε τη μορφή μιας διάπειρης ζήτησης του Σαρκοθέντος Θεού, τον οποίο αποδεχόταν διανοητικά, αλλά τον οποίο η καρδιά του δεν ένιωθε ακόμη. Τότε άκουσε να γίνεται λόγος για τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, τον οποίο συνέγραψε ο Άγιος Αθανάσιος κατά την εξορία του στη Δύση και ο οποίος στάθηκε αφορμή για ηχηρές μεταστροφές μεταξύ των Ευγενών. Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν σε έναν κήπο με τον φίλο του Αλίπιο, κλαίγοντας παράμερα για τον βίο του, άκουσε μια παιδική φωνή από ένα γειτονικό σπίτι να τραγουδά: «Λάβε και ανάγνωθε, πάρε, διάβασε». Άνοιξε το βιβλίο με τις επιστολές του Παύλου που ήταν εκεί πρόχειρο και έπεσε στο εξής εδάφιο: «Μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδι και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείστε εις επιθυμίας». Τα σκοτάδια της αμφιβολίας διαλύθηκαν αμέσως και ένα γλυκό φως έλουσε την καρδιά του με χαρά. Τη στιγμή εκείνη είχε γίνει άλλος άνθρωπος που στο εξής θα ζούσε μόνο για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Θες τον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Σαν σήμερα, το 763 π.Χ., οι Ασσύριοι καταγράφουν έκλειψη ηλίου.
1: Το 1215, ο Άγγλος βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, τον καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπηκόων του, που θεωρείται πρώτη εμβριακής μορφής διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού για πρώτη φορά καθορίζονταν και προστατεύονταν βασικά δικαιώματα πολιτών και έμπαιναν περιορισμοί στην αυθαιρεσία του μονάρχη.
0: Το 1856, με νομοθετικό διάταγμα, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
0: Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
1: Το 1900 φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα.
0: Το 1954 ιδρύεται στην Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσποδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Το 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως σε πολύ καλή κατάσταση το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του βασιλιά Νέστορα.
0: Το 1982 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 15%.
1: Το 1994 πεθαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Θεωρείται ο πρώτος που συνέδεσε μεταπολεμικά με το θεωρητικό και συνθετικό έργο του τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική παράδοση. Πολλά από τα εκατοντάδες έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικά.
0: Το 1995, ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν. Τα μισά σπίτια της πόλης κρίνονται ακατοίκητα.
1: Σαν σήμερα, το 2002, η αυτού θεοτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, τελεί τον αγιασμό των εγγενείων του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου, πολλών αρχιερέων και πλήθους ιερέων και κόσμου.

0: Θα εκφράσω καταρχήν την χαρά μου, γιατί απόψε μαζί μας είναι ο πατήρ Βασίλειος, την Μονή Νιβύρο. Έχει έρθει στην Κύπρο με πρόσκληση βασικά τις συνορίες εδώ για να συμμετάσχει σε ένα συνέδριο που είχαμε την Κυριακή, το οποίο έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Και με την ευκαιρία αυτή να αξιοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω και ο ίδιος αυτές τις μέρες ξεκουράστηκε με την κούρασή του, έτσι λέει ο ίδιος. Δηλαδή όλες οι ώρες του είναι γεμάτες. Θα τον ευχαριστήσω γιατί παρόλο που το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο, δεν παραπονέθηκε ο ίδιος, αλλά χαίρεται όμως ουσιαστικά αυτή την επαφή που έχει εδώ στην Κύπρο με αρκετούς ανθρώπους. Δεν καθορίσαμε συγκεκριμένο θέμα για απόψε, όπως είχαμε ανακοινώσει και προηγουμένως. Είχα πει θα έχω μια συνάντηση με τον πατέρα Βασίλειο. Το θέμα είναι ανοιχτό και ούτε ο ίδιος ξέρει ακριβώς τι θα πούμε τώρα. Αυτό εξαρτάται και από εσάς. Θα δώσω όμως το λόγο στην αρχή να πει ορισμένες σκέψεις που θέλω ο ίδιος και θα δοθεί έτσι συνέχεια χρόνος για ερωτήσεις δικές σας. Και ό,τι φωτίσει ο Θεός παρακάτω. Η παρουσία εδώ στην Κύπρο για μας είναι έτσι, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και ευλογία. Μεταφέρει έτσι από το όρος την χάρη του Αγίου Όρους. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφράσω τη χαρά μου, ίσως να είναι αυτή η ευκαιρία η φετινή μια αφορμή για να ξαναέρθει στην Κύπρο και να ξέχουμε παρόμοιες συναντήσεις. Ο για μη χάνουμε χρόνο θα δώσω μέσα στο λόγο στον πατέρα Βασίλειο και συνέχεια χρόνος και εσάς. Πατέρα Βασίλειο.
1: Είπαμε ότι υπάρχουν κάποια αλυσοπρίωνα τα οποία τροχίζονται με τη δουλειά. Μετά βλέπετε είναι κάποιες μηχανές που αναζωογονούνται πάλι με τη δουλειά και όταν πάνε τα γκάζια χαμηλά, τότε μπορεί να καούν από τη θέρμανση. Οπότε στην Κύπρο αυτοφορτώνομαι. Τώρα από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε από τον Παπαγγελή. Ήταν ένας παπάς Κύπριος σε ένα χωριό και έβγαλε 4 θεολόγους και είχα δει ένα θεολόγο και μου έλεγε ότι αυτός ήταν απλώς παπάς και μας είχε βοηθήσει να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Μας είχε μάθει και λέγαμε αυτά που λέει ο ψάλτης όταν καλύπτει τα Άγια, ο ιερεύς στην Άγια Πρόθεση. Διαβάζαμε τον προημιακό, διαβάζαμε τον εξάψαλμο και το βοηθούσαμε και πότιζε τα δέντρα στον κήπο. Εκεί είμαστε μαζί του και όταν άρχισε η Θεία Λειτουργία ήμασταν δύο δεξιά και δύο αριστερά. Αν κανείς μίλαγε ή γέλαγε, αυτό συνέχιζε τη λειτουργία και πώς μπορούσε να έρθει ένα μπάτσο. Μη και σταματάγαμε. Και εκ των υστέρων λέγαμε πόσους μπάτσους φάγαμε. Αλλά λέω το να κάνεις θεολογία και να τραβάς τον κόσμο στην εκκλησία με τον αντίδη μπάτσου, ας πούμε, δεν είναι εύκολο. Στη συνέχεια γνωρίσαμε τον διάδοχό του. Πήγαμε στην εκκλησία του, πήγαμε στο χωριό Τερσεφάνου και έδωσε ο πατήρ Ιωάννης ο διάδοχός του τον επικίνδυο λόγο που έχει τη βιογραφία του, ότι καταγόταν από το χωριό της Αγίας Άνης, παντρεύτηκε και ήρθε στο χωριό Τερσεφάνου και δούλευε σαν εργάτης. Και τον αγαπήσανε. Και το 1943, δεν γράφω ότι γεννήθηκε, το 1943 ζήτησαν να τον κάνουν ιερέα. Οπότε 30 του Ιανουαρίου χειροτονείται ιερέας. Και μένει στο χωριό μέχρι το 1995, οπότε και πεθαίνει. Έμεινε συνέχεια στο χωριό, πήγε μόνο μερικές μέρες στους Αγίους Τόπους και άλλες μερικές μέρες στο Άγιο Όρος. Μετά, λέει τώρα αυτός ο διάδοχος του, ο οποίος ήταν πνευματικό παιδί του Παπαγγελή, ότι ο Παπαγγελής Δίδασκε χωρίς δακυρίτη και λειτουργούσε η ενορία χωρίς να τη διοργανώνει. Και βγήκανε αρκετοί θεολόγοι, ιερείς, μοναχοί, αγιογράφοι και ψάλτες από αυτόν. Οπότε βλέπετε αυτό το πράγμα, και μου λέει τώρα ένας άλλος ιερεύς, λέει, τι ήτανε, ήταν απλώς ένας άνθρωπος αληθινός. Οπότε βλέπετε ότι τι δύναμη έχει η μήτρα της ορθόδοξης κοινωνίας της Κύπρου. Αυτή είναι η θεολογική σχολή. Και βγάζει ένα άνθρωπο ο οποίος είναι της τρίτης δημοτικού και έχει αυτά τα προσόντα. Ξέρετε τι σημαίνει να διδάσκει κανείς χωρίς να κηρύττει? Ξέρετε τι σημαίνει να δείχνει την αγάπη του, να δίνει μπάτσο, ας πούμε? Και θυμάται ο άλλος τον μπάτσο που έφαγε και ήταν τόσο μεγάλη ευλογία. Οπότε βλέπετε ότι αυτό είναι το χρυσάφι το οποίο κρατάει στην πνευματική γη της Κύπρο, και αυτό είναι που σας τρέφει εσάς, και εν τέλει αυτό, η δύναμη της Ορθοδόξου πίστεως είναι αυτή η δύναμη που είναι και πρέπει να διοργανώσει όλη τη ζωή, αν θέλετε τη στρατιωτική άμυνα και την πολιτική για την ελευθερία της Κύπρου. Εγώ ερχόμενος σαν ένας ξένος, μη Κύπριος, νιώθω τις αντιδράσεις που δημιουργούνται μέσα μου. Όταν είναι κάτι ψευτικό λέω όχι. Όταν είναι κάτι αληθινό μέσα μου λέγεται ένα ναι. Εδώ πέρα λέγεται μόνο ναι. Οπότε λέω το εξής, ότι όπως εγώ δεν θα καλέσω κάποιος στο Άγιο Όρος να μου κάνει πνευματικές ομιλίες, γιατί το Άγιο Όρος μιλάει μόνο του, και εδώ πέρα στην Κύπρο, αν είμαι εγώ Κύπριος, δεν θα καλέσω τον οποιοδήποτε να πει οτιδήποτε στην Κύπρο. Αυτό που χρειάζεται είναι με δέος να μπει κανείς μέσα στο ναό της ζωής της Κύπρου και να υπογραμμίσει τη χάρη που υπάρχει. Αυτό δεν που νιώθει κανείς είναι το εξής, ότι υπάρχει μια μακραίων ιστορία χιλιετιών, και αυτό που υπάρχει, και ας πούμε ότι το νιώθεις έντονα μια στιγμή στα ψηφιδωτά της Κάνα Καριάσα, το βλέπεις να υπάρχει στην Παναγία του Άρακα, να υπάρχει στην Ασίνη, να υπάρχει σε άλλες τοιχογραφίες, σε άλλους τους ναούς, και να υπάρχει στο ήθος των σημερινών ανθρώπων. Αυτό το παράδειγμα του Παπακελή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, μια στιγμή νιώθει κανείς ότι οι νεοέλληνες κάτι έχουμε πάθει και πάμε να αφελληνίσουμε τον εαυτό μας ή να αποχριστιανοποιήσουμε την παράδοσή μας. Αλλά λέω το εξής, αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και έχει φανερωθεί ως στα έργα τέχνης, ως χάρη που θεώνει τον άνθρωπο, αυτό το μοναδικό πλούτο τον έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Και να σας πω, τον έχουν ανάγκη και αυτοί οι οποίοι μας σκοτώνουν. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, νιώθεις μια στιγμή ότι ενώ είσαι αδύνατος, και όταν αποδεχτείς την αδυναμία σου και πεις να γίνει το θέλημα του Θεού, μια στιγμή εντύπωσε με άλλη δύναμη και εσύ ο ίδιος παραξενεύεσαι και δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, και τότε μπορείς να κατορθώσεις τα κατόρθωτα. Αν το δούμε εξωτερικά, λέει κάποιος, πώς μπορείς να πεις στα μικρά παιδιά του Δημοτικού να αγαπούν αυτούς που έσφαξαν τους γονείς τους? Λες, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ ανθρωπίνως, αλλά το μεγάλο πράγμα είναι το εξής, ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία νιώθουμε ότι δεν ζούμε μέσα σε ένα καλό ανθρώπινο οργανισμό που θέλει να μας κάνει καλούς ανθρώπους, να πετύχουμε, να πάρουμε πολλά χρήματα, να πάρουμε υψηλή θέση στην κοινωνία και να γίνουμε διαπρεπείς μέχρι να πάρουμε βραβείο Νόμπελ. Δεν δίνει αυτό η Εκκλησία, αλλά τι δίνει? Νιώθεις ότι σου δίνει κάτι, αυτό που λέει ο Άγιος Σημειών, μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο και κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται υπέρ θάνατον. Και τότε καταλαβαίνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσετε εαυτούς στο Θεό ως εκ νεκρών ζώντας. Και ξέρεις τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο να προχωρεί στον δρόμο ή να σκάβει ένα χωράφι, να είναι πολύ ευαίσθητος και να μην δίνει σημασία σε τίποτα. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι έχει νικηθεί ο θάνατος σε αυτόν και δεν πεθαίνει. Γιατί ξέρει ότι κάποιος υπάρχει ο οποίος είναι αόρατος, ο οποίος είναι ανύπαρκτος για τη λογική του κόσμου, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και αυτός με τη χάρη του Θεού τον έχει πληροφορήσει ότι είναι παρόν, είναι παρούσα η χάρη του Θεού, οπότε μπορεί να κάνει κουράγιο, να ελπίζει και νιώθει ότι τα πάντα μεταμορφώνονται σε αγαλίαση. Μετά κάτι άλλο, τι. Μπαίνω σε μια οργάνωση ανθρώπινη και επιδιώκω κάτι ανθρώπινο. Έχω ένα μαγαζί και θέλω να αυξήσω τη σειρμαριά και την πελατεία και να κλείσω το διπλανό μαγαζί. Είμαι σε ένα κόμμα και θέλω να πάρω τις εκλογές. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι σαν να παίζουμε παιχνίδια. Σε ένα χώρο είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε άνετα και ελεύθερα μέσα σε ένα χώρο φυλακής. Και ο χώρος της φυλακής είναι ο χώρος και ο χρόνος, ότι οτιδήποτε και να κάνεις ούτως ή άλλως θα γίνεις χώμα και στάχτη. Εδώ πέρα παίρνουμε μια άλλη αίσθηση, ότι οτιδήποτε και να κάνεις δεν πεθαίνεις, γιατί σε γέννησε κάποιος ο οποίος είναι αγάπη απερινόητη και αυτός δίνει νόημα στην ψυχή σου, στο σώμα σου, και αυτός δίνει νόημα στη ζωή και στο θάνατό σου. Οπότε ανασταίνεται μια άλλη ύπαρξη, δίδεται μια άλλη δύναμη στον άνθρωπο. Και τότε με τη χάρη του Θεού στο τέλος φτάνει κανείς αφώνος να λέει να δόξα τον Θεό για όλα, και τότε φτάνει στην υγεία την πνευματική, η οποία είναι να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχει κανένα παράπονο για κανένα άνθρωπο, ούτε για κανένα γεγονός, αλλά να φτάσει σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι χαίρω εν δυσπαθήμασή μου, και όταν ασθενώ τότε δυνατό σημείο, και όταν πεθαίνω τότε εκλήγεται από μέσα μου, μέσα από τον θανατούμενο σπόρο της υπάρξεώς μου, μια ζωή που ξεπερνά το θάνατο. Και νιώθω ότι αυτό το οποίο εκ νεκρών ανίσταται, θάνατος αυτού ουκέ επικυρίαβη, δεν πεθαίνει ποτέ. Οπότε βλέπετε ότι μπορεί να έχω υγεία, αλλά είναι έφραστη. Μπορεί να έχω πλούτη, αλλά και αυτά είναι αμφιβόλου κατοχής. Φοβάμαι, μη μου τα κλέψω ή μπορεί να τα χάσω σύντομα. Από μια μεριά, εάν έχω αυτή την αίσθηση, τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε είμαι πλούσιος και ταυτόχρονα είμαι μια ευλογία για όλους. Δεν απειλώ κανένα, κανείς δεν μπορεί να με απειλήσει και όλα είναι ευλογία για τη ζωή μου.

ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του, ένεται και του Κυρίου του Ευαγγελίου, αυτό το πετυχαίνει και το δέχεται. Και ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός, ανώνυμος, άγνωστος, ο οποίος ζει με δέωση τη ζωή, λέει ένα δόξα το Θεό, ευγνωμονεί το Θεό και ενδύεται μια στιγμή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπεις ότι τα άρρητα μυστήρια δεν λέγονται με λόγια, αλλά μεταδίδονται με μια μαρτυρία ζωής. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι οι λόγοι είναι όργανον του νυν αιώνος, οι δε σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Είχα αναφέρει και αυτές τις μέρες την περίπτωση μιας μάνας που πέρασε ένα πειρασμό, ένα Πάσχα, κάποιος ήρθε και ήρθε έτσι τα πράγματα και σκότωσε ένα παιδί της, 12χρονο. Οπότε φυσικά η μάνα τα έχασε, σπάραξε από τον πόνο, από τα κλάματα και είπε και αυτό, Θεέ μου, μα πώς το επέτρεψες να γίνει αυτό η μέρα του Πάσχα να χάσω το καλύτερο παιδί μου. Έκλαιγε, πονούσε, πέρασε ο καιρός. Και δεν ξέρω πώς πάλι μετά από 15 χρόνια είχε γίνει η αναψηλάτηση για την υπόθεση αυτού του φόνου και τότε είχε πει η μάνα ότι εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό και τι μου πήρε το παιδί μου, πόνεσα πολύ και τώρα νιώθω ότι με αυτόν τον πόνο ήρθα πιο κοντά στο Θεό και ήρθα πιο κοντά στο παιδί μου και λέω δόξα τω Θεώ για όλα. Λέω τώρα το εξής, αυτή η μάνα χωρίς να μιλάει, χωρίς να κάνει κηρύγματα, όταν ζει σε μια γωνιά του σπιτιού μεταδίδει ανάπαυση σε όλους και δεν μεταδίδει ανάπαυση σε όλους, σε όλο το σπίτι αλλά σε όλο το χωριό, σε όλη την περιοχή και εγώ λέω σε όλο τον κόσμο, γιατί μεταδίδει αυτό το μήνυμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, οπότε μπορούμε να ζήσουμε, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ο ίδιος ο θάνατος να γίνει μια ευλογία για μας, γιατί υπάρχει αυτός ο οποίος νίκησε το θάνατο για το θανάτο. Οπότε βλέπεις αυτή, από τη μια μεριά είμαστε εφήμεροι, είμαστε αδύνατοι και η ζωή μας είναι μια σύντομη τροχιά σε πάνω στοιχή σε λίγο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί όταν δείξουμε σωστή διαγωγή και όταν βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και όταν βαπτιστούμε στο πνεύμα της υπομονής και στο δόξα τω Θεώ, από τώρα, όπως λένε οι πατέρες, ο γνωστός και ευαισθητός, δηλαδή συνειδητά, να νιώσουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος και οπουδήποτε και να πάμε, οτιδήποτε και να γίνει, βρισκόμαστε στα χέρια της αγάπης, δηλαδή στα χέρια της αιωνίου ζωής. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι μια πράξη ανθρώπινη, αλλά είναι μια αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται στην Ιαπωνία, που μια δοκιμασία ρίχνει την αυτοπεποίθηση της κοσμικής δυνάμεως, της συνεπίας των αποτελεσμάτων της επιστήμης. Δεν γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται στη Λιβύη, ποιος σκοτώνει ποιον, για ποιο λόγο και τι ζητούν. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση νιώθεις ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν με αυτή τη θεϊκή πνοή και όλα να του δώσεις και όλο τον κόσμο δεν χορταίνει. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, τι γαροφελήσει άνθρωπο εάν τον κόσμο όλο κερδίσει τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος και γιατί είναι πλασμένος με αυτή τη δίψα τη μεγάλη και αυτό το μικρό που λέγεται άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο και αυτό το μικρό όν δεν χορταίνει με τίποτα και αυτό το μικρό όν δέχεται τη χάρη του Θεού και δια της ταπεινώσεως διαστέλλεται και γίνεται κατά χάρη χώρα του αχωρήτου μυστηρίου και αυτό το μικρό όν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο καθένας πιστός γίνεται εν μικρό εκκλησία, δηλαδή ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της εκκλησίας. Και αυτό το μικρό που λέγεται άνθρωπος, εν τέλει ο καθένας άνθρωπος εμπεριέχει το όλον και δεν είναι ο καθένας άνθρωπος μέρος μηχανικό του όλου, αλλά το όλο μυστήριο της ζωής είναι μέρος.

μέρος του κάθε ενός ανθρώπου. Και αυτό πετυχαίνεται όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού, αυτό που λέμε στην Εκκλησία τα σάιτωσόν σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα, ή αν πει κανείς δεν έχω την τόλμη να τα δώσω όλα, αλλά αν τυχόν μου έρθουν πειρασμοί και κάνω υπομονή, πάλι ο Θεός στέλνει αυτή τη χάρη και γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Οπότε βλέπετε, αυτά τα πράγματα είναι υπερφύση και έννοια. Αυτά τα πράγματα δεν κατορθώνται ανθρωπίνως. Και ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα νιώθουμε ότι δίδουν στους ανθρώπους. Και αυτά τα πράγματα δίδουν στους Αγίους. Και αυτά τα πράγματα δίδουν στους ανθρώπους, όχι μακρινούς, άλλης γενιάς και άλλου τόπου, αλλά δίδουν σε ανθρώπους σημερινούς, δικούς μας γνωστούς. Και το σημαίνει το εξής, ότι αυτοί οι μεγάλοι που δέχτηκαν αυτή την άβαση του Πνεύματος, φυσικά ξέρετε τι θέλουνε, θέλουν την ησυχία, γιατί όντας μόνοι παίρνουν μηνύματα ζωής από παντού και όντας μόνοι σαν νεκροί μεταδίδουν μηνύματα ζωής σε όλους. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και χαίρονται όταν περιφρονούνται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς οφείλουμε να εντοπίσουμε αυτό τον κεκριμένο θησαυρό των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει το θάνατο και από μέσα τους βγαίνει ένα δόξα το Θεό. Και νομίζω ότι αυτό λέει η πίστη μας, ότι αυτοί οι Άγιοι στους οποίους έχει περάσει αυτή η ανάπαυση πνευματική εις πάντα σαρμούς, εις νευρούς, εις καρδία, στην ψυχή, στο σώμα τους, και όταν ζουν δεν εκπέμπουν μια ακτινοβολία ανθρωπινή, αλλά την ακτινοβολία της χάρτος του Θεού, και όταν πάλι περάσουν και όταν διαλυθούν, η τάφη τους, η ανάμνησή τους μεταδίδει αυτή την αγαλίαση. Οπότε βλέπετε ότι τυχαίνει να βρισκόμαστε μαθητές σε ένα πολύ σπουδαίο σχολείο και τυχαίνει εμείς οι αδύνατοι, αποδεχόμενοι την αδυναμία μας, να αξιωνόμαστε να ενδυθούμε αυτή τη δύναμη της χάρτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πάλι λέω ότι γυρίζουμε πίσω και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αν θέλετε, τα πολιτικά, τα συγκεκριμένα, της υλικής ελευθερίας, αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς οι οποίοι θέλουν να μας κατακτήσουν, θέλουν να μας διαλύσουν, όχι με τη λογική την ανθρώπινη, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που λέμε ότι ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο και στο τέλος, ενδυόμενη τη χάρη του Θεού, τα πάντα γίνονται ευλογία για μας. Και πάλι τώρα μου έρχεται στο νου αυτή η φράση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαίους Αγίου του 14ου αιώνα, που λέει ότι «Εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων». Εμείς νικούμε, και η νίκη την οποία επιδιώκουμε και αυτό που θέλουμε δεν είναι να κατακτήσουμε, να υποδουλώσουμε, να συνθλίψουμε τον άλλον, αλλά νικούμε εάν τυχόν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ζωή μας γίνεται μια αφορμή να νικήσουν οι άλλοι, να χαρούν τη ζωή τους οι άλλοι. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα γυρουργείται το μυστήριο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου, ο λόγος της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Και βλέπετε ότι, σας κουράζω, σήμερα οι επιστήμονες προχωρούν και κάνουν πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου και μιλούν για τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, από το οποίο αρχίζεται να δημιουργείται το σύμπαν. Και υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει ότι είναι η ανθρωπική θεωρία, ότι το σύμπαν δημιουργείται με ένα σκοπό να φτάσει στη δημιουργία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παρατηρεί και μετέχει του σύμπαντος. Και μέσα στην Εκκλησία λέμε και ζούμε ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι όχι να φτάσει στην δημιουργία του ανθρώπου, αλλά να φτάσει στη δημιουργία, στην
γέννηση του Θεανθρώπου και να μπορέσει ο άνθρωπος κατά χάρη να γίνει Θεός, να γίνει Θεός κατά χάρη και να έχει όλα όσα έχει ο Θεός εκτός από την κατουσίαν θεότητα. Οπότε βλέπετε ότι είναι τελείως τα πράγματα πρακτικά συγκεκριμένα, μας μιλούν στην καρδιά μας και ταυτόχρονα μπορούμε εμείς οι αδύνατοι, όχι φανταστικά, ούτε με τον νόμο των πιθανοτήτων, αλλά σίγουρα να δεχτούμε τα χαρίσματα, τα υπερφύσικα αίσθηση. Και λέω ότι μπορώ να τα λέω όλα αυτά άνετα όταν τα λέω στη Κύπρο, η οποία Κύπρος γεννά τον Παπά Αγγελή, ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή που γεννιέται από την πνευματική μήτρα της Κύπρου. Να τα λέω στους Κυπρίους που μια στιγμή υπάρχουν κάποιες γιαγιάδες, κάποιες ζηλίες, κάποιοι γέροι ή κάποια μικρά παιδιά που έχουν αυτή τη χάρη. Από την άλλη μεριά νιώθεις ότι εάν ψηλαφίσεις τα μνημεία της ιστορίας από τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς μέχρι όλες τις άλλες εικόνες, τις εκκλησίες, τα κτίσματα, νιώθεις ότι υπάρχει αυτή η χάρη. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να νιώθει κανείς ότι είμαι ελεύθερος. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα, πάντα συμφέρει. Μπορώ να κάνω τα πάντα, αλλά δεν θυσιάζω το χρυσάφι για το τίποτα. Οπότε, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει σαν πρώτο μέσα του την αίσθηση ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν τα μετρώ τα πράγματα ανθρώπινα, αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του και είναι μια χαρά για όλους. Οπότε, εάν το πάρουμε έτσι, αντιμετωπίζουμε σωστά τα προβλήματα τα δικά μας, τα προσωπικά, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και νομίζω ότι λύνομαι και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται με το να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο. Και κάτι άλλο, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν πάθη, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν ζήλες, υπάρχουν μίση, αλλά είναι τέτοια η δύναμη του Πνεύματος ότι όλα τα νικά και φτάνομαι στην κατάσταση του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι εχαίρω εν της παθήμασή μου και ότι όταν ασθενώ τότε είμαι δυνατός. Οπότε αυτά είχα να πω. Τώρα, όταν πότε είχαμε συνάντηση με τους ιερείς, χθες, σήμερα. Σήμερα το πρωί. Και ήταν ιερείς και τους είπα για τον Παπαγγελή και μετά λέμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Μετά λέω, κοιτάξτε, επειδή σέβομαι την ελευθερία του άλλου, λέω το εξής, δεν αφήνω κανένα και δεν έχουμε τίποτα, αλλά αρχίζω και τελειώνω στον Παπαγγελή. Γιατί είναι ο μεγάλος άνθρωπος, ο απλός, ο οποίος δεν κάνει θόρυβο. Ο οποίος δεν θέλει να μας θαμπώσει, αλλά μας φωτίζει με την ταπείνωσή του. Και ξέρετε, η κόλαση είναι η ψευτιά. Να θέλω εγώ να σας μιλήσω και ακούσε η ακούσια να θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου. Να προβάλλει τον εαυτό του σαν ρήτορα, σαν έξυπνο, σαν δάσκαλο, σαν θαυματουργό, σαν προφήτη, σαν χλαμάρες. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Και όταν πράγματι δεχθεί τη χάρη του Θεού, αυτό που είπαμε, αγαπά την ταπείνωση, αγαπά την ησυχία, θέλει να περιφρονείται και συνέχεια αυξάνει η δοξολογία μέσα του με άλλη δύναμη. Όπως λέμε στην Ιαπωνία, εκρήγνεται αυτή η σταθμή, η πυρηνική, και μεταδίνεται από τον εγωγέ του θανάτου. Ένας άνθρωπος που δέχτηκε την άβαση του Πνεύματος θέλει την περιφρόνηση, την ησυχία, και όσο περνάει ο καιρός μέσα του αυξάνεται αυτή η θερμοκρασία, αυτή η πίεση, αυτή η αγαλίαση και μεταδίδει σε όλους το πνεύμα της ζωής και της ελπίδος. Οπότε λέω ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας Ορθόδοξος, να είναι Κύπριος Ορθόδοξος,
και να συνεχίζει αυτή την παράδοση. Και αν αυτή την παράδοση συνεχίσουμε, τότε θα χαρούμε τη ζωή μας και το θάνατό μας εμείς προσωπικά, και χωρίς να το θέλουμε θα γίνουμε μια αφορμή κουράγιο και χαράς για αυτόν τον κόσμο.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com

κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εις ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκώνιστα ζώνα σημών. Μη πήραν εισοδών, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εις ερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες «Ειρήνη το οίκο τούτου». Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφή του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή τη πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νεμού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκω συν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετόν το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένον ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο ιστοούς ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πολείτε, και ένα εξ αυτών ου πεσείτε επί την γην άνευ του Πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσου νός της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής.
ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οσού λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και ως εάν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες, και μην μπείτε σε πόλεις Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλαρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη,
φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και εγένε τότε ετέλεσε ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλεσιν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, α ακούετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουση. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξα το Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένον. Ιδού τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν.
Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστιν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Τιν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχήσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ ακόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πείνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πείνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ούμετε νόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμε σοι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία, και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο?» Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει,
ας ακούσει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια, μα εσείς δεν θερμολογήσατε. Το ίδιο κάνει και τούτη γενιά. Κι ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: είναι δαιμονισμένος. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: φαγάς και εινοπότης είναι αυτός. Κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς. Κι όμως δικαιώθηκε η σοφία του Θεού στο πρόσωπο των απεσταλμένων της. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις που έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βυθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε σας, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για την Τύρο και τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατέβεις στα τρίσβαστα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί σαν σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα. Εκείνο τον καιρό είπε ο Ιησούς: σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα έχουν παραδοθεί σε μένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίον θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πιο πολύ από κάθε φορά και έχετε καταστήσει μικρό το χώρο. Θα πρέπει να βρούμε άλλον χώρο να χωράμε όλοι. Και όλοι καλοί χωράνε. Αυτό που κάνουμε εδώ κάθε εβδομάδα, και μάλλον πρωτού μπω σε αυτό, να πω ότι καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια που ζούμε είναι, να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό, είναι πολύ δύσκολα. Υπήρχε μία προφητεία, νομίζω ότι είναι το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, η οποία τι έλεγε. Θα έρθουν χρόνια, λέει, που οι άνθρωποι θα ακούνε για το σωστό και θα το λένε λάθος. Και το λάθος θα θεωρείται σωστό. Αυτό ισχύει, αν κρίνω και από τα νομοθετήματα τώρα τελευταία που ακούμε, τα οποία ψηφίζονται, ότι δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη αυτό που πάντοτε είχε η πατρίδα μας, αυτό που λέμε, αν λαμβάνεται υπόψη η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας δηλαδή, σε ό,τι θεσπίζεται. Αν κρίνουμε δηλαδή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, έστω και δεν ξέρω αν είναι τόσο ουσιαστικά, αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι θρησκεύουν, και θρησκεύουν ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά που νομοθετούνται εκπροσωπούν τελικά τους χριστιανούς της πατρίδος μας. Θα πρέπει να ψηλαφίσουμε έτσι τα πράγματα, να τα δούμε σε βάθος, γιατί αρχές, οι οποίες διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια, αιώνες, μέσα σε λίγες ώρες έχουν καταργηθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις και να μας βάζουν και σε μία διάθεση προσευχής και για αυτούς που ηγούνται της πατρίδος, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε όπως γνωρίζουμε από τους πατέρες μας και από τους Αγίους μας τον δρόμο αυτόν που χάραξαν εκείνοι, να βαδίζουμε στα ίχνη, θα προσπαθούμε να βαδίζουμε στα ίχνη τους, γιατί ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι αυτός είναι και ο δρόμος, ο ορθός. Ο ορθός δρόμος είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Γι' αυτό πρέπει να παλεύουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη μέρημνά μας καθημερινά. Εμείς εδώ στις συναντήσεις μας, και έχουμε κάνει ήδη αρκετές, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, έχουμε πει ότι αυτό το ρήμα είναι δύσκολο και μεγάλο και βαρύ, να ερμηνεύσουμε ένα μυστήριο. Το μεγαλύτερο μυστήριο της πίστης μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό που έκανε για πρώτη φορά ο Χριστός με τους μαθητές του την Μεγάλη Πέμπτη. Το ότι έγινε η σύναξη αυτή, το δείπνο αυτό, ο Χριστός πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το ευλόγησε και έφαγαν όλοι, και λίγο κρασί που ευλογήθηκε και ήπιαν όλοι. Αυτό ήταν ουσιαστικά η παράδοση του ίδιου του εαυτού του, της ύπαρξής του, σώματος και αίματος του. Και μετά η παραγγελία στους Αποστόλους και άρα σε όλους τους διαδόχους των Αποστόλων που φτάνει μέχρι και σήμερα, οι ιερείς είμαστε διάδοχοι εκείνων των Αποστόλων, να κάνουμε αυτό το έργο πάντοτε. Και πραγματικά, αν δείτε διαχρονικά, δεν έχει σταματήσει αυτό το έργο ποτέ. Ούτε και στην Τουρκοκρατία, που ήταν οι χριστιανοί κάτω από πίεση μεγάλη και από κίνδυνο μεγάλο και από άλλες ιστορικές περιόδους. Ποτέ δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μην γινόταν στους ναούς, γινόταν όμως κρυφά έστω σε ένα ανώγιο, σε ένα σπίτι. Μαζευόντουσαν οι χριστιανοί σε ένα σπίτι και εκεί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι κάτω από τον κίνδυνο του σπαθιού που παραμόνευε για όποιον μετέχει στη Θεία Λειτουργία, συνεχίστηκε αυτό το μυστήριο. Αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Τόσα έτη. Εμείς λοιπόν ποιο έργο έχουμε? Έχουμε το έργο, εννοώ οι ιερείς, οι θεολόγοι, έχουμε το έργο να προσεγγίζουμε αυτό το μυστήριο όσο μπορούμε, γιατί είχαμε πει ότι είναι βιωματική πράξη αυτή, δεν είναι της λογικής, λογικοκρατία καλύτερα, αλλά για να φτάσεις εκεί, στο να γευθείς το μυστήριο, πρέπει να το ξέρεις το μυστήριο. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τον κορμό του, να ξέρεις και βασικά πράγματα, δηλαδή βγαίνει το Ευαγγέλιο, βγαίνουν τα Άγια, λέμε το πιστεύω, λέμε το Πάτερ ημών, όλα αυτά πρέπει να είναι σε γνώση των χριστιανών. Μπαίνουμε πολλές φορές μέσα στη λειτουργία και δεν ξέρουμε πού είμαστε. Και το έχω πει και άλλη φορά, κοιτάμε μόνο το ρολόι για το αν τελικά θα αργήσει. Και το ερώτημα είναι πόση ώρα ακόμα. Έτσι, αυτό γιατί συμβαίνει. Δεν το κάνεις αυτό, ας πούμε, όταν πας για μία άλλη δραστηριότητα. Εκεί λες να μην τελειώσει, ας πούμε. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν έχεις γνώση αυτού που γίνεται. Και δεν έχεις γεύση αυτού που γίνεται. Γιατί όταν κάτι το ζήσεις μέσα σου και το ζήσεις όμορφα, τότε θέλεις να ξαναπας. Και δεν περιμένεις να σε αναγκάσει, ας πούμε, η μάνα, ο πατέρας, ο ιερέας της ενορίας, που θα λέει ελάτε επιτέλους στην εκκλησία. Ναι, να έρθουμε, αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Πήγαμε, έχουμε πάει στο ναό, γνωρίζω τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Κάποιος μου έλεγε, με πειράζουν πάρα πολύ αυτοί που κάνουν μεγάλες μετάνοιες. Μου λέει κάποιος για άλλον. Μέσα στην εκκλησία. Με πειράζει πάρα πολύ που βλέπω, μου λέει, να κάνω μετάνοιες. Και γιατί τους βλέπεις? Ο καθένας κάνει για τον εαυτό του κάτι εκείνη τη στιγμή. Έτσι το ένιωσε. Δεν μπορείς εσύ να κρίνεις αν είναι ψεύτικο αυτό που κάνει, είναι αληθινό. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Και δεν έχω αυτό το ρόλο. Εγώ ξέρω πώς νιώθω εγώ εκείνη την ώρα. Κάποιος λοιπόν κάθισε, σας το έχω πει και άλλη φορά, λέει, αισθανόμουν άβολα, λέει. Δεν ήξερα και πότε κάθομαι και πότε να σηκωθώ. Έβλεπα τι κάνουν οι περισσότεροι και το έκανα κι εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορώ να καταλάβω και τα σημαντικά, πολύ σημαντικά σημεία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ακούσω τα σά εκ των σών σι προσφέρομαι και να κάθεσαι. Αν έχει συνέστηση του τι γίνεται εκείνη την ώρα, ότι όλη η δημιουργία προσφέρεται δια του ιερέως στο δημιουργό, φοβερή στιγμή αυτή. Ή όταν θα πούμε όλοι μαζί, προσέξτε, όλοι μαζί το πιστεύω. Παλαιότερα γινόταν. Τώρα σε μερικές συνορίες γίνεται μόνο για το Πάτερ ημών, αν έχετε δει. Που βγαίνει κάποιος και λέει όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ναι, όλοι μαζί και το πιστεύω όμως. Γιατί μόνο το Πάτερ ημών? Υπήρχε παλιά παράδοση αυτή. Αυτή ήταν η παλιά παράδοση. Και το πιστεύω, η ομολογία πίστεως να γίνεται από όλους τους χριστιανούς μαζί, με ένα στόμα. Γιατί δεν γίνεται σήμερα? Δεν θες να απαντήσεις σε αυτό, άλλο θες να πεις. Πες το.
1: Κανονικά το σύμβολο πίστεως που συντάχθηκε από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο λέει πιστεύω, είναι σε πρώτο πληθυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Το πιστεύω, το πρώτο ελληνικό έγινε λόγω του ότι το έκανε στις βαπτίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για τον εαυτό του.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: παραδείγμα
0: ναι.
1: Για τις Οικουμενικές Συνόδους είναι το πιστεύω.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε για την παρέμβαση εδώ του νεαρού θεολόγου. Γιατί δεν το λέμε όλοι μαζί το πιστεύω σήμερα? Απάντηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν το ξέρουμε. Θυμάμαι οι δάσκαλοι, δεν ξέρω αν τι συνέβη σε εσάς, στην έκτη δημοτικού σε εμάς έγινε. Ο δάσκαλος μας είπε να μάθουμε απ' έξω το πιστεύω. Και το θυμόμαστε από τότε. Σήμερα κάποιος θα έλεγε, μα τι δάσκαλοι είναι αυτοί, πιέζουν τα παιδιά. Τα αναγκάζουν να μάθουν απ' έξω το πιστεύω. Το πιστεύω είναι. Η πίστη μου είναι.
2: Αυτή κάνει προσοχή τώρα.
0: Ναι. Σε πολλά σχολεία γίνεται η προσευχή, γιατί εγώ το ρωτάω, γίνεται η προσευχή. Σε κάποια σχολεία έχει ατονίσει. Έχει ατονίσει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι απαγόρευση, αλλά έχει ατονίσει. Ή ας πούμε βγαίνει ο διευθυντής ή ο υπεύθυνος καθηγητής και λέει, παιδιά, ποιος θα έρθει για προσευχή? και τα παιδιά είναι απρόθυμα να πάνε. Όλα αυτά είναι σημάδια που κάποιοι πνευματικοί πατέρες τα βλέπουν. Πώς, ας πούμε, πας σε ένα γιατρό και λες τα συμπτώματά σου και λες έχω πυρετό, έχω κομμάρες, έχω αυτό και το, συνυπολογίζει ο γιατρός και σου λέει μετά πρέπει να πας για εξετάσεις ή πρέπει να το διερευνήσεις αυτό. Καταλάβατε τι λέω? Αυτό

0: το περάσουμε έτσι γρήγορα, να μην πλατείνουμε πολύ και το λόγο μας, πλατιάσουμε πολύ, αλλά να κάνουμε μια αναφορά στο πιστεύω και θεωρώ, θα μας πάρει 3-4 συναντήσεις αυτό, από ό,τι πούμε να σας μείνουν πράγματα. Για να έχουμε μία, πώς να το πω, μία εικόνα, μία γνώση, μία γνώση του συμβόλου της πίστεως. Το πιστεύω, το ξέρετε, πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Ναι, πιστεύω, ξεκινάει. Πιστεύω. Εγώ να βάλω και ένα ερωτηματικό. Και να πω πιστεύω. Να ξεκινήσω από αυτό το ρήμα. Πιστεύω. Ή πιστεύω αυτό που λέει η Εκκλησία. Ή πιστεύω κάτι δικό μου για Ευαγγέλιο. Όταν λέω πιστεύω τη Θεία Λειτουργία, δεν πιστεύω στο Ευχέλαιο. Πιστεύω στον αγιασμό, αλλά δεν πιστεύω στην εξομολόγηση. Αυτό δεν είναι πιστεύω. Είναι ένα προσωπικό πιστεύω. Αλλά δεν είναι το πιστεύω της Εκκλησίας. Το πιστεύω και χαίρεσαι μερικές φορές ότι το λένε κάποιοι μέσα στη λατρεία και το πιστεύουν. Το λένε έτσι με ένα ωραίο τόνο. Πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεό. Είχαμε πει την άλλη φορά, είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά γιατί δεν λέει πιστεύω εις Θεόν. Πιστεύω εις Θεόν, πιστεύω στο Θεό. Αλλά είπαμε πιστεύω εις ένα Θεόν. Γιατί αυτή η διαφορά?
1: Για να έχει αντίθεση με την ειδωλολατρία που υπήρχε.
0: Επειδή το πιστεύω γράφτηκε σε χρόνια ειδωλολατρίας και άλλων αιρέσεων, τονίζει εδώ, τονίζει το άρθρο, το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις ένα Θεόν. Γιατί οι άνθρωποι πίστευαν σε πολλούς θεούς. Δυστυχώς. Και όχι σε κάποια πράγματα που είναι πέρα από τη λογική. Πιστεύεις στην πέτρα, πιστεύεις στο ζώο, πιστεύεις στο φεγγάρι, στον ουρανό, στα άστρα. Θεοποιούσαν οτιδήποτε. Οτιδήποτε φοβόντουσαν, πιστεύω. Οτιδήποτε φοβόντουσαν ή δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν. Τέλος πάντων, πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεό. Πατέρα. Πατέρα, γιατί λέμε πατέρα? Γιατί η Αγία Τριάδα έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν το πρώτο άρθρο μας μιλάει για τον Θεό Πατέρα. Παντοκράτορα. Τι σημαίνει παντοκράτορας? Παντοκράτορας σημαίνει ότι κρατάει τα πάντα με την πρόνοιά του. Αν σήμερα οι γαλαξίες δεν έχουν συντριβή μεταξύ τους, αν δεν γίνονται τόσα άσχημα, αν ακόμα κάποιος που έχει πυρηνικό εργοστάσιο δεν έχει πατήσει το κουμπί για να εξαφανίσει από τη γη μια ολόκληρη ήπειρο, που μπορεί να το κάνει με τα μέσα που έχει σήμερα, με τα όπλα που έχουν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Πολλές φορές είναι και παράφρον αυτός, θα το έκανε. Κάποιος συγκρατεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Κάποιος συγκρατεί όλη την οικουμένη. Παντοκράτορα. Ποιητήν ουρανού και γης. Ορατώνται πάντων και αοράτων. Τι είχαμε πει γι' αυτό? Κάνω μια εισαγωγή για να πάμε στο σημερινό.
2: Και στη γη και στον ουρανό.
0: Και στη γη και στον ουρανό, λέει ο Παναγιώτης, πολύ σωστά. Είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης. Και όταν λέμε ουρανό και γη, ναι, για τον ουρανό εννοούμε και τους αγγέλους, όλα τα ουράνια, όλες τις ουράνιες δυνάμεις και της γης. Και της γης και της γης και τα υπό την γη, όλα. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτά που φαίνονται, που είναι ορατά, και αυτά που δεν φαίνονται. Τώρα, θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον Πατέρα. Είπαμε ότι είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, είναι τρία πρόσωπα. Ξεχωριστά. Ο Πατήρ, ο

0: Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα. Ένας Θεός. Όλο αυτό θέλει μία προσέγγιση. Θέλει μία ερμηνεία. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έχει. Στο Θεό υπάρχει μία ουσία, μάλλον υπάρχει ουσία, υπάρχουν και... Δεν θυμάστε τίποτα.
1: Ενέργεια.
0: Υπάρχουν και κάτι θυμάστε. Υπάρχουν και ενέργειες. Και σας είχα φέρει ένα παράδειγμα. Υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί καν να έχει καμία προσέγγιση στην ουσία. Είναι παντελώς άγνωστο τον άνθρωπο. Με τις ενέργειες του όμως έχει σχέση. Και γίνεται... Και τον γνωρίζουμε μέσα από τις ενέργειές του. Σας είχα πει το παράδειγμα του ηλίου. Ο ήλιος, τον ήλιο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις. Θα σε κάψει χιλιάδες χιλιόμετρα πριν. Δεν τον γνωρίζω στην ουσία του, γνωρίζω όμως τις ενέργειές του που είναι οι ακτίνες του. Βγαίνω το πρωί έξω, βλέπω, ζεσταίνομαι, το νιώθω τον ήλιο. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Με την ουσία του ηλίου δεν έχω σχέση, έχω όμως μέσω των ενεργειών του, δηλαδή μέσω της ενέργειάς του, μέσα δηλαδή από τις ακτίνες του. Το ίδιο, αν το πούμε έτσι, ένα παράδειγμα ισχύει για το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, που είναι πίστη της Εκκλησίας, εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα την άλλη φορά, έχει να κάνει με τα τρία πρόσωπα. Πώς είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός? Αυτό το ερώτημα το είχα μέχρι να πάω στο πανεπιστήμιο, στη θεολογία. Δεν μπορούσα δηλαδή χρησιμοποιηθεί, να μου δοθεί ένα παράδειγμα, απλό παράδειγμα, προκειμένου να το έχω σαν εικόνα για να μου γίνει κάπως κατανοητό. Γιατί όταν χρησιμοποιώ κάτι που δεν το καταλαβαίνω, τι κάνω? Χρησιμοποιώ εικόνες για να μου γίνει πιο προσιτό. Λοιπόν, και ο καθηγητής μου, ένας υπέροχος καθηγητής, ο Νίκος, ο κύριος Νίκος ο Νικολαίδης, Κύπριος, είπε κάτι ένα πρωινό. Θα σας πω για τον καθηγητή αυτό κάτι. Για να πάω στο πανεπιστήμιο, χρειαζόμουν 2 ώρες και κάτι. Και το μάθημα ξεκίναγε στις 8. Άρα τι ώρα να ξεκινήσει να ξυπνήσουμε? 5:30, 5 και κάτι, για να αλλάξεις 3 λεωφορεία και να φτάσεις στη σχολή. Δεν ήθελα να χάσω ούτε την καλημέρα του. Όχι το μάθημά του. Τόσο σημαντικά θεωρώ ότι ήταν όλα αυτά που μας είπε. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα πολλά και σημαντικά, αυτός ασχολήθηκε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχει γράψει υπέροχα βιβλία, μας βοηθούν και σήμερα. Ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ένα παράδειγμα, που είναι από την πατερική παράδοση. Δεν θυμάμαι τον πατέρα. Είπε, μιλάω για την Αγία Τριάδα. Ο πατήρ είναι, έχετε πάει ποτέ σε βουνό να δείτε πηγή που βγαίνει νερό? Βέβαια. Εδώ στην επαρχία έχουμε πολλές τέτοιες πηγές. Λοιπόν, έχουμε και η Γορτινία και η Μεγαλόπολη, έχει αρκετά για να δεις. Η πηγή είναι ο πατήρ. Το αυλάκι είναι ο Υιός. Και το νερό είναι το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό παράδειγμα. Έτσι, δεν μπορεί να αφαιρέσεις τίποτα. Όλο αυτό είναι ένα, αλλά είναι τρία. Ένα παράδειγμα, για να το έχετε μέσα στο μυαλό σας και να το λέτε και σε κάποιον που λέει, τι είναι αυτά που λένε στην Εκκλησία, τρεις θεοί είναι? Όχι, δεν είπαμε τρεις θεοί. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός.
2: Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Γρηγόριος ο Θεολόγος. Καλά που είσαι και εσύ εδώ. Λοιπόν, νομίζω δεν θα το ξεχάσετε το παράδειγμα αυτό. Έτσι, θα το έχετε μέσα στο μυαλό σας Και όταν θα βρεθείτε σε μία παρέα, θα πείτε, θα σας πω κι εγώ ένα παράδειγμα. Και έτσι αυτό μεταδίδεται πολύ όμορφα. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά το πρώτο άρθρο, έτσι. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Πάμε στο δεύτερο σήμερα. Και εις έναν Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως αληθινό, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Αυτό είναι για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είπαμε για το πρώτο, έτσι. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο είναι ο Πατήρ, το δεύτερο είναι ο Υιός. Για τον Υιό θα πούμε τώρα. Πώς πρέπει να νοήσουμε τα ονόματα Ιησούς Χριστός ή ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού? Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο? Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Υιός του Θεού είναι το όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος από την άποψη της θεότητάς του. Αυτός ο ίδιος Υιός του Θεού κλήθηκε Ιησούς όταν σαρκώθηκε και γεννήθηκε ως άνθρωπος. Μάλιστα, το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού ως άνθρωπος, Ιησούς. Χριστός είναι το όνομα που δόθηκε σε αυτόν από τους προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν τον ερχομό του στη γη. Τι σημαίνει τώρα το όνομα Ιησούς? Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Θυμηθείτε το κι αυτό. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Και από ποιον δόθηκε για πρώτη φορά το όνομα Ιησούς? Από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θυμηθείτε τι είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος, ότι θα γεννήσεις και το όνομα που θα λάβει είναι Ιησούς. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1,31. Γιατί αυτό το όνομα δόθηκε στον Υιό του Θεού κατά τη σάρκωσή του? Γιατί σαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, γιατί το λέμε Ιησούς? Ιησούς είναι σωτήρας. Και σωτήρας ποιον? Σωτήρας είναι όλων των ανθρώπων. Σαν δυνατότητα. Γιατί θα σωθεί όποιος το θελήσει. Ο Χριστός δεν θα αναγκάσει κανέναν να φτάσει στη σωτηρία. Ο Χριστός καλεί. Και όταν καλεί, περιμένει κάποιος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό. Γιατί, ναι, τι σημαίνει το όνομα τώρα, τι σημαίνει το Χριστός? Ιησούς είπαμε Χριστός. Είναι ο χρισμένος. Αυτός που έχει χρηστεί για κάτι. Από τη χρήση που έκαναν με αγιασμένο έλαιο, διαμέσου του οποίου δίδονταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γενικότερα και στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλείς και οι ιερείς χρείονταν με λάδι. Και δίδονταν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το έχουμε αυτό, το ζούμε αυτό. Πώς δίνονται σήμερα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Θυμηθείτε τη βάπτιση. Τι κάνει μετά αφού βαπτιστεί, τι κάνει ο ιερέας? Το χρίσμα κάνει. Παίρνει το χρίσμα και με ένα πινελάκι αυτό χρύει τα μέλη, το σώμα του παιδιού που βαπτίστηκε. Μόνο ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, κλήθηκε χρισμένος. Όχι, όπως σας είπα, χρισμένος ή Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας τίτλος των βασιλέων, των αρχιερέων και των προφητών. Και οι προφήτες χρείονταν έτσι. Αλήθεια, σήμερα όποιοι παίρνουν το όνομα Χρήστος, πώς πρέπει να γράφονται, με ήτα ή με γιώτα?
1: Το Χρήστος σημαίνει χρήσιμος. Ένα το Χριστός.
3: Ναι. Εδώ οι απόψεις διήστανται.
1: Εγώ πάντως οδηγώ με γιώτα.
3: Ναι, άρα λοιπόν Χρήστος με γιώτα. Δεν λέμε Χριστός. Χριστός ήταν ένας. Χρήστος, αλλά με γιώτα. Πολλοί το κάνουν αυτό με γιώτα. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι το κάνουν με ήττα. Γιατί λοιπόν ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, κλήθηκε ο Χριστός? Γιατί στην ανθρώπινη φύση του δόθηκαν χωρίς μέτρο όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν στο Χριστό. Και ο Ιησούς κατέχει στον ύψιστο βαθμό τη γνώση ενός προφήτη, την αγιότητα ενός αρχιερέα και τη δύναμη ενός βασιλιά. Πολύ ωραία τα συνθέτει εδώ. Έχουμε ένα βοήθημα που χρησιμοποιούμε. Είναι του Μητροπολίτου Γόρτινος. Σε ένα υπέροχο κείμενο που έχει γράψει, βιβλίο, «Η Ορθόδοξη Πίστη Μας». Με ποια έννοια ο Ιησούς Χριστός καλείται Κύριος? Με την έννοια ότι είναι Θεός. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Λες σε κάποιον ευσεβή χριστιανό, «Κύριε τάδε», και απαντάει αυτός, «Μη με λέτε Κύριο, Κύριος είναι μόνο ο Θεός». Σας αρέσει αυτή η απάντηση? Μα ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Άρα και εσύ Κύριος είσαι. Απλά να είσαι Κύριος. Με την έννοια ότι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι Θεός, γι' αυτό λέγεται Κύριος. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού.

0: Τι λέει η Αγία Γραφή για την θεότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού? Συχνά, πολύ συχνά, η Αγία Γραφή μιλάει για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αναφέρουμε ένα της μόνο χωρίο. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όπως ξεκινάει. Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Μάλιστα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός κλήθηκε ο μονογενής Υιός του Θεού? Γιατί μόνο αυτός γεννήθηκε από την ουσία του Θεού Πατέρα. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι της ιδίας, της μιας φύσης με τον Πατέρα. Κατά συνέπεια είναι πέρα από κάθε σύγκριση με τους αγγέλους ή με τους αγίους ανθρώπους που λέγονται και αυτοί Υιοί του Θεού. Κατά χάριν όμως. Ονομάζει η Αγία Γραφή τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, ονομάζει ερώτημα, ονομάζει η Αγία Γραφή τον Ιησού Χριστό μονογενή Υιό του Θεού? Και βέβαια τον ονομάζει. Για παράδειγμα, στα χωρία πάλι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Λόγος σαρκώθηκε και έμεινε μεταξύ μας και είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Και άλλο ένα χωρίο, τον Θεό κανείς δεν έχει ειδεί ποτέ. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατέρα, εκείνος τον έκανε γνωστό. Λέμε πάλι, στο πιστεύω, για τον Υιό του Θεού, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα. Γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. Τι γέννηση ήταν αυτή? Με αυτό εκφράζεται το προσωπικό ιδίωμα του Υιού, με το οποίο διακρίνεται από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θα σας πω τώρα. Γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων? Γιατί αυτή η γέννηση ήταν προπάντων των αιώνων. Πάντοτε. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που δεν υπήρχε ο Θεός. Γιατί λένε κάποιοι, πριν το Θεό ποιος υπήρχε? Άκυρο ερώτημα. Θεός υπήρχε πάντοτε. Και υπήρχε πάντοτε ως τριάδα. Άρα...
1: Αυτό δεν είναι περίεργο. Πώς γίνεται να υπήρχε πάντα?
0: Καλά.
1: Κάποια στιγμή δεν δημιουργήθηκε?
0: Όχι. Τότε δεν θα ήταν Θεός. Πώς θα ήταν δημιούργημα. Και γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων? Λέω, για να μην νομίσει κανείς ότι ήταν κάποτε εποχή που δεν υπήρχε ο Χριστός. Γιατί υπήρχε αυτό σαν θέμα. Και ο Άριος το είπε, ο αιρετικός. Είπε ότι έχουμε μία εν χρόνο γέννηση του Χριστού. Αλλά καταδικάστηκε από την Εκκλησία. Και άλλοι αιρετικοί το είπαν. Με άλλα λόγια, με την έκφραση αυτή προπάντων των αιώνων, δηλώνεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πάντοτε ο Υιός του Θεού. Όπως και ο Θεός Πατέρας ήταν πάντοτε Πατέρας. Λίγο παρακάτω στο πιστεύω λέει μια άλλη έκφραση. Φως εκ φωτός. Η έκφραση αυτή εξηγεί κατά κάποιο τρόπο με την εικόνα του ορατού φωτός τη γέννηση του Υιού του Θεού από τον Πατέρα. Παράδειγμα, όταν κοιτάζουμε τον ήλιο βλέπουμε φως. Από αυτό το φως γεννιέται και το ορατό φως παντού όπου υπάρχει. Αλλά και το ένα φως και το άλλο είναι ένα φως αδιαίρετο και της ίδιας φύσης. Το φως που είναι ψηλά είναι φως ίδιο και χαμηλά και παντού. Όπως πάλι από ένα κερί ανάβουμε ένα δεύτερο κερί. Έχω ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε. Πότε γίνεται αυτό? Σοπάτε, κάτι ξέρουμε. Λοιπόν, φως εκ φωτός. Ο Θεός... Ναι, τα χάσα από την φοβερή απάντησή σας. Λοιπόν, έχουμε ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε από το κερί αυτό φως. Το φως το δικό μας, από το φως που παίρνετε εσείς, είναι ίδιο φως. Φως εκ φωτός. Αυτό το φως που βγαίνει εκεί στα Ιεροσόλυμα. Τι φως είναι αυτό? Είχα έναν άνθρωπο σήμερα και που μου περιέγραφε έτσι με πολύ λεπτομέρεια που βρέθηκε πολύ μέσα εκεί την ώρα που γινόταν. Και μου έλεγε αυτό. ότι το έχουμε δει, ότι δεν καίει το φως αυτό, τα πρώτα λεπτά. Ότι περνάει ένα φως και ανάβει όλες τις κανδύλες, μόνο του, του Παναγίου Τάφου. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Και τώρα δεν έχουν την δικαιολογία κάποιοι να πούν δεν τα είδαμε, δεν τα ξέρουμε. Τώρα η τεχνολογία έχει και καλά πράγματα. Νομίζω ότι σε παγκόσμια εμβέλεια υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή. Άρα πάντοτε όμως θα υπάρχουν αυτοί που αμφισβητούν. Και μπροστά του να το δει ο άλλος και να το πιάσει θα πει μπα, θα το έχουν φτιάξει αυτό. Άρα δεν είναι αυτό το να δεις. Είναι και μία προσέγγιση διάθεσης που έχεις προς την αλήθεια. Λοιπόν, φως εκφωτός. Ο Θεός Πατέρας είναι το αιώνιο φως. Από αυτόν γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι αιώνιο φως. Ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός είναι ένα και το ίδιο αιώνιο φως. Τώρα, μία άλλη έκφραση. Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός με την ίδια ακριβώς έννοια όπως ο Θεός Πατέρας. Είπαμε ότι αυτά τα κείμενα γράφτηκαν επειδή κάποιοι αμφισβήτησαν αυτές τις αλήθειες και χρειάστηκε κάποια στιγμή να γίνουν οικουμενικοί σύνοδοι, να μαζευτούν οι πατέρες και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να δογματίσουν για όλα αυτά τα θέματα. Ερώτημα εν είδη παρένθεσης. Το πιστεύω έχει όλα τα γράμματα εκτός από ένα. Ποιο? Δεν το ξέρετε? Πω πω. Σιγά μην το πεις όλο για να καταλάβεις τώρα ποιο είναι το γράμμα. Το ψι, διότι δεν έχει κανένα ψέμα. Όλα τα γράμματα της αλφαβήτου εκτός από το ψι. Θυμηθείτε το. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Αυτό λέγεται εναντίον του Αρίου, ο οποίος έλεγε την πλάνη ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα του Θεού Πατέρα. Ομοούσιον το πατρί. Εκεί έχει γίνει μία ολόκληρη πραγματικά μάχη θεολογική. Ο πατήρ και ο Υιός είναι ομοούσι, είναι ομοιούσι. Ομοούσιος ή ομοιούσιος. Ομοούσιος σημαίνει ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος Έλενα είναι αυτός που μοιάζει με κάποιον άλλο. Αλλά εδώ γιατί στην ουσία έχουμε την ίδια ουσία Πατρός και Υιού. Άρα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι της μίας και της ίδιας θείας ουσίας με το Θεό Πατέρα. Έχουμε αναφορά στην Αγία Γραφή για αυτό που λέμε τώρα. Ο ίδιος ο Χριστός έχει πει για τον εαυτό του και για τον Πατέρα: εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ιωάννης 10,30. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό? Δεν μπορείτε. Ιωάννης 10,30. 10 κεφάλαιο, 30 στίχο. Τι λέει ακριβώς αυτό που λέμε εμείς τώρα? Ότι έχουν την ίδια ουσία. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Τι σημαίνει δι' αυτού? Λέει, τι σημαίνει η φράση του πιστεύω? Δι' αυτού τα πάντα εγένετο.
1: Από αυτόν γεννήθηκαν τα πάντα.
0: Μπράβο. Διορθώνεις τα προηγούμενα αυτά που λες. Μπράβο. Σημαίνει αυτό. Ότι ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα δια του Υιού. Για προσέξτε το αυτό. Δεν δημιούργησε ο Πατήρ, αλλά έχουμε συνδημιουργία από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα, όλο το σύμπαν, δια του Υιού. Της αιώνιας σοφίας και του αιωνίου λόγου του Θεού. Πέστε μου δύο ακόμα λέξεις που προσδιορίζουν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Πώς τον είπαμε πριν, Ιησού Χριστό, τι άλλο? Το λέμε και Μεσσία. Σωτήρας, μπράβο.
2: Λόγος.
0: Λόγος. Με τι όμως το λόγος γραμμένο? Με λάμδα κεφαλαίο. Όχι ο λόγος. Ο λόγος. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, όταν τον δείτε πουθενά σε κείμενα θεολογικά, όταν διαβάσετε λόγο, μην μπερδευτείτε, είναι ο λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Και πώς αλλιώς τον λέμε? Του έχουμε αφιερώσει την πιο ωραία εκκλησία στην Οικουμένη.
3: Σοφία.
0: Σοφία, μπράβο Κύριο. Σοφία. Και πάμε και τον προσκυνάμε πού? Στην Αγιά Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη. Σοφίας του Θεού. Αυτό πάμε και προσκυνάμε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Τα δικά μας. Σοφία του Θεού. Άλλο ένα όνομα για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, όλα έγιναν δι' αυτού. Δηλαδή, του Λόγου του Θεού. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όσα έχουν γίνει. Είδατε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, έχουμε αναφορές για όλα αυτά που λέμε στην Αγία Γραφή. Δεν τα λέμε έτσι. Και εσείς θα αντέξετε τώρα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για το επόμενο άρθρο, που είναι το τρίτο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Ποιος είναι αυτός που κατήλθε από τον ουρανό? Και θα κλείσω με ένα ερώτημα που μάλλον δεν θα το έχετε υπόψη σας. Το πω μετά. Γι' αυτό έρχεστε, για να απαντάμε στα ερωτήματα. Δεν είναι εξέταση εδώ. Λοιπόν, σε ποιον αναφέρεται κατελθόντα εκ των ουρανών?
2: Ο Χριστός.
0: Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο. Πραγματικά, ο Υιός του Θεού ήταν πανταχού παρόν. Έτσι είναι πάντοτε στον ουρανό και πάντοτε στη γη. Αλλά στη γη πρώτα ήταν αόρατος, γιατί ήταν άσαρκος. Έπειτα όμως σαρκώθηκε και με αυτή την έννοια λέγεται ότι κατέβηκε από τους ουρανούς. Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Ο Χριστός το λέει. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι στον ουρανό.
2: Έγινε ο Χριστός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
0: Ναι, αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, ότι ο Θεός σακώνεται. Γιατί ο Υιός του Θεού κατήλθε εκ των ουρανών? Διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία. Με ποια έννοια λέγεται ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τους ουρανούς για εμάς τους ανθρώπους? Με την εξής έννοια. Ότι σαρκώθηκε στη γη όχι για ένα έθνος μόνο, προσοχή εδώ, ούτε μόνο για μερικούς ανθρώπους, αλλά για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αλλά όπως σας είπα πριν, όσους τον ακολουθήσουν. Να σώσει όλους τους ανθρώπους από τι?
2: Από την πτώση.
0: Από την πτώση. Η οποία...
2: Το σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού που ξεκινάει ακριβώς μετά την πτώση.
0: Τι θέλει, πες το μας λίγο πιο απλά, τι θέλει δηλαδή να κάνει ο Θεός, γιατί σαρκώνεται? Θέλει να μας σώσει από μια κατάρα που ήρθε πάνω μας. Η οποία έγινε με το αμάρτημα των προπατώρων, ουσιαστικά να μας σώσει από την αμαρτία.
2: Ο δεύτερος Αδάμ, ήταν,
0: ναι. Ναι. Ωραία, και ωραία έκφραση, δεύτερος Αδάμ. Ήρθε να μας σώσει και από το θάνατο. Μα πώς μας σώζει από το θάνατο αφού πάλι πεθαίνουμε?
2: Με την ανάσταση.
0: Μα δεν πεθαίνεις. Το είπαμε και την άλλη φορά αυτό. Δεν πεθαίνεις. Μα αφού το είδα, τον παππού μου τον είδα, πήγαμε και κάναμε εκταφή και έμειναν μερικά οστά και το κρανίο. Δεν πεθαίνεις. Και όταν πεθαίνεις, δεν πεθαίνεις. Ζεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά, παιδιά. Αυτή η αλήθεια είναι μεγάλη παρηγοριά. για έναν άνθρωπο που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Είναι μεγάλο, μεγάλο γεγονός αυτό, άμα το πιστεύεις. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάτι που παρηγορούμε εμείς οι ιερείς, τους πενθούντες και τους λέμε κάνε κουράγιο. Είναι μια αλήθεια. Δύο ερωτήματα και τελειώνω. Ένα είχα πει, προσθέτω άλλο ένα. Ερώτημα. Αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, αν δεν αμάρταναν, θα σαρκωνόταν ο Χριστός να έρθει στον κόσμο?
1: Ναι.
0: Ναι, και γιατί, όχι και γιατί.
2: Ναι, γιατί ήταν το σχέδιο του Θεού έτσι να ενωθεί με τον άνθρωπο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Ελευθερία το είπε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι και είχαμε αυτό το άσχημο, τις αρρώστιες, την ταλαιπωρία που τραβάνε οι άνθρωποι σήμερα από το θάνατο, πάλι θα γινότανε η σάρκωση του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήθελε να ενωθεί με το δημιούργημά του. Ήθελε να, ήθελε να έρθει σε, όχι σε σχέση μόνο, αλλά σε ένωση μαζί του. Αλλά δεν θα σταυρωνόταν. Γιατί θα υπήρχε λόγος σταύρωσης. Σας λέω τόσο σημαντικά πράγματα και εσείς είστε απαθείς. Με κοιτάτε, ακούτε ή... Α, ακούτε απλώς, εντάξει.
1: Δεν ήταν σε άμεση επαφή όμως ο Αδάμ με τον Θεό.
0: Άλλο άμεση επαφή, άλλο άμεση επαφή και άλλο ένωση των δύο. Ασφαλώς η σχέση προ της πτώσεως ήταν πολύ διαφορετική του ανθρώπου. Μιλούσε ο Αδάμ με τον Θεό που λέμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έτσι. Και τελειώνω. Κάτι άλλο ήθελα να σας πω πρώτα.
3: Ένα ερώτημα.
0: Ναι. Να σας το κάνω το ερώτημα αυτό. Λέει κάποιος. Αυτό που σας είπα πριν για τη σάρκωση του Χριστού είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί κάποιος λέει, θα έλεγε, τότε καλύτερα που αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Καταλάβατε τι λέω? Καλύτερα τότε που αμάρτησαν. Όχι. Δεν έγινε ο Χριστός άνθρωπος επειδή αμάρτησαν. Ούτως ή άλλως. Θα γινόταν αυτό. Και το τελευταίο ερώτημα. Γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός και δεν σαρκώθηκε ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα? Ούτε οι θεολόγοι μιλάνε τώρα, ούτε οι κοινωνιολόγοι εδώ που είναι μαζεμένοι. Κανείς δεν μιλάει, ε. Γιατί είναι φοβερό, είναι θέμα. Θέτουν κάποιοι, γιατί έγινε η σάρκωση του Υιού? Ακούστε.
1: Και πώς να δείξει την αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο ο Θεός.
0: Ναι, και θα μπορούσε να δείξει ο Θεός Πατέρα. Μα είπαμε θα γινόταν η σάρκωση, δεν ξέρουμε για τη σάρκωση τώρα, δεν λέω γι' αυτό.
2: Μήπως για το σώμα και το αίμα που πρέπει να κοιμηθούμε.
0: Ποιο σώμα και αίμα? Δεν είχε σώμα και αίμα ο Χριστός. Μετά τη σάρκωση το πήρε. Χαίρομαι που ρωτάτε. Και όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Λοιπόν, ακούστε. Κάθε ένα πρόσωπο της Τριάδος έχει ένα χαρακτηριστικό. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό. Ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Άρα ποιος θα γινόταν? Ποιος θα ερχόταν στον κόσμο? Αυτός που γεννάται. Αυτός που γεννήθηκε, που έχει το ιδίωμα να γεννάται και γεννήθηκε από το Θεό Πατέρα, γεννιέται τώρα και κατά τη σάρκα του και παίρνει σάρκα και οστά. Γι' αυτό σαρκώνεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γιατί είναι το ιδίωμά του, το υποστατικό ιδίωμα να γεννάται. Δεν πειράζει, είχα σκοπό να σας κεράσω σε όποιον απαντούσε σε όλο αυτό.
2: Θα το ξέρουμε.
0: Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά.
3: ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική? Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτίσεως υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανσού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας?
0: Πολύ ευχαρίστως. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο, ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθας του διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πύρτο εξώτερων, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφιξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων, με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε νηπίρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του ελαφίτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά, αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του, έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές. Ως λογική συνέπεια του αλαφίτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρατε αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε.
1: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
0: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία διότι όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, στους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλον των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του.

0: Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις. Του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τούτο τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται στο να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινο ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανεκηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετά αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός, αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μίαν βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
1: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η ψιλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σημεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σημεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες.

0: Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες, παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους, δεν τους αποδεχόμαστε. Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν, όπως με τον Χριστό, και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα τον Κλίμεντα, τον Πάπα τον Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους πάπες και πατριάρχες, έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη. Και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο, και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σημεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Μπέρκη Ειρήνη, είμαι βοηθός εργοθεραπείας, εκπροσωπώ την εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γύρανσης Αλληλεγγύη Ηρακλείου και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι η ενσυναίσθηση. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος όρος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί ένα πολύ σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο που για χρόνια απασχόλησε πολλούς κλάδους, όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και κλάδους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, της ιατρικής. Ξεκινάμε πάντα λέγοντας τι είναι, να αποδώσουμε ένα ορισμό για αυτό. Είναι η ικανότητα εμβίωσης της κατάστασης του άλλου. Αυτό που λέμε να μπω στα παπούτσια του άλλου, να νιώσω λίγο, όσο γίνεται βέβαια, αυτό που ο άλλος νιώθει. Να μπορώ να έχω την ικανότητα να κατανοήσω το συναίσθημα, τη συγκίνηση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά του άλλου. Είναι η κατανόηση του ατόμου από τη δική του προοπτική και όχι τη δική μου. Όχι τη δικιά μου ιστορία, τα δικά μου αναγνώσματα, αλλά και η συναίσθηση των αντιλήψεων, των σκέψεων και των προβληματισμών και ανησυχιών που υπάρχουν πίσω από τα συναισθήματα των άλλων. Γιατί τώρα είναι τόσο σημαντική και τόσο μα τόσο πολύ την ακούμε τα τελευταία χρόνια, την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα παιδιά, στις μεταξύ μας σχέσεις. Γιατί μας βοηθάει να έχουμε πιο υγιείς σχέσεις, πιο ισορροπημένες. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως οι ενέργειές μας επιδρούν πάνω στους άλλους. Υπάρχει κάποια συνέπεια για τους άλλους. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε διαφορετικές οπτικές και γνώμες από τη δικιά μας πλευρά. Και μέσω όλων αυτών των κατανοήσεων ενισχύουμε τον σεβασμό και την αλληλοβοήθεια. Γι' αυτό μιλάμε για πιο υγιείς σχέσεις. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ενσυναίσθηση είναι πολύ κοντά με τη λέξη εμπάθεια, όπου σημαίνει πάθος, έντονη συγκίνηση. Στη νεοελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ αυτή την έννοια, της αποδίδουμε μια αρνητική φόρτιση. Μιλάμε για εμπάθεια όταν έχουμε μίσος, μοχθηρία, ενώ στα αρχαία ελληνικά εμπάθεια σημαίνει πάθος. Σημαντικές τώρα πτυχές της ασυναίσθησης είναι να μπορώ να κατανοήσω, να έχω σωστή επικοινωνία και ερμηνεία των μηνυμάτων. Πρώτα απ' όλα, ακούω ενεργητικά και προσπαθώ να κατανοήσω, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο. Μετά, πάω στο κομμάτι της συναίσθησης, δηλαδή το κομμάτι της κατανόησης και της βίωσης των συναισθημάτων από την προοπτική του άλλου, από τα παπούτσια του άλλου, όπως είπαμε. Τι δεν είναι ενσυναίσθηση, για να προσπαθήσουμε λίγο να το διαχωρίσουμε. Ενσυναίσθηση δεν είναι η απόλυτη ταύτιση με τον άλλον. Δεν είναι ότι βιώνω την κατάστασή του. Είναι σημαντικό να μπορώ να παραμείνω εξωτερικός παρατηρητής και από τη θέση μου να συναισθανθώ. Ενσυναίσθηση δεν είναι να δίνω εντολές στον άλλον για το τι θα κάνει. Δεν είναι στην ενσυναισθητική ακρόαση όταν λέω στον άλλον «στα έλεγα εγώ» ή «εγώ σε είχα προειδοποιήσει» ή όταν του κάνω κήρυγμα για κάτι. Ενσυναίσθηση επίσης δεν είναι η επίκριση και οι χαρακτηρισμοί. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ο απέναντί μου, ο σημαντικός άνθρωπος που θέλω να εμπλακώ μαζί του, νιώθει ότι είμαι μακριά του. Όχι ότι είμαι δίπλα του. Δεν έχει το κομμάτι της συν που λέμε για την ενσυναίσθηση. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος φίλος μας, το παιδί μας λέει ότι ο γάμος του δεν πάει καλά τελευταία και του πούμε ότι εσύ τουλάχιστον παντρεύτηκες και έκανες οικογένεια ενώ η αδερφή σου ή ενώ ο γείτονας, δες τον πώς είναι, αυτό δεν έχει ενσυναίσθηση μέσα, δεν τον άκουσα ενεργητικά. Δεν άκουσα το συναίσθημά του, μου λέει ότι δεν πάει καλά ο γάμος του.

Θα μελετήσουμε λίγο-λίγο και θα μοιραστούμε μαζί σήμερα τα είδη της ενσυναίσθησης. Η έμφυτη ενσυναίσθηση είναι όταν εγώ γεννήθηκα και έχω λάβει γονιδιακά κάτι από τους ανθρώπους που προήλθα και μου δίνει μια τάση να μπορώ πιο εύκολα να νιώσω τον διπλανόν. Αυτό σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την ενσυναίσθηση. Άρα όταν λέμε έτσι ήταν και η γιαγιά μου, έχουμε κάποιο δίκιο που το λέμε, γιατί είναι συγκεκριμένα γονίδια που μεταφέρονται. Έχουμε όμως βέβαια και την επίκτητη ενσυναίσθηση. Αποκτάται έπειτα από μάθηση και εξάσκηση. Είναι θέμα δηλαδή εκμάθησης. Το πώς μας μεγαλώσανε, οι εμπειρίες της ζωής μας, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ενσυναίσθηση δηλαδή είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε μέσα από την εμπειρία μας, όπως είναι όλες οι κοινωνικές δεξιότητες. Παράγοντες που μας επηρεάζουν όσον αφορά το κομμάτι της ενσυναίσθησης είναι η ηλικία. Ακόμα και τα μικρά παιδιά κάτω των 3 ή γύρω εκεί στα 3 μπορούν να αντιδράσουν συναισθηματικά όταν παρατηρούν τους άλλους, αλλά όχι γνωστικά. Το γνωστικό κομμάτι μπαίνει μετά τα 7 μας έτη. Οι οικογενειακές μας σχέσεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που αναπτύσσει μέσω της μίμησης την ενσυναίσθηση. Μιμούμε τον μπαμπά μου, άρα σιγά σιγά αποκτώ και εγώ αυτή τη συμπεριφορά. Μια σχέση γονέα-παιδιού που βασίζεται στο αίσθημα της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της αγάπης βοηθάει να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση. Ένας άλλος παράγοντας είναι η προσωπικότητα. Άτομα ντροπαλά, αμφόδη, είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν ενσυναίσθηση σε καταστάσεις νέες και άγνωστες, γιατί ο αυτόματος μηχανισμός τους είναι να μαζευτούν για να προστατευτούν. Πώς θα τη χτίσω τώρα την ενσυναίσθηση? Πήρα κάποια γονίδια, είναι αυτά τα συγκεκριμένα και εγώ θέλω να αναπτύξω αυτή την κοινωνική δεξιότητα. Τα 4 χαρακτηριστικά της ενσυναίσθησης είναι πρώτα απ' όλα η ικανότητα αντίληψης της οπτικής γωνίας του άλλου. Γιατί είναι η δικιά του πραγματικότητα. Έχει τη δικιά του ιστορία, τα δικά του βιώματα και έχει τη δικιά του ανάγνωση. Μετά το δεύτερο βήμα είναι η έλλειψη κριτικής στάσης. Να προσπαθήσω δηλαδή να αφήσω αυτό το δάχτυλο που είπαμε πριν, ότι εγώ σου τα έλεγα, να το αφήσω στην άκρη και να προσπαθώ να αφουγκραστώ τον απέναντί μου. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Και φτάνουμε μετά στην ικανότητα να επικοινωνούμε την κατανόηση των συναισθημάτων αυτών. Γιατί για να μπορώ να επικοινωνήσω κάτι, θα πρέπει να το έχω κατανοήσει. Γι' αυτό πολύ χρήσιμες είναι και οι ερωτήσεις κατανόησης. Να δούμε κατά πόσο έχω κατανοήσει αυτό που μου το μεταφέρει ο άλλος. Και δεν βγάζω εγώ ένα δικό μου συμπέρασμα ή μια δικιά μου ερμηνεία. Ενσυναίσθηση λοιπόν σημαίνει να μπορείς να πεις στον άλλον «Ξέρω πως είναι να είσαι σε αυτή τη θέση και είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος σου σε αυτό». Ή αντίστοιχα, αν δεν έχω κοινό βίωμα, να πω στον άλλον ότι δεν έχω νιώσει κάτι αντίστοιχο, μου φαντάζει πολύ δύσκολο. Δεν είσαι μόνος σου, είμαι μαζί σου. Η ενσυναίσθηση ξεκινάει λοιπόν από τον εαυτό μου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσω και να εκφράζω τα δικά μου συναισθήματα, να είμαι σε σύνδεση με εμένα για να μπορώ να συνδεθώ με τον απέναντί μου. Αν εγώ μπορώ να κατανοήσω και να αποδεχτώ τα συναισθήματά μου, αυτό θα με βοηθήσει σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσω και να αποδεχτώ τα συναισθήματα των άλλων. Για να μπορώ να έχω μια ανοιχτή αγκαλιά στον διπλανό μου, χρειάζεται να αγκαλιάσω πρώτα εμένα. Πώς χτίζουμε την ενσυναίσθηση? Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έχω έντονα αρνητικά συναισθήματα ή παράπονα από ένα άτομο, δεν μπορώ να σταθώ πολύ ενσυναισθητικά. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εκείνη την ώρα πολύ θυμωμένη με το παιδί μου, δεν θα μπορώ να ακούσω και πολύ ενσυναισθητικά το πρόβλημά του. Θα πρέπει πρώτα να φροντίσω το δικό μου θυμό, έτσι ώστε να μπορώ να ακούσω το παιδί μου. Χρειάζεται να έχουμε ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης ότι ο άλλος μπορεί να χειριστεί τα προβλήματά του.
Και μιλάμε τώρα για ενήλικες σχέσεις και ενήλικες συμπεριφορές, γιατί συχνά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να χειριστούν, δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι τα συναισθήματα όλα περνάνε και αυτός είναι ο νόμος των συναισθημάτων. Και τα ευχάριστα συναισθήματα περνάνε, κάνουν το κύκλο τους, και τα δυσάρεστα. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα.

Για να χτίσουμε λοιπόν την ασυναίσθηση, χρειάζεται να εκφράσουμε συναισθήματα είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο. Χρειάζεται να κατανοήσουμε τα συναισθήματα του διπλανού μας, να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις μη λεκτικές εκφράσεις του, τη στάση του σώματος. Όλα αυτά μας δίνουν πληροφορίες. Άρα οι κεραίες είναι ανοιχτές, γιατί δεν είναι μόνο η αφούγκραση του τι θα ακούσω με τα αυτιά μου, είναι τι θα δουν τα μάτια μου, πώς θα νιώσω το διπλανό μου. Τρόποι για να καταλάβω λοιπόν τα συναισθήματα των άλλων είναι πρώτα απ' όλα να παρατηρώ και να τον ακούω. Αν εγώ ακούω με γυρισμένη την πλάτη, θα έχω μειωμένες πληροφορίες. Προσπαθώ μετά να θυμηθώ πώς ένιωσα εγώ σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ή να σκεφτώ αν μου συμβεί κάτι τέτοιο τι θα κάνω. Ή μου έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο, τι έκανα. Σκέφτομαι πώς μπορεί να ένιωθα στη θέση του και ρωτώ τον άλλον πώς αισθάνεται. Γιατί εγώ μπορεί να ένιωσα κάτι διαφορετικό ή να ένιωθα κάτι διαφορετικό. Ο άλλος που έχω απέναντί μου πώς νιώθει τώρα. Έτσι δείχνω το ενδιαφέρον μου για τον άλλον. Προσπαθώ λοιπόν να ακούσω ενεργά, με στόχο να καταλάβω τι μου λέει και όχι να ερμηνεύσω, και προσπαθώ όσο γίνεται να μην διακόπτω, γιατί έτσι δίνω χρόνο στη ροή της σκέψης του άλλου και ανοίγει το άλλος, νιώθει ασφάλεια για να μου μιλήσει. Δίνω προσοχή στο περιεχόμενο όσων λέει, στα συναισθήματά του και στη συμπεριφορά του. Όλα αυτά τώρα είναι ενδείξεις και από τη στάση του σώματος, όπως είπαμε, και από τις σιωπές που είναι πολύ σημαντικές, και από το τόνο της φωνής, από το αν είναι διστακτικός ο άλλος. Όλα αυτά μου δίνουν πληροφορίες που έχω εγώ στη τσέπη μου για να μπορώ σιγά σιγά να συνδέσω τι νιώθει. Για να δείξω περιέργεια μπορώ να κάνω ερωτήσεις. Για παράδειγμα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι στο εδώ και τώρα. Θέλεις να μιλήσεις περισσότερο για αυτό. Μπορώ να μάθω να δείχνω περιέργεια με διάφορους τρόπους, όπως περνώντας χρόνο με άτομα που δεν γνωρίζω πολύ καλά και ρωτώντας για τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Κάνοντας παρέα με διαφορετικά άτομα, αναπτύσσεται αυτή η δεξιότητα. Όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, προσπαθώ να αντιληφθώ τα θέματα που τους κάνουν χαρούμενους ή λυπημένους. Έτσι λοιπόν διευρύνω το οπτικό μου πεδίο και μπορώ να έχω πιο μεγάλη ενσυναίσθηση. Δεν είναι μόνο μέσα από τα παπούτσια μου και τη δικιά μου ανάγνωση. Και βέβαια το να επισκεφθώ νέα μέρη, να κάνω εκδρομούλες, όλα αυτά διευρύνουν τον τρόπο που θα σκεφτώ, άρα μετά είμαι πιο ανοιχτός να αναγνωρίσω και νέα συναισθήματα. Πράγματα που εγώ δεν τα έχω βιώσει, αλλά μου είναι αποδεκτά από τους άλλους. Προσπαθώ βέβαια να αφήσω στην άκρη τις προκαταλήψεις μου. Είναι πολύ βοηθητικό να μην βιαστώ να κρίνω τον άλλον με βάση τα πιστεύω μου. Συχνά συμβαίνει να κρίνω τους άλλους με βάση του χαρακτήρα τους, τη ζωή τους και πολύ συχνά και με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι ανοιχτό σε νέες ιδέες και απόψεις και να ζητώ συγχώρεση αν έχω πληγώσει κάποιον με τα πιστεύω μου, αν ήμουν κάπως δογματικός. Εφαρμόζω την τεχνική της ενεργητικής ακρόασης. Μέσω αυτής της ακρόασης μπορώ να σε ακούσω, να σε νιώσω όσο γίνεται, να σε καταλάβω, να σε κατανοήσω. Έπειτα εκφράζω με δικά του λόγια αυτό που κατάλαβε και το στέλνω πίσω στον αποστολέα, δηλαδή το στέλνω πίσω για να δω κατάλαβα σωστά ή έκανα ερμηνεία. Δεν στέλνω ένα δικό του μήνυμα όπως τη γνώμη του, μια συμβουλή, μια αξιολόγηση, αλλά ανατροφοδοτώ ό,τι άκουσα και τίποτα περισσότερο. Δεν βάζω αυτό που λέμε λίγο πιπέρι, προσπαθώ να καταλάβω αυτό που μου λέει. Μέσω αυτού του δρόμου, ο διπλανός μου αισθάνεται ότι έχει κάποιον άνθρωπο να τον ακούσει, αισθάνεται αναγνώριση, παίρνει δύναμη. Αισθάνεται σιγά σιγά ασφάλεια και νιώθει άνετα να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημά του, χωρίς το φόβο ότι θα επικριθεί. Μέσω λοιπόν αυτού του δρόμου, σιγά σιγά
Εγώ φτάνω να δημιουργήσω ένα πλαίσιο όπου ο άνθρωπος που έχω διαλέξει να είναι δίπλα μου και που έχω την πρόθεση να σταθώ ενεργητικά, να νιώσει ασφάλεια και μέσω αυτινού του πλαισίου νιώθει εγκύτητα, εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν σιγά σιγά τη χτίζω την ενσυναίσθηση. Σιγά σιγά αυτή τη δεξιότητα την βελτιώνω ή την αναπτύσσω. Και είναι, όπως είπαμε, πολύ βοηθητικό να μην βιάζομαι. Να μην βιάζομαι να κρίνω, να βάζω ετικέτες, να κατηγοριοποιώ. Όλα αυτά με φέρνουν σε έναν δρόμο που δεν είναι ο δρόμος της ενσυναίσθησης, παρά ένας δρόμος λίγο πιο σκληρός και ο διπλανός μου άνθρωπος θα νιώσει σιγά σιγά ότι θα αρχίζει να μαζεύεται. Ενώ όταν είμαι δίπλα του με τα αυτιά μου και τα μάτια μου ανοιχτά να τον ακούσω, θα μπορεί να νιώσει ασφάλεια, θα σιγά σιγά θα αρχίσει να νιώσει εμπιστοσύνη και θα μου εκθέσει τις μύχιες πλευρές του με σκοπό να μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω ότι για να μπορώ να είμαι με ενσυναισθητικό τρόπο στο σημαντικό άλλο, στο σύντροφό μου, στη μαμά μου, στο παιδί μου, στον κουμπάρο μου, θα πρέπει να μπορώ να αγκαλιάσω εμένα. Να μπορώ να έχω ενσυναίσθηση σε όλες μου τις πλευρές, στα φωτεινά και τα σκοτεινά κομμάτια. Γιατί έτσι είμαστε όλοι, είμαστε και. Είμαι και δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα και πολύ εύκολος και δεκτικός και λίγο πιο κλειστός. Όταν εγώ μπορώ να φουγκραστώ εμένα, να με νιώσω, είμαι σε μία ισορροπία για να μπορώ να νιώσω και τον σημαντικό διπλανό μου. Και φτάνω έτσι σε ένα στάδιο που η σχέση θα έχει περισσότερο απόλαυση, άφημα, μεγαλύτερη ασφάλεια και θα είναι μια σχέση που θα την πλημμυρίζει περισσότερο η υγεία παρά οι δυσκολίες, το μάγκωμα. Έτσι τελειώσαμε σήμερα για το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Θα ξαναείμαστε μαζί για άλλα νέα κομμάτια να μελετήσουμε και να μοιραστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα θεφλέστατε.
0: Καλησπέρα.
1: Την ευχή σας καλώς ήρθατε.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε. Δόξα τω Θεώ και για σήμερα και για όλες τις ημέρες που μας χαρίζει ο Θεός και μας αξιώνει να πραγματοποιήσουμε μία ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στις εβδομαδιαίες εκπομπές μας που κάνουμε. Μαζί μας όπως πάντα και ο καλός μας συνεργάτης, ο ηχολήπτης, ο Παντελής, ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που σταθερά τόσα χρόνια παραμένετε συντονισμένοι και προσιλωμένοι, θα έλεγα, στη ραδιοφωνική συχνότητα του σταθμού μας και ειδικότερα στην δική μας εκπομπή συζητώντας. Αυτές τις ημέρες που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή, η Κυριακή της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουμε
1: την επιδημία,
0: την επιφύτηση, όλες αυτές οι λέξεις προσφέρονται. Τέλος πάντων, την παρουσία, θα το που λέγαμε πιο απλά, του Παναγίου Πνεύματος, του Τρίτου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Ομοούσιου με τον Πατέρα και τον Υιό, του Συμπροσκυνούμενου και Συνδοξαζόμενου με τον Πατέρα και τον Υιό, Συνάναρχος, Συναίδιος με τον Πατέρα και με τον Υιό,
1: και Σύνθρονο.
0: Φως εκ φωτός, Σύνθρονο, Ομόδοξο, έτσι, όλα αυτά τα οποία η δογματική διδασκαλία μας αποδίδει
1: και η δεύτερη οικουμενική
0: στο πνεύμα του Άγιον, και όπως σαφώς και σοφώς έχει δογματίσει η Εκκλησία μας μέσω των οικουμενικών συνόδων. Έτσι, είναι γνωστό ότι η πρώτη και η δεύτερη οικουμενική σύνοδο συνέταξαν τα πρώτα σύμβολα, τα πρώτα άρθρα, συγγνώμη, του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού πιστεύω, και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται και αναφορά και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Με την εορτή της Πεντηκοστής φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πορείας που ξεκίνησε με την εορτή του Πάσχα. Εκεί κεντρικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο θάνατος δεν έχει πια την τελευταία λέξη, πως το σχέδιο του Θεού για μια νέα δημιουργία βρίσκει στο πρόσωπο του αναστημένου Χριστού την απαρχή του. Πως η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί την υπόσχεση για την κοινή Ανάσταση πάντων. Εδώ, στην Πεντηκοστή, κεντρικό γεγονός είναι η κάθοδος, όπως ήδη είπαμε, του Αγίου Πνεύματος και ο σχηματισμός της πρώτης κοινότητας, της Εκκλησίας, ως του νέου Ισραήλ, του εκλεκτού λαού του Θεού, που θα φανερώνει με τη ζωή του τα σημάδια της ζωής, όπως θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, του λαού που θα φανερώνει τώρα αυτό που έρχεται στα έσχατα. Έτσι είπαμε, η Εκκλησία που δημιουργείται πλέον είναι η εξεθνών Εκκλησία, εφόσον οι Ιουδαίοι εξών κατά σάρκα Χριστός, από τους οποίους προερχόταν κατά σάρκα Χριστός, απιστίανοσίσαντες, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος της Πεντηκοστής, αφού ενώσισαν με την απιστία και θεϊκής εξέπεσον χάριτος και εξέπεσαν της θεϊκής χάριτος, έχασαν λοιπόν την δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα που είχαν ως εκλεκτός λαός, και πλέον ο εκλεκτός λαός, ο νέος Ισραήλ, είναι η νέα, η εξεθνών Εκκλησία που απαρτίζεται όχι μόνο από Εβραίους, η πλειοψηφία των οποίων αρνήθηκε το Χριστό, απαρτίζεται από τα έθνη, τα οποία καλούνται να έχουν μέρος στη σωτηρία και να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού και κληρονόμοι των επαγγελιών που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Λοιπόν, η γιορτή της Πεντηκοστής είναι σύμφωνα με την υμνολογία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας η ανέαιρεση, η θεραπεία της σύγχυσης που προκλήθηκε από τον πύργο της Βαβέλ και μετά. Αν τότε τα έθνη διεμερίζοντο, χωρίζονταν δηλαδή μεταξύ τους, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενώνει τους λαούς. Έχουμε στο νου μας το σχετικό κοντάκιο που λέγεται «Κατά βάς, τας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Όταν του πυρός τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αυτό είναι το νόημα του κειμένου των πράξεων, όπως ακούστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή της Πεντηκοστής ως αποστολικό ανάγνωσμα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο των πράξεων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 11. Εκεί λοιπόν λέει πως κάθε άνθρωπος άκουγε την ομιλία των Αποστόλων, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Να μιλάω εγώ τη γλώσσα μου και από κάτω να είναι 15 διαφορετικές εθνότητες άνθρωποι και ο καθένας να ακούει αυτά που λέω στη δική του γλώσσα. Έτσι, το δώσω, το καταλάβαμε. Πάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια και ο ομιλητής ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, κάποια γλώσσα τέλος πάντων. Και από κάτω υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια
1: ακουστικό.
0: Ναι, ακουστικά και ακούνε τη φωνή ενός μεταφραστή. Στη γλώσσα τους, ναι. Ας πούμε πως κάτι τέτοιο έγινε και στο θέμα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο πρώτος κήρυκας, μιλούσε τα αραμαϊκά που μιλούσανε. Ναι. Και οι άνθρωποι άκουγαν την ομιλία του στη δική τους γλώσσα.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, τώρα θα κάνω μια παρένθεση να σας διακόψω λίγο, από το βίο του Αγίου Προφυρίου. Κάποια στιγμή είχε μια επίσκεψη από κάποιους Ασιάτες. Ναι. Από έναν Ιάπωνα, από κάποιο Κορεάτη, από κάποιον Ινδό, ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του γλώσσα. Αλλά ο Άγιος για κάποιο λόγο βιαζόταν, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να κάνει τον κανόνα του και μιλάει στα ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι.
0: Έχουμε και άλλα περιστατικά παρόμοια σε περιπτώσεις Αγίων που ας πούμε λέει και είχε επισκεφτεί ένας Γάλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιον είχε Άγιο Γέροντα, λέει και μιλήσαν, συναννοηθήκανε, λέει ναι, και πώς συναννοηθήκανε, πάρα πολύ καλά, λέει πώς το κατάφεραν, λέει δεν ξέρω, ασφαλώς λέει θα ξέρει ο Γέροντας, δεν ξέρει λέει, ούτε λέξη γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιου οσίου πατρός το βίο αναφέρεται.
1: Αυτή είναι η...
0: Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα χάρισμα, έτσι. Του... Ναι. Η γλωσσολαλιά
1: και όχι οι πλάνες των Προτεσταντών.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι φωνασκούν και δαιμονοκράζουν και...
0: Καμία σχέση.
1: Άλλα λαγήματα.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε όλα αυτά. Τεράστια διαφορά. Ναι. Το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι αποτέλεσμα εγωιστικής πράξης. Εγώ θα μιλήσω, εγώ θα κηρύξω, εγώ θα τα πω, ας το εγώ ευλογημένε. Το άλλο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Mm. Το δίνει ο Πανάγαθος Θεός, ο Παράκλητος, το δίνει όχι επειδή το αξίζω μου, αλλά επειδή θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι άξιζαν τα χαρίσματα, έτσι ο Θεός τους αξίζει όλους, αλλά όταν ομίλησαν οι Απόστολοι έχουμε όπως είπαμε, τη δημιουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, ωφελήθηκαν άνθρωποι. 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου.
1: Μα και τα χαρίσματα της Εκκλησίας δεν έχουν νόημα αν δεν είναι για τον πλησίον.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ο Θεός τα δίνει λοιπόν επειδή το θέλει χάρισμα.
1: Στο
0: δίνει χωρίς να το αξίζει.
1: Είναι...
0: Από δική του ευαρέσκεια. Γιατί δεν θα γιάσεις εσύ μόνο, θα γιάσεις κι εσύ. Αλλά θα ωφεληθεί ο άλλος άνθρωπος, θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Είναι σαν να έχεις σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και να λες εγώ θα την κρατήσω και τον εαυτό μου. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, αν το χάρισμά σου δεν το μοιράσεις, δεν το αφιερώσεις στους ανθρώπους, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Η περικοπή των πράξεων λοιπόν θέτει έτσι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί το όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μας κάνει ικανούς να συνεννοηθούμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και αιτία χωρισμού των ανθρώπων. Όταν δεν μοιραζόμαστε με κάποιον την ίδια γλώσσα, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Έτσι σωστά έχει υποθεί από τη σύγχρονη φιλοσοφία πως η γλώσσα θέτει τα όρια του κόσμου μας. Οι δυνατότητες της γλώσσας όμως δεν είναι άμυρες τις σχέσεις μας με το Θεό. Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ μας λέει πως όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ανταγωνιστούν το Θεό, να προσέξουμε εδώ, να ανταγωνιστούν το Θεό, εγωισμός δηλαδή, όταν επιχείρησαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, πάλι εγωισμός, αυτάρκεια, με τις δεξιότητές μου, με τις ικανότητές μου τα βγάζω πέρα, να κάνουν σχέδια ερήμην του Θεού, όταν λοιπόν επέδειξαν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, τότε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και έτσι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τον πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό, όπως νόμιζαν. Αυτό που μας λέει με άλλα λόγια η ιστορία της Βαβέλ είναι πως η ανθρώπινη γλώσσα γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία όταν ο άνθρωπος βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ βάλει στη ζωή τους στο Θεό μπορούν να μιλάνε και να τους καταλαβαίνει ο άλλος που δεν ομιλεί ελληνικά, όπως αναφέρεις προηγουμένως. Η ανέρεση της Βαβέλ δεν συνίσταται όμως στη δημιουργία μιας γλώσσας για όλους, ενός καθολικού πολιτισμού, όπως γίνεται στις μέρες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα μιλάει αγγλικά. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα, διεθνής γλώσσα. Και ακολουθούν κάποιες άλλες, έτσι, είτε γαλλικά, είτε ξέρω εγώ, ισπανικά κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα που μιλιέται παντού σχεδόν. Και δημιουργεί ένα καθολικό πολιτισμό. Αυτό όμως δεν είναι η ανέρεση της Βαβέλ. Ο Λουκάς, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας, ο συντάκτης του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, αντιστρατεύεται ρητά με τη διήγησή του το όσο τις αξιώσεις των Εβραίων για προνομιακή θέση του γένους τους σε βάση φυλετική, όσο και την αξίωση της αυτοκρατορικής Ρώμης για κοινή πολιτική και πολιτισμική προοπτική που αποβλέπει στην αφομοίωση των λαών. Ποια είναι όμως η γλώσσα του πνεύματος που ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς? Είναι η γλώσσα που λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η κοινή γλώσσα είναι η πνευματική γλώσσα που λατρεύει και δοξολογεί το Θεό για τα μεγαλεία Του. Ακούγομεν γράφει λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Στις πράξεις

0: κρήτικες μονές και όχι μόνο. Λέμε συν υπάρχουν Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Κορεάτες, Ιάπωνες, Αφρικανοί, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και συνυπάρχουν και ζουν και συνεννοούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαζί με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μοναστήρια που ίδρυσε ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης ή γνωστός ως Αριζονίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ή το μοναστήρι που έφτιαξε ο Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί συνυπάρχουν πατέρες από διάφορες εθνικότητες. Mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, Άγγλοι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ή Ελληνοκύπριοι αδελφοί εκεί. Mm-hmm. Και Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γάλλοι, mm-hmm. και διάφορα, από διάφορα μέρη. Είναι έτσι ένα, επιτρέψτε μου να πω, παράδειγμα πώς ήταν η ζωή
1: με τη σύγχρονη
0: της πρώτης εκκλησίας, που οι άνθρωποι συνυπήρχαν τότε και τα είχαν όλα κοινά, έτσι.
1: Με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ορολογία, η οικουμενικότητα της θεολογίας και της εκκλησίας φανερώνεται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Μια κοινότητα, λοιπόν, που μιλούσε μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ο Λουκάς χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, τη λέξη διαμερίζω, τόσο όταν αναφέρεται στην έκχυση του Πνεύματος, όσο και όταν μας λέει παρακάτω ότι οι χριστιανοί δεν είχαν κοινή μόνο την πνευματική πλευρά της ζωής, λατρεύοντας όλοι εξίσου τον αληθινό Θεό, ο καθένας στη δική του γλώσσα, αλλά είχαν κοινή και την υλική πλευρά της ζωής μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και τα συπάρξεις επίπρασκον, λέει, και διεμέριζον αυτά πάση. Πουλούσα, λοιπόν, επίπρασκον, και διεμέριζον, μοίραζαν αυτά πάση σε όλους, καθότι αν τις χρίαν είχε, ανάλογα με την ανάγκη που ο καθένας είχε. Ναι. Η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής δεν ήταν χωρισμένες για τους πρώτους χριστιανούς, όπως είναι για μας σήμερα. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, την πρώτη μας μουσική διακοπή και να επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι μας. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα Παύλα, Άγιοι Πάντες, που είναι ουσιαστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εξετάζουμε λίγο μέσα από το βιβλίο των Πράξεων την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη διανομή των χαρισμάτων, τις επενέργειες του παρακλήτου στους χριστιανούς και στην πρώτη εκκλησία. Και είπαμε τελειώνοντας στο πρώτο μέρος ότι στην πρώτη εκκλησία που δημιουργήθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής ουσιαστικά και μετά, η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής των μελών δεν ήταν χωρισμένες όπως είναι για μας σήμερα. Για να μην μιλάω τώρα μόνο εγώ, επειδή σχεδόν μονοπόλησα το πρώτο μέρος, να το δούμε λίγο εκτενέστερα αυτό που είπαμε μόλις. Σπύρο, πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό.
1: Το γεγονός της Πεντηκοστής, γιατί είναι ένα γεγονός, δεν είναι απλά μία συγκεκριμένη τυχαία στιγμή, είναι η φανέρωση της Εκκλησίας επί γης, γιατί η Εκκλησία υπάρχει προπάντων των αιώνων και οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα της Πεντηκοστής από τους Αποστόλους, το οποίο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά έχουμε το αποτέλεσμα ότι ο καθένας το δέχεται με τη δική του δεκτικότητα, δηλαδή κατά πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα από το Θεό και την προαίρεση, και εγώ θα έλεγα κυρίως την προαίρεση, να δεχθεί, και την πνευματική διάθεση να δεχθεί το μήνυμα αυτού του Ευαγγελίου μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται λόγος ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς, εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει αυτό που είπε, στις προϋποθέσεις δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει δεκτικός ο άνθρωπος της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος. Και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις είναι αυτές, είναι η μίμηση του Χριστού και η μίμηση συγκεκριμένων χαρισμάτων από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο είναι η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η συμπόνια προς τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον αδελφό υπό την έννοια του μέλους της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπο, αγάπη και συμπόνια. Και η τρίτη είναι η ένταξη και η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν ελείπουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Όσο αφορά όμως αυτές τις προοπτικές που είπατε.
0: Αυτό δηλαδή προσελκύει πάνω μας τη χάρη.
1: Τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι καρδίας, να είναι γνήσιες. Δεν μπορεί κάποιος να προσποιηθεί.
0: Φυσικά ότι πρέπει να είναι γενικά. Κάλπικα δεν χωράνε στον Χριστό. Μπορεί τους ανθρώπους να τους εξαπατούμε, αλλά ο Θεός σου μικτηρίζεται. Δεν μπορεί να. Δεν εμπέζεται ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν την μέρα εκείνη, μετά την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχαν όμως και άλλοι οι οποίοι αντέδρασαν χλεβαστικά. Και αυτό ας μην σκανδαλίζει, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τη δική του την προαίρεση και την πνευματική διάθεση δέχεται ή όχι, έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατ' επέκταση τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία στους ανθρώπους να τον δεχτούν εν ελευθερία. Έτσι λοιπόν, άλλοι αντέδρασαν χλεβαστικά στους Αποστόλους και είπαν ότι ίσως είναι μεθυσμένοι που μιλούν έτσι.
0: Βέβαια. Τα μεθύστακες, λέει όπως ένας μεθυσμένος, λέει αρλούμπες, δεν καταλαβαίνεις τι λέει ας πούμε, αλλά δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα οι Απόστολοι.
1: Θυμάμαι τη φράση «γλεύκους με μεστομένη εσύ» που λέει η πράξη των Αποστόλων.
0: Δεν είχαν πιει κρασί όμως. Ναι. Δεν ήταν μεθυσμένοι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έλεγαν ασυναρτησίες. Έλεγαν συγκροτημένα και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσα να τα ακούσω στη γλώσσα του τη μητρική ο κάθε ένας από τους ακροατές.
1: Και υπήρχε και το μεγάλο πλήθος της Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα της πόλης, που δεν υπέπεσε καν στην αντίληψή τους το τι έγινε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ.
0: Ό,τι γίνεται και στον κόσμο σήμερα.
1: Ναι. Κάθε φορά που κηρυσσόταν ο λόγος
0: χαμένοι στο διάστημα, χαμένοι στον κόσμο τους οι άνθρωποι.
1: Μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και το Ευαγγέλιο, τη σχίσμα ον εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι διχαζόντουσαν. Και ήταν και η προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην υπαπαντή του Κυρίου.
0: Βέβαια, είπε, ναι.
1: Η ούτως είναι σημείο αντιλεγόμενων εν το λαό. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει όσο ζούμε μέσα στην ιστορία συνένεση και ομοφωνία για το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ αρχίζει η περιοχή της δικής μας ευθύνης και λέω και της δικής μας ευθύνης γιατί από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι στάση θα λάβουμε απέναντί του και πώς θα προσλάβουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Πεντηκοστής και όλο το γεγονότον της θείας οικονομίας. Η εορτή μου της Πεντηκοστής θέτει και σε εμάς έτσι τις σημερινές κοινότητες των χριστιανών. Το ερώτημα κατά πόσο θυμίζουμε εμείς έτσι εκείνη την πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Κατά πόσο η ζωή μας ενσαρκώνει τη ζωή που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κατά πόσο φανερώνει τα σημεία της επερχόμενης βασιλείας. Κατά πόσο αποτελεί λιχνία για τον κόσμο, τον κόσμο που κείται, όπως λέμε, εν το πονηρό, φανερώνοντας το ήθος μιας εναλλακτικής πόλεως, θα λέγαμε. Μιας πόλης που δεν κλείνει το γόνι στα κελεύσματα του Κέσαρα, στα κελεύσματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής ορθοδοξίας εισαγωγικά, που προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά γονατίζει στο εσφαγμένο αρνίο, στο σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, ως τον πραγματικό Κύριο του κόσμου. Δυστυχώς, εξετάζοντας αυτό που είπαμε πιο πάνω, δεν μοιάζουμε με τους πρώτους εκείνους χριστιανούς.
0: Πολύ θλίβερη η διαπίστωση αυτή. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο πόσο διχασμένοι, πόσο απομονωμένοι είμαστε, παιχνίδια εξουσίας κοσμικού τύπου, παιχνίδια επιβολής κοσμικού τύπου στο χώρο της εκκλησίας από συγκεκριμένες εκκλησίες έναντι άλλων, αμφισβητήσεις, τρικλοποδιές, ψέματα,
1: και νομίζω ότι
0: λασπολογίες, και όλα αυτά για εγωισμούς και για το αντίθετο από αυτό που, ακριβώς που είπε ο Κύριος, ότι θυμόμαστε εκεί τη νύχτα του τελευταίου δείπνου, ναι, του μυστικού δείπνου.
1: Ναι,
0: πώς το είπε ο Χριστός, έτσι, η δοκούσιν άρχουση των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτών.
1: Ημείς δε ουχούτος.
0: Ημείς δε ουχούτος. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει ελεύθερους τους εαυτούς μας αυτόν τον πειρασμό του κατεξουσιασμού των πιστών.
1: Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι τραγικό.
1: Το οποίο φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm. Αν συνδυάσουμε αυτό το λόγο του Κυρίου και τον τρίτο πειρασμό που δέχθη ο Κύριος στο Σαραντάριον Όρος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι εξουσίες αυτού του κόσμου προέρχονται...
0: Είναι δαιμονικές.
1: Ναι.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Το διάβολο.
0: Ή τουλάχιστον, άρα, εάν τον προσκυνήσεις και αν αφήσεις το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού, σου τις χαρίζει. Ή προκειμένου να σου τις χαρίσει, άφησε αυτό, ναι, που λέει ο Χριστός.
1: Ναι. Άρα η εξουσία αυτού του κόσμου...
0: Είναι πολύ τραγική, ναι, η διαπίστωση, ναι, αυτή και μας φωνάει πάρα πολύ.
1: Για αυτό το λόγο δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί Να επιδιώκουμε κανενός είδους εξουσία.
0: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί, το επαναλαμβάνω. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού πάνω για να προσελκύσουμε, το λέει και ο Χριστός, ταπεινής δίδωση χάρη.
1: Δεν χωράει εξουσία.
0: Είναι ταπείνωση.
1: Στην Εκκλησία δεν χωράει εξουσία κοσμική.
0: Ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο κανενός άλλου. Ταπείνωση, αγάπη, έτσι, με συμπόνια, θυσιαστική αγάπη που φέρει τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Χριστού και φυσικά ένταξή μας και με κάθε τρόπο παραμονής μας στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα προσχίζονται οι άνθρωποι, πάβει λέει το μνημόσυνο του τάδε ο άλλος. Τι είσαι εσύ, ποιος? Αυτό σημαίνει πνευματικό θάνατο, αυτό σημαίνει απεντάσουμε από την Εκκλησία. Mm. Αυτό δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, από τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου. Όταν εσύ λοιπόν πάβεις να κοινωνείς με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, αποκόπτεσαι. Χάνεις τη χάρη του παρακλήτου δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πολύ τραγικές οι διαπιστώσεις αυτές.
1: Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία στο φανάρι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, έτσι, η πρωτοβουλία. Έχει την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου που είχε αναλάβει.
0: Θυσιαστική διακονία πραγματικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές διακονίες. Ας δέχεται διακονίες.
0: Πόλεμο, ας δέχεται λάσπη.
1: Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Και οι Απόστολοι δέχτηκαν λάσπη.
0: Έτσι είναι. Ο Χριστός. Ναι. Οι εμάς εδίωξαν, οι εμέ δίωξαν και οι εμάς διώξουσαν.
1: Γιατί
0: αυτό είναι η σωλό σε διακόπτω.
1: Δεν έχουμε κοινή πορεία δυστυχώς ούτε με την πνευματική συνιστόσα της λατρείας του Θεού, ούτε στην ηλική, ούτε αυτή της έμπρακτης αγάπης. Του μοιράσματος δηλαδή με τον αδελφό. Και δεν μιλάω μόνο για τη διαίρεση των χριστιανών σε επίπεδο οικουμενικό, μετά έτσι από μια επόδυνη σειρά σχισμάτων που τραυμάτισαν το σώμα του Χριστού, αλλά για τις διαιρέσεις ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων. Αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Τα διαιρέσεις που οφείλονται εν πωλής στην αδυναμία μας να δεχτούμε πως οι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό την κοινή λατρεία με τη δική τους γλώσσα, το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε τις διάφορες έτσι εθνικές παραδόσεις, πολιτισμικές παραδόσεις, θεσμικές δικαιοδοσίες, προσωπικές απόψεις, ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. Όλα αυτά τα ανάγουμε σε μια καθολική αλήθεια, ώστε να γίνονται αφορμή, δυστυχώς, να χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού. Ταυτόχρονα, η οικονομική διάσταση της ζωής γίνεται υπόθεση του ιδιωτικού βίου με ορατή κατάληξη το φαινόμενο ο ένας αδελφός να παίνεται και ο άλλος να ευημερεί. Άλλο και τούτο πάλι. Και αυτό να συμβαίνει στους χώρους της Εκκλησίας. Η μια ενωρία να στερείται τα αναγκαία για τη λειτουργία της και η άλλη να προβληματίζεται για το τι θα χάνει τα πλεονάσματά της.
0: Μας φέρνει έτσι στο νου λίγο από το γνωστό έργο του εκκρίτης καταγωμένου Καζαντζάκη, ο Χριστός Ανασταυρώνεται, που ήταν δύο εκκλησιαστικές κοινότητες, ο παπάς της Σαρακίνας, ναι, και το ποιμνιό του που πεθαίναν τις πίνες, και η Λυκόβρηση από κάτω που τα κελάρια τους ξεχύλιζαν από αγαθά. Πραγματικά, εάν είχαμε πνεύμα Θεού, αν είχαμε το Άγιο Πνεύμα να λαλήσει η καρδιά, δεν θα υπήρχε αυτό. Θα λέγαμε, έλα αδερφέ μου, εγώ, αφού έχω εγώ ψωμί, έχεις και εσύ. Αφού έχω εγώ ρούχο, έχεις και εσύ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γιατί είναι δυνατό μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να είναι το ένα παιδί καλοντημένο και το άλλο γυμνό, όχι, να είναι το ένα παιδί χορτάτο και το άλλο νηστικό. Είναι το ίδιο σπίτι, είναι η ίδια οικογένεια. Έτσι πρέπει
1: γιατί
0: να,
1: έτσι
0: πρέπει να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε κι εμείς και να νιώθουμε.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι μόνο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι αποτελούν πρόβλημα. Παραχάραξη του ευαγγελικού ήθους. Αντί να αποτελεί η Εκκλησία το φως για τον κόσμο, έχει σε μεγάλο βαθμό κάνει δική της την ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μπει το κοσμικό, αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Υιοθετεί κριτήρια και στάσεις ζωής που θα έπρεπε να αντιστρατεύεται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε δεν πρέπει να μας αφήσει με ένα αίσθημα κατήφιας λόγω της συνειδητοποίησης αυτής της κατάστασης. γιατί ξέρουμε πως τα ανθρώπινα έργα θα είναι πάντα λειψά. Και ξέρουμε επίσης πως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το έργο του στον κόσμο με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε φανεροί. Η παρουσία του δηλώνει πως ενάντια στα φαινόμενα ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Αντί λοιπόν έτσι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αισθήματα ανεπάρκειας, ας σκεφτούμε ο καθένας από εμάς χωριστά και όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη να κάνουμε τις ζωές μας σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και θα το κάνουμε όταν λατρεύουμε όχι τους επίγειους, έτσι, συσσαγωγικά, θεούς, αυτούς που προβάλλει το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά λατρεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, αυτόν που μας οδηγεί με τη χάρη Του προς την καινή κτήση. Και θα το κάνουμε όταν συνειδητοποιήσουμε πως η λατρεία του Θεού δεν είναι μια ατομική ιδιωτική πράξη, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και μάλιστα με υλικές και κοινωνικές προεκτάσεις που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Έτσι λοιπόν στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικουμένη τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εκχέεται. Δυστυχώς κάποιοι δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Όπως και τότε στο Ιεροσόλυμα.
1: Κάποιοι θα χλεβάσουν, έτσι όπως είπαμε πριν, και θα αντιστρατευτούν στο έργο του, και κάποιοι θα μεταμορφωθούν από αυτό. Θα μετανοούν και θα εκκλησιαστικοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτή η ορτή, μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η έσχατη γιορτή της Πεντηκοστής, μας δείχνει τον δρόμο. Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή είναι έργο της δικής μας ευθύνης.
0: Η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εορτάζουμε όλη τη βδομάδα που ακολουθεί, καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, της μνήμης δηλαδή και της τιμής από την Εκκλησία μας όλων των Αγίων. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το τέλος του βιβλίου που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Είναι το επιστέγασμα δηλαδή όλου του κύκλου του Πεντηκοσταρίου. Είναι η απόλυξη της ελεύσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Δηλαδή το Πεντηκοστάριο ξεκινάμε από την Ανάσταση και καταλήγουμε στη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Είναι λοιπόν η δόξα και η τιμή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι από τις πλέον συγκινητικές γιορτές της Εκκλησίας. Και είναι συγχρόνως αφορμή να σκεφτούμε βαθύτερα τι σημαίνει η αγιότητα για την Εκκλησία. Τι σημαίνει η αγιότητα για τη ζωή μας. Αυτό δηλαδή που ήρθε να φέρει το Άγιο Πνεύμα, την αγιότητα. Τι σημαίνει η τιμή προς τους Αγίους πάντες. Το πρώτο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με τη γιορτή αυτό που καλύπτεται σε όλους μας, πως η αγιότητα έχει μια μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, όπως ποικίλαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μονολυθική, όπως συνήθως την εκλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αγιότητας μονάχα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές μορφές αγιότητας, διότι υπάρχουν, όπως ήδη είπα, πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Δεν είναι αποτέλεσμα των ηθικών και άλλων προσπαθειών μας. Δεν είναι υπόθεση αρετής. Είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητα μας δίνεται από τον Άγιο Θεό. Δεν την κατορθώνουμε εμείς όσο και αν προσπαθούμε. Και ο Άγιος Θεός δια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει την αγιότητα σε πολλές μορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χωρία των Αγίων περιλαμβάνονται προφήτες, απόστολοι, ιεράρχες, μάρτυρες, ανάργυροι, όσιοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, ένα μεγάλο φάσμα μορφών αγιότητας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα και δίνει στον καθένα το χάρισμα που εκείνο θέλει. Το χάρισμα που κατά τη βούληση του Αγίου Θεού θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός της αγιότητας δεν είναι να ζωθεί μόνο ένα ορισμένο πρόσωπο, το είπαμε ήδη αυτό, και να αγιάσει όπως λέμε, αλλά να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία οικοδομείται με ποικιλία χαρισμάτων. Καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και προσφέροντας κάτι διαφορετικό, μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Και μετέχοντας στην αγιότητα του Θεού, γίνεται Άγιος. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη από προφήτες, από αποστόλους, από διοικητές, αν θέλετε, και όχι μόνο από τα χαρίσματα εκείνα τα οποία μας εντυπωσιάζουν περισσότερο από όλα. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε μιλάμε, το θέμα μας είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιοι Πάντες. Λέγαμε ότι είναι, όπως είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ποικίλες και οι μορφές της αγιότητος, τις οποίες όλες έχει ανάγκη η Εκκλησία. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Και συμβαίνει πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα με μία μόνο συγκεκριμένη μορφή, κυρίως με την ασκητική μορφή. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η Εκκλησία μοιάζει με ένα σώμα που έχει μέλη πολλά και κάθε μέλος τη διακονεί με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ορισμένο χάρισμα, μια ορισμένη μορφή αγιότητος είναι σπουδαιότερη από μια άλλη. Όλες οι μορφές της αγιότητας είναι σπουδαίες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να λίγο να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε με αφορμή την απόλυξη, θα λέγαμε, της εορτής Πεντηκοστής, δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, τη μνήμη πάντων των Αγίων, είναι αυτό που θα ονομάζαμε ανωνυμία της αγιότητας. Ναι, η Εκκλησία μας έχει επώνυμους Αγίους, κατά τη βούλη του Θεού ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία αναδεικνύονται στη συνείδησή της ως Άγιοι, τιμώνται και τίθεται μπροστά μας και ως υπόδειγμα αλλά και ως μεσίτες προς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η γιορτή μας λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επώνυμοι Άγιοι, υπάρχουν και οι ανώνυμοι Άγιοι, αυτοί που δεν αναδείχθηκαν μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας με τα ονόματά τους. Να το δούμε λίγο παραπάνω αυτό, Σπύρο, έτσι, για τους ανώνυμους, ας πούμε, Αγίους.
1: Δηλαδή, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας που δεν έχουν, δεν έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα? Μας ομιλεί η Αγία Γραφή για νέφος μαρτύρων.
0: Ακριβώς, πολλές νέφος, φορές. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Νέφος Αγίων. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, τώρα θα πω έτσι κάτι, τώρα μου ήρθε στη σκέψη, στο Αγιώνυμο Όρος υπήρχαν σπήλαια ασκητών που ήταν ανώνυμοι και οι οποίοι αγίασαν, βρέθηκαν άφθαρτα λείψανα, ευωδιάζοντα, τα οποία δεν γνώρισαν ούτε το όνομά τους. Και είναι και αυτό μια, έτσι, και είναι και αυτή μια μαρτυρία Αγίων που δεν γνωρίζουμε ονομαστικά ποιοι είναι. Και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως πολλοί από τους ανθρώπους τους οποίους περιφρονούμε εμείς εδώ στην επίγεια ζωή, τους οποίους ακόμη και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε.
0: Πόσο εύστοχος ακούγεται το ρολόγο του Ευαγγελίου, οράτε μη καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων.
1: Αμαρτωλή για μας. Αμαρτωλή. Ας σκεφτούμε τη συμπεριφορά του, του Φαρισαίου απέναντι στον τελώνη.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας κορυφή και τους άλλους.
1: Ακόμη κάτι έτσι πιο σκανδαλιστικό. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Διότι ο πραγματικός Άγιος επιδιώκει την ανωνυμία. Δεν επιδιώκει την προβολή του. Δεν επιδιώκει καν τη φήμη του. Αντίθετα, όταν ακούσει ότι κάποια φήμη απλώνεται για αυτόν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποδρέψει και πολλές φορές από βίως έτσι και από συναξάρια που βλέπουμε, προσπαθούν να φύγουν από εκείνο το μέρος. Να εξαφανιστούν. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Εφρόσινος, όταν μαθεύτηκε η αρετή του και η αγιότητά του, έφυγε από το μοναστήρι. Mm. Και δεν ξέρει κανείς που πήγε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια συγκεκριμένη μορφή Αγίων που έμειναν με το όνομα Διαχριστών Σαλή.
0: Φοβερή αυτή, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Πλήρης έτσι καταπάτηση του εγώ, του ιδίου θελήματος, της αξιοπρέπειας, της κοσμικής αξιοπρέπειας.
0: Εξαφάνισή τους,
1: ναι.
0: Η παντελής ανυπαρξία τους. Μέσα, δηλαδή έθαψαν τους εαυτούς τους ζωντανούς και στο χωράφι της ανυπαρξίας του Θεού, δηλαδή την ταπείνωση.
1: Και αναστήθησαν τον Χριστό, έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα λέει κανείς ότι το άκρο νάωτον αυτής της αποφυγής της φήμης και της εφημείας είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλότητα. Έτσι. Η διαχρονική σαλότητα.
0: Δηλαδή αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για όλους εμάς οι οποίοι αρεσκόμαθε να διαφημιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και άγιοι και να μας επαινούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιζητούσαν τη δυσφημία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν είναι άγιοι. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Από το βίο του Αγίου Ανδρέα, των Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έστεισε στην Κωνσταντινούπολη, όταν κάποια στιγμή κάποια ομάδα ανθρώπων κατάλαβε την αγιότητά του και ήταν στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία μέσα, παίρνει στα χέρια του καρύδια και άρχισε να τα πετάει στα καντήλια. Και του έλεγε: Κοιτάτε, μωρέ, είναι κανένα ευσεβή εδώ πέρα που να σέβεται την εκκλησία. Και, και αμέσως, στη συνείδηση γίνου, αμέσως ξεγράφτηκε η αγιότητά του. Έσβησε τον εαυτό του, δηλαδή, κατευθείαν με αυτό που έκανε. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι της Εκκλησίας να γνωρίζουν πολύ καλά και να μετέρχονται την τέχνη της αγιοποίησης τους, να μετέρχονται μέσα με τα οποία δημιουργείται η συνείδηση στο λαό για την αγιότητά τους. Να είμαστε όμως βέβαιοι ότι πόρο απέχουν από την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική αγιότητα συνίσταται στην αυτοπεμψία και όχι στην αυτοπροβολή. Υπάρχουν λοιπόν αδελφοί γύρω μας άγιοι, κρυμμένοι άγιοι, ανώνυμοι άγιοι, και γι' αυτό δεν μπορούμε κανένα να επικρίνουμε, κανένα να κατακρίνουμε, κανένα να δικάζουμε και να καταδικάζουμε και κανέναν να μην περιφρονούμε. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν δυνάμει Αγίους, σαν κρυφούς και ανώνυμους Αγίους, διότι κανείς δεν γνωρίζει εάν ένας αμαρτωλός κατά την κρίση του δεν θα ματωνήσει κάποτε και δεν θα γίνει Άγιος.
0: Βέβαια. Εμείς που τα έχουμε όλα προδικάσει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιος που στέκεται δίπλα μας και φαίνεται σε όλους μας αμαρτωλός και καταδικαστέως δεν φλέγεται από αγάπη προς το Θεό, δεν φλέγεται από πόθο για την αγιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε πράγματι τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος δίπλα μας και τι μπορεί στη ζωή του να γίνει πραγματικότητα. Έτσι η εορτή των Αγίων Πάντων μας καλεί να σκεφτούμε τους ανώνυμους Αγίους και μέσα από τους ανώνυμους Αγίους να σκεφτούμε τον κάθε άνθρωπο σαν εν δυνάμει Άγιο και τον μεγαλύτερο αμαρτωλό σαν πιθανό Άγιο. Και αυτό θα μας δώσει ένα συνέστημα ταπεινοφροσύνης και ένα συνέστημα αγάπης προς όλους, και αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσουμε και εμείς την αγιότητα. Ένα ακόμη σημείο έτσι πολύ σημαντικό που το ακούσαμε έτσι στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της εορτής
0: των Αγίων Πάντων.
1: Των Αγίων Πάντων, θα το ακούσουμε, ναι. Είναι ότι οι Άγιοι δεν αγιάζουν ως άτομα, αγιάζουν ως μέλη της Εκκλησίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα.
0: Πολύ σημαντικό, ναι. Και για όλους αυτούς που εγωιστικά λένε φεύγω από την Εκκλησία, η Εκκλησία πλανήθηκε, η Εκκλησία, ναι. Ή έχουν οι επίσκοποι της πέσει σε πλάνη, σε αίρεση, σε αυτό, και αποκοπτόμαστε, ναι. Και κάνουμε δική μας, γιατί. Τι λέει λοιπόν ο Απόστολος, ότι.
1: Ακούμε ότι.
0: Δεν αγίασαν μόνοι
1: δεν
0: τους.
1: Δεν εκκομίσαν την Ευαγγελία.
0: Ούτε εκκομίσαν την Ευαγγελία
1: του Θεού. Κρήτο τι προβλεψαμένου.
0: Κρήτο τι προβλεψαμένου. Είναι μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Ξεκάθαρα.
1: Ας σκεφτούμε πόσοι Άγιοι έτσι της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιοι, από τότε τεθνεώτες και κοιμημένοι, περιμένουν ακόμη την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουν εμάς ουσιαστικά.
0: Περιμένουν λοιπόν, και ας έζησαν προ Χριστού, το Κρήτον που λέει εκεί προβλεψαμένου να έχουν ενδοξότερη Ανάσταση.
1: Ενδοξότερη Ανάσταση
0: και να λάμψουν περισσότερο και εντός του εκκλησιαστικού στερεώματος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που υπέστησαν όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και πραγματικά αγίασαν.
0: Ελιθάστησαν, ναι, επρίστησαν, ναι. Εμφώνω μαχαίρας απέθανο και λοιπά, που λέει, είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την Κυριακή.
1: Δεν θα λάβουν τη δόξα, την τελική δόξα, χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι, περιμένουν και εμάς.
1: Περιμένουν την κοινωνία της Εκκλησίας και μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του στο στερέωμα των Αγίων. Στο στερέωμα της επουράνιας βασιλείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάθε Άγια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και κάθε Άγιος, μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του.
0: Είναι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω, ότι ο παράκλητος επαναπαύεται στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγαπούν και συμπονούν και σε αυτούς που παραμένουν ενταγμένοι, ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή κάθε βήμα μας το δείχνει
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει κάποιος Άγιος θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού.
0: Μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, ναι, αγαπητοί.
1: Διότι ο Άγιος αντλεί την αγιότητά του από τον μόνον Άγιον που είναι ο Χριστός.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό που πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Όταν έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε, τι λέει ο ιερεύς? Τα Άγια
0: της Αγίας. Τα Άγια λοιπόν στους Αγίους. Και τι απαντάμε?
1: Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Για τη συνείδηση της Εκκλησίας, παρόλο που μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι Άγιο Σώμα αφού κεφαλήν ο Χριστός, μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, αλλά εμείς από ταπείνωση και από συνέστηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας λέμε εις Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Η πηγή της αγιότητας είναι
0: έτσι,
1: ο Χριστός. Ας μην νομίσουμε έτσι λοιπόν ότι είμαστε Άγιοι και επομένως άξιοι να αναγνωριστούμε ως Άγιοι, διότι μόνο ένας είναι Άγιος, έτσι. Οι Άγιοι πάντες λοιπόν που τιμούμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων μας δείχνουν ότι ο δρόμος της αγιότητας περνάει μέσα και μόνο από την Εκκλησία και κυρίως μέσα από την κοινωνία μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να αγιάσει χωρίς τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Από την κοινωνία αυτή αντλούμε την αγιότητα και την προσδοκία μας για τη μέλουσα Βασιλεία του Χριστού.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμη για την αγιότητα ως αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, άλλες, πώς θα τις πούμε, παραμέτρους, αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς είναι περιορισμένος. Εμείς ας ενωτιστούμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας, ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ας αγαπήσουμε την αγιότητα, ας την προσπαθήσουμε και στον εαυτό μας, κόβοντας το ίδιο θέλημα, ξεπερνώντας τον ατομισμό μας, αγιαζόμενοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνία των Αγίων και μη πιστεύοντας ποτέ, μα ποτέ, ότι είμαστε Άγιοι. Και να αξιωθούμε τεολέως του Θεού και να βρεθούμε δίπλα στους Αγίους μας και να απολαύσουμε κι εμείς με τα πάντων των Αγίων τις τρυφίες και τις μακαριότητες του Παραδείσου. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που για μια ακόμη φορά μείνατε συντονισμένοι μαζί μας, παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα και ευχόμαστε να έχουμε όλοι πλούσια τη χάρη του παρακλήτου Αγίου Πνεύματος και να αποκτήσουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η αγιότητα, για να αξιωθούμε όλων αυτών των δωρεών των οποίων έχει υποσχεθεί ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός του. Καλό βράδυ, καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, στο στούντιο μαζί με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Η κυρία Κοναξή είναι ιδιώτης ιατρός της πόλεως μας, γνωστή και έμπειρη ιατρός, γι' αυτό και την και επιμείναμε να είναι και πάλι μαζί μας, έτσι ώστε να αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας κάνοντας αναφορά για αυτό το μεγάλο θέμα του θυροειδούς και της παθήσης. Αλλά σήμερα, αφού έχουμε την ενδοκρινολόγο εδώ, θα αναφερθούμε και σε παθήσεις άλλων αδένων. Δεν υπάρχει μόνο ένας αδένας στον άνθρωπο. Και βέβαια στη συσχέτιση της ενδοκρινολογίας γενικότερα με τις ειδικότητες. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ μαζί σας. Τιμή μου και χαρά μου και να μοιραστούμε πάλι τις γνώσεις μου με τον κόσμο και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αμήν, να εύχεστε και να βοηθούμε πάντα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή οι εκπομπές μας είναι αυτοτελείς, αλλά εδώ θα κάνουμε αναφορά πάλι στο θέμα το οποίο λόγω του μικρού χρόνου δεν μπορέσαμε έτσι να το κλείσουμε και επειδή είναι πολύ πρακτικές οι ερωτήσεις και πολύ χρήσιμες οι απαντήσεις σας, θα ήθελα να κάνουμε πάλι μία μικρή αναφορά στο θυροειδή. Τι είναι η πάθηση αυτή και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, ο θυροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Είναι εξωτερικός αδένας, δεν έχει να κάνει δηλαδή με εσωτερικά όργανα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τη ζωή του οργανισμού. Η δουλειά του είναι να παίρνει το ιόδιο από τις τροφές, από το αίμα δηλαδή, να το επεξεργάζεται και να παράγει την θυροξίνη, η οποία είναι σημαντικότατη ορμόνη για τη ζωή μας. Όταν λοιπόν έχουμε υπερλειτουργία του θυροειδούς, έχουμε το θυροειδή που αδυνατίζει, έτσι το ξέρει ο κόσμος, έχουμε το θυροειδή με την πάθηση, η υπολειτουργία του αδένα, που έχουμε δηλαδή το θυροειδή που παχαίνει, και επίσης είχαμε πει και για τις διάφορες διωγγώσεις του θυροειδούς που έχουμε την οζώδη, πολυζώδη βροχοκύλη, τις βροχοκύλες δηλαδή, ο κόσμος δηλαδή έτσι τα ξέρει.
1: Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που είχα ξεκινήσει να σας κάνω στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι ώστε να τις ολοκληρώσουμε. Είπαμε λοιπόν, από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις είναι το εάν κάνω αιματολογικές εξετάσεις. Πάω στο γιατρό, μου λέει κάνω αιματολογικές εξετάσεις, οι τιμές είναι φυσιολογικές. Και μου λέει ο γιατρός πρέπει να γίνει υπέρηχος. Γιατί προτείνεται υπέρηχο στον ασθενή? Γιατί πάντα ο ασθενής αντιδράει όταν του προσθέτουμε εξετάσεις.
2: Επιπλέον εξέταση. Ναι, γιατί ακριβώς θέλουμε να τον δούμε και τον θυροειδή. Δεν είναι μόνο τι παράγει. Στο αίμα είναι αυτό που παράγει. Να το δούμε. Είναι μεγάλος, είναι μικρός, είναι ατροφικός, είναι... Και επίσης παρακολουθούμε. Έχει νόημα δηλαδή. Όταν το αίμα είναι φυσιολογικό, προφανώς το πιο πιθανό είναι να έχουμε διωγγώσεις. Έχουμε τις πολυοζώδεις βροχοκύλες. Οπότε εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις άλλες μεθόδους διαγνώσεως, που είναι εκτός από τον υπέρηχο δηλαδή. Είναι η παρακέτηση, το σπινθυρογράφημα, η μαγνητική, άμα τέλος πάντων χρειαστεί. Και οπωσδήποτε, και πολλές φορές και το αίμα να είναι φυσιολογικό, επειδή έχουμε βροχοκύλες, θα πρέπει να δώσουμε και αγωγή, έτσι. Και η αγωγή που θα δώσουμε θα είναι συνυφασμένη με το μέγεθος του όζου, με την παρουσία των όζων. Όλα αυτά μπορεί με, δηλαδή το αίμα, στο αίμα να είναι όλα φυσιολογικά, αλλά όζος, οι όζοι να είναι πολλοί και θα πρέπει να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της πορείας των όζων υπερηχογραφικά και μόνο. Έτσι γίνεται η πορεία της αποθεραπείας των όζων.
1: Μάλιστα. Είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορεί το αίμα να δείχνει φυσιολογικά και να υπάρχει το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και γι' αυτό θέλετε
2: και η παρακολούθηση, να το δείτε ακριβώς. Ναι. Της εξέλιξης και της αποθεραπείας είναι υπερηχογραφικά, γιατί το αίμα πάντα θα δείχνει φυσιολογικό. Αλλά το μέγεθος των όζων, η μορφή των όζων, μόνο υπερηχογραφικά μπορεί να φανεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μου δίνετε αγωγή. Κάνω τον υπέρηχο, κάνω τις εξετάσεις και ενώ παίρνω αγωγή, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Τι γίνεται εκεί, τι δεν πάει καλά, πρέπει να αυξηθεί, πρέπει, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα?
2: Είναι αυτό δηλαδή που είναι, πρέπει να πούμε ότι κάθε ασθενής είναι μια ιδιαίτερη οντότητα. Έχει ένα ιδιαίτερο θυροειδή. Άλλο ζητάμε σε ένα θυροειδή, άλλη θεραπεία ζητάμε σε ένα θυροειδή που έχει έναν όζο, άλλη θεραπεία σε έναν θυροειδή που έχει πολλούς όζους, άλλη θεραπεία σε έναν που έχει υπερλειτουργία, σε άλλον που έχει πολυλειτουργία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει το δεκάμετρο να πεις «Α, έχουμε αυτό, άρα θα δώσουμε τα 10 μιλιγκράμμα, είναι εντάξει». Όχι, γιατί το χάπι που θα δώσουμε επηρεάζεται και από άλλες λειτουργίες του οργανισμού, άλλες απαιτήσεις του οργανισμού, και γι' αυτό πάμε σταδιακά στην προσαρμογή της δόσης. Δεν είναι σίγουρο ότι με τη μία θα πετύχεις ακριβώς τη δόση υποκατάστασης ή καταστολής αντίστοιχα στον υπερθυροειδισμό.
1: Μάλιστα, ναι. Πάμε λοιπόν σε ασθενείς που έχουν θυροειδή και ακούμε να παραπονιούνται για τα εξής συμπτώματα. Πνίγομαι, έχω τριχόπτωση, ζαλίζομαι, βραχνιάζω. Φταίει ο θυροειδής αυτό?
2: Πολλές φορές μπερδεύονται τα συμπτώματα άλλων παθήσεων με τα συμπτώματα του θυροειδούς. Επειδή το αίσθημα πνιγμού είναι στη βάση του λαιμού, νομίζουν ότι είναι θυροειδής. Δεν είναι θυροειδής. Κατά 99% αυτό δεν είναι θυροειδής, το συγκεκριμένο. Είναι γιατί ακριβώς στην περιοχή εκεί είναι κάποιοι μυς οι οποίοι νευρώνονται με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, και όταν υπάρχει κρίση άγχους υπάρχει αυτό το πνίξιμο στο λαιμό. Δηλαδή είναι τα συμπτώματα που νομίζουν ότι είναι θυροειδής, δεν είναι. Η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται στα αυτοάνωσα νοσήματα, στο θυροειδή και επομένως και στο θυροειδή. Μπορεί να έχει ο θυροειδής να παίζει κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να ψαχθεί ιδιαίτερα αυτό το άτομο, αλλά μπορεί είναι εκεί. Παίζουν και πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο. Το άλλο που με ρωτήσατε...
1: Η ζάλη.
2: Η ζάλη, ναι. Η ζάλη είναι ένα σύμπτωμα το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλές ειδικότητες. Στο δικό μας τομέα έχει να κάνει με τον υποθυροειδισμό. Δηλαδή, ναι, θα μπορεί να οφείλεται στον υποθυροειδισμό η ζάλη, γιατί επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, το άτομο βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση κάπως... χωρίς ιδιαίτερη, επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, δεν έχει ενεργητικότητα, η αγκύωση του εγκεφάλου δεν είναι καλή και είναι αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ζάλια.
1: Μάλιστα, και βραχνάδα πολύ.
2: Η βραχνάδα, ναι, είναι επειδή ο θυροειδής βρίσκεται στη βάση του λάριγκος.
1: Το ίδιο με το πνίξιμο.
2: Όλες οι παθήσεις του λάριγκος λένε ότι μπορεί να φταίει ο θυροειδής. Γι' αυτό μετά από μια καλή εξέταση σε συνάδελφο οτορυνολαριγκολόγο μπορεί να διαπιστωθεί αν όντως οφείλεται στο θυροειδή. Δηλαδή όταν έχουν την βραχνάδα πρέπει πρώτα να πάνε σε έναν οτορυνολαριγκολόγο, να αποκλειστεί κάτι από εκεί και μετά να έρθουν σε εμάς, γιατί ο θυροειδής είναι εξωτερικό όργανο, δεν έχει να κάνει με τις φωνητικές κορδές.
1: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση θεωρώ που είναι πολύ συχνή. Ο θυροειδής δημιουργεί άγχος ή το άγχος θυροειδή, να το πω και διαφορετικά?
2: Θα σας το πω απλά. Πιστεύω ότι ο θυροειδής είναι ένας ενισχυτής του άγχος. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει το άγχος, απλώς οι διαταραχές της λειτουργίας του θυροειδούς δυναμώνουν το άγχος και την ένταση του άγχους. Τα άτομα που έχουν υπερθυροειδισμό, εκείνα που είχαμε πει ότι έχουν μια υπερμεταβολική κατάσταση, εκεί ναι, μπορεί να δημιουργηθούν και κρίσεις άγχους, οι οποίες όμως είναι παροδικές, δεν είναι τόσο έντονες όσο είναι στις πραγματικές παθήσεις, στις ψυχολογικές, ψυχιατρικές παθήσεις. Αλλά μιμούνται τις παθήσεις αυτές. Και γι' αυτό λέω ότι αν προϋπάρχει κάποια νόσος ψυχιατρική, έρχεται ο θυροειδής και της μεγενθύνει. Δρά ενισχυτικά.
1: Ναι, ενισχυτικά όπως το είπατε. Ως ενδοκρινολόγος, έναν ασθενή που έρχεται και που έχει θυροειδή, του συστήνεται να ακολουθήσει ειδικό διαιτολόγιο, δηλαδή ο ασθενής του θυροειδούς, με θυροειδή μάλλον, μπορεί να τρώει άφοβα, συστήνεται κάτι, κάποια έτσι τρόφιμα, σκευάσματα απαγορεύονται ή επιτρέπονται?
2: Όχι.
1: Επιπλέον.
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια και ιδίως εδώ που ζούμε εμείς τα παράλια που είμαστε λουσμένοι από θάλασσα.
1: Είπατε ότι τρέφεται με ιόδιο, ας πούμε, ναι, ο αδένας, ναι, δηλαδή... οπότε βοηθούν, ας πούμε, τα θαλασσινά παράδειγμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια, να πούμε ότι, γιατί όλοι λίγος πολύ τρέφονται, παίρνουν δηλαδή τη διατροφή τους, ψάρια έχουν στην...
1: Ναι.
2: Αν όχι καθημερινά, συχνά, εδώ μιλάμε για την περιοχή μας,
1: ναι,
2: πάντα,
1: ναι, παραθαλάσσια, ναι.
2: Όλα. Επίσης, ο αέρας από τη θάλασσα εμπλουτίζει με ιόδιο και τα λαχανικά, ό,τι τρώμε. Βέβαια τα συσκευασμένα προϊόντα, αυτά που έχουν έρθει από Ινδία και από δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι τρώνε συσκευασμένα, σαφώς αυτά δεν έχουν ιόδιο. Καλό είναι να αποφεύγουμε με τους γενικά καλούς κανόνες διατροφής. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πακέτο που να λέει μη φας, όπως έχουμε στο διαβήτη, ένα ειδικό διαιτολόγιο. Στο διαιτολόγιο του ασθενούς με θυροειδή, με θυροειδοπάθεια, δεν επιβάλλεται κάτι, ούτε απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς έχουμε δηλαδή, μόνο υπάρχουν τα αλάτια, τα οποία είναι ιωδιωμένα. Εκεί παίρνει το ιώδιο το κανονικό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάζεται κάποια διατροφή, ούτε να αποφεύγουμε κάτι, όχι.
1: Ωραία. Άλλη μία έτσι ερώτηση που νομίζω ότι σας απευθύνουν συχνά οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι, και ακόμη πιο εξειδικευμένα οι γυναίκες. Λένε κάποιοι ότι τα χάπια που δίνουν για τον υπερθυρεοειδισμό βοηθούν στο αδυνάτισμα. Οι Έλληνες είμαστε και εύκολοι στην αγορά των φάρμακων. Πηγαίνουν και παίρνουν τέτοια φάρμακα. Ισχύει?
2: Παλιότερα, είναι σωστό να το κάνουν? Ναι, να σας πω παλιότερα, πριν από... Δηλαδή, εντάξει, εγώ το διαβάζω αυτά, δεν τα έχω ζήσει αυτές τις εποχές. Δίνανε θυροξίνη σε τεράστιες ποσότητες, προκαλούσαν δηλαδή ένα φαρμακευτικό υπερθυροειδισμό για να δυνατήσουν. Αυτό όμως είναι τελείως λάθος. Τελείως λάθος είναι, γιατί ο υπερθυροειδισμός, ενώ μεν ακούγεται καλά ότι ναι, έχω, θα δυνατήσω, ο οργανισμός κουράζεται και καίει στην αρχή το λίπος και μετά αρχίζει και καίει πρωτεΐνες. Και ένας αθεράπευτος υπερθυροειδισμός μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πρωτεϊνών του οργανισμού και το οποίο είχαν αποτέλεσμα την νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί κάποτε να το χρησιμοποιούσανε, αλλά αυτό είναι τελείως λάθος, ούτε καν να περνάει από το μυαλό των κοριτσιών ότι θα πάρω χάπι το θυροειδή για να δυνατήσω, γιατί μόνο κακό θα κάνει στον οργανισμό. Αφήστε που, επειδή αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται και η όρεξη. Και εκεί πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αισθάνονται ότι οπωσδήποτε αυξημένουμε, έχει αυξημένη όρεξη, τρώει περισσότερο και δίνει να δυνατίζει, παχαίνει. Άρα πρέπει να το προσέξουμε αυτό.
1: Ωραία. Και μια που λέμε και για τα φάρμακα, πολλές φορές οι άνθρωποι και λόγω γνωστών κοινωνικών σχέσεων, έχουμε ένα γιατρό, έχουμε ένα παθολόγο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ότι ο παθολόγος είναι ο γιατρός όλων των παθήσεων, αλλά είμαστε στην εποχή των ειδικοτήτων και δόξα τω Θεώ και στην πόλη μας και στο νοσοκομείο μας υπάρχει πληθώρα ιατρών και ειδικοτήτων. Οπότε, εάν πάω στον παθολόγο και μου δώσει αγωγή για θυροειδή, πρέπει να την πάρω? Και δεν θέλω σας φέρω σε δύσκολη θέση συντεχνιακά, ας πούμε, να απαντήσετε, αλλά καθαρά έτσι επιστημονικά.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως το θέσατε πολύ σωστά, ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι για κάθε πάθηση υπάρχει ο ειδικός. Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να δώσει μια αγωγή ο συνάδελφος, ο παθολόγος, το οποίο μπορεί κάτι να κάπως να πετύχει, να βοηθήσει. Ναι. Σαν ξεκίνημα, σαν αυτό. Αλλά πολλές φορές δυστυχώς γίνονται λάθη. Λάθη από λάθος εκτίμηση, γιατί εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουν τα λεπτά γράμματα της ειδικότητας, γιατί δυστυχώς εκεί γίνεται το λάθος. Είναι πέντε, ας πούμε, είπαμε εδώ τα κλασικά, τα γενικά. Αλλά μπορεί να έρθει κάποιος ασθενής που να έχει εικόνα μιας πάθησης και να υποκρύπτεται άλλη πάθηση. Οπότε αν πάρουμε το αυτονόητο, το χάπι, πάρε μωρά ένα χαπάκι και τελείωσε, μπορεί αυτό να το κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Άρα καλό είναι ο θυροειδής να μας οδηγεί στον ενδοκρινολόγο.
2: Ναι. Όπως όλες, έτσι, κάθε ειδικότητα.
1: Ακριβώς, όπως δεν θα πάω για τα νεφρά μου στον καρδιολόγο.
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και να συνεχίσω την ίδια ερώτηση, ότι ο παθολόγος πάλι με οδηγεί ή με παραπέμπει για σπινθυρογράφημα. Είναι αναγκαίο αυτό, θα πρέπει να το κάνω?
2: Νομίζω τώρα.

0: Με μέτρο οι εξετάσεις. Και ό,τι έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με τα άτομα, δηλαδή που θα είμαστε σε άμεση επαφή. Γιατί μπορεί να γίνει μια τυχαία, μια εξέταση έτσι, ρε παιδί μου, έτσι την κάνουμε το. Αλλά αν πάμε δίπλα σε μια εγκυμονούσα, μπορεί να κάνουμε μεγάλο κακό στο έμβριο που κυοφορεί.
1: Ναι,
0: θέλει προσοχή, δηλαδή. Αυτές οι
1: εξετάσεις
0: που έχουν επίπτωση στην ακτινοβολία ή στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, να γίνονται με μέτρο.
1: Μάλιστα. Κάναμε μία αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας για τα χάπια. Κάποιος που παίρνει ένα χάπι για τον θυροειδή, και πολλές φορές οι μεγαλύτεροι άνθρωποι παίρνουν και για άλλες παθήσεις. Τότε πώς παίρνουμε το χάπι του θυροειδούς? Πρέπει να το απομονώνουμε, να το παίρνουμε μαζί με τα άλλα?
0: Ναι, ευχαριστώ που μου το λέτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το χάπι του θυροειδούς δεν πειράζει πουθενά το καημένο, δεν έχει καμιά επίπτωση με την υπατική λειτουργία, νεφρική λειτουργία, τίποτα. Αλλά το μόνο που είναι, πρέπει να το παίρνουμε μόνο του. Πρώτο. Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα άτομα που παίρνουν χάπια για την προστασία του στομάχου ή για άλλο λόγο, πρέπει να τα πάρουν μία ώρα μετά. Αυτό δηλαδή θέλει μόνο προσοχή. Μόνο του. Πρωί-πρωί, πολλά άτομα σηκώνονται πιο νωρίς, το παίρνουν και να ξανακοιμηθούν. Δεν μας πειράζει. Να το πάρουν μόνο του.
1: Ναι,
0: πρέπει να είναι μόνο του. Όχι μαζί με άλλα φάρμακα. Γιατί τότε είναι σαν να το πετάνε στον αεροχήτη.
1: Και αν το ξεχάσω, δηλαδή φύγω από το σπίτι μου χωρίς να πάρω το φάρμακο, χωρίς να. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω και τη δυνατότητα να καθίσω και μία ή μία μισή ώρα, ας πούμε. Τότε τι γίνεται? Περιμένω την άλλη μέρα ή...
0: Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος για μία μέρα να μην το πάρεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί να πω ότι τα χάπια που παίρνουμε μπαίνουν σε μία αποθήκη. Και από εκείνη την αποθήκη παίρνει ο οργανισμός τη δόση που θέλει. Γιατί πολλές λένε, αχ, μόλις το παίρνω αισθάνομαι ζάλι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να αισθανθείς, γιατί ο οργανισμός παίρνει τη θυροξίνη από κάποιο ντεπόζιτο. Άρα λοιπόν, μια μέρα να μην το πάρεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επίσης και κατά λάθος, άμα κάποιο άτομο πάρει διπλή δόση, δηλαδή παίρνει το πρωί και πάρει και μετά από λίγο, και το συνειδητοποιήσει 2 ώρες μετά ότι έχει πάρει διπλή δόση, δεν πειράζει. Αν όμως το συνειδητοποιήσει, δηλαδή πάρει το χαπάκι και συνειδητοποιήσει ότι αντί να πάρει χάπι της φύσης, πήρε ξανά χάπι του θυροειδούς, τι πρέπει να κάνει? Αμέσως να φάει κάτι, γιατί αμέσως μπερδεύεται το pH του στομάχου και δεν το απορροφάει. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω έτσι πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα, αφού λέμε για τα φάρμακα, πολλοί άνθρωποι σταθεροποιούν τις τιμές τους, ας πούμε, και θέλουν να σταματήσουν το χάπι αυτό. Εάν είμαι καλά, λοιπόν, το σταματώ ή πάει εφόρου ζωής, όπως είχε γίνει μία αναφορά?
0: Μα ακριβώς, είσαστε καλά γιατί παίρνετε το χάπι. Αν το σταματήσετε, δεν θα είστε καλά.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, πώς λένε, μία φορά θυροειδής, πάντα θυροειδής. Έτσι συνεχίζει η αγωγή.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο μέρος που ολοκληρώσαμε, θεωρώ, τις ερωτήσεις μας. Από την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα, θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε στο στούντιο για να αναφερθούμε και σε άλλους αδένες που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μετά το μουσικό διάλειμμα με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιατρό ενδοκρινολόγο, για να αναφερθούμε, αφού ολοκληρώσαμε έτσι την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα, που είναι ο γνωστότερος για όλους εμάς που δεν είμαστε τουλάχιστον γιατροί, αλλά η ενδοκρινολογία ασχολείται με τους αδένες του ανθρωπίνου οργανισμού. Μπορείτε λοιπόν, γιατρέ, να μας πείτε τι αδένες πλην του θυροειδούς υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και ποια είναι η λειτουργία τους, τι ωφελούν στο ανθρώπινο σώμα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο αδένα του οργανισμού, που είναι η υπόφυση, που βρίσκεται στη βάση του κρανίου, δηλαδή είναι μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή είναι ένα αδένας διαστάσεως περίπου μιας φακής. Να φανταστείτε, είναι πάρα πολύ πολύτιμος αδένας, πάρα πολύ πολύτιμος, γιατί από εκεί παράγονται όλες οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν όλους τους άλλους αδένες στον οργανισμό. Δηλαδή είναι σαν, όπως είναι στο σπίτι το, που έχουμε τις ΔΕΗ, το ρολόι, πίνακας, τον πίνακα, που αυτό πρέπει να λειτουργεί άψογα για να λειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα στο σπίτι. Αν λοιπόν ο κεντρικός αδένας έχει πρόβλημα, τότε υπολειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα και θα πρέπει να εντοπίζουμε τη βλάβη κατευθείαν. Δηλαδή αυτή είναι η διαγνωστική ακρίβεια, ας πούμε, των παθήσεων, είναι αν έχουμε μια υπολειτουργία του θυροειδούς που λέμε, οφείλεται στο θυροειδή ή στην κεντρική βλάβη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την... Θα προσπαθήσω να... Γι' αυτό τα λέω απλά, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί είναι όροι τελείως...
0: Ναι, είναι, αφού είναι και στο κέντρο του εγκεφάλου,
1: ναι,
0: είναι τελείως
1: έλλειπτη. Πάντως, να πω ότι... Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, ότι είναι το κέντρο, από εκεί ελέγχονται. Και αν εκεί βασικά παράγονται, εκτός από τις ορμόνες ελέγχου όλων των άλλων οργάνων, αδένων, εδώ παράγεται και η αυξητική ορμόνη. Η αυξητική ορμόνη είναι αυτή που ευθύνεται για την ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή μεγαλώνουμε βάσει αυτής της ορμόνης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ορμόνη, γίνονται οι νάνοι που έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Είναι η βασική ορμόνη για την ανάπτυξη του παιδιού από την εμβρυϊκή ηλικία μέχρι την εφηβεία. Εκεί επίσης βρίσκονται οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν το σύστημα αναπαραγωγής. Από εκεί ξεκινάει όλο το σύστημα της αναπαραγωγής. Εκεί επίσης βρίσκονται και άλλες ορμόνες οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των υγρών και ηλεκτρολιτών του οργανισμού. Και να φανταστείτε ότι πρόκειται για μία φακή. Τι είναι η δημιουργία του Θεού δηλαδή. Εκεί θαυμάζεις το έργο του Θεού. Μέσα σε ένα πραγματάκι τι γίνονται, τι λειτουργίες γίνονται. Επομένως, είναι ένα δύσκολο δυσπρόσιτο. Φτάνουμε εκεί, ευτυχώς δεν είναι και τόσο συχνές οι παθήσεις της υποφύσεως. Αντιμετωπίζονται ευτυχώς κάποιες επαρκώς, κάποιες με υποκατάστασεις, και εδώ έχουμε συμπλήρωμα. Δηλαδή, όπως το θυροειδή, όταν δεν υπάρχει μια ορμόνη, δίνουμε συμπλήρωμα χαπάκι. Σας αναφέρω μόνο την αυξητική ορμόνη. Στα παιδάκια που διαπιστώνετε ότι έχουν έλλειψη αυξητικής ορμόνης και δεν αναπτύσσονται, γίνονται κάποια τεστ δηλαδή, χορηγείται αυξητική ορμόνη και αναπτύσσονται κανονικά. Έτσι γίνεται ευτυχώς. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στην ενδοκρινολογία, αδένες που υπολειτουργούν, να τους βοηθήσουμε με παράγωγα συστατικά. Και οπωσδήποτε, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε όργανο βλάβη, ας πούμε, θα πρέπει να ελέγξουμε και τη λειτουργία της υπόφυσης. Πάμε παρακάτω. Ένα επίσης πολύ γνωστός, ένας γνωστός αδένας είναι το πάνκρεας, που παράγει την ινσουλίνη, η ορμόνη η οποία επισέρχεται στον οργανισμό και μεταβολίζει τους υδατάνθρακες, απαραίτητη για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Το ξέρουμε όλοι, η έλλειψη ινσουλίνης δημιουργεί το διαβήτη, το ζάχαρο. Το έχετε ζητήσει αυτό το θέμα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε αυτό. Απλώς να πω ότι το πάνκρεας είναι ένας αδένας, ο οποίος παράγει την ινσουλίνη και η έλλειψη αυτού μας δημιουργεί το πρόβλημα του ζαχάρου. Έτσι έχουμε το ζάχαρο. Επίσης σημαντική αδένες είναι τα επινεφρίδια. Δύο μικροσκοπικοί αδένες. Πολύ μικροσκοπικοί αδένες που επειδή κάθονται πάνω στα νεφρά λέγονται επινεφρίδια. Καμία σχέση με την νεφρική λειτουργία. Όμως έχουν πολύ σημαντική, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του οργανισμού. Εδώ παράγονται οι ορμόνες του στρες, οι ορμόνες της πίεσης, οι ορμόνες του άγχους. Δηλαδή, τα άτομα ας πούμε, που τα ψάχνουν για υπέρταση, αρτηριακή πίεση, που δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι, θα πρέπει να κοιτάξουν τα επινεφρίδια. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε, να παράγονται ορμόνες, η κορτιζόλη, που την ξέρουμε όλοι, την ακούμε, εδώ παράγεται η κορτιζόλη του οργανισμού, η οποία δημιουργεί το στρες, τη ζωή. Χωρίς κορτιζόλη πεθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή τώρα, εγώ σας λέω συνεχώς και όργανα, χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή. Δυστυχώς, αυτές οι μικροσκοπικές, πολύ μικροσκοπικές ποσότητες ουσίες είναι τόσο απαραίτητες για τον οργανισμό και χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό υπάρχει ευτυχώς υποκατάσταση. Επίσης, σημαντικοί αδένες είναι οι παραθυροειδείς. Τους λέμε παραθυροειδείς γιατί είναι δίπλα στο θυροειδή. Είναι τέσσερις μικροσκοπικοί γιατί. Σαν τη φακή είναι. Τέτοιο μέγεθος έχουν. Κάθονται στις, όπως είναι η πεταλούδα. Σε κάθε φτερό της πεταλούδας είναι τέσσερις αδένες. Αυτοί λοιπόν λέγονται παραθυροειδείς. Παράγουν την παραθορμόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό του ασβεστίου. Πάμε σε άλλη κατηγορία εδώ. Εδώ μιλάμε για καλή ποιότητα ζωής, έτσι. Γιατί το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Χωρίς το ασβέστιο δεν υπάρχει σκελετός, δεν υπάρχει ανάπτυξη σκελετού. Όλες αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό του ασβεστίου. Και η έλλειψη ή η διαταραχή του μεταβολισμού ασβεστίου είναι το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο της οστεοπόρωσης. Δηλαδή, από την παραθορμόνη και από άλλες ουσίες δηλαδή, που υπάρχουν στον οργανισμό, επηρεάζεται ο μεταβολισμός του ασβεστίου, που σαν αποτέλεσμα έχει την καλή δομική, καλή δόμηση του σκελετού. Ναι.
0: Του, όλου του συστήματος. Να ρωτήσω, τουλάχιστον ισχύει για τους αδένες που είπατε, για το πρόβλημα εννοώ, για να γνωματευθούν τα προβλήματα, οι ίδιες εξετάσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο, ενώ αιματολογικές ή υπέρηχος, όπως και στον θυροειδή, ως αδένες δηλαδή έχουν την ίδια ακριβώς.
1: Η υπόφυση για να διαγνωστεί θέλει, τα προβλήματα δηλαδή, οι παθήσεις της υπόφυσης είναι λίγο πολύπλοκες, θέλουν πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις. Πρέπει να περάσει από πολλά διαγνωστικά στάδια και σαν απεικόνηση στην υπόφυση έχουμε μόνο τη μαγνητική. Εκεί δεν γίνεται τίποτα άλλο. Στα επινεφρίδια είναι τόσο μικροσκοπικά, ο υπέρηχος δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Μόνο μαγνητική και εδώ θα μας δώσει. Και στους παραθυροειδείς επίσης, επειδή είναι τόσο μικρή, μόνο δεν είναι διογκωμένη πολύ φαίνεται υπερηχογραφικά. Για το πάγκρας, εντάξει, τα ξέρουμε τα συστήματα πώς είναι, εντάξει,
0: Μάλιστα, ναι. Σε ό,τι αφορά τους παραθυροειδείς αδένες, θέλω να μας πείτε τι σχέση έχουν με τη βιταμίνη D. Το τελευταίο καιρό ακούμε πολλά για την βιταμίνη D. Επειδή ίσως έρχεται και το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν γίνεται η αναφορά, γιατί έχει σχέση με τον ήλιο.
1: Ναι.
0: Οπότε, πείτε μας τι σχέση υπάρχει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η παραθορμόνη ουσιαστικά είναι η ορμόνη η οποία παίζει ενεργό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Και εδώ έχουμε και υπερπαραθυροειδισμό σαν παθήσεις, που έχουμε πολύ παραθορμόνη και έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, ή έχουμε υποπαραθυροειδισμό που με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Και ακολουθούμε την ίδια διαγνωστική, τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε και με το θυροειδή. Η παραθορμόνη είναι μια ουσία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να φτιαχτεί ακόμη φαρμακευτικά. Είναι, ακόμη είπαμε, η ενδοκρινολογία είναι σε εξέλιξη, είναι καινούργια ειδικότητα και εξελίσσεται. Μια ουσία όμως που μιμείται την παραθορμόνη είναι η βιταμίνη D. Και μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα, που ο ήλιος είναι συνέχεια, έχουμε ηλιοφάνεια συνέχεια, παρόλα αυτά έχουμε, ο κόσμος έχει πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι δεν είναι πλέον η καλή η ακτινοβολία όπως ήταν παλιά. Έχει υποστεί κάποια αλλίωση η ακτινοβολία. Δεν έχει, λόγω του όζου και όλες αυτές που έχουν γίνει μεταβολές στην ατμόσφαιρα, ναι, δεν είναι η ίδια ακτινοβολία του ήλιου. Και επίσης η διατροφή μας δεν είναι τόσο πλούσια σε λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα μεγάλες ομάδες ανθρώπων να παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Τη βιταμίνη D ευτυχώς την έχουμε σε χαπάκια, σε σκευάσματα, και μπορεί να κάνει, να παίξει το ρόλο της παραθορμόνης, δηλαδή βοηθητικά στα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν διαπιστώσουμε έλλειψη της βιταμίνης D, οφείλουμε να δώσουμε συμπλήρωμα, γιατί με αυτό προλαβαίνουμε πάρα πολλά. Προλαβαίνουμε την καλή μεταφορά του ασβεστίου, γιατί όσο ασβέστιο και να παίρνουμε, γιατί όλοι λένε πάει γάλα, τυρί για να πάρεις ασβέστιο, έτσι. Αυτό το ασβέστιο όμως μπαίνει στον οργανισμό, πρέπει να φτάσει στο όργανο στόχος. Πώς θα φτάσει? Το καροτσάκι που θα το μεταφέρει είναι η βιταμίνη D. Αν λοιπόν δεν έχουμε βιταμίνη, δεν πρόκειται να φτάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα της βιταμίνης D και με το ασβέστιο που καλώς παίρνουμε, είτε από το στόμα, είτε με τις τροφές, είτε με ό,τι τρόπο μπαίνει στον οργανισμό, αυτό για να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός, θέλει αυτό το μέσο, τη βιταμίνη D. Άρα λοιπόν καλό είναι να το ψάχνουμε, και ας μην μας φαίνεται παράξενο ότι στην χώρα της ηλιοφάνειας στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει έλλειψη βιταμίνης D. Υπάρχει. Λόγω της καθημερινότητας που...
0: Έτσι είναι, και υπάρχει ο φόβος πλέον με όλα όσα ακούμε οι άνθρωποι και από τα μέσα ή διαβάζουμε για τον ήλιο, για την τρύπα του όζοντος, για τις συνέπειες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η χρήση αντιλιακών.
1: Από τη μια μας φοβίζουν, γιατί ναι, και έτσι είναι.
0: Και έτσι είναι,
1: να,
0: ναι,
1: μην
0: σωστό,
1: εκτιθέμεθα σωστό στον ήλιο. Αλλά πολύ.
0: Πάντα μιλάμε σε σχέση με τη βιταμίνη D.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως, και όταν βάζεις, χρησιμοποιούμε αντιλιακά, γιατί έτσι πρέπει, γιατί με αυτόν τον επικίνδυνο έτσι, ήλιο, ναι, η βιταμίνη D δεν συντίθεται. Με τι θα συντεθεί, αφού την μπλοκάρει στην ηλιακή ακτινοβολία? Άρα πρέπει να την πάρουμε από κάπου αλλού. Και γι' αυτό καλό είναι να την μετράμε, να την,
0: μάλιστα,
1: προσδιορίζουμε.
0: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι αδένες?
1: Είναι πολύ σημαντικοί είναι οι αδένες του αναπαραγωγικού συστήματος, στον άνδρα και στη γυναίκα. Στον άνδρα είναι οι όρχες, στη γυναίκα είναι οι οθήκες, που έχουμε πλέον εκεί, ασχολούμαστε με σοβαρά τα θέματα γονιμότητος και με τα θέματα, βέβαια αυτά τα ξεκινάμε από τα πολύ αρχικά στάδια, ελέγχουμε την είδη, ελέγχουμε την εφηβεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, που εμπλέκουν και δεν αφήνουν να εξελιχθεί, δηλαδή την καλή ανάπτυξη και όσον αφορά τον αναπαραγωγικό τομέα. Και στο αναπαραγωγικό σύστημα υπάρχουν αδένες, οι οποίοι μπορεί να υπολειτουργούν. Οπότε και εδώ βοηθάμε. Υπάρχει και εδώ υποκατάσταση. Βοηθάμε στην ολοκλήρωση του έργου. Στην αρχή, όταν είναι στο θέμα της εφηβείας, και μετά στο αναπαραγωγικό, με το πρόβλημα της γονιμότητας που υπάρχει στα ζευγάρια πλέον.
0: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα χρειαστεί μία σειρά εκπομπών, θα έλεγα. Οπότε μετά την αναφορά τουλάχιστον για να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους αδένες, τους κυριότερους τουλάχιστον του ανθρωπίνου σώματος, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο στούντιο για να κάνουμε μία αναφορά της σχέσεως ενδοκρινολογίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο. Και στην τρίτη και τελευταία ενότητα θα θέλαμε, γιατρέ μας, να μας πείτε τη σχέση της ειδικότητάς σας, της ενδοκρινολογίας, με τις άλλες ειδικότητες, αφού όπως είπαμε και κάναμε κάποιες μικρές αναφορές, υπάρχει, έτσι θα έλεγα, σχέση, αλληλοσυμπλήρωση, αμοιβαιότητα για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε μορφή πάθησης, όπως χαρακτηριστικά μας είπατε και κάναμε και μια αναφορά στον θυροειδή των εγγύων γυναικών, οπότε αμέσως εκεί και η γυναικολογία, ο ιατρός, ο ειδικός, ο γυναικολόγος πρέπει να συνεργαστεί με έναν ενδοκρινολόγο.
1: Ναι, σαφέστατα, γιατί και είναι πολύ ωραία να συνεργαζόμαστε όλες οι ειδικότητες, γιατί ο στόχος μας είναι η καλή υγεία και το αποτέλεσμα της να περνάνε τα νοσήματα, ο καθένας με την ειδικότητά του, να τα θεραπεύει, να τα αντιμετωπίζει και να έχει καλή υγεία τελικά ο ασθενής. Αναφερθήκαμε λοιπόν ότι για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη σωστή λειτουργία του θυροειδούς και επίσης μετά στους 28 με 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης γίνεται και ο έλεγχος για πιθανό διαβήτη εγκυμοσύνης, που και αυτό είναι ένα τμήμα που εμφανίζεται στις εγκυμονούσες που υπάρχει κληρονομικότητα διαβήτη τύπου 2, δηλαδή διαβήτη στην οικογένεια. Και είναι ένας ιδιαίτερος διαβήτης που οφείλεται στον πλακούντα της εγγύου. Παράγεται μία ορμόνη που αλλάζει τα επίπεδα του ζαχάρου αίματος στην έγκυο και αυτό έχει επίδραση στην καλή πορεία του εμβρίου. Και θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια παρακολούθηση και θεραπεία όποτε χρειαστεί. Άλλες ειδικότητες που έχουν συναφή σχέση με την ενδοκρινολογία είναι η καρδιολογία. Και ευτυχώς όλοι οι συνάδελφοι, μόλις βλέπουν κάποια καρδιολογία, ταχυκαρδία, αριθμίες κλπ., η πρώτη εξέταση που παραπέμπουν είναι ενδοκρινολογική. Γιατί ο θυροειδής δεν αστειεύεται. Αν υπάρχει καρδιολογικό νόσημα και υπάρξει και ένα θυροειδικό, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί το θυροειδικό και μετά να ασχοληθεί ο καρδιολόγος. Γιατί μπορεί να συνεπάρχουν με αυτά τα δύο, αλλά αν δεν λυθεί το θέμα του θυροειδούς, δεν μπορεί να αποθεραπευθεί το στεφανείο πρόβλημα του ασθενούς. Νευρολογικά επίσης περιστατικά.
0: Υπάρχει, να ρωτήσω, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, υπάρχει περίπτωση σε ό,τι αφορά την καρδιά, ο θυροειδής να δημιουργεί πρόβλημα?
1: Ναι.
0: Ή υπάρχει, ας πούμε, κάποια ευπάθεια στην καρδιά και επιδεινώνεται, δηλαδή η δυσλειτουργία του κάνει ταχυκαρδίες?
1: Ναι, δηλαδή ένας υπέρθυρος
0: σε μια υγιή καρδιά.
1: Ναι, σε έναν υγιή μπορεί να κάνει πολύ, μέχρι και κολπική μαρπανική μπορεί να κάνει ένας υπερθυροειδισμός. Και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να θεραπευθεί ο θυροειδής και μετά να προχωρήσουν στα άλλα μέσα. Βέβαια, αν προϋπάρχει κάποια καρδιακή νόσος, οπωσδήποτε θα υπάρχει συνυφασμός, να υπάρχει θεραπεία και για τα καρδιολογικά, αλλά απαραίτητη να είναι και η θεραπεία του θυροειδούς. Γιατί αν δεν θεραπευθεί ο θυροειδής, δεν μπορεί να θεραπευθεί το βασικό καρδιολογικό νόσημα. Και πολλοί καρδιολόγοι λένε στην ασθενή τους, κάνε καλά το θυροειδή σου και μετά έλα σε εμάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε υπάρχει μεγάλη αλληλοσχέση. Δηλαδή μπορεί ένα νόσημα να φαίνεται καθαρά καρδιολογικό, ενώ στην ουσία είναι ενδοκρινολογικό. Είναι θέμα διαταραχής του θυροειδούς αδένα. Οι παιδίατροι επίσης. Οι παιδίατροι έχουν εμπαισθησία πολύ με τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν μπαίνει διάγνωση σε πολύ μικρή ηλικία, μιλάω για τα θυροειδικά νοσήματα, ξεκινάει η θεραπεία, μπορούν να αποφευθούν τα αργότερα, οι βροχοκύλες και όλα αυτά. Και αν υπάρχει και υποκατάσταση έγκαιρη, σαφέστατα αναπτύσσεται το παιδί καλά, μπαίνει στην εφηβεία καλά, το μυαλό του αναπτύσσεται καλά, το σώμα του γίνεται έφηβος, γίνεται ενήλικας, μια χαρά. Αν δεν πάρει την αγωγή, όλα αυτά υπολειτουργούν. Επίσης, σε σχέση με την παιδιατρική, είπαμε και το πριν που είπαμε για την αυξητική ορμόνη, ένα παιδάκι το οποίο δεν αναπτύσσεται καλά, δεν παίρνει βάρος καλά, ο παιδίατρος του παραπέμπει σε εμάς, να ελέγξουμε αν η αυξητική του είναι σε καλά επίπεδα. Και επίσης και η εξέλιξή του στην εφηβεία και όλα αυτά, επίσης παραπέμπεται σε ενδοκρινολογικό έλεγχο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και ένα μεγάλο και επίσης κεφάλαιο είναι το θέμα των χειρουργείων. Και ευτυχώς δηλαδή όλοι οι χειρουργοί όταν ακούσουν ότι κάποιο άτομο έχει πάσχει από θυροειδή, το πρώτο πράγμα που του λένε είναι ρυθμισμένος. Δεν είναι. Και τον παραπέμπουν σε εξέθεση. Γιατί αν δεν είναι καλά, δηλαδή οι τιμές, αν δεν είναι καλά ρυθμισμένος ο θυροειδής, μπορεί και το χειρουργείο να μην πάει καθόλου καλά. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται απαραίτητη, να είναι άριστη η θυροειδική λειτουργία για να πάει καλά το χειρουργείο. Για άλλα χειρουργία, λέμε. Για άλλο τύπο.
0: Όχι για.
1: Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή πρέπει οι τιμές να είναι σε πολύ. Αυτό δηλαδή και τους τιμάτους. Αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Οι αναισθησιολόγοι δεν ξεκινάνε χειρουργία δεν είναι καλά, γιατί δυστυχώς μια δυσλειτουργία του αθυροειδούς αδένα μπορεί να στοιχίσει και την ζωή
0: είναι
1: του.
0: Είναι αυτό που λέμε μέσα στον προεγχειρητικό έλεγχο,
1: ναι, ναι,
0: που γίνεται, ναι, συνήθως, ναι, ο αθυροειδής.
1: Απλώς, ναι, πρέπει να πει ο ασθενής στο γιατρό του που θα πάει για το γόνατο ή το οβδέ ότι ξέρεις έχω και θυροειδή, παίρνω χάπια. Αν δεν του το πει, από πού θα το ξέρει ο γιατρός ότι έχει πρόβλημα θυροειδούς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ενημερώνει το χειρούργο για το θέμα ότι υπάρχει πρόβλημα θυροειδούς και πρέπει η λειτουργία, δηλαδή πόσες φορές σε μένα μου είχε συμβεί, επειδή τα άτομα δεν έχουν καλή λειτουργία, δεν έχουν καλά αποτελέσματα, να βάλουν χειρουργία. Γιατί δεν γίνεται με παθολογικές τιμές να προβούνε. Και μετά είναι βέβαια οι άλλοι σχέσεις με τα ορθοπαιδικά προβλήματα, τα οποία, όπως είπαμε, ο σωστός μεταβολισμός του ασβεστίου φέρνει πολύ καλή δομή του οστικού ιστού. Έχουμε πολύ καλά κόκαλα και γι' αυτό αποφεύγουμε την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση της σύστασης του οστού, που εκεί παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. Πολλοί από αυτούς είναι ορμόνες, οι οποίες μπλοκάρουν την καταστροφή των οστών, οπότε εμείς δίνουμε αντίστοιχη θεραπεία ή αντίστοιχα δίνουμε ορμόνες που εμπλουτίζουν το κόκαλο με το ασβέστιο. Και είπαμε πριν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η βιταμίνη D για όλα αυτά.
0: Βέβαια, μένει δυνατός και γερός ο σκελετός του ανθρώπου, οπότε και γενικότερα είναι ο οργανισμός.
1: Και μια άλλη έτσι, μια άλλη υπενθύμηση να πούμε, ότι πολλοί κόσμος με θυροειδοπάθειες ρωτάνε, θα έχω πρόβλημα τα μάτια μου. Υπάρχει αυτός ο κλάδος που λέγεται ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια με τον εξόφθαλμο. Πολλά άτομα με θυροειδή έχουν τον εξόφθαλμο. Αυτό, ξέρετε, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κάθε θυροειδοπάθεια θα κάνει και εξόφθαλμο, ή ο εξόφθαλμος σημαίνει αναγκαστικά υπερθυροειδισμό. Είναι αυτός ο εξόφθαλμος, η ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια, η οποία έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις, από πολύ απλά μέχρι πάρα πολύ πολύπλοκα. Δυστυχώς η θεραπεία της ακόμη δεν είναι εξειδικευμένη. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος που θα έρχεται πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να τους πούμε ότι πρέπει να έχετε υπομονή, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το φάρμακο για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, αλλά πρέπει μια παράλληλη παρακολούθηση με τους οφθαλμιάτρους για τυχόν επιπλοκές μέσα στο μάτι. Δηλαδή έχουμε συσχέτιση και με τους οφθαλμιάτρους, αυτό ήθελα να πω, για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, η οποία συσχετίζεται με τον υπερθυροειδισμό, αλλά δεν είναι αναγκαστικά πάντα με τον υπερθυροειδισμό.
0: Η Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται και για τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, και για να έχουν οι ίδιοι υγεία και για να συνεργάζονται, έτσι ώστε να θεραπεύουν τους ασθενείς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν περνάτε έξω από ένα νοσοκομείο, θα έλεγα και έξω από ένα ιατρείο, να κάνετε τρεις φορές το σταυρό σας. Πρώτον για αυτούς που είναι μέσα, δεύτερον για τους γιατρούς και τρίτον για εσάς που είστε απ' έξω. Έτσι λοιπόν πρέπει να ευχόμαστε όλοι και η Εκκλησία το κάνει καθημερινά και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς. Κάναμε μία σημαντική αναφορά στη σημερινή εκπομπή η οποία ολοκληρώθηκε στους αδένες του ανθρώπου. Επιμείναμε με μία εκπομπή επιπλέον στον θυροειδή αδένα, όμως μας αναφέρατε σήμερα πολύ χρήσιμα και πρωτάκουστα σε εμάς, όχι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι κάτι καινούργιο οι αδένες στους ανθρώπους, αλλά ίσως επειδή νοσούμε περισσότερο στο θυροειδή, γνωρίζουμε τον θυροειδή αδένα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάθεση που είχατε, έτσι και με επιστημοσύνη και με απλότητα και μέσα από την ιατρική σας εμπειρία και την κατάρτιση. Δώσατε στους ακροατές και στις ακροάτριες γνώσεις και τρόπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενδοκρινολογικό πρόβλημα. Η δική μας συμμετοχή στην βοήθεια είναι και να κοινοποιούμε, αλλά κυρίως να προτείνουμε και να συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν κάτι στους γιατρούς, να μην φοβούνται τις εξετάσεις. Είναι ανώδυνες, όπως μας είπατε, οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Θα έλεγα ότι και το κόστος, γιατί πλέον όλα παίζουν ρόλο των εξετάσεων, είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στους εξειδικευμένους γιατρούς. Θυροειδής και προβλήματα με αδένες σε ενδοκρινολόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε έτσι να σας ανταποδίδει την καλοσύνη αυτή που είχατε και ήρθατε με δύο εκπομπές στη ζωή και στην οικογένειά σας. Ο Χριστός να είναι μαζί μας και να μας ευλογεί όλους. Αγαπητοί μας, χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 309. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεησεώς μου. Και ανοίγαγε με εκνάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίος. Και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου. Και ενέβαλεν εις το στόμα μου άσμα κοινών, ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ου επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επί εσάς η Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ου και εστί τις ομοιωθήσωτες. Απήγγυλα και ελάλησα, επληνθήθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ούκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτίσουμι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκ ήτι σας. Τότε είπων, ιδού οίκου, εγκεφαλίδι βιβλίου και έγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και το νόμο σου εν μέσω της κελίας μου. Ευγγελισάμην δικαιοσύνην εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου ου μη κολλήσω Κύριε εσύ έγνος. Την δικαιοσύνη σου κέκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ου κέκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους συκτηρμούς από εμού. Το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσκον με κακά, όνου και στην αριθμούς. Κατέλαβον με η ανομία μου και ουκ η δυνήθην του βλέπει. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσαστέ με, Κύριε εις το βοήθησέ μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα, εις ζητούντες την ψυχή μου. Του εξάρε αυτή, αποστραφήσαν ως τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάστοσαν παραχρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν οι ύψοι πάντα συζητούντες σε Κύριε και υπάντωσαν διαπαντός. Μεγαληθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις Κύριος φροντιή μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εί και σου όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 40. Μακάριος όσιν ιών επί πτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρόν αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την γήτην αυτού έτρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύτε το όνομα αυτού. Και εισεπορεύεται του ειδήν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε ανομίαν εαυτού, εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτού. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεν το κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος ουσί προσθήσει του αναστήνε, και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινε επ' εμέ τερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρόσο επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από τη αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο.

Ψαλμός 41. «Ον τρόπο επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού». Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεστε μη καθεκάστην ημέρα. Πού εστίν ο Θεός σου? Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσομαι εν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα πτήματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτός οδή αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθου, και οι νατοί σκυθροπάζουν πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθράστε τα οστά μου, ον ήδη ζών με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου? Οι νατοί περίληπος η ψυχή μου και οι νατοί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.

Ψαλμός 42. Κρίνων με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνους ούχος ίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, η να τι απόσωμε και η να τι σκυθροπάζων πορεύουμε εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγον με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσον με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω με εσύ εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί τον Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγελαν ημίν έργων. Ο εργάσο εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρεψεν και κατεφύτευσα σ' αυτούς. Εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ουγάρ εν τη ροφέα αυτών εκληρονόμησα γήν και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλιδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ειβδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλές μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβου. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουθενώσουμεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξου με ελπιώ και η ρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας χάρη μας εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλην την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε απόσου και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπυρας ημάς. Απέδου το λαό σου άνευ τιμής και ούκην πλήθος εν της αλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμόν και χλεβασμόν της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνησιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέραν η εντροπή μου κατενόπιόν μου εστί, και η εσκήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, και ουκ επελαθόμεθά σου, και ουκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου. Και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και η αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρας ημών προς Θεόν αλότριον. Ουσί ο Θεός εξετήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας. Ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Ελογίστη μεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθητη, ηνατή υπνής Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλους. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γην η γαστήρη ημών. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και εν του ονόματός σου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Η Γαλιλαία στα χρόνια του Χριστού ήταν η βόρεια περιοχή της Παλαιστίνης. Οι πρώτοι κάτοικοι της προέρχονταν από τις φυλές Ισάχαρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ. Επειδή είχαν επιμειξία με άλλες εθνικές φυλές, οι Εβραίοι δεν τους εκτιμούσαν. Ακόμα και ο Χριστός και οι μαθητές του, όπως και οι χριστιανοί, καλούνταν υποτιμητικά Γαλιλαίοι. Γι' αυτό περιφρονητικά η περιοχή ονομαζόταν Γαλιλαία των Εθνών. Στον λόγο τους είχαν ιδιαίτερη προφορά. Γι' αυτό και ο Πέτρος αναγνωρίστηκε ως Γαλιλαίος από τη λαλιά του. Στη Γαλιλαία υπήρχαν πολλές αξιόλογες πόλεις, όπως η Καπερναούμ, η Ναζαρέτ, η Κανά, η Ναΐν, η Βηθσαϊδά και η Τιβεριάδα. Εκεί επίσης βρίσκεται και το όρος Σταβόρ, στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Κύριος 40 μέρες πριν το πάθος του.

αφήνοντας πίσω μας την Ιεριχώ και προχωρώντας προς βορρά, ύστερα από αρκετή ώρα φτάνουμε στην περιοχή της Δεκαπόλεως. Η πρώτη πόλη που συναντούμε είναι η Σκυθόπολη, που σήμερα ανήκει στο κράτος του Ισραήλ. Με το όνομα Δεκάπολη δεν εννοείται ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, αλλά το σύνολο 10 ελληνιστικών πόλεων που ιδρύθηκαν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεξιά και αριστερά του Ιορδάνη ποταμού. Σύμφωνα με το Ρωμαίο σοφό Πλίνιο, τα ονόματα των πόλεων ήταν τα εξής: η Πέλα, τα Γέρασα, η Σκυθόπολη, το Δίον, η Δαμασκός, η Ιππών, τα Γάδαρα, η Ραφανά, η Καναθά και η Φιλαδέλφια, που είναι το σημερινό Αμάν. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, παρουσιάζεται η πλούσια αποδοτικότητα του εδάφους της Δεκαπόλεως, που ανήκε στη γη Χαναάν. Κατοικούσαν όμως σε αυτή και πολλοί αλλοδαποί, γι' αυτό και κράτησε το εθνικό της όνομα. Αυτό εξηγεί και την ύπαρξη των χείρων, ζώων που ήταν ιδιαίτερα συχαμερά στους Ιουδαίους. Στην Δεκάπολη κήρυξε όσα άκουσε και είδε ο θεραπευθής υπό του Κυρίου δαιμονισμένος στην χώρα των Γεργεσινών, ο οποίος είναι ένας από τους 70 Αποστόλους. Κατά τα χρόνια του διωγμού του Τίτου, το 70 μετά Χριστόν, οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων μαζί με τον επίσκοπό τους Σιμεών κατέφυγαν για ασφάλεια στην Πέλα. Το 137 μετά Χριστόν, ύστερα από άδεια του Αδριανού, επέστρεψαν πάλι στα Ιεροσόλυμα.

και κατέπλεψεν εις την χώρα των Γαδαρινών, ήτης εστίν αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί τη γην, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ούκεν εδιδίσκετο, και εν οικία ούκεν έμενεν, αλλεν της μνήμαση. Ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, δέω μέσου μη με βασανίσεις». Παρήγγει λεγάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξερθήν από του ανθρώπου. Πολύς γαρ χρόνι συνειρπάκει αυτόν και εδεσμή το αλύσεσι και πέδες φυλασσόμενος και διαρίσον τα δεσμά ηλάβνε το υπου του δαίμονος εις τας ερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σύ εστίν όνομα?» Ο δε είπε, «Λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήρθε εις αυτόν, και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσον απελθήν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν και επέτρεψεν αυτής. Εξερθόντα δε τα δαιμόνια από το ανθρώπου, εισήρθον εις τους χείρους και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες το γεννημένον έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε οι δει το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και εύρον καθήμενον των άνθρωπων αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι δόντες πως εσώθη ο δαιμονιστής και ρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απερθήν απ' αυτόν ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εν βάση στο πλοίον υπέστρεψε. Εδέ το δε αυτού ανήρ αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια είναι συναυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επίησέσαι ο Θεός. Και απήρθε καθ' όλη την πόλην κηρύσσον όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς.

Λίγα χιλιόμετρα μετά τη Σκυθόπολη, οι προσκυνητές μέσα από το λεωφορείο αντικρίζουν το νότιο μέρος της Τιβεριάδος θαλάσσης, η λίμνης Γενισαρέτ. Στα νοτιοανατολικά της λίμνης βρισκόταν η χώρα των Γεργεσινών. Στους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, η ανατολική πλευρά της λίμνης της Τιβεριάδος ήταν αραιοκατοικημένη. Σε ένα μεγάλο μέρος της ήταν χτισμένες οι ελληνικές πόλεις της Δεκαπόλεως, Γάδαρα και Γέρασα. Στα όρια αυτών των πόλεων, σε ορεινή και απόκριμνη περιοχή, έβοσκαν τους χείρους οι κάτοικοι αυτών των πόλεων, οι οποίοι ήταν σημιτικής καταγωγής και έτρεφαν χείρους παράνομα. Οι Σημίτες είναι ομάδες λαών που κατοικούν στην Αραβική Χερσόνησο και φέρνουν φανερά τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής φυλής. Στους Σημίτες ανήκουν οι Ασσυροβαβυλώνιοι, οι Φίνικες, οι Βόρειοι Εβραίοι και οι Νότιοι Άραβες. Πήραν το όνομά τους από τον Σιμ, τον μεγαλύτερο γιο του Νόε, του οποίου οι απόγονοι θεωρούνται οι Αραμαίοι, οι Εβραίοι, οι Άραβες και άλλοι, που παρουσιάζουν και μεγάλη γλωσσική συγγένεια. Τη χώρα των Γεργεσινών επισκέφθηκε ο Χριστός και οι μαθητές του όταν αποφάσισε για πρώτη φορά να περάσει στην απέναντι ανατολική όχθη. Οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, εξιστορούν το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου να γίνεται σε αυτό το απόκριμνο μέρος. Όταν ο Κύριος πρόσταξε τους δαίμονες να φύγουν από τον άνθρωπο και να πάνε στους χείρους, οι χείροι έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Αυτό το γεγονός δυσαρέστησε τους κατοίκους της περιοχής και είπαν στον Κύριο να φύγει από κοντά τους. Ο θεραπευμένος δαιμονισμένος θέλησε να μείνει κοντά στον Κύριο από ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος όμως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι και στους συγγενείς του και να κηρύξει σε όλους όσα είδε και άκουσε. Το Ευαγγέλιο μας αναφέρει ότι ο πρώην δαιμονισμένος των Γεργεσινών κήρυξε το Χριστό στη Δεκάπολη.

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα Γάδαρα ήταν μια σημαντική πόλη στην Δεκάπολη. Το 303 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού, μαρτύρησαν εκεί οι Άγιοι Ζαχαρίας και Αλφιός. Ο επίσκοπος της πόλεως αυτής, Σαβίνος, συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν. Επίσης, διαβάζουμε στη βιογραφία του Αγίου Σάβα ότι ο Άγιος μαζί με το μαθητή του αγαπητό επισκεπτόταν για προσκύνημα τον τόπο αυτό. Τον 4ο αιώνα χτίστηκε εκεί τεράστιο μοναστήρι και ξενώνας με επιβλητική βασιλική που ήταν από τους μεγαλύτερους ναούς στην Αγία Γη. Το 635 μετά Χριστόν οι Άραβες επιτέθηκαν στην Μπέλα και ύστερα από μια σκληρή αποφασιστική μάχη στον παραπόταμο του Ιορδάνη ποταμού, οι Ερωμίακα, οι Άραβες

τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς με την αποκάλυψη μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μοναστηριού με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα και ελληνικές επιγραφές που καταστράφηκαν πιθανόν από σεισμό στις αρχές του 8ου αιώνα, όπως και προαναφέραμε. Τα ερείπια μιας μικρότερης εκκλησίας και ενός μικρού τετράγωνου κτηρίου γύρω από ένα βράχο στην πλαγιά του Λόφου υποδεικνύουν προφανώς την ακριβή θέση του θαύματος. Σήμερα τα Γάδαρα είναι μια πόλη της Ιορδανίας μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Αραβικής ερήμου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο συγγραφέας μας λέγει πώς η Μεγάλη Σαρακοστή θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος ζωής.

με την παρακολούθηση των ακολουθιών, με την νηστεία, ακόμα και με την προσευχή σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν εξαντλείται η όλη προσπάθεια στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ή μάλλον, για να είναι όλα αυτά αποτελεσματικά και να έχουν νόημα, πρέπει να υποστηρίζονται και από αυτή την ίδια τη ζωή. Χρειάζεται δηλαδή ένας τρόπος ζωής που να μην έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά και να μην οδηγεί σε μια διάσπασμένη ύπαρξη. Στο παρελθόν, στις ορθόδοξες χώρες, η ίδια η κοινωνία πρόσφερε μια τέτοια υποστήριξη με το συνδυασμό που είχε στα έθιμα, στις εξωτερικές αλλαγές, με την ομοθεσία, με τους δημόσιους και ιδιωτικούς κανονισμούς, με όλα δηλαδή όσα περιλαμβάνονται στη λέξη πολιτισμός. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή, ολόκληρη η κοινωνία αποδεχόταν ένα συγκεκριμένο ρυθμό ζωής, ορισμένους κανόνες που υπενθύμιζαν στα άτομα μέλη της κοινωνίας την περίοδο της Σαρακοστής. Στη Ρωσία, λόγου χάρη, δεν μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει τη Σαρακοστή, γιατί οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν διαφορετικά αυτή την περίοδο. Τα θέατρα έκλειναν και σε παλιότερους καιρούς τα δικαστήρια ανέβαλαν τη λειτουργία τους. Φυσικά όλα αυτά τα ερεθίσματα από μόνα τους είναι φανερό ότι δεν ήταν δυνατόν να αναγκάσουν τον άνθρωπο να οδηγηθεί στη μετάνοια ή σε μια πιο ζωντανή θρησκευτική ζωή. Αλλά όμως δημιουργούσαν μια ορισμένη ατμόσφαιρα, ένα είδος σαρακοστιανού κλίματος, όπου η ατομική προσπάθεια γινόταν ευκολότερη. Ακριβώς επειδή είμαστε αδύναμοι, χρειαζόμαστε τις εξωτερικές υπενθυμίσεις, τα σύμβολα, τα σημάδια. Φυσικά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα εξωτερικά σύμβολα να αποκτήσουν αυτοτέλεια, να γίνουν αυτοσκοπός και έτσι, αντί να είναι απλά μια υπενθύμηση, να γίνουν για την κοινή αντίληψη το μόνο περιεχόμενο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αν όμως καταλάβουμε σωστά αυτές τις συνήθειες, τότε θα γίνουν ο κρίκος που συνδέει την πνευματική προσπάθεια με την ζωή. Δεν ζούμε σε μια ορθόδοξη κοινωνία. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας, Ρώσος στην καταγωγή, ζει σήμερα στην Αμερική. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα της Σαρακοστής σε επίπεδο κοινωνικό. Είτε είναι Σαρακοστή είτε όχι, ο κόσμος που μας περιβάλλει, που αποτελούμε κι εμείς δικό του αναπόσπαστο κομμάτι, δεν αλλάζει. Κατά συνέπεια, ζητιέται από μας μια νέα προσπάθεια να σκεφτούμε την απαραίτητη θρησκευτική σχέση ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Η πνευματική τραγωδία της εκοσμίκευσης είναι εκείνη που μας πρόχνει σε μια πραγματική θρησκευτική σχιζοφρένεια, ένα σπάσιμο δηλαδή της ζωής μας σε δύο κομμάτια, το θρησκευτικό και το κοσμικό, που έχουν όλο και λιγότερη αλληλοεξάρτηση.
Έτσι η πνευματική προσπάθεια είναι απαραίτητη για να μεταθέσει τα παραδοσιακά έθιμα και τις συνήθειες που είναι βασικά μέσα στην προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Σαρακοστής. Με ένα πειραματικό και αναγκαστικά σχηματικό τρόπο θα μπορούσε κανείς να δει αυτή την προσπάθεια σε δύο πλαίσια. Στη ζωή μέσα στο σπίτι και στη ζωή έξω από αυτό. Για την ορθόδοξη αντίληψη, το σπίτι και η οικογένεια αποτελούν την πρώτη και βασικότερη περιοχή της χριστιανικής ζωής ή της εφαρμογής των χριστιανικών αρχών στην καθημερινή ζωή. Το σπίτι δηλαδή, το στυλ και το πνεύμα της οικογενειακής ζωής και όχι το σχολείο, ακόμα ούτε και η εκκλησία είναι εκείνο που σχηματίζει μέσα μας τη θεμελιακή αντίληψη για τον κόσμο που μορφοποιεί στο εσωτερικό μας το βασικό προσανατολισμό, τον οποίο ίσως για αρκετό διάστημα δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά που τελικά θα γίνει ένας αποφασιστικός παράγοντας. Ο Στάρετς Ζωσιμάς του Ντοστογεύκη στους αδελφούς Καραμαζόφ λέγει: «Εκείνος που μπορεί να έχει καλές αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία είναι σωσμένος για όλη του τη ζωή». Το σημαντικό δεν είναι ότι κάνει αυτή την παρατήρηση ύστερα από τη θύμιση της μητέρας του που τον είχε πάρει μαζί της στη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων. Θυμάται την ομορφιά της ακολουθίας, τη μοναδική μελωδία του κατανυχτικού. «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Η υπέροχη προσπάθεια για θρησκευτική αγωγή που γίνεται σήμερα στα κατηχητικά σχολεία δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν βασίζεται στη ζωή της οικογένειας. Τι λοιπόν θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει στο σπίτι στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής? Επειδή είναι αδύνατο να καλύψουμε εδώ όλες τις πλευρές της οικογενειακής ζωής, θα περιοριστούμε μόνο σε μια από αυτές. Όλοι μας, χωρίς αμφιβολία, συμφωνούμε ότι ο τρόπος της οικογενειακής ζωής έχει ριζικά αλλοιωθεί με την παρουσία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτά τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης διαποτίζουν σήμερα ολόκληρη τη ζωή. Δεν χρειάζεται κανείς να βγει από το σπίτι για να βρεθεί έξω. Ολόκληρος ο κόσμος είναι μόνιμα εδώ, σε απόσταση που τον φτάνουμε ακίνητη. Και σιγά σιγά η στοιχειώδης εμπειρία να βρεθούμε σε ένα εσωτερικό κόσμο μέσα στην ομορφιά της εσωτερικότητας έχει εντελώς χαθεί από τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Και αν δεν είναι η τηλεόραση, είναι η μουσική. Η μουσική έπαψε να είναι κάτι που το ακούει κανείς. Σταθερά πια έγινε μια υπόκρουση θορύβου που συνοδεύει τις συνομιλίες μας, το διάβασμα, το γράψιμο κτλ. Στην πραγματικότητα αυτή η ανάγκη να ακούγεται συνέχεια μουσική φανερώνει την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να χαρεί
τη σιωπή, να την καταλάβει όχι σαν κάτι αρνητικό, σαν μια απλή έλλειψη, αλλά ακριβώς σαν μια παρουσία και σαν τη μοναδική προϋπόθεση για την πιο αληθινή παρουσία. Αν ο χριστιανός του παρελθόντος ζούσε κατά ένα μεγάλο βαθμό σε ένα σιωπηλό κόσμο που του έδινε πλούσιες ευκαιρίες για αυτοσυγκέντρωση στον εσωτερικό του κόσμο, ο σημερινός χριστιανός είναι αναγκασμένος να κάνει ειδική προσπάθεια για να καλύψει αυτή την αναγκαία διάσταση της σιωπής, η οποία αυτή μόνο μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τις υψηλές πραγματικότητες. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν είναι περιθωριακή υπόθεση, αλλά με πολλούς τρόπους είναι ένα θέμα πνευματικής ζωής ή θανάτου. Πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι είναι αδύνατο να μοιράσουμε τη ζωή μας ανάμεσα στη χαρμολύπη της Μεγάλης Σαρακοστής και στο τελευταίο σίριαλ. Αυτά τα δύο βιώματα είναι ασυμβίβαστα και το ένα σίγουρα θα σκοτώσει το άλλο. Και είναι πολύ πιθανό, εκτός αν γίνεται μια έντονη προσπάθεια, ότι το τελευταίο σίριαλ έχει πολύ μεγαλύτερες ελπίδες σε βάρος της χαρμολύπης παρά το αντίθετο. Μια πρώτη συνήθεια που προτείνεται είναι να μειωθεί δραστικά η παρακολούθηση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στην περίοδο της Σαρακοστής. Δεν τολμούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια γενική νηστεία, αλλά μόνο η ασκητική, η οποία όπως ξέρουμε σημαίνει πρώτα απ' όλα αλλαγή τροφής και μείωσή της. Φυσικά, τίποτα το κακό δεν υπάρχει λόγου χάρη στο να συνεχίσει κανείς να παρακολουθεί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ειδήσεις, εκλεκτές σειρές, ενδιαφέροντα και πνευματικά ή διανοητικά εμπλουτισμένα προγράμματα. Εκείνο που πρέπει να σταματήσει στη διάρκεια της Σαρακοστής είναι η πλήρης παράδοση στην τηλεόραση, η μετατροπή δηλαδή του ανθρώπου σε λάχανο πάνω σε μια πολυθρόνα κολλημένο στην οθόνη που παθητικά δέχεται ό,τι βγαίνει από αυτή. Όταν ήμουν παιδί, ήταν τότε η προτηλεοπτική εποχή, η μητέρα μου συνήθιζε να κλειδώνει το πιάνο την πρώτη, την τέταρτη και την έβδομη εβδομάδα της Σαρακοστής. Αυτή η ανάμνηση είναι μέσα μου, ζωηρότερη από τις μακρινές ακολουθίες της Σαρακοστής, και ακόμα και σήμερα όταν παίζει το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες με ταράζει σχεδόν όσο και μια βλαστήμια. Αναφέρω αυτή την προσωπική μου ανάμνηση μόνο σαν μια διευκρίνηση της επίδρασης που μπορούν να έχουν μερικές εξωτερικές ενέργειες στην ψυχή ενός παιδιού. Και αυτό που κρύβεται εδώ δεν είναι απλά ένα απομονωμένο έθιμο ή ένας κανόνας, αλλά είναι μια εμπειρία της Σαρακοστής
σαν μιας ειδικής χρονικής περίοδου, σαν κάποιο πράγματος που είναι παρόν όλο το χρόνο και που δεν πρέπει να χαθεί, να ακροτηριαστεί, να καταστραφεί. Εδώ, ακόμα όσο αφορά την νηστεία, μια απλή απουσία ή αποχή από την τροφή δεν είναι επαρκής. Πρέπει να έχει το θετικό της συμπλήρωμα. Η σιωπή που δημιουργεί η απουσία του θορύβου του κόσμου, των θορύβων που παράγονται από τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να γεμίσει με θετικό περιεχόμενο. Αν η προσευχή είναι η τροφή για τις ψυχές μας, τροφή επίσης θέλει και το μυαλό μας, γιατί ακριβώς αυτό το διανοητικό μέρος του ανθρώπου είναι που καταστρέφεται σήμερα από το ασταμάτητο σφυροκόπημα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, των εφημερίδων, των εικονογραφημένων εκδόσεων κτλ. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε παράλληλα με την πνευματική προσπάθεια είναι μία διανοητική, θα λέγαμε, προσπάθεια. Πόσα αλήθεια αριστουργήματα, πόσους υπέροχους καρπούς της ανθρώπινης σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας αρνούμαστε στη ζωή μας μόνο και μόνο γιατί μας είναι πολύ πιο άνετο γυρίζοντας το σπίτι από τη δουλειά, παραδομένη στη σωματική και διανοητική κόπωση, να πιέσουμε το κουμπί της τηλεόρασης ή να βυθιστούμε στο τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Εδώ ο συγγραφέας μας μιλάει για το τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Και εγώ θα συμπληρώσω για το απόλυτο χάος του διαδικτύου στην εποχή μας και την ανεξέλεκτη πείνα του σημερινού ανθρώπου, γι' αυτό και ειδικότερα των νέων. Αλλά πώς φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε την περίοδο της Σαρακοστής? Ίσως να κάνουμε ένα κατάλογο βιβλίων για διάβασμα. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα βιβλία να είναι οπωσδήποτε θρησκευτικά. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν θεολόγοι. Όμως υπάρχει πολλή θεολογία κρυμμένη σε μερικά λογοτεχνικά αριστουργήματα και κάθε τι που πλουτίζει τη νοημοσύνη μας, κάθε καρπός της αληθινής ανθρώπινης δημιουργίας είναι ευλογημένος από την Εκκλησία και όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα αποκτάει πνευματική αξία. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένες στη μνήμη δύο μεγάλων διδασκάλων της χριστιανικής πνευματικότητας, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Θα πρέπει αυτό να το πάρουμε σαν μια ευρύτερη απόδειξη ότι εκείνο που ζητάει από μας η Εκκλησία να κάνουμε στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να εμπλουτίσουμε τον πνευματικό και διανοητικό εσωτερικό κόσμο μας, να μελετήσουμε και να στοχαστούμε πάνω σε ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε αυτό τον εσωτερικό κόσμο
και τις χαρές του. Από αυτή τη χαρά, από την αληθινή κλίση του ανθρώπου που εκπληρώνεται εσωτερικά και όχι εξωτερικά, ο σύγχρονος κόσμος δεν μας προσφέρει σήμερα ούτε καν μια γεύση. Όμως χωρίς αυτή, χωρίς την αντίληψη της Σαρακοστής σαν ταξιδιού στο βάθος του είναι μας, η Σαρακοστή χάνει το νόημά της. Τέλος, ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της Σαρακοστής στις ατέλειωτες ώρες που περνάμε έξω από το σπίτι? Στις συναλλαγές μας, καθισμένοι σε ένα γραφείο ή ασκώντας τα επαγγελματικά μας καθήκοντα ή όταν συναναστρεφόμαστε τους συναδέλφους και τους φίλους μας. Αν και δεν είναι δυνατό να δοθεί εδώ μια συγκεκριμένη συνταγή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, όμως μερικές πολύ γενικές απόψεις μπορούν να λεχθούν. Και πρώτα-πρώτα η Σαρακοστή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ελέγξουμε τον απίστευτα υπεροπτικό χαρακτήρα μας στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, στα διάφορα γεγονότα και στη δουλειά. «Χαμογέλα, μη στεναχωριέσαι» και τα λοιπά είναι σλόγγαν που στην πραγματικότητα έγιναν διαταγές που πρόθυμα τις δεχόμαστε και που σημαίνουν «Μην ανακατεύεσαι», «Μη ρωτάς», «Μη προχωράς βαθύτερα στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους», «Φύλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού που συνδυάζει τη φιλική διάθεση με την τέλεια αδιαφορία», «Σκέψου τα πάντα μόνο μέσα στα πλαίσια του υλικού κέρδους, της ωφέλειας, της προαγωγής», «Να είσαι με άλλα λόγια ένα κομμάτι του κόσμου, ο οποίος ενώ συνέχεια χρησιμοποιεί τις μεγάλες λέξεις ελευθερία, ευθύνη, φροντίδα κτλ., de facto ακολουθεί την ηλιστική αρχή ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει». Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος για αναζήτηση νοήματος. Να βρω δηλαδή νόημα στην επαγγελματική μου ζωή, στα πλαίσια της κλίσης μου, νόημα στις προσωπικές σχέσεις μου με τα άλλα πρόσωπα, νόημα στη φιλία, νόημα στις ευθύνες μου. Δεν υπάρχει απασχόληση, επάγγελμα που να μην μπορεί να μεταμορφωθεί, έστω και για λίγο μόνο, με στόχο όχι τη μεγαλύτερη απόδοση ή την καλύτερη οργάνωση, αλλά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η ίδια προσπάθεια για εσωτερικοποίηση όλων των σχέσεων μας είναι απαραίτητη, γιατί είμαστε ελεύθερες ανθρώπινες υπάρξεις που καταντήσαμε χωρίς τις περισσότερες φορές να το ξέρουμε, φυλακισμένοι στα συστήματα τα οποία προοδευτικά κάνουν τον κόσμο μας απάνθρωπο. Και αν στην πίστη μας υπάρχει κάποιο νόημα, αυτό πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και όλα τα συνακολουθά της. Χιλιάδες άνθρωποι νομίζουν ότι οι απαραίτητες αλλαγές έρχονται μόνο απ' έξω, με την επανάσταση και την αλλαγή στις εξωτερικές συνθήκες. Στο χέρι τους είναι
να αποδείξουν οι χριστιανοί ότι στην πραγματικότητα κάθε τι ξεκινάει από μέσα, από την πίστη και τη ζωή σύμφωνα με την πίστη αυτή. Η Εκκλησία, όταν μπήκε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, δεν κατάγγειλε τη δουλεία, δεν ξεσήκωσε σε επανάσταση. Αυτή η ίδια η πίστη της, η νέα θεώρηση του ανθρώπου και της ζωής, είναι εκείνη που προοδευτικά καταργεί τη δουλεία. Ένας Άγιος, και Άγιος εδώ σημαίνει πολύ απλά κάθε άνθρωπος που παίρνει πάντοτε στα σοβαρά την πίστη του, θα κάνει πολύ περισσότερα για την αλλαγή του κόσμου παρά χιλιάδες τυπωμένα προγράμματα. Ο Άγιος είναι ο μόνος αληθινός επαναστάτης σε αυτόν τον κόσμο. Μια τελευταία γενική παρατήρηση. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ευκαιρία για έλεγχο στα λόγια μας. Ο κόσμος μας είναι υπερβολικά βερμπαλιστικός και εμείς συνέχεια πλημμυρίζουμε από λόγια που έχουν χάσει το νόημά τους και συνεπώς τη δύναμή τους. Ο χριστιανισμός αποκαλύπτει την ιερότητα του λόγου, ένα αληθινά θείο δώρο στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς η ομιλία μας είναι πρικισμένη με τεράστια δύναμη, είτε θετική είτε αρνητική. Γι' αυτό επίσης και θα κριθούμε για τα λόγια μας. Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ω εάν λαλήσωσι οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Ελέγχουμε τα λόγια μας με το να ανακαλύπτουμε τη σοβαρότητα και την ιερότητά τους, να καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές ένα αστείο που λέγεται απερίσκεπτα μπορεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα, μπορεί να γίνει εκείνη η τελευταία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και ο άνθρωπος φτάνει στην τελική απελπισία και καταστροφή. Αλλά ο λόγος μπορεί επίσης να είναι και μια μαρτυρία, μια τυχαία συνομιλία σε ένα γραφείο με τον συνάδελφο μπορεί να μεταδώσει καλύτερα μια θεώρηση για τη ζωή, μια διάθεση απέναντι στους άλλους ανθρώπους και στη δουλειά, και να έχει περισσότερα αποτελέσματα από ένα τυπικό κήρυγμα. Μπορεί από μια τέτοια συνομιλία να πέσουν σπόροι για μια ερώτηση πάνω στη δυνατότητα μιας άλλης προσέγγισης της ζωής. Σπόροι για επιθυμία να γνωρίσει κανείς περισσότερα. Δεν έχουμε πραγματικά ιδέα πόσο επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο με τα λόγια, με τον τόνο της προσωπικότητάς μας. Και τελικά οι άνθρωποι ελκύονται στο Θεό, όχι γιατί κάποιος μπόρεσε να τους δώσει διαφωτιστικές εξηγήσεις, αλλά γιατί είδαν σε αυτόν το φως,
τη χαρά, το βάθος, τη σοβαρότητα, την αγάπη που από μόνα τους αποκαλύπτουν την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αν η Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπαμε στην αρχή, είναι η ανακάλυψη της πίστης από τον άνθρωπο, είναι επίσης και η ανόρθωση της ζωής του, του θεϊκού νοήματός της, του κρυμμένου βάθους της, με το να απέχουμε από την τροφή, ξαναβρίσκουμε τη γλύκα της και ξαναμαθαίνουμε πώς να την παίρνουμε από το Θεό με χαρά και ευγνωμοσύνη. Με το να μειώνουμε τις ψυχαγωγίες, τη μουσική, τις συζητήσεις, τις επιπόλαιες κοινωνικότητες, ανακαλύπτουμε την τελική αξία των ανθρώπινων σχέσεων, της ανθρώπινης δουλειάς, της ανθρώπινης τέχνης, και τα ξαναβρίσκουμε όλα αυτά ακριβώς γιατί ξαναβρίσκουμε τον ίδιο το Θεό, γιατί ξαναγυρίζουμε σε Αυτόν και δι' αυτού σε όλα όσα Εκείνος μας έδωσε μέσα από την τέλεια αγάπη και το έλεος Του. Έτσι, τη νύχτα της Ανάστασης ψέλνουμε: «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις, την έγερση Χριστού ενή εστερέωτε». Μη μας αποστερήσεις αυτής της προσδοκίας, φιλάνθρωπε Κύριε.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Με απλότητα οραματίζεται την ενδενική Ρωσία. Η πατρίδα μας θα γίνει ισχυρή εσωτερικά και εξωτερικά μόνο με την επικράτηση της δικαιοσύνης, της ομονίας, της αλληλοβοηθείας των κοινωνικών τάξεων και της αφοσιώσεως στην Εκκλησία, στο έθνος και τον Τσάρο. Η θεώρηση των εθνικών υποθέσεων αποτελεί αντανάκλαση των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Αυτό φαίνεται και από την άμεση μετάβαση της σκέψεώς του από την εικόνα της ιδανικής Ρωσίας στην εικόνα της πρωτοχριστιανικής κοινωνίας. Το πνεύμα της αρχαίας χριστιανικής κοινότητος αποτελεί υπόδειγμα το οποίο εμείς χριστιανοί οφείλουμε να μιμούμεθα για την επίγεια πατρίδα και τον βασιλέα που είναι σύμβολα της ουρανίας πατρίδας και του ουρανίου βασιλέως έγραφε «Αγάπα την πατρίδα σου γιατί αυτή σε ανέθρεψε, σε σπούδασε, σε ανέδειξε. Περισσότερο όμως να αγαπάς την ουράνια πατρίδα σου η οποία είναι αγία και αιωνία. Για να πολιτογραφηθείς εκεί χρειάστηκε να χυθεί το τίμιο αίμα του Υιού του Θεού. Γι' αυτό να σέβεσαι και να αγαπάς τους νόμους της, όπως σέβεσαι και αγαπάς τους νόμους της επιγείου πατρίδος. Η υπηρεσία σου προς τον βασιλέα και την πατρίδα είναι εικόνα της υπηρεσίας προς τον ουράνιο βασιλέα και την ουράνια πατρίδα. Η υπηρεσία σου εδώ είναι δοκιμαστική, προπαρασκευαστική για την υπηρεσία σου στους ουρανούς. Τις σκέψεις του αυτές κλείνει με ένα ευαγγελικό χωρίο. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Όπως τον Ρωσοτουρκικό, έτσι και τον Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο, τον δεχόταν σαν εκδήλωση της κρίσεως του Θεού. Ο πόλεμος προεκλήθη από τη βαριά αμαρτήματα της Ρωσίας. Πρέπει σύσσωμο το έθνος να εκδηλώσει μετάνοια. Χρειάζεται διόρθωση των ηθών σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απαλλαγή από την παραφροσύνη της αθείας, ταπείνωσης, ευλάβεια και σχολαστική εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Κατά το 1905 η φωνή του παίρνει πιο αυστηρή χρειά. Ο πολυέμαχτος πόλεμος είναι εκδήλωση της οργής του Θεού για τις αμαρτίες μας. Ακούστε και ξυπνήστε, σύγχρονοι άθεοι διανοούμενοι. Αυτά τα λόγια προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και αναφέρονται σε σας. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Όταν στη Ρωσία άρχισαν οι εσωτερικές ζυμώσεις και αργότερα οι ποικίλες μορφής επαναστατικές κινήσεις, δεν έπαβε να ψέγει την ειδωλολατρική σαρκική ζωή των συμπατριωτών του, ιδιαίτερα των αριστοκρατών. Συγχρόνως όμως άρχισε να προειδοποιεί για να τα επερχόμενα δεινά την αντιεκκλησιαστική και αντιθρησκευτική μερίδα των διανοουμένων. Σε ένα απόσπασμα κηρύγματος αντιχούν με την ίδια δύναμη και τα δύο θέματα. Για τη σωτηρία των ψυχών δεν αρχούν μόνον η ομολογία της ορθής πίστεως, η τιμή των εικόνων και η συμμετοχή στις ακολουθίες. Χρειάζεται η πραγματική χριστιανική ζωή, η πιστή τήρηση των εντολών, η απλότης και η καθαρότης του πνεύματος. Γιατί άραγε σήμερα πολλοί διανοούμενοι δεν αγαπούν τη Ρωσία, θέλουν το κακό της και χαίρουν στις συμφορές της, διότι αρνήθηκαν την δασκαλία της Εκκλησίας. Σε μια εορτή του Ευαγγελισμού, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης εκήρυξε περισσότερο αποκαλυπτικά. Μόνον η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη κατέχει την παντοτινή ειρήνη και θα την κατέχει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ενώ ο κόσμος είναι αμαρτωλός, απομακρύνεται από τους νόμους του Θεού, επαναστατεί και αναστατώνεται από το στρόβιλο καταστρεπτικών παθών, από απανθρώπους πολέμους, συνωμοσίες και παραλογισμούς. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του.
Ρίξτε μια ματιά στους καρπούς του σύγχρονου πολιτισμού. Σε ποιον είναι ευχάριστη και χρήσιμη, γιατί η Ρωσία βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε αναρχία, γιατί η σπουδάζουσα νεολαία έχασε τον φόβο του Θεού και παραμελεί τα καθήκοντά της, γιατί οι υπερήφανοι διανοούμενοι επιδιώκουν να αναλάβουν την κυδαιμονία και την ηγεσία του λαού χωρίς να κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες αυτού του λαού και χωρίς να τον αγαπούν, διότι ελαττώθηκε η πίστης προς τον Θεό και τις αιώνιες αλήθειές του. Διότι απεμακρύνθησαν από την Εκκλησία του Θεού που χειραγωγούσε στη χριστιανική ζωή, που εξασφάλιζε τα νόμιμα δικαιώματα σε όλους και που απαιτούσε την αυστηρή εκπλήρωση των καθηκόντων από όλους. Όπως και ο Ντοστογεύσκη διέκρινε εκδηλώσεις μανιακές και δαιμονικές στις τρομοκρατικές ενέργειες των αθέων αναρχικών. Τη μανία του μηδενισμού την έθετε δίπλα σε άλλες μορφές δαιμονικής εχμαλωσίας. Σε ένα κήρυγμά του έλεγε: «Υπάρχει η μανία των φεραγύρων, υπάρχει η μανία των σαρκικών παθών, υπάρχει η μανία των θεαμάτων, υπάρχει η μανία του μηδενισμού, υπάρχει η μανία της αισχρολογίας». Τα δύο ρεύματα στυλιτεύσεως του πατρός Ιωάννου της Χρουστάνδης, εκείνο δηλαδή που στρέφεται κατά της ιδωλατρικής σαρκικής ζωής και εκείνο που στρέφεται κατά της απιστίας, ενώνονται όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ο Τολστόι. Ο Τολστόι δέχεται συχνές επιθέσεις από τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος βλέπει σε αυτόν όχι μόνο ένα άθεο και βέβυλο, αλλά και ένα κακομαθημένο εκπρόσωπο της αριστοκρατίας. Ο πατήρ Ιωάννης δεν αρκείται να στυλιτεύει τον Τολστόι μόνο στα κηρύγματά του, αλλά και δημοσιεύει ειδικό φυλάδιο εναντίον του. Η επαναστατική μερία διανοουμένων, η οποία ετάφτιζε την πολιτική της δραστηριότητα με την άρνηση του χριστιανισμού, δεν παρέμεινε αδρανής. Εναντίον του πατρός Ιωάννου ξεσήκωναν ολόκληρη εκστρατεία στον αριστερό τύπο. Δημοσίευαν και μερικά σατυρικά σκίτσα και θεατρικά έργα. Δεχόταν συχνά εμπεγμούς για την αποσία του από την Κροστάδη την περίοδο των μεγάλων επαναστατικών ταραχών του 1906, στις οποίες έλαβε μέρος και το πολεμικό ναυτικό. Σε μια νεκρολογία υποστηρίζεται η αναχώρησή του τότε από την πόλη, διότι υπήρχε το ενδεχόμενο να φωνευθεί από κάποια έστω και αδέσποτη σφαίρα. Αυτό θα ξεσήκωνε το πλήθος που για το αίμα του θα απαιτούσε σκληρή τιμωρία της ιντελιγένσιας των αριστερών διανοουμένων, πράγμα το οποίο τον εξανάγκασε να λάβει μέτρα και να απομακρυνθεί προσωρινώς από την αγαπημένη του πόλη. Οι επιθέσεις αυτές δεν ανέκοψαν τις θηλητεύσεις του πατρός Ιωάννου. Αντίθετα, τις έκαναν περισσότερο δρυμείς. Έτσι, σε αναλόγου του 1907, διεκήρυται: «Το κράτος παραπέει, βρίσκεται κοντά στην καταστροφή. Εάν στη Ρωσία δεν αλλάξει η κατάσταση, εάν οι άθεοι και οι ανόητοι ανασικοί δεν υποταχθούν με τη δίκαιη τιμωρία του νόμου, εάν η πατρίδα δεν απαλλαγεί από τα πολλά παράσιτα και ζάνια, τότε θα καταστραφεί όπως τα αρχαία βασίλεια. Ξακουστές πόλεις και μεγάλες αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του Θεού και για την αθεία και την παρανομία τους. Κατηγορούσε όμως και τη χαλαρότητα της πολιτικής εξουσίας. Φταίει και η ανωτέρα διοίκησης που ανέχεται τις ακαταστασίες. Η έλλειψη της τιμωρίας στη Ρωσία πήρε μορφή συνηθείας και μερικοί καυχόνται γι' αυτό. Έχουμε έτσι αδιάκοπες ταραχές στο ναυτικό. Παντού υπάρχει προδοσία, παντού απειλές για τη ζωή και την κρατική περιουσία. Το ίδιο και στο μέλλον θα συμβαίνει λόγω της ελαστικής διοικήσεως. Καημένη πατρίδα, πότε θα ευτυχήσεις? Θα ευτυχήσεις μόνον όταν αγαπήσεις τον Θεό, την Εκκλησία και τα αγνά ήθη με όλη σου την καρδιά».

Στο ημερολόγιο που εγγράφει στα τελευταία χρόνια της ζωής του και που εξεδόθη αμέσως μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Ο ζωντανός στάχιας του πνευματικού αγρού», υπάρχουν σημειώσεις οι οποίες για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν πως καταδικάζοντας τους αριστερούς δεν ήταν τυφλός για πολλές άλλες σκιερές πλευρές της συγχρόνου ρωσικής ζωής. Γνώριζε εκ πείρας την αθλία κατάσταση πολλών χωρικών. Ήμουν στα χωριά και είδα την αγροτική ζωή. Τι στέρησες παντού, τι κουρελιασμένα ρούχα, τι εξασθενισμένα κορμιά από την ανεπαρκή τροφή, τι θλιμμένα πρόσωπα. Οι πλούσιοι ούτε να τους κοιτάξουν δε θέλουν. Τι ψυχή έχουν αυτοί οι αριστοκράτες, πόσο βδελιχτοί είναι ενώπιον του φιλανθρώπου Θεού. Την Επανάσταση και ακόμα τον φιλελευθερισμό της εποχής του Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου δεν τα δεχόταν κυρίως για την αντιχριστιανική τους βάση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επανάσταση των ημερών μας είναι προπάντων αποτέλεσμα της απομακρύσεως από την πίστη και την Ορθοδοξία, η οποία έχει τη δύναμη να τακτοποιήσει όλα τα θέματα του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου και να λύσει κάθε πρόβλημα στην οικογενειακή, στην οικονομική και πολιτική ζωή. Από τις πολιτικές πεπιθήσεις του, ο πατήρ Ιωάννης της Χριστάνδης θα χαρακτηριζόταν σαν δεξιός. Περισσότερο όμως ήταν ένας απλός, παραδοσιακός, που έβλεπε την κρατική εξουσία, την δύναμη η οποία οικοδομούσε τη Ρωσία. Γι' αυτό στα κηρύγματά του κατηγορεί τις ταραχές, την αναρχία και γενικά κάθε τι που κλόνιζε την ομαλή διοίκηση της πατρίδος του, χωρίς φυσικά να αποβλέπει σε κανένα προσωπικό όφελος. Ασφαλώς δεν ήταν ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης. Έπαιξε όμως για το καλό της Εκκλησίας και για την πνευματική σωτηρία όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των Ρώσων και της Ρωσίας. Υπέφερε για την πατρίδα του και γι' αυτό απέκτησε το δικαίωμα να στυλιτεύει. Σε μια από τις τελευταίες συγκινητικές αναφορές προς τον Θεό παρακαλεί: «Ω Κύριε, σώσε τον ρωσικό λαό, την Ορθοδοξία στη Ρωσία που χάνεται, παντού διαφθορά, παντού απιστία και αναρχία. Κύριε, όλοι βρισκόμεθα στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο Παντοκράτορ, σώσε μας». Στους βίους των Αγίων και Δικαίων συχνά συμβαίνει να σχολιάζονται σε ξεχωριστά κεφάλαια μερικές όψεις της ασκητικής του ζωής, όπως το έγκλειστον, η νηστεία κλπ. Στα περισσότερα βιβλία περί του πατρός Ιωάννου του Κωνσταντίνης μπορείτε να συναντήσετε το κεφάλαιο «Μια ημέρα του πατρός Ιωάννου». Η διάκριση αυτού του θέματος σε ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι απόλυτα δικαιολογημένη, εφόσον η καθημερινή ζωή του πατρός Ιωάννου εμφανίζεται σαν μια μορφή ασκήσεως. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν κάθε άνθρωπος αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε μόχθους και απασχολήσεις που παίρνουν πολλές φορές τη μορφή πραγματικής ασκήσεως. Όμως αυτό γίνεται συχνά για την ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων και σύμφωνα με το θέλημα εκάστου. Ο πατήρ Ιωάννης στην πραγματικότητα δεν είχε χρόνο αναπαύσεως, ενώ οι ώρες της εργασίας του ήσαν εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στην υπηρεσία του πλησίον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένιωθε σαν σκλάβος στην ιδέα του καθήκοντος. Αντίθετα, εσωτερικά ζούσε περισσότερο ελεύθερος από πολλούς, γιατί αισθανόταν την κλίση του. Εξεπλήρωνε εκείνο για το οποίο τον κάλεσε ο Θεός. Δεν υπηρετούσε το ίδιο θέλημα, αλλά τη βουλή του υψίστου. Εκτός από αυτά, δεν ήταν δεσμευμένος με τις συνηθισμένες βιωτικές απασχολήσεις και μέρημνες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ντυθούμε. Τότε, πού βρίσκεται η άσκησή του? Δίνοντας απάντηση στο ερώτημα αυτό, διευκρινίζουμε ότι η χριστιανική άσκηση δεν γίνεται για να αποκαλυφθεί η δύναμη ή η καρτερία μας. Δεν σημαίνει να θέτουμε ορισμένους στόχους ρεκόρ. Αυτό θα ήταν μια άθληση που έχει και αυτή την αξία της. Δεν σημαίνει ακόμη να έχουμε σκοπό τον βασανισμό του εαυτού μας. Τούτο αποτελεί θρησκοληψία και απανθρωπιά. Η ουσιαστική άσκηση του χριστιανού είναι η αδιάκοπη προετοιμασία για την αποδοχή της αγάπης,
της πνοής του Αγίου Πνεύματος. Η άσκηση λοιπόν δεν αποβλέπει στην απάρνηση της ευτυχίας, αλλά στην απόκτηση της πραγματικής ζωής, με την προσπάθεια της κατακτήσεως αυτής της ζωής. Ο χριστιανός ολοένα απολαμβάνει το φως και τη μακαριότητα της αγάπης, μέσα στην οποία βρίσκεται ο Θεός. Η περιγραφή εδώ μιας ημέρας του αναφέρεται στην εποχή της μεγάλης του φήμης. Μια τέτοια μορφή καθημερινής ζωής δεν εμφανίστηκε αμέσως. Πρώτου έτους 1889 παρέδιδε μαθήματα στο γυμνάσιο και διέθετε πολύ χρόνος στην οργάνωση της εργατικής εστίας. Από το 1890 όμως το συνηθισμένο του 24ωρο διαμορφώθηκε περίπου όπως θα περιγράψουμε. Ξυπνούσε στις 5 το πρωί. Αφιέρωνε μισή ώρα στην προσευχή ή στην προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχει μαρτυρία για τακτική προσευχή στον κήπο του σπιτιού του ακόμα και όταν ο καιρός ήταν παγωμένος. Αργότερα δεν κατόρθωνε να προσευχηθεί επειδή από το πρωί ή και από τη νύχτα τον περίμεναν εκείνοι που ήθελαν να το συναντήσουν. Στις αρχές δεχόταν μερικούς προτού πάει στο ναό. Αργότερα όμως, όταν πλέον συγκεντρωνόταν ολόκληρο πλήθος, ήταν αδύνατο να εξακολουθήσει αυτό. Επίσης, στα πρώτα χρόνια έβγαινε ο ίδιος και μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς που περίμεναν σειρά μπροστά στο σπίτι του. Έπειτα όμως, ανέθεσε το έργο αυτό σε άλλα πρόσωπα και η παράταξή του, που περίμενε ελεημοσύνη, μεταφέρθηκε έξω

προφορικές παρακλήσεις με σημειώματα, τηλεγραφήματα, γράμματα ή και με την απλή σιωπηλή αναμονή. Όταν ετελείωνε την Θεία Λειτουργία παραδεδόταν σε αυτό τον λαό μέχρι αργά τη νύχτα. Με δυσκολία και όχι πάντοτε πήγαινε μετά τη Θεία Λειτουργία για 15 έως 20 λεπτά στο σπίτι του και ευθύς έτρεχε να συναντήσει τα πλήθη των προσκυνητών που είχαν έλθει για αυτόν στην Κροστάνδη. Καμιά φορά για το σκοπό αυτό πήγαινε στην εργατική εστία και στον ξενώνα της, άλλοτε σε φιλόξενους ενορίτες του, συχνότερα όμως σε μερικά ιδιωτικά ξενοδοχεία ή οικίματα για τους ξένους. Αυτά τα τελευταία είχαν αυξηθεί υπερβολικά. Ήδη στις βιογραφίες του πατήρ Ιωάννης που τυπώθηκαν στα μέσα του 1890 έφτασαν την εικοσάδα. Διατηρήθηκαν σχετικές περιγραφές τους. Ήσαν διαφόρου τύπου, από τους απλούς κοιτώνες για τους πιο πτωχούς μέχρι τα ξενοδοχεία με ξεχωριστά ευπρεπή δωμάτια, μερικά των οποίων ήσαν διαρρυθμισμένα για ασθενείς. Σε όλους τους ξενώνες υπήρχε ένα μεγάλο δωμάτιο ή σαλόνι με εικόνες, όπου ο πατήρ Ιωάννης έκανε παρακλήσεις και συζητούσε με τους επισκέπτες. Μερικές φορές ακόμη, και όταν απουσίαζε ο ίδιος, στις αίθουσες αυτές ετελούσαν ακολουθίες όρθρους, εσπερινούς, απόδειπνα, ακαθίστους ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο και σε διαφόρους Αγίους, άλλοτε με την συμμετοχή περαστικών ιερέων και άλλοτε χωρίς ιερέα. Στις ακολουθίες αυτές διάβαζαν και τα έργα του πατρός Ιωάννου. Ορισμένες περιγραφές των ξενώνων δεν στερούνται από χιούμορ ή σάτυρα.

Αναμφισβήτητα υπήρχαν ξενοδόχοι που έκαναν καπηλεία και κατάχρηση του ονόματος του πατρός Ιωάννου. Αυτό έδινε την αφορμή για επικρίσεις εναντίον του ιδίου εκ μέρους των κακοπροαιρέτων και αντιθρησκευτικά προκατηλημένων ανθρώπων. Οι πιστοί, γνωρίζοντας το πνευματικό του ύψος, προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν στέκει να αποδίδονται σε αυτόν οι κακομεταχειρήσεις των προσκυνητών. Μερικοί βεβαίωναν πως ο πατήρ Ιωάννης δεν εμάθαινε τι συνέβαινε. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν αναγκασμένος να υπομένει τις εκτροπές. Έτσι ο πρωτοπρεσβύτερος Σαβέλσκι διευκρινίζει. Το φως και η πνευματική θερμότητα

του πατρός Ιωάννου, απλωνόταν σε όλη τη Ρωσία και ξεχυνόταν και πέρα από αυτήν. Στην ίδια την Κροστάνδη όμως παρέμεινε ψυχική παγωνιά και σκοτάδι. Η Κροστάνδη, διαρκώς γεμάτη από ευλαβείς πιστούς που ήθελαν να συναντήσουν τον πατήρ Ιωάννη, έγινε τόπος πλουσίων ευεργεσιών. Αλλά διάφοροι τύποι αργοσκόλων ή και κακοποιών στοιχείων σκέφτηκαν να υποφεληθούν από την συρροή των προσκυνητών και των χήμερα των ευεργεσιών. Δίπλα σε αυτούς, ένα άλλο είδος εκμεταλλευτών άρχισαν να περικυκλώνουν στενά τον πατήρ Ιωάννη και να εμπορεύονται τη φήμη και την χάρη του αποσπώντας σημαντικά ποσά χρημάτων από τους πιστούς, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν σύντομα επαφή μαζί του. Ο πατήρ Ιωάννης, απασχολημένος με την προσευχή και παραφορτωμένος από τους κόπους, δεν μάθαινε αυτά τα έκτροπα. Ούτε κανείς άλλος μπορούσε να σταματήσει το κακό. Στη γνώμη αυτή του πατρός Σαβέλσκι παραθέτουμε και μια διαφορετική ενός άλλου βιογράφου. Οι ξενώνες δίνουν αφορμή να ακούνται συχνά διαμαρτυρίες. «Δεν γνωρίζει ο πατήρ Ιωάννης», ρωτούν πολλοί, «πώς εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του». Ναι, το γνωρίζει αυτό και αγωνίζεται συστηματικά. Δεν επαρκούν όμως οι φυσικές του δυνάμεις να διορθώσει όλους τους άρπαγες, τους οποίους αποθρασύνουν οι ίδιοι πιστοί που θαυμάζουν τον γέροντα. Όταν αυτός διώχνει έναν εκμεταλλευτή, αμέσως δεκάδες προσκυνητών παρακαλούν να τον συγχωρήσει και μάλιστα επιμόνως. Μερικούς ανθρώπους έφερε στην Κροστάνδη η επιθυμία να παρακαλέσουν τον Θεό με την προσευχή του πατρός Ιωάννου για τη θεραπεία των ιδίων ή των συγγενών τους. Άλλους τους έφερνε η μετάνοια και η προσπάθεια να διορθώσουν τη ζωή τους. Άλλους οι λύσεις ενός δυσκόλου βιωτικού προβλήματος. Άλλους η δίψα να παρηγορηθούν και να σταθεροποιήσουν την πίστη τους. Ορισμένοι πήγαιναν να πάρουν οικονομική βοήθεια για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Υπήρχαν και εκείνοι που επιθυμούσαν να ευλογηθούν για κάποια εργασία ή να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Ακόμη τον πλησίαζαν μεγάλοι ή μικροί φιλάνθρωποι που ήθελαν να δώσουν την προσφορά τους προσωπικά σε αυτόν. Προσέφεραν χρήματα ή πράγματα για τους φτωχούς και ιερά αντικείμενα για τον ναό. Όχι σπάνια εδόριζαν και κάτι ειδικά για τον πατέρα Ιωάννη. Αν και υπήρχαν μεταξύ τους, όπως έχουμε γράψει, οι αργόσχολοι και τα παράσιτα, όμως οι περισσότεροι από αυτούς που συνέρεαν στην Κροστάνδη είχαν δεχθεί την έλξη του φωτός. Χάριν αυτόν, ο πατήρ Ιωάννης υπέμενε πολλά και του ήταν ανεπιθύμητα. Εάν εξάλλου παραδεχθούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις δεν συναισθάνονται το κακό που προκαλούσαν τα αρνητικά στοιχεία, αυτό ακριβώς γινόταν επειδή οι άνθρωποι του πνευματικού του επίπεδου αποδέχονται διαφορετικά την κακότητα των άλλων. Μέσα δηλαδή στο ψυχικό σκοτάδι των άλλων διακρίνουν το τρεμάμενο, ίσως και αδύναμο, όμως πραγματικό φως. Και αυτό το φως ελπίζουν να ενισχύσουν. Είναι περιττό να αναφέρουμε μεταξύ των προσκυνητών σαν άνθρωποι όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών, αρχίζοντας από τα παιδιά που ζητούσαν λόγου χάρη τις προσευχές του πριν από τις εξετάσεις. Αλλά όσο και αν ήταν δύσκολα και ποικίλα τα αιτήματα των μισθών, είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με τον συγγραφέα Ραζανόφ. Οι χριστιανοί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατέφυγαν στην Κροστάνδη για υλική ή σωματική βοήθεια. Κατέφευγαν κυρίως για να γνωρίσουν τον ζωντανό μάρτυρα των θείων αληθιών εκείνων που θα τους επιβεβαίωνε ότι ο Θεός υπάρχει σαν μια αγία και ευεργετική πραγματικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συντροφιά, και σήμερα να μιλήσουμε για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, όπως κάνουμε αρκετούς μήνες τώρα. Αλλά όσο και να μιλάει κάποιος για τέτοιους φωτισμένους Αγίους, είναι λίγο. Και δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εύκολα το μέγιστο πνευματικό χάρισμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Για μας είναι δυσνόητο κάτι τέτοιο, όσο και αν λέμε ό,τι πιστεύουμε. Υπήρξαν όμως και στην πρόσφατη εποχή και θα υπάρχουν και τώρα, που εμείς δεν τους έχουμε συναντήσει ακόμα. Ίσως κάποιοι από τα παιδιά μας τους γνωρίσουν. Όπως έγινε με τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη, όπως μας διηγείται ένα από τα πνευματικά του παιδιά του Οσίου, με όλα τα χαρίσματα που είχε ο Γέροντας και ειδικά με το προορατικό, ήξερε τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν να τον συναντήσει. Έτσι και στο πνευματικό του αυτό τέκνο, που έβλεπε ότι δυσκολεύεται στη ζωή του, του μίλησε για την προσευχή και τη γνώση του Θεού, που θα τον βοηθούσε να βάλει τη ζωή του σε τάξη. «Η γνώση του Θεού», του έλεγε, «παιδί μου, είναι μία εσωτερική πληροφορία, ένας έλεγχος, μία ψηλάφιση των μη βλεπομένων, δηλαδή μία εσωτερική κοινωνία μετά του Ιησού Χριστού, μυστηριακή και πνευματική, που διοχετεύεται ακόμη και στο σώμα, κάτω όμως από ιδιαίτερες προϋποθέσεις πνευματικής ζωής, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, η καλλιέργεια των αρετών, η τήρηση των εντολών, η συμμετοχή στα μυστήρια, ο σεβασμός των ιερών κανόνων κλπ. Να μην μένουμε, παιδί μου, στη γνώση παραμελώντας την πράξη. Αυτό, του έλεγε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για όλους εμάς, διότι ακολουθούμε περισσότερο μια δυτική νοοτροπία και παραμένουμε κυρίως στο επίπεδο της γνώσεως. Οπωσδήποτε μαθαίνουμε 5 πράγματα. Τι κάνουμε όμως σε αυτά όσο ζούμε? Άλλος 3 χρόνια, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 20. Τι κάνουμε? Λέει η Αγία Γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι κάνουμε? Λέει αλλού, μακροθυμείτε προς πάντας. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέει αλλού η Αγία Γραφή, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εμείς τι κάνουμε? Απλά πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να βαστάζουμε το βάρος του αδελφού μας, το βάρος του συνανθρώπου μας. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πόσο προοδεύουμε και πόσο αυξάνουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Πόσο? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί? Η προσευχή, παιδί μου, είναι βασικός παράγων και στήλος του όλου πνευματικού οικοδομήματος της ψυχής μας. Αλλά και το έργο που θα κάνουμε μέσα στον εαυτό μας, το έργο που θα κάνουμε μέσα στην οικογένειά μας και το έργο που θα γίνει μέσα στην πνευματική κοινότητα, την ποιμαντική, την ενοριακή, στην οποία ανήκουμε, θα πηγαίνει καλά μόνο αν προσευχόμαστε πολύ. Να προσέχουμε όμως μήπως προσευχόμαστε προς τον εαυτό μας και όχι προς το Θεό. Μήπως προσευχόμαστε για να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας ή τον εγωισμό μας με τη σκέψη ότι πράγματι εμείς είμαστε άνθρωποι της προσευχής? Όχι, παιδί μου. Ό,τι χάνεται λόγω παραμελήσεως από την προσευχή, καμία μάθηση δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ λίγος. και καμιά μη αναγκαία κοσμική ασχολία δεν πρέπει να μας κλέβει από την εργασία της προσευχής. Η προσευχή δεν πρέπει να είναι κάποια μικρή ομιλία την οποία μπορούμε να παραμερίσουμε ή κάποια κομμάτια χρόνου που τα αρπάζουμε από τη δουλειά μας και από τις άλλες υποχρεώσεις της ζωής μας. Προσευχή σημαίνει ότι το καλύτερο μέρος του χρόνου μας, η καρδιά του χρόνου μας και της δυνάμεώς μας πρέπει να αφιερώνεται σε αυτήν. Η προσευχή δεν είναι κάποια μικρή συνήθεια, ούτε είναι αρκετό να αποτελείται από το λεπτό της προσευχής πρώτων γευμάτων, ούτε από αυτή που γίνεται στο βιαστικό απόδειπνο και στους ακόμα πιο βιαστικούς χαιρετισμούς ή στο διάβασμα της παρακλήσεως. Έστω και αν όλα αυτά διαρκούν ένα τέταρτο ή 20 λεπτά. Η προσευχή, παιδί μου, είναι η σοβαρότατη εργασία των σοβαρότερων ετών της ηλικίας μας. Ελαφριά και χλιαρή προσευχή κάνουν τα πάντα στη ζωή μας ελαφρά. Η καρδιά μας πρέπει να αποφυτίσει από το σχολείο της προσευχής. Διαφορετικά, τι σώοι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε. Παιδί μου, το βράδυ σε συναντώ προσευχόμενον, λέει ο γέροντας στο πνευματικό του παιδί. Πρώτα πρέπει να ζητάμε από το Θεό στην προσευχή μας να μας χαρίζει πολλά δάκρυα μετάνοιας για να μαλακώνει η σκληρότητα της ψυχής μας. Μόνο έτσι θα ξεπληθούμε μπροστά στα πόδια και στα μάτια του Αγίου Θεού και θα συγχωρεθούμε και συγχωρεμένοι από το πνεύμα της μετάνοιας θα μπορούμε στη συνέχεια να είμαστε μαλακοί και συγκαταβατικοί στις αμαρτίες, στις διαφορετικές αντιλήψεις και στα μίση του πλησίων που στρέφονται εναντίον μας. Έτσι η άφεση ολοκληρώνεται. Δηλαδή μαλακώνει η ψυχή, συγχωρούμε και συγχωρούμαστε. Δεν μπορούμε να συγχωρούμε εάν δεν έχουμε μαλακιά ψυχή. Είναι καταστάσεις σχεδόν ταυτόχρονες και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο ανθρώπινος νους, παιδί μου, μπορεί να έλθει στην κατάσταση εκείνη του αρχαίου κάλους, στην οποία ευρίσκονται οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα. Αυτή τη δόξα, αυτό το κάλος, αυτή την ομορφιά και αυτή τη ζωή, την οποία απολάμβαναν οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν μέσα στον παράδεισο, μπορεί να την απολαύσει ο νους και τώρα, όσο ο άνθρωπος ζει. Και αυτό θα το καταφέρει αφενός μεν με τη βοήθεια της προσευχής, αφετέρου δε με το σκληρό αγώνα της εφαρμογής των εντολών, διαμέσου της ακριβούς υπακοής στον διακριτικό και απαθή πνευματικό πατέρα. Ένας λόγος για τον οποίο κάνουμε προσευχή είναι και ο εξής. Να δημιουργήσουμε αποθέματα για τον καιρό της θλίψεως. Τώρα που είμαστε καλά, κάνουμε προσευχή. Όταν έλθει μια μεγάλη θλίψη, παρόλο που εν θλίψη εμνήστη μέν σου Κύριε, είναι πιθανόν να δυνατήσει η αναζήτηση του Κυρίου και επίσης κάποιος χρόνος να καταναλωθεί στην αντιμετώπιση του πειρασμού. Ίσως να μην έχουμε τότε το χρόνο να γονατίσουμε, διότι παραδείγματος χάρη θα τρέχουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η δύναμη που θα έχει αποθηκευτεί δια της ευχής στο αμπάρι της ψυχής μας θα μας ενισχύει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών. Λοιπόν, παντρεμένοι και ελεύθεροι, ό,τι και αν κάνουμε, προσευχή. Και όταν θα έλθει η ώρα του πειρασμού θα δούμε ότι τα πράγματα θα ευκολύνουν. Για να γνωρίσει, παιδί μου, κανείς τον Θεό, πρέπει ο Θεός να το αποκαλυφθεί. Και για να αποκαλυφθεί ο Θεός σε κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος και τον αγαπά και αγαπιέται από αυτόν. Ό,τι δώσουμε στο Θεό, εκείνο θα πάρουμε. Αν δώσουμε αγάπη, θα πάρουμε αγάπη. Αν δώσουμε έλεος, συμπάθεια στους αδελφούς, το ίδιο θα πάρουμε κι εμείς από τον Άγιο Θεό. Προσευχή θα δώσουμε, θα ανταποδώσει ο Θεός με τόκο, με πολλαπλάσιες δωρές. Αντίθετα, ό,τι δίνουμε στο διάβολο, Το παίρνει ο διάβολος με τόκο. Τον τόκο του Θεού δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εκείνος όμως που είναι πολύ οδυνηρός είναι ο τόκος του διαβόλου. Γιατί είναι το κογλύφος ο διάβολος. Και έρχεται και μας λέει «Εδώ, δώστα, φέρτα». Ο τοκογλύφος διάβολος μας κρατάει με τα χρέη που δημιούργησαν τα πάθη μας. Πολλοί από μας διαβάζουμε σοβαρά βιβλία και προσπαθούμε μέσα από αυτά και ειδικότερα τα θεολογικά να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση. Καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την προσευχή και ειδικότερα από την απλανή κυκλική προσευχή, αυτή που λέγεται νοερά καρδιακή προσευχή ή καρδιακή ησυχία. Εάν δεν κάνουμε το λάθος να διαβάζουμε ανωφελή βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, τότε καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική πείνα. Η ψυχή μας πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψης της βρίσκεται μοναδικά στον σαρκοθέντα Θεών Λόγων, το οποίο η σωστική χάρις βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και εκεί ιδιαιτέρως εμφολεύει. Εκεί είναι θρονιασμένη. Εκεί πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε με την νοερή προσευχή. Στο Θεό μας βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίαση. Η προσευχή, παιδί μου, είναι πνευματική εργασία, κατά την οποία πρέπει ο καθένας από μας να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να στενάξει, να κλάψει. Γιατί η προσευχή ταπεινώνει τη διάνοια, συντρίβει την υπερηφάνεια, σταυρώνει τη ματαιοδοξία και υπογράφει μέχρι τώρα την πνευματική μας χρεοκοπία. Όλα αυτά όμως είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα σηκώνει ο εγωισμός μας. Η καθαρή προσευχή λοιπόν αναπληρώνει τον ύπνο. Και επειδή στην αρχή η προσευχή δεν είναι καθαρή, αλλά είναι ανάμεικτη με σκέψεις, σύμμικτη με τα πάθη μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε την αναπλήρωση του ύπνου. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται την παρουσία του απείρου Θεού μέσα στην πεπερασμένη καρδιά του. Αυτή η παρουσία του Θεού καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου την καρδιά και πληρούται ο άνθρωπος από έναν υπέροχο έρωτα. Βέβαια στην πνευματική του μορφή και ποτέ σαρκικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να κοντεύει να σκάσει. Στις προσευχές που κάνουμε έχουμε μαζί μας και τον εαυτό μας. Αν είμαστε αγχώδεις και ανυπόμονοι, και ποιος δεν είναι βέβαια, και κρατάμε ένα κομποσχήνι στο χέρι, θέλουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν όμως έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, παραδείγματος λέμε «Θα προσευχηθώ από τις 8.30 μέχρι τις 9.20». Δεν έχει σημασία αν θα το κάνουμε γρήγορα το κομποσχήνι, γιατί θα υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος, δηλαδή τα 10 λεπτά, τα οποία θα μας φαίνεται ότι δεν περνάνε λόγω της ανυπομονησίας μας. Αν διαπιστώσουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, τότε δύο τι να συμβαίνει. Ή ο Θεός πήρε το νου μας, ή ο διάβολος και δεν το καταλάβαμε. Ποιο από τα δύο έγινε? Αυτό θα το συζητήσουμε με το πνευματικό μας.

0: Τι είναι υπομονή, παιδί μου, κατά κάποιον γνωστό Άγιο Διάδοχο Φωτικής? Αυτό μας λέει να μπορεί να τελεί ο άνθρωπος σε μια διαρκή αναμονή της παρουσίας του αοράτου Θεού ως ορατού εν την καρδία του. Περιμένω διαρκώς την παρουσία του πανταχού παρόντος, αοράτου, ακαταλείπτου, ακατονομάστου, απείρου Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στην καρδιά μου. Αυτή η αναμονή και η υπομονή που κάνει ο άνθρωπος περιμένοντας την επίσκεψη ή την αποκάλυψη του Θεού, κάποτε θα αμυφθεί. Θα δεχτεί ο άνθρωπος τις ακατάληπτες ενέργειες του Θεού και θα χαίρεται χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, και θα εφραίνεται μαζί με τους αγγέλους και μαζί με τον άγγελο φύλακα της ψυχής του από την παρουσία του αοράτου και ακατονομάστου Θεού. Πιο ωραία υπομονή από αυτήν δεν υπάρχει. Πού την ανακαλύπτουμε αυτή την υπομονή? Σε ποιο χώρο? Σε ποια εργασία? Τι ανακαλύπτουμε ειδικότερα στην εργασία της νοερής προσευχής? Όταν καθόμαστε με σκυμμένο το κεφάλι και κάνουμε προσευχή και βυθίζουμε το νου μας μέσα στο χώρο της καρδιάς, ψάχνουμε να βρούμε, ψαχουλεύουμε, προσπαθούμε να πιάσουμε τον αναφή Θεό. Προσπαθούμε να τον πιάσουμε με το νου, να τον χαϊδέψουμε με τη σκέψη, να τον αισθανθούμε, να τον ζήσουμε με την καρδιά μας, να τον οσφρανθούμε με την αίσθηση της ψυχής μας, να τον μυρίσουμε. Ενώ οι αισθήσεις μας εξωτερικά είναι 5 και έχουν όλες τη δυνατότητα να ενεργούν, μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε, να ακούμε, να μυρίζουμε κτλ. Ωστόσο, μέσα στην ψυχή μας ενεργεί μία αίσθηση μονοειδής, η οποία και βλέπει και ακούει και πιάνει και οσφραίνεται και γεύεται όλα μαζί. Δια της προσευχής μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτό τον όρο της υπομονής. Επομένως, όλοι μας λίγο πολύ, καλό θα είναι να διατηρούμε μια μικρή υπομονή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή. Γιατί τους πιο πολλούς από μας μας πιάνει ανυπομονησία. Θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα το απόδειπνο ή τον κανόνα και άλλοι πολλές φορές βαριόμαστε να τον κάνουμε. Ώστε λοιπόν ο όρος της υπομονής συνίσταται στο να βρίσκεται κανείς σε μια συνεχή αδιάλειπτη αναμονή παρουσία στο ορατού Θεού, ως ορατού για τον ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στο χώρο της καρδιάς μας. Αδιάλειπτος αναμονή. Σε περιμένω, Θεέ μου. Περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Και όταν έρχεται η παρουσία του Αγίου Θεού, τότε η καρδιά μας γίνεται ουρανός. Και όπως έχουμε χαρά μεγάλη μέσα στο βαρύ χειμώνα, όταν λάμψει ο ήλιος και φύγουν τα νέφη και μας παρουσιαστεί κατά γάλανος ο ουρανός, έτσι και στον ουρανό της καρδιάς μας, τον συνεφιασμένο από τα πάθη μας, τα ψεκτά πάθη μας, από τις επιθυμίες τις βρώμικες, από τους εσχρούς, ρυπαρούς λογισμούς και τις σκέψεις που έχουμε από τα τόσα άσχημα και βρώμικα που κουβαλάμε μέσα μας, έτσι ακριβώς έχουμε χαρά όταν όλα αυτά φύγουν και φανεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Πανάγιος Θεός. Αυτός είναι ο όρος της υπομονής. Πρέπει, παιδί μου, κανείς να διαθέσει ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, στην προσευχή και στον αγώνα, απεριέργως και με απλότητα. Όποιος γνωρίζει εξ αποκαλύψεως τον Θεό, γνωρίζει πολύ πιο καλά και τον εαυτό του, τη φύση του εαυτού του, τα πράγματα που αφορούν στην ψυχή του, τα πράγματα που αφορούν στο σώμα του, όλες τις κινήσεις που γίνονται γύρω από αυτό, ακόμα και την κράση του σώματος. Η εξαποκαλύψεως γνώση του Θεού μας αποκαλύπτει επίσης και τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται και ο διάβολος. Αποκτούμε γνώση της υπάρξεως του διαβόλου, γιατί είναι πρόσωπο υπαρκτό, γνώση της προσωπικότητάς του, καθώς και γνώση των πολλαπλών πολέμων του εναντίον του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει θεογνωσία? Είναι εκείνος που αγωνίζεται, ο πιστός χριστιανός, ο οποίος αγνοεί τελείως τον εαυτό του επειδή πλημμυρίζει από τη γνώση του Θεού. Ξεχνά ακόμα και ποιος είναι. Επειδή πλουτίζει στη γνώση του Θεού, φτωχαίνει στη γνώση τη δική του. Όσο γεμίζει κάποιος από την παρουσία του Θεού, τόσο πιο πολύ αδειάζει από όσα ξέρει για τον εαυτό του. Αυτός έχει την καταχάριν θεογνωσία. Αυτά διδάσκει η πράξη και η πείρα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Προσεύχεστε, προσεύχεστε εν παντή καιρό και τόπο, μας λένε οι γραφές. Αλλά να προσεύχεστε με φόβο Θεού, με προσοχή και νύψη, με υπομονή και με πνεύμα μετανοίας. Προσεύχεστε και στον πόνο και στη θλίψη και στην πείνα και στη δίψα και στο γέλιο και στο θάνατο και στον κόπο και στο μόχθο, στο ψύχος και στη γύμνια, στο κίνδυνο και στη γαλήνη. Ιστάμενη ενόπι ενοπίο. Αλλά να προσεύχεστε χωρίς σκέψεις και διαλογισμούς, χωρίς περιπλάνηση στα ξένα βοσκοτόπια της φαντασίας, δηλαδή χωρίς φαντασίες, χωρίς εικόνες, έστω και αγαθές, χωρίς ιδέες, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς σχήματα, όπως λένε οι πατέρες. Προσεύχεστε αφαντάστος, αμετεωρίστος, ανεικονίστος, ανιδέος και ασχηματίστος. Αυτά όμως για τον αρχάριο νου είναι σκέτο μαρτύριο, σωστό βάσανο. Πρέπει να απαλλαγεί ο νους από όλα τα παλιά σχήματα και τις οποιασδήποτε μορφές, έστω και αν αυτές παρουσιάζονται σαν άγιες. Όλοι αυτοί, παιδί μου, που ονειροπολούν, που ρεμβάζουν, που μετεωρίζονται, δεν μπορούν να κάνουν προσευχή και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κάνουν νοερά προσευχή. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και προοδεύει στο χώρο της προσευχής ή αναπτύσσεται, μεγαλώνει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, τόσο ευκολότερα αντιλαμβάνεται και την κατάσταση εκείνου που στέκεται απέναντί του και το ομιλεί, για ποιο λόγο το ομιλεί και γιατί το ομιλεί έτσι. Οπότε παίρνει και ανάλογη στάση. Πρέπει να χρωματίζουμε τους στίχους του σπιτιού μας με την πνοή των προσευχών μας. Πρέπει να προσευχόμαστε συχνά, πυκνά, αδιαλείπτως, με δάκρυα πολλά και με ζήλο. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα μέσα σε μία ώρα θερμής και δακρύβρεκτης προσευχής παρά μέσα σε πολλές ώρες αφιερωμένες στη μάθηση. Όλες οι προσπάθειες που κάνουμε είναι μάταιες αν δεν είμαστε άνθρωποι της θερμής προσευχής. Ο πόθος για το Θεό που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του ύπνου είναι αρρωστημένος. Κανένα καλό δεν προκύπτει ούτε για τους άλλους, ούτε για τον ίδιο τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Αν οι χριστιανοί της πραγματικής προσευχής παρέμειναν στο κρεβάτι και παραδίδονταν στην απόλαυση της αναπαύσεως και των ρεβασμών, η επιθυμία της αγάπης τους για προσευχή και αγιότητα και καθαρότητα θα έσβηνε. Εκείνοι που έκαναν τα περισσότερα πράγματα προς δόξαν Θεού ήταν πάντοτε τα χαράματα επί των γονάτων και τη νύχτα στην αγρυπνία. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει οπωσδήποτε την τελευταία στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι κατά την αγιογραφική εντολή «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού» να εφαρμόζουμε την εντολή που λέει «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Να προσευχόμαστε για τις αδυναμίες μας, για τα πάθη μας. Να προσευχόμαστε να μας λυτρώσει και να μας ξαλαφρώσει ο Θεός. Να μας δώσει εν συνεχεία τη δύναμη να πολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από αυτά και κατόπιν να μας δώσει το δικαίωμα να μπορούμε από το περίσσευμα το μικρό της καρδιάς μας να ανοίγουμε το πορτοφόλι της ψυχής μας και να βγάζουμε έναν μικρό οβολό ελεημοσύνης ψυχικής προς χάριν των άλλων. Παραδείγματος χάρη, είσαι υπεύθυνος στο σχολείο, Έχεις την ευθύνη σου 30 παιδάκια. Πρέπει για αυτά να προσευχηθείς. Άλλος είναι καθηγητής, άλλος είναι γιατρός. Η προσευχή λοιπόν, παιδί μου, είναι τόσο ουσιώδης για τη ζωή της ψυχής, όσο η τροφή, το νερό, ο αέρας για τη ζωή του σώματος. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Διάκονος και πρεσβύτερος.

Έφηβος ο Άγιος Νικόλαος διάβαζε πολύ την Αγία Γραφή, της οποίας γινόταν καθημερινά κάτοχος όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερη προσοχή έδινε στην νηστεία, την οποία γνώρισε και ο Κύριος και ο μεγάλος νηστευτής της ερήμου και όλοι οι ασκητές και αναχωρητές, όπως τον πληροφορούσαν τα συναξάρια των Αγίων που μελετούσε καθημερινά. Γι' αυτό αναδείχθηκε μεγάλος νηστευτής σε όλη του τη ζωή και μέχρι την ημέρα της Αγίας Κοίμησής του. Γνώριζε επίσης την αξία του μεγάλου δώρου της προσευχής, της επικοινωνίας με τα Άνω και την ενίσχυση που απολάμβανε από τον Κύριο στα πνευματικά του σκάματα. Έτσι καθημερινά ανέβαινε από δόξα σε δόξα και προετοίμαζε τον εαυτό του για να γίνει ένας μικρός ναός στον οποίο θα κατοικούσε και θα αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Με αυτές λοιπόν τις αρετές και με άλλες είχε πλουτιστεί ο μακάριος Νικόλαος. Η δε φήμη της Αγίας Ζωής του και της όλης συνετής συμπεριφοράς του ήταν διάχυτη σε όλη την πόλη των Πατάρων. Ο επίσκοπος των Πατάρων Νικόλαος και αδελφός του πατέρα του έβλεπε ότι ο ανιψιός του ξεχώριζε από τους άλλους νέους για τον αυστηρό τρόπο της ζωής του και συμπέρανε ότι θα γινόταν ένας τέλειος οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, ένας τέλειος ποιμένας των λογικών προβάτων της Αγίας Πείμνης του Κυρίου. Τότε παρακάλεσε τους γονείς του Νικολάου να μην φέρουν αντίρρηση στη χειροτονία του παιδιού τους. Οι γονείς του φυσικά όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά το θεώρησαν έργο της πρόνοιας του Θεού να γίνει το παιδί τους καλός οικονόμος ποικίλης χάριτος του Θεού. Άλλωστε αυτοί με ιερό σεβασμό φύλαξαν στην καρδιά τους όσα σημεία και τέρατα παρουσιάστηκαν στη ζωή του παιδιού τους. Ο νεαρός Νικόλαος, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο, κάρηκε μοναχός ή μάλλον έδωσε τη μεγάλη υπόσχεση της τελείας αφιέρωσης στον Ιμφίο Χριστό στο θείο του επίσκοπο Νικόλαο. Μετά εισήχθηκε από αυτόν στη μονή την επωνομαζομένη Νέα Σιών, την οποία ο ίδιος είχε οικοδομήσει. Στην αναχώρηση, στην ησυχία και στην υπακοή ανέπτυξε υποδειγματικά όλες τις ουσιακές αρετές, τη θεωρία και ανάβαση κατά την ώρα της προσευχής, της νύψης, της καθαρότητας της καρδιάς και του νου. Έτσι έγινε η εικόνα της χριστομίμητης πραότητας, η οποία είναι θυγατέρα της ειλικρινούς ταπεινοφροσύνης. Έτσι διατήρησε και το κατ' εικόνα αλόβητο και βάδιζε σταθερά προς το καθομοίωσιν. Σε νεαρή ηλικία, ύστερα από τις ευχές των γονέων του, εκλέγεται με κλήρο άξια διάκονος των φρικτών και ιερών μυστηρίων του Χριστού, σε ηλικία 19 ετών, και αναδεικνύεται ευπρεπέστατο εργαστήριο κάθε αρετής. Ο θείος του επίσκοπος, στη χειροτονία του σε διάκονο, μεταξύ των άλλων του είπε: «Όθεν την προσφορά εις τον γλυκύτα των Κύριων της παροιμιώδους αυτοθυσίας σου, ή εις αυτοπροσώπος έλαβον πείραν, η νεανική καρδιά σου κατέστη κατοικητήριον της Παναγίας και σεπτής Τριάδος. Από τούδε και εις το εξής θέλησα να λάμψει παράδειγμα εις τον κόσμον». Ύστερα από λίγες μέρες χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος. Ο Όσιος Νικόδημος σημειώνει: «Χειροτονήσας αυτόν ο θείος αυτού, κατέστησεν αυτό δευτεριάριον». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, απευθυνόμενος στον πρεσβύτερο Άγιο Νικόλαο, τον ονομάζει άνθρωπο του Θεού και οικονόμο των του Θεού μυστηρίων. Του λέει ακόμα: «Εσύ, ο Πάτερ, αυτόν τον ίδιον Χριστόν ξενοδοχείς και φιλεύεις με το να μεταδίδεις εις τους χριστιανούς από την πνευματική των μυστηρίων τράπεζαν και να θυσιάζεις όχι υιόν σου αγαπητών, ως ο Αβραάμ ή πρόβατον αντί του Υιού σου θυσιαζόμενον, αλλά με το να προσφέρεις νοητός πάντοτε εις τον Θεόν όλον τον εαυτό σου και να θυσιάζεις τη ζωή σου ευαγγελικός δια τα λογικά πρόβατα». Κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, ο θείος του επίσκοπος μίλησε προφητικά, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, και είπε: «Να εξεύρετε, άρχοντες, τούτος όπου χειροτονείτε σήμερον ιερεύς, θέλει χειροτονηθεί και αρχιερεύς, και πολλούς λυπημένους θέλει παρηγορήσει και πολλάς ψυχάς θέλει οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών, κατά πώς το έδειξε και μοναχός του Άγιος και αλήθευσε ο λόγος του αρχιερέως εκείνου.
Αλλά ποια γλώσσα μπορεί να διοικηθεί τις θυσίες, τις στερήσεις και τους πνευματικούς του κόπους, τους οποίους κατέβαλε αφότου δέχθηκε την πύρινη φλόγα από τον ουρανό στη δική του πεντηκοστή? Στην νηστεία πρόσθεται νηστεία. Και ενώ σας δι' αυτού την γαστέρα ενάρτω και ύδατη, ούτως επολιτεύετο. Στην προσευχή, ο Άγιος πρόσθεται προσευχή. Στην ταπείνωση και την υπακοή. Νέα ταπείνωση και απόλυτη υπακοή. Ο όλος βίος του ήταν πολυπαθής και ακολουθούσε τον κανόνα. Βασανίζω εκείνον, το σώμα μου, που με βασανίζει.

Τα όσα γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο στη βιογραφία του βρίσκουν ανταπόκριση και αρμόζουν απόλυτα και στον Άγιο Νικόλαο. Διαβάστε στους αδελφούς για να μάθουν ποια πρέπει να είναι η ζωή των μοναχών και να πιστούν ότι ο Κύριος και Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν και αυτούς που τον υπηρετούν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν τους εισάγει μόνο στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εδώ που κρύβουν τους εαυτούς τους και φροντίζουν να αποφεύγουν τον κόσμο, τους φανερώνει και τους κάνει ξακουστούς για τη μεγάλη τους αρετή και για την ωφέλεια των άλλων. Από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του, όπως ο Παύλος, έσχατον πάντων. Εφάρμοζε στο βίο του αυτό που είχε διαβάσει στη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. «Αν θέλεις», λέει ο Μέγας Αντώνιος, «να εξετάσεις κάποιον που είναι ονομαστός, αν πράγματι είναι πνευματικός άνθρωπος, ατίμασέ τον και ταπείνωσέ τον. Στην περίπτωση που θα υπομείνει, όντως είναι τέλειος. Αν όμως δεν το σηκώσει, δεν έχει τίποτα το πνευματικό». Όταν δε κάποιος σε ταπεινώσει και εσύ δεν χάνεις την αγάπη προς Αυτόν, τότε είσαι στο δρόμο του Θεού. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει υπόσχεση του Θεού για μεγάλα έπαθλα, κυρίως όταν δείχνει κάποιος αγάπη και ταπείνωση προς τον αγενή και άξιστο, που μπορεί έτσι να τον συνετίσει. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάνω του βρίσκεται το χέρι του Θεού, που γνωρίζει πώς θα τον διορθώσει. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο αληθινός όταν διαβεβαιώνει «Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε». Η υπακοή στον επίσκοπο θείο του και στους κατωτέρους του ήταν τέλεια. Υπήρξε μιμητής της υπακοής του Κυρίου, ο οποίος έζησε 30 χρόνια στη γη κάνοντας υπακοή στους θετούς γονείς του, τον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο Μαρία. Όσο προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, τόσο ο Κύριος παρουσίαζε στον κόσμο αυτόν τον πνευματικό φάρο και τον πλημμύριζε με ουράνια δωρήματα του Αγίου Πνεύματος. Ζούσε επιδεικνύοντας την πνευματική του φτώχεια, αυτός που ο κόσμος τον έβλεπε να λάμπει υπέρ των ήλιων με ουράνιες λαμπιδόνες. Το λάθευιό σας τον ανέβαζε ακόμα πιο ψηλά και τον ανεδείκνυε ακόμη πιο μεγάλο και πιο περιβόητο. Ο μοναδικός σκοπός του ήταν να πιστέψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους στο Χριστό και στη ζωή του Κυρίου. Αυτή δε ήταν η ζωή του Αγίου Νικολάου, να τους οδηγεί ειλικρινά στο δρόμο του Θεού και να υπηρετεί τους πιστούς για να σώσουν την ψυχή τους, αφού ήσαν βαπτισμένοι. Οι δε ειδωλολάτρες, οι μακράν της Θείας Χάριτος, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες, ο Άγιος Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος, ο Πρεσβύτερος και Έγκλειστος, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ο της νίκης επώνυμος. Ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των οσούντων, ο κυβερνήτης των πλοίων, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πτωχών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο διώκτης των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προς θάνατον, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφός των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμωτο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγώγιο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεωργό των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολίων,
το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσύλλεκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο πολύ πειρακτωμένος και θερμότατος εραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίο ενισχυμένος, όπως προείπαμε, νίκησε τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός. Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν, και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτησε οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων, καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Με αυτά τα εγκομιαστικά λόγια εξυμνεί τον Άγιο και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ σώμα υλικών έχοντας, δεν στάθηκες μακριά από την αηλία των αγγέλων, παρουσιαζόμενος ως ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος, διότι αυτός δεν είχε διαφορετική τη γρηγοράδα από τους αγγέλους. Με τιούτων τρόπων εσυναρρύθμισες τον εαυτό σου, ο Θείε Νικόλαε, εις τον χορό των δικαίων και αυτόν ακόμη των προφητών, διαμέσου των πρακτικών αρετών σου. Ού μόνο δε των παλαιών δικαίων και προφητών εφάνης ακόλουθος, αλλά και αυτών των μαθητών του Χριστού και Αποστόλων, εις τους οποίους η χάρις και η αλήθεια, το κάλυμα του νόμου το σκιώδες αποσκεπάσασα, εφανέρωσε καθαρό στις εμπνεύματι αληθείας τα μυστήρια».

Ιακοστρόφος της Εκκλησίας των Μοιραίων. Ο Σεπτός Ιεράρχης της Εκκλησίας των Μοιραίων από αυτή την υπιακή του ηλικία υπήρξε εραστής της νηστείας, άνθρωπος της προσευχής, φίλος της ησυχίας, εύσπλαχνος προς τους ενδεείς, εργάτης της καλής προαίρεσης, ηγεμόνας της αγαθοφιούς ψυχής του, ζωντανό εκ μαγείου της ευσπλαχνίας του Σωτήρος Χριστού προς εμάς, προμηθευτής θείας χάριτος τους ασθενείς ψυχικά και πριν από την αρχιερατική του επιστήμη, και τέλος γνήσιο τέκνο ευσεβών και θεοφίλων γονέων, των οποίων την πολιτεία και τα χριστά ήθη αντέγραψε με επιτυχία στη ζωή του. Όπως τονίζει ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης εις των βίων και την πολιτεία του Αγίου, πράγματι εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δέντρον ζωής και φύτρωσε ο δίκαιος από δικαίους και εξήνθησε στον κόσμο από ευσεβή και φιλόθεο ρίζα, δέντρον ζωής ο Μέγας Νικόλαος, για να εκθρέψει και ξαναζωντανέψει πάμπολους από τον καρπό των έργων του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός τον υπερύψωσε και τον τοποθέτησε σε αρχιερατική λιχνία, σαν λίχνο που φέγγει παντού, για να θέτουν σε αυτόν οι πικραμένοι και οι θλιμμένοι που προστρέχουν τον έφος της λύπης τους με κάθε τρόπο και να πετυχαίνουν την κατάλληλη κατανόηση από αυτόν. Έπρεπε λοιπόν αυτόν που προετοίμασε τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο για να ευχαριστήσει τον Θεό να προβιβαστεί και στο αρχιερατικό αξίωμα για να συγκεράσει στην εξουσία τη δικαιοσύνη και να ελέγξει αυτούς που θέλουν να αδικούν και τους αδικουμένους να απαλλάξει και λυτρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται και εχθρικά σχεδιάζουν κακοκρυφά. Επειδή λοιπόν ο θείος αυτός Νικόλαος, αφού κυβέρνησε το βίο του με εγκράτεια και οσιότητα και αναδείχθηκε ανώτερος από τα πάθη και την αμαρτία και επιτελούσε άγια πράγματα και ζούσε με φόβο Θεού και πάντοτε συγκρατούσε το θυμό του και κάθε επιθυμία πρεπή, καθότι ακόμη και από τα σπάργανα γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε με νηστεία και όλοι τον γνώρισαν σαν πεντακάθαρο κοιμήλιο της Παρθενίας και ως δέντρο ζωής που είναι φυτεμένο δίπλα στις εξόδους των εκκλησιαστικών υδάτων, μάλλον δε δογμάτων, με την δίκαια ψήφο του Θεού παίρνει στα χέρια του τους Ίακας της ένδοξης Μητρόπολης των Μοιραίων. Η πόλη των Μοίρων υπήρξε ονομαστή ανάμεσα στις πόλεις της Μικρασίας, στην αρχαία Λυκία κοντά στη θάλασσα του Λύκειου Πελάγους και περιβρεχόταν από τον ποταμό Μύρωνα. Κατά τον 4ο αιώνα υπήρξε έδρα ομώνυμης επισκοπής. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, περί το 440, προήχθησαν τα Μοίρα σε πρωτεύουσα της Λυκίας και κτίστηκε σε αυτή από τον ίδιο μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Σήμερα σώζονται τα ερείπια αυτού του ναού. Κατά τον ιστορικό γεωγραφικό συνέκδημο του Ιεροκλή, τα Μοίρα ήσαν Μητρόπολη της Λυκίας και έδρα κονσουλαρίου. Το 1316 απαντά ως Μητρόπολη με επισκοπές τη Μάκρη και το Λιβύσιο. Τα ερείπια ωραιωτά του αρχαίου θεάτρου, λαξευτών τάφων και πολλών ελληνικών επιγραφών συνηγορούν υπέρ της αρχήθεν ελληνικότητος της πόλεως. Ο Άγιος παρέμεινε στο μικρό κελάκι της Μονής της Νέας Σιών και απολάμβανε την ποθητή του ησυχία. Όμως ο Μεγάλος Θεός, όπως δεν ήθελε ο Άγιος Νικόλαος να παραμείνει στην έρημο της Παλαιστίνης, έτσι και τώρα δεν ήθελε έναν τέτοιο θησαυρό σαν τον Άγιο Νικόλαο να κρύβεται μέσα σε ένα μοναχικό κελί. Είχε έρθει η ώρα του που έπρεπε ο Άγιος να ανεβεί ιεραρχικά στο θρόνο της Εκκλησίας της Λυκίας. Από αυτή τη θέση μπορούσε να διδάξει το Ευαγγέλιο με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο και την καλοσύνη στη ζωή. Μία μέρα, όπως προσευχόταν εμπρός στο Άγιο Βήμα, άκουσε μία δυνατή φωνή πίσω του. «Νικόλαε, εσύ πρέπει να λειτουργήσεις μπροστά στον κόσμο. Αν ελπίζεις να λάβεις από εμένα το στέφανο της δόξας,

Νικόλαε, δεν είναι αυτός ο χώρος που έχεις χρέος να φανερώσεις την πίστη σου. Αναχώρησε από εδώ και πήγαινε σε όλον τον κόσμο για να δοξάσεις εκεί το όνομα του Θεού. Ο Άγιος πάγωσε από τον φόβο του ακούοντας αυτά τα λόγια. Τότε κατάλαβε ότι η φωνή που ακούστηκε δεν ήταν παρά η φωνή του ίδιου του Θεού που καλούσε και προδιέγραφε τη μεγάλη αποστολή του. Η Θεία Κλίση είχε εκφραστεί. Ο Θεός του μίλησε όπως κάποτε μίλησε από το Σινά στο Μωυσή. Τότε κατάλαβε ότι πρέπει να τα αφήσει όλα και να ταξιδέψει στον κόσμο, μεταφέροντας τη δόξα του και την πίστη του στον Κύριο. Ο Άγιος Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εξιστορεί ότι ο Άγιος Νικόλαος, πριν ακόμα πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος της Λυκείας Ιωάννης, είδε σε όραμα το θρόνο που θα καθόταν. Είδε ακόμα πως ο Χριστός παρουσιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του και του έδωσε ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο, που ήταν ευπρεπισμένο με χρυσάφι και σμαράγδια και στην πίσω πλευρά του βιβλίου απεικονιζόταν η Παναγία Παρθένα. Μετά τη φωνή του Θεού που άκουσε ο Άγιος, αμέσως έκανε υπακοή στη Θεία Πρόσκληση. Όμως δεν πήγε εκεί που τον γνώριζαν πολλοί και είχαν αναγνωρίσει τα ουράνια χαρίσματά του, εκεί που θα είχε αξιοζήλευτη θέση στην εκκλησία, στην πόλη Πάταρα. Εκεί θα τον τιμούσαν και θα τον προσκυνούσαν. Φεύγει σε μια μεγαλούπολη, στα Μοίρα, στην πρωτεύουσα της Λυκείας, εκεί που κανείς δεν τον γνωρίζει και μπορούσε να αποφύγει τη δόξα από το λαό. Ουσιαστικά ακολουθεί το θείο σχέδιο, χωρίς να το γνωρίζει. Ο Κύριος προπορεύεται και εκείνος ακολουθεί. Θέλει να ζει άγνωστος μεταξύ αγνώστων, σαν φιλέρημος τριγώνα, για να γίνει παγκόσμια γνωστός. Εδώ ζούσε φτωχικά και δεν είχε που να ακουμπήσει το κεφάλι του. Επισκεπτόταν τις διάφορες εκκλησίες και παρακολουθούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και αγιαζόταν από τα Θεία Δώρα του Μυστηρίου της Ευχαριστίας. Εκείνο τον καιρό, ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Μοιραίων Ιωάννης απεδίμησε από τα γήινα πράγματα για τις αιώνιες μονές και εξεδίμησε προς τον Κύριο για να απολαύσει τα γέρα των πνευματικών του υδρώτων. Ο μακαριστός Ιωάννης υπήρξε πνευματικός άνθρωπος, αγωνιστής στα στάδια της Εκκλησίας. Τον διέκρινε αγιότητα βίου και αγάπη για όλους. Το κενό που άφηνε με την εκδημία του ήταν δυσαναπλήρωτο. Το δε βάρος της καθέδρας του απαιτούσε από το διάδοχό του όμους Σαμσόν και Γολιάθ. Οι επίσκοποι των γύρω πόλεων, οι λογάδες του κλήρου των Μοίρων και αυτός ο λαός, όλοι καταλαμβάνονταν από ένθιο ζήλο ώστε να αναζητήσουν άξιο άνθρωπο του Θεού για να γίνει διάδοχος της καθέδρας του εν αγίης αναπαυωμένου Ιωάννη και όχι κατώτερο, δεύτερον της εκείνου τούτων υπάρχην αγιοσύνης, ούτε και να υστερεί σε βοήθεια και ενδιαφέρον προς όλους. Τότε ένας από τους επισκόπους, υπό Θεού κινηθείς, συμβούλευσε τους λοιπούς συνέδρους της Συνόδου να προσευχηθούν όλοι για να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν τον πιο κατάλληλο, γιατί δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν από τους πολλούς κατάλληλους. Ο δε Κύριος, ο οποίος εκπληρώνει το θέλημα των φοβουμένων αυτών και της δεήσεως αυτών εις ακούων, αποκαλύπτει σε ένα από αυτούς τον τρόπο της αναδείξεως του μέλλοντος, τα της αρχιεροσύνης κρατήσε η νία.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπεια να δεις αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν είδα στα υπερό αυτού ότι της νεύτην επίβασιν αυτό περιπατέων επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγω θεμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσων δίδατα από επιτιμήσει όσου φέξονται από φωνής βροντίσου δελειάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο νου θεμελίωσης αυτά όριον νου Θεού παρελεύσουν δε επιστρέψει καλύψε την γίνη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασυνός εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζων όρεκ των υπερών αυτό που καρπού τον έργο χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατελών χόρτων τη κτίνα και χλώην του δουλειά των ανθρώπων του εξαγαζίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένα σεύ στο ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετα υψηλά τη λάβη πέτρα καταφυγή τη λαγωή επί τη Ελλήνη και ρούσο ο ίδιο έγνων την δύση αυτού. Έθο κότο και γέννη των νύξων αυτή διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού και ήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσον αυτή. Ανέκλαινο ήλιο ή συνύχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και επί την εργασία αυτού όσε πέρασε, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, η σοφία επίση επιτυρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, έτσι έρπετα όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω συνέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώ σε δούνε την τροφήν αυτών, εισεύξε ροντώντο σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα τα σύμπαντα, πλειστήσονται Χριστότο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει στο κούν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να κενιεί το πρόσωπον τη γη. Ή το η δόξα κυρίω του όνα σε φραντίσεται κύριο επί τη αίρη αυτού. Ο επιβλέπων επί την ζήν και ποιόν αυτήν τρώμινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κύριον τη ζωή μου, σαν το Θεό με όσοι υπάρχουν, η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίσω με το κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη ζήση και άνω με στιμή υπάρξει αυτού ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνων τη δύση αυτού έδωσε σκότω και ζήν τον ήξω σε μεγαλύνθη τα έργα, κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί, κύριο και ζω πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών

0: υπέρ της πόλεως θαύτης πας πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόν των αδιπορούντων, ασούντων, καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και

Σαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Αγικών επιχλώην αληθών δογμάτων πανσοφέπιμην διώσου την Αγίαν πανηγυρήν.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την Ιδίου Δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σεν πάση και ρίση μνήστε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς

0: Καταξίωσεν Κύριε εντιαίς πέρα ταύτην αμαρτή της φυλαχτήν ημάς ευλογητός Κύριθος των πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένου το όνομάς του σώνας αμήν γέννητο Κύριε τελώς εφημάς καθά παρελπίσαμεν επί σε ευλογητός Κύριε ενταξόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου δέσποινα συνέτησόμουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου Άγιε φώτισόμουν της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των ατέρακα των σειρών σου μη παρήδηση πρέπει άνωση πρέπει ύμνος δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποδα, καθορίμασον ειρήνη, ότι είδον εφαμνήμου το σωτηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάνω των λαών, φως αποκάλυψεν χρόνο και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί, Κύριε και Πνεύματι και ενήν και εκείνη Παναγία Τρίας, ελέησον ημάς, κυρλάστες αμαρτίες ημών, δέσποτας χώρισον, τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψη Κύριε, στας ασθενείας ημών, ένεκεν τον αμαρτό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε και Υιώ Πνεύματι και ενήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέρτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Θα σε πάξον και ελέησον, επιδεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως της ψυχής και κειμένου δούλου του Θεού Δημητρίου και υπέρ της χωριθήνε αυτό πάμπλημα εκουσιών δικαιακούσιων, όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχή αυτήν θα δει και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφηστον αυτό αμαρτιών παραξτώ το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και Πασαρχός τον θάνατο καταπατήσει τον διάβολο καθαργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Δημητρίου. Κοιτάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδαλο δίν λύπκης την αγμός, πάνω άρτημα το πάρα αυτού πραχθέν, εν λόγω έργο διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ού και στην άνθρωπος το ζήστη είχα μαρθήσει. Σύγχαρτη τη αμαρτία πάρκη, η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο αλήθεια. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση κειμένου δούλου σου Δημητρίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε στον ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ο αιώνα των αιώνων. Αιωνία σου μνήμη αξιομακάριστε και έμεισα αδελφέ ημών. Αιωνία

0: Σοφία, ευλόγησον. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίσω ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία εις αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες των τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Αθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξεων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Τύχωνος Επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Σαν σήμερα, το 763 π.Χ., οι Ασσύριοι καταγράφουν έκλειψη ηλίου.
1: 1215 ο Άγγλος βασιλιάς Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, τον καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπηκόων του, που θεωρείται πρώτη εμβριακής μορφής διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού για πρώτη φορά καθορίζονταν και προστατεύονταν βασικά δικαιώματα πολιτών και έμπαιναν περιορισμοί στην αυθαιρεσία του μονάρχη.
0: 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
1: 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
0: 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
1: 1900 φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα.
0: 1954 ιδρύεται στην Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσποδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: 1956 οι ανασκαφές στην Πύλο φέρνουν στο φως σε πολύ καλή κατάσταση το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του βασιλιά Νέστορα.
0: 1982 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει την υποτίμηση της δραχμής κατά 15%.
1: 1994 πεθαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης, κορυφαίος Έλληνας συνθέτης, ποιητής, τραγουδοποιός, μαέστρος και πιανίστας. Θεωρείται ο πρώτος που συνέδεσε μεταπολεμικά με το θεωρητικό και συνθετικό έργο του τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μουσική παράδοση. Πολλά από τα εκατοντάδες έργα του αναγνωρίζονται σήμερα ως κλασικά.
0: 1995 ισχυρός σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν. Τα μισά σπίτια της πόλης κρίνονται ακατοίκητα.
1: 2002, η αυτούθιωτάτη Παναγιώτης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη, τελεί τον αγιασμό των εγγενείων του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Τιμοθέου, πολλών αρχιερέων και πλήθους ιερέων και κόσμου.

σοφροσύνη. Τι θα πει να έχω σωστό το νου μου, να είμαι σόφρον. Η σοφροσύνη αγγίζει όλα τα επίπεδα της ζωής μας και την πνευματική μας ζωή, πόσο σόφρον είναι ένας που είναι εγωιστής, και την ηθική μας ζωή, που πολλές φορές είμαστε απρόσεκτοι στη συμπεριφορά μας. Ταπεινοφροσύνη, αυτή είναι η βάση. Και γι' αυτό πάλι οι τέσσερις αρετές μας ανέφερε. Οι αρετές είναι πλήθος. Οι ρίζες των αρετών είναι μόνον αυτές. Ποια αρετή μπορεί να έχεις όταν δεν έχεις ταπείνωση? Βρέστε με εσείς μία αρετή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όταν δεν είναι ταπεινός. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και να έχει αρετές, αν δεν είναι ταπεινός θα τις σκορπίσει όλες και θα τις μετατρέψει όλες σε αγκάθια. Σας ρώτησα προηγουμένως, γιατί στερούμε το χαμόγελο από τα παιδιά μας μέσα σε ένα σπίτι? Σας ρωτώ δεύτερο. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά σήμερα παντρεύονται? Πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί παντρευτήκανε? Γιατί αγαπιόντουσαν? Πού πήγε λοιπόν η αγάπη τους? Επειδή όμως εμείς οι μεγάλοι αυτά τα παιδιά τα μεγαλώσαμε και τα κάναμε εγωιστές, φτιάξαμε παιδιά ανίκανα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Και το βλέπουμε στην πράξη σήμερα. Τι έγινε ξαφνικά? Τόσο κακός είναι ο ένας και τόσο άγια η άλλη, ή τόσο καλός είναι ο ένας και τόσο αμαρτωλή η άλλη? Όχι. Ο γάμος έχει ευθύνη. Και ο εγωιστής ποτέ μα ποτέ δεν παίρνει ευθύνες απάνω του. Θέλει μόνο να κρίνει τους άλλους, ποτέ όμως να πάρει ευθύνη. Και να το αποτέλεσμα. Φτιάξαμε παιδιά ανίκανα να αγαπήσουν. Αυτό καταφέραμε. Έτσι, γιατί δεν τους διδάξαμε την ταπείνωση. Από πού εξαρτάται η τι σημαίνει ταπείνωση? Σημαίνει να θεωρώ τον εαυτό, βέβαια χωρίς το Θεό το είπα, σκουπίδι είμαι. Αλλά η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν στηρίζεται στον εγωισμό του. Που στηρίζεται, θα αφήσω ένα παιδί να σας το πει. Ένα παιδί που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Ένα παιδί που πήγε να μπει σε μια κοινότητα, αλλά διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστος από υπατήτηδα. Έπρεπε να μπει πρώτα στο νοσοκομείο. Μπήκε στο νοσοκομείο, κάθισε 4 μήνες, έγινε καλά, βγήκε. Και μόλις βγήκε πήρε τηλέφωνο έναν παπά που τον είχε συναντήσει πριν μπει και που έπρεπε μέσα από αυτό να πάει στην κοινότητα της απεξάρτησης. Τον παίρνει τηλέφωνο: «Πάτερ, είμαι ο Κώστας». «Ποιος Κώστας?» «Ο Κώστας το...» «Έλα, πού είσαι Κώστα?» «Είμαι καλά, έχω βγει από το νοσοκομείο, είμαι έξω από την πόρτα». «Περίμενε εκεί που είσαι, έρχομαι». Παρένθεση. Το ότι αυτός ο παπάς πήγε και να το σώσει, δεν το είπε καμία τηλεόραση. Όμως οι παπάδες έτσι κάνουνε και δεν κάνουν και διαφήμιση. Λοιπόν, τον βάζει στο αυτοκίνητο και του λέει το παιδί: «Πάτερ, ξέρεις αυτό το διάστημα πόσες φορές μου πέρασε από το μυαλό να αυτοκτονήσω? Ξέρεις γιατί δεν το έκανα? Μέσωσε μία λέξη που μου είχες πει τότε που σε πρωτοσυνάντησα». «Ποια λέξη, παιδί μου?» «Τότε, πάτερ, μου είπες, παιδί μου, για το Θεό είσαι μοναδικός». Αυτή η λέξη μέσωσε, πάτερ. Μόνον εκεί βρίσκεται η αξία μας, αγαπητοί μου. Όχι στα προσόντα μας, όχι στα χαρίσματά μας, αλλά στο ότι είμαστε μοναδικοί για το Θεό. Αλλά επειδή είμαστε για το Θεό μοναδικοί, μας υποχρεώνει να είμαστε ταπεινοί. Αλλιώς δεν θα νιώσουμε τη μοναδικότητα που είμαστε απέναντι στο Θεό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την καταδίκη του μονοφυσιτισμού στην 5η Οικουμενική Σύνοδο, καθώς και την καταδίκη του Οργένη. Σήμερα θα δούμε τις αντιδράσεις στις αποφάσεις αυτές. Οι αποφάσεις της 5ης Οικουμενικής Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στην Βόρεια Αφρική και ο Ιουστινιανός έλαβε πιεστικά μέτρα εναντίον μερικών επισκόπων εκεί. Και στο Ιλυρικό παρατηρήθηκε αντίδραση στην οποία ο Ιουστινιανός κατέστηλε. Ο διάκονος Πελάγιος, αποκρισάριος και σύμβολος του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, αντιδρούσε φανερά στην καταδίκη των τριών κεφαλαίων. Ο Ιουστινιανός τον έβαλε στη φυλακή, όπου έγραφε και κατηγορούσε την αδυναμία και την υποταγή Βιγιλίου. Σε ένα από αυτά τα κείμενα έδειχνε τάσεις να δεχθεί την 5η Οικουμενική Σύνοδο και να συμφιλειωθεί με τον Ιουστινιανό, ο οποίος τον έστειλε στην Ιταλία το 554 και εκεί ο Ναρσής τον πήρε στην προστασία του. Όταν πέθανε ο Βιγίλιος, τον εξέλεξαν Πάπα την 16η Απριλίου του 556. Επειδή τον κατηγορούσαν ότι πρόδωσε το Βιγίλιο και την 5η Οικουμενική Σύνοδο, στην ανθρώνησή του παραβρέθηκαν μόνο δύο επίσκοποι και λίγοι κληρικοί. Έτσι ο λαός και οι τίμοι άνθρωποι έδειξαν ότι ξέρουν να περιφρονούν όσους αρνιούνται τις πεπιθήσεις τους για να κερδίσουν αξιώματα ή για ωφελήματα. Για να αποκατασταθεί ο Πελάγιος δημοσίευσε έγγραφο στο οποίο εξέδεται την πίστη του και έλεγε ότι δέχεται τις 4 Οικουμενικές Συνόδους παραλείποντας την 5η. Στη Ρώμη έγινε δεκτός, όμως οι επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας και της Δαλματίας έχωσαν την κοινωνία με αυτόν. Ζήτησε από τον Αρσή να καλέσει στη Ρώμη τους Μητροπολίτες της Ακυηλίας και του Μιλάνου, όμως εκείνος δεν δέχθηκε την επέμβαση. Η κατάκτηση της Βόρειας Ιταλίας από τους Λομβαρδούς το 568 ενίσχυσε την αντίσταση των επισκόπων, η οποία λήγησε στο τέλος του 7ου αιώνα, οπότε επανέλαβαν την κοινωνία με τον Πάπα της Ρώμης. Αλλά και στην Ανατολή η καταδίκη των τριών κεφαλαίων δεν έφερε τη συμφιλίωση των μονοφυσιτών και των Ορθοδόξων. Μέχρι τέλος της ζωής του, ο Ιουστινιανός καταχόταν από την επιθυμία να ξαναφέρει πίσω στην Εκκλησία τους μονοφυσίτες. Η τελευταία του όμως πρωτοβουλία τον οδήγησε στην ίδια την αίρεση που ήθελε να εξαφανίσει. Ένας επίσκοπος της Σιώπης ανέπτυξε στον Ιουστινιανό τη διδασκαλία του Ιουλιανού Επισκόπου Αλικαρνασσού, η οποία είχε διαδοθεί στην Αίγυπτο με μεγάλη επιτυχία. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, το σώμα του Χριστού ήταν απαλλαγμένο από τις ανάγκες και τη φθορά και στο Σταυρό οι πόνοι έγιναν πραγματικοί με θαύμα που οφειλόταν στη θέληση του Χριστού. Οι μετριοπαθείς μονοφυσίτες, αντιθέτως, ακολουθούσαν τον Σεβίριο Αντιοχίας, ο οποίος δίδασκε ότι το σώμα του Χριστού απαλλάχθηκε από τις φυσικές ανάγκες και τη φθορά μετά την Ανάσταση. Το ίδιο δέχονταν και οι Ορθόδοξοι. Άλλοι ακραίοι μονοφυσίτες ακολουθούσαν τον Αμμόνιο και πίστευαν ότι το σώμα του Χριστού ήταν όχι μόνο άφθαρτο αλλά και άκτιστο και ονομάστηκαν ακτιστίτες. Ο Ιουστινιανός πίστεψε ότι η διδασκαλία του αυθαρτοδοκητισμού του Ιουλιανού της Αλικαρνασσού μπορούσε να ερμηνευθεί με ορθόδοξο τρόπο σε συνδυασμό με την 4η Οικουμενική Σύνοδο και έτσι να προσελκυστούν οι μονοφυσίτες. Εξέδωσε ένα διάταγμα και επέβαλε τον αυθαρτοδοκητισμό και το οποίο ζήτησε να υπογράψουν όλοι οι επίσκοποι. Όμως συνάντησε αντίδραση από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, τον οποίο εξόρισε στο μοναστήρι του Πόντου. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο Ιωάννης Σχολαστικός, σημαντικός κανονολόγος. Ο Αναστάσιος Αντιοχίας κάλεσε σύνοδο, όπου πήγαν 182 επίσκοποι, οι οποίοι αποδοκίμασαν το διάταγμα, έστειλαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και πήγαν στα μοναστήρια της Συρίας για να τα προφυλάξουν από τη νέα αίρεση. Ο Αναστάσιος ήταν έτοιμος να φύγει και είχε προετοιμάσει και τον αποχωριστήριο λόγο του. Όμως ο Ιουστινιανός πέθανε στις 14 Νοεμβρίου του 565 σε ηλικία 82 χρονών και δεν πρόφτασε να λάβει μέτρα εναντίον του. Ο Ιουστινιανός βασίλεψε 38 χρόνια και σε αυτά κατόρθωσε τόσα όσα κανένας άλλος. Μερικά από τα έργα του αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με το ιεραποστολικό του ενδιαφέρον συνετέλεσε στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Όμως η θρησκευτική του πολιτική απέτυχε τελείως. Ενθουσιασμένος από τις θεολογικές του γνώσεις και επιθύμιος στις επιδράσεις ανθρώπων του κύκλου του, πρώτα της Θεοδόρας και κατόπι επιτιδίων κληρικών, πίστεψε ότι ήταν αρκετό να δημοσιεύσεις διατάγματα για να διαλύσεις τις παρανοήσεις που διαιρούσαν τις εκκλησίες και με τη μαντοδυναμία του και τη συνέστηση ότι είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό,
ειδοποιήθηκε το δικαίωμα και την αυθεντία να λύνει τα δογματικά ζητήματα, να κατευθύνει, να βιάζει τις προσπάθειες της Εκκλησίας, να υποκαθιστά τη δική της ενέργεια με τις δικές του και να θεωρεί επαναστάτες όλους αυτούς, όσο ψηλά και αν βρίσκονταν, που τολμούσαν να αντισταθούν στη θέλησή του. Αυτή η μεγάλη του δραστηριότητα, με ευνίδιες μεταπτώσεις, οι διωγμοί, οι εξορίες, οι καθαρέσεις επισκόπων, συνετέλεσαν στο να επιδεινώνονται οι έρηδες και να μην έρχεται η ενότητα την οποία ονειρευόταν. Στο τέλος της ζωής του, οι μονοφυσίτες ήταν ισχυρότεροι και η Εκκλησία περισσότερο ταραγμένη από ό,τι τη βρήκε. Η πολιτική του είχε όλα τα χαρακτηριστικά του κεσαροπαπισμού, γιατί πίστευε ότι ο ίδιος πρέπει να διευθύνει την Εκκλησία. Η θρησκευτική πολιτική όμως δεν ήταν η μοναδική δραστηριότητα του Ιουστινιανού. Κατόρθωσε με τους μακροχρόνιους πολέμους να ανακτήσει την Ιταλία και την Βόρεια Αφρική από τους βαρβάρους και απέκρουσε τους εξωτερικούς εχθρούς του κράτους. Οργάνωσε το κράτος με νέα διοικητικά μέτρα. Τα γράμματα και οι τέχνες προόδευαν στην εποχή του και η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης μένει μέχρι σήμερα μνημείο σημαντικό στην ιστορία της τέχνης. Σημαντικότατη προσφορά είναι το νομοθετικό του έργο που είχε μεγάλη σημασία στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι πόλεμοι δεν επιβάρυναν τόσο πολύ οικονομικά το κράτος, όπως υποστήριξαν μερικοί. Μετά το θάνατο του Ιουστινιανού, οι μονοφυσίτες κατόρθωσαν να αναδιοργανωθούν στη Συρία και στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο είχαν αποδιοργανωθεί από τον Πατριάρχη Απολινάριο. Ο μονοφυσίτης Πατριάρχης Θεοδόσιος ήταν εξόριστος στους δέρκους της Θράκης και επικοινωνούσε με τους ομοειδάτες του με επιστολές. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου το 556 έμειναν χωρίς Πατριάρχη. Στη Συρία ο Ιάκωβος Βαραδαίος ή Ζάνζαλος 541 έως 578, ο οποίος έγινε επίσκοπος Εδέσης, μπορούσε να δράσει μόνο στο Περσικό έδαφος. Οι μονοφυσίτες ζούσαν στη Συρία έξω από την Αντιόχεια και την Απάμια και στην Μικρά Ασία, όπου μπορούσε να τους προστατέψει ο Ιωάννης Εφέσου. Ο Ιάκωβος Βαραδαίος, αφού έγινε επίσκοπος, εργάστηκε με μεγάλη δραστηριότητα στη Συρία. Εκεί τον βοήθησαν επίσκοποι από την Αίγυπτο και χειροτώνησαν επισκόπους και μονοφυσίτη πατριάρχη Αντιοχίας στο Σέργιο, ο οποίος είχε την έδρα του κοντά στο Χαλέπι. Στην Αίγυπτο οι μονοφυσίτες επίσκοποι ήταν κρυμμένοι και δεν είχαν πατριάρχη 10 χρόνια μετά το θάνατο του Θεοδοσίου. Οι μονοφυσίτες ήταν χωρισμένοι σε μικρότερες παραφιάδες, όπως οι Ιουλιανιστές, οι Ακτιστίτες, οι Ακέφαλοι, οι Διοσκοριανοί. Ο Ιάκωβος πήγε στην Αίγυπτο, βοήθησε το μονοφυσίτη Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο και έτσι οι μονοφυσίτες οργάνωσαν δική τους εκκλησία και ιεραρχία. Οι μονοφυσίτες της Αιγύπτου ονομάζονταν Κόπτες, Αιγύπτιοι, ενώ οι μονοφυσίτες της Συρίας ονομάστηκαν Ιακωβίτες από τον Ιάκωβο Βαραδαίο, που τους οργάνωσε και χρησιμοποιούσαν στη λατρεία τους τη συριακή γλώσσα. Οι Ορθόδοξοι στις χώρες αυτές ονομάστηκαν Μελχίτες, βασιλικοί, γιατί ακολουθούσαν την πίστη του αυτοκράτορα. Αυτοί δεν ανήκαν στον εντόπιο πληθυσμό. Οι Κόπτες και οι Ιακωβίτες ήταν ντόπιοι και αισθάνονταν αποστροφή προς το Βυζάνιο και τον αυτοκράτορα, γιατί τους καταδίωξαν. Όταν πέθανε ο Ιουστινιανός, αν και ήταν 82 χρονών, δεν είχε ορίσει διάδοχό του κανένα από τους τρεις ανεψιούς του. Μόλις όμως πέθανε, ο πιο δραστήριος από αυτούς, ο Ιουστίνος Κουροπαλάτης, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τη Σύγκλιτο και πήγε στον υπόδρομο για να τον επευθυμίσει ο λαός. Αν και ο Ιουστινιανός απέτυχε, ο διάδοχός του δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλο δρόμο παρά να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ένωση των μονοφυσιτών. Είχε νυμφευθεί μια ανεψιά της Θεοδόρας, τη Σοφία, που είχε ανατραφεί με τις δοξασίες του Σεβίρου και έγινε Ορθόδοξη πολύ αργά. Ως δείγμα διαλλακτικότητας, ανακάλεσε όλους τους επισκόπους που εξόρισε ο Ιουστινιανός και δέχθηκε με τιμές σε ακρόαση τον έκπτωτο Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόσιο και όταν πέθανε το 566 τον έθαψε με την αρμόζουσα τιμή. Με την προτροπή της αυτοκρατήρας Σοφίας, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 566 συνομιλίες με μονοφυσίτες, ανάμεσα στους οποίους ήρθε και ο Ιάκωβος Βαραδαίος. Οι συνομιλίες κράτησαν ένα χρόνο και δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Οι επίσκοποι γύρισαν πίσω στις έδρες τους και ο αυτοκράτορας έστειλε ένα αντιπρόσωπό του στην Ανατολή για να αρχίσει πάλι τις συνομιλίες. Στο μεταξύ ο αυτοκράτορας εξέδωκε ένα ενωτικό, στο οποίο απαγόρευσε κάθε φιλονικία σχετικά με πρόσωπα ή συλλαβές. Προχωρούσε όμως και περισσότερο, ανανέωνε το ενωτικό του Ζήνωνος,
καταδίκαζε τα τρία κεφάλαια, δεν μνημόνευε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, δεχόταν το Σεβίρο Αντιοχίας και αμνίστευε όλους τους καταδικασμένους μονοφυσίτες. Και αυτές οι παραχωρήσεις δεν ικανοποιούσαν τους Σεβιριανούς που ζητούσαν σαφή δήλωση για την ενότητα των φύσεων στο Χριστό. Θα διακόψουμε για μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τις εξελίξεις.

Ένας πατρίκιος Ιωάννης που πήγε ως πρέσβης στην Περσία, γυρίζοντας συνάντησε τους Ιακωβίτες επισκόπους της Συρίας στο Καλλίνικο, σύμφωνα με την αυτοκρατορική επιθυμία, και τους εδιάβασε το ενωτικό. Μερικοί από αυτούς και ο Ιάκωβος Βαραδαίος είχαν τη διάθεση να δεχθούν τις αυτοκρατορικές παραχωρήσεις, αφού όμως επίσκοποι που είχαν καταδιωχθεί από τον Ιουστινιανό δεν έδωσαν σημασία στον αυτοκρατορικό διάταγμα, το οποίο μάλιστα ένας επίσκοπος το άρπαξε και το έσκησε. Ο Ιωάννης γύρισε στην Κωνσταντινούπολη αποκαρδιωμένος. Παρ' όλα αυτά, ο Ιουστίνος εξακολούθησε την πολιτική της συμφιλιώσεως. Προετοίμασε νέο διάταγμα το 571 και φώναξε τους μονοφυσίτες να το δουν πριν το δημοσιεύσει. Οι λαϊκοί μονοφυσίτες πίεσαν τους επισκόπους, οι οποίοι έτσι το υπέγραψαν. Το διάταγμα αυτό, γραμμένο με μετριοπάθεια, αναγνώριζε μία μόνο φύση σε σαρκωμένη, όμως αναγνώριζε τη διαφορά ανάμεσα στη θεότητα και την ανθρωπότητα και έκανε λιγότερες παραχωρήσεις στους μονοφυσίτες από το πρώτο. Η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος δεν αναφερόταν καθόλου, αλλά υπονοούσε την αναγνώρισή της και δεν άφηνε πια περιθώρια για την αναγνώριση του Σεβίρου. Έδωσε διαταγή σε όλους τους επισκόπους και τους κληρικούς να υπογράψουν το διάταγμα. Όσοι αρνήθηκαν τους έβαλαν στη φυλακή και στην Κωνσταντινούπολη έκλεισαν τους ναούς των μονοφυσιτών. Ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός το εφάρμοσε με μεγάλη αυστηρότητα και ανάγκασε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές να το δεχθούν. Ύστερα από πολλές τέτοιες προσπάθειες που έκανε, φυλάκισε τους ηγέτες των μονοφυσιτών που βρίσκονταν στην πρωτεύουσα, τον Παύλο Αντιοχίας και τον Ιωάννη Εφέσου. Ο Ιουστίνος στο τέλος του 573 άρχισε να παρουσιάζει συμπτώματα παραφροσύνης και η σύζυγός του Σοφία κατόρθωσε σε μια στιγμή να εξασφαλίσει τον τίτλο του Κέσσαρα και τη διαδοχή για τον ανώτερο αξιωματούχο Τιβέριο. Ο Ιουστίνος έζησε μέχρι το 578 χωρίς να ασκεί την εξουσία. Ο Τιβέριος ήταν πολύ λαοφιλής και σταμάτησε τους διωγμούς των μονοφυσιτών. Ελευθέρωσε τον Ιάκωβο Βαραδαίο και του επέτρεψε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Όταν πέθανε ο Πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός, ανακάλεσε από την εξορία τον Ευτύχιο από την Αμάσια του Πόντου και τον επανέφερε στο θρόνο του. Ο λαός δέχτηκε τον Ευτύχιο θριαμβευτικά, όμως άρχισε πάλι διαμάχες με τους μονοφυσίτες και στεναχωρήθηκε γιατί ο αυτοκράτορας του έκανε επανειλημμένες παρατηρήσεις, λέγοντάς του ότι έχει πολλούς βάρβαρους να πολεμήσει. Ο Τιβέριος πέθανε το 582 αφού όρισε διάδοχό του το Μαυρίκιο, νυφευμένο με τη θυγατέρα του Κωνσταντίνα, ένα από τους καλύτερους στρατηγούς του. Ο νέος αυτοκράτορας έδειξε την ίδια μετριοπάθεια με τον προκάτοχό του στο ζήτημα των μονοφυσιτών. Την εποχή των διαδόχων του Ιουστινιανού, οι Λογκοβάρδοι, που μπήκαν στην Ιταλία το 568, προχώρησαν προς τα νότια και έφτασαν μέχρι τον Βενεβέντο. Τη Ρώμη δεν την κυρίευσαν, όμως την απέκλεισαν από τρεις πλευρές. Ίδρυσαν ένα μεγάλο βασίλειο στην Ιταλία. Τη Ρώμη την υπερασπιζόταν ο Πάπας, που τότε έτυχε να είναι ο Γρηγόριος Πρώτος ο Μέγας. Τότε, για την καλύτερη διοίκηση της Ιταλίας, η κυβέρνηση του Βυζαντίου ενίσχυσε την εξουσία της στην Ιταλία και ανέθεσε και την πολιτική διοίκηση στα χέρια του στρατιωτικού διοικητή, του Εξάρχου, που είχε έδρα τη Ραβένα. Αυτή η μεταβολή έγινε την εποχή του Μαυρικίου. Ο Έξαρχος είχε απεριόριστες εξουσίες, απολάμβανε και αυτοκρατορικές τιμές. Το ανάκτορό του λεγόταν Ιερών Παλάτιων, όπως και το αυτοκρατορικό στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή την εποχή επίσης έγιναν σημαντικές αβαροσλαβικές επιδρομές. Οι Σλάβοι και οι Άβαροι έφτασαν μπροστά στην πρωτεύουσα, προχώρησαν στη Μακεδονία και την Ελλάδα και έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο. Ο Ηράκλειος και οι απόγονοι του δημιούργησαν μια νέα δυναστεία στο Βυζάντιο. Υπήρξαν ιστορικοί που πίστευαν ότι ο Ηράκλειος είχε αρμενική καταγωγή, η γνώμη αυτή όμως δεν επικράτησε. Όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη η κατάσταση ήταν άθλια μετά την τυραννική βασιλεία του Φωκά και ήθελε να γυρίσει πίσω στη Βόρεια Αφρική από την οποία ήρθε. Τελικά όμως έμεινε και αναδείχθηκε πολύ ικανός και δραστήριος αυτοκράτορας. Ο μεγάλος κίνδυνος της αυτοκρατορίας προερχόταν από την Ανατολή, από όπου την απειλούσαν οι Πέρσες, και από τον Βορρά, από όπου έκαναν επιθέσεις οι Άβαροι και οι Σλάβοι. Το 611 οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στη Συρία και κυρίεψαν την Αντιόχεια, τη μεγαλύτερη επαρχία της Ανατολής. Ύστερα από λίγο καιρό προχώρησαν στην Παλαιστίνη και το 614 κυρίεψαν την Ιερουσαλήμ, την οποία λαιλάτισαν με μεγάλη μανία.
μετέφεραν πολλούς θησαυρούς και τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Μετά από την καταστροφή αυτή, η Παλαιστίνη δεν μπόρεσε πια να ξαναβρει την παλιά της ευδαιμονία. Ζούσε στην παρακμή και ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός της άρχισε να φθήνει. Η ευκολία που πραγματοποιήθηκε η κατάκτηση αυτών των δύο μεγάλων επαρχιών μπορεί να εξηγηθεί και από τις θρησκευτικές διαιρέσεις, γιατί οι μονοφυσίτες βρίσκονταν σε αντίθεση με τη Βυζαντινή κυβέρνηση από τις διώξεις που επέβαλε εναντίον τους. Είναι γνωστό επίσης ότι οι Πέρσες στη χώρα τους ανέχονταν χωρίς να ενοχλούν τους Νεστοριανούς και τους μονοφυσίτες. Περσικός στρατός διάδικε τη Μικρά Ασία και στρατοπέδευσε κοντά στη Χρυσόπολη, το σημερινό Σκούταρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Άλλος στρατός των Περσών βάδισε στην Αίγυπτο και κυρίεψε την Αλεξάνδρεια. Και εκεί οι μονοφυσίτες προτίμησαν την περσική κυριαρχία. Η κατάληψη της Αιγύπτου ήταν οδυνηρή για το Βυζάντιο, γιατί από εκεί προμηθευόταν το σιτάρι. Το γεγονός αυτό είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το κράτος. Ενώ όμως συνέβαιναν αυτά τα δυσάρεστα στα νότια, οι Άβαροι και Σλάβοι από τα βόρεια έκαναν επιδρομές που είχαν ληστρικό χαρακτήρα. Ο Ηράκλειος αποφάσισε να πολεμήσει τους Πέρσες και το 624 άρχισε τις εκστρατείες του, οι οποίες παρατάθηκαν επί 6 χρόνια. Ενώ όμως ο αυτοκράτορας έλειπε με το στρατό στην Ανατολή, η πρωτεύουσα αντιμετώπισε τρομερό κίνδυνο από τους Αβάρους και τους Σλάβους, οι οποίοι την πολιόργησαν το 626, ενώ ταυτόχρονα οι Πέρσες έφεραν στρατό στη Χαλκιδόνα. Όμως η φρουρά της πόλεως κατόρθωσε να αμυνθεί, η πολιορκία λύθηκε και ο περσικός στρατός μετά την αποτυχία αποσύρθηκε. Με την πολιαρκία αυτή σχετίζεται και ο ακάθιστος ύμνος. Ο Ηράκλειος εισέβαλε στην Περσία και εκεί νίκησε τον περσικό στρατό. Το 629 τελείωσε θριαμβευτικά η εκστρατεία και ο διάδοχος του Χορσόη, ο Σιρόης, έκανε ειρήνη με τον Ηράκλειο. Οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τις επαρχίες που είχαν κυριέψει και επέστρεψαν τον Τίμιο Σταυρό. Ο Ηράκλειος πήγε στα Ιεροσόλυμα το 630 και ξανατοποθέτησε στη θέση του τον Τίμιο Σταυρό. Κατόπιν τέλεσε θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι το Βυζάντιο ελευθερώθηκε από τη μακροχρόνια απειλή των Περσών και ησύχασε από τις αβαροσλαβικές επιδρομές από το βορρά. Αφού ο Ηράκλειος ανακατάλαβε τις ανατολικές επαρχίες, ήθελε βέβαια και να τις διατηρήσει. Ήξερε το πρόβλημα του μονοφυσιτισμού και τις εκστρατείες και στις εκστρατείες του είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μονοφυσίτες κληρικούς και λαϊκούς. Ήθελε λοιπόν να βρει μια διατύπωση που θα γινόταν δεκτή και από τα δύο μέρη και θα ένωνε τις δύο μερίδες, αφού μάλιστα πίστευε ότι ίσως χρειαζόταν να αρχίσει νέο πόλεμο με τους Πέρσες. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο Σέργιος που καταγόταν από τη Συρία και όταν ήταν νέος λένε ότι ήταν Ιακωβίτης, όμως κατόπι δέχθηκε τη σύνοδο της Χαλκιδόνος και έμεινε πιστός σε αυτή. Ο Ηράκλειος τον είχε σύμβουλο και στη διάρκεια της απουσίας του για την εκστρατεία τον άφησε επίτροπό του μαζί με τον Βόνο στην πρωτεύουσα. Η σωτηρία της στην αβαροσλαβική επιδρομή που αναφέραμε οφείλεται και στην ενεργητικότητα του Σεργίου. Για το θρησκευτικό ζήτημα συμφωνούσε με τον αυτοκράτορα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος συμβιβασμού και ήταν τότε ευκαιρία γιατί οι μονοφυσίτες δεν είχαν πατριάρχες. Ο Σέργιος από το 619 άρχισε συνεννοήσεις με μονοφυσίτες επισκόπους της Αιγύπτου και ήθελε να τους πείσει να δεχθούν ότι ο Χριστός είχε μία μόνο ενέργεια, τη Θεία. Και έτσι θα δέχονταν την πρόταση δύο εν Χριστώ φύσεις, αλλά μία ενέργεια και θέλησης. Η ιδέα του μονοενεργητισμού δεν ήταν νέα, γιατί την είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως και ο Σεβίρος Αντιοχίας. Ο Σέργιος πίστευε ότι μπορούσε να κερδίσει στην άποψή του τους επισκόπους της Αιγύπτου. Ο αυτοκράτορας που βρισκόταν τότε στην Λαζική του Καυκάσου κάλεσε τον επίσκοπο Φάσιδος Κύρο και τον έπεισε ότι η άποψη αυτή είναι σωστή. Ο Κύρος κατόπι έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο Ηράκλειος επίσης έπεισε και τον Αναστάσιο Ιεραπόλεως να δεχθεί τον μονοενεργητισμό. Ο Κύρος, όταν έγινε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, πήγε με το μέρος του τους μονοφυσίτες και έλεγε ότι δεν είμαστε εμείς που πηγαίνουμε στην Χαλκιδόνα, αλλά η Χαλκιδόνα έρχεται σε μας. Και η Αρμενική Εκκλησία δέχθηκε τη διδασκαλία αυτή. Όλα έδειχναν πια ότι η ένωση που τόσο ποθούσαν όλοι αποκαταστάθηκε στην Ανατολή. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τις αντιδράσεις εναντίον του μονοενεργητισμού και την σύγκληση της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και τις αποφάσεις της. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε.

στον αέρα σου πετώ, με το κορμί σου στέκω. Με το κορμί σου στέκω, με το κορμί σου στέκω, με τη ζωή σου περπατώ και με το φως σου βλέπω.

να κόψουνε ως και την κεφαλή μου. Ως και την κεφαλή μου, σαν την καρπούζα θα τσουρλώ να σου.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

νικηταράς. Εις τον κόσμον των στρατιωτικών του αγώνος, η ηθική φυσιογνωμία του νικηταρά έχει τα χαρακτηριστικά της θαυμαστής αρετής, συνεινωμένης με την αδιάκοπον γόνιμον δράσιν. Ήρος, κινηθείς εντός μιας τόσων ταραχώδους περιόδου, όπου η φιλοδοξία, φυσικόν επακολούθημα της προσωπικής ικανότητος και της μεγάλης δράσεως, οι πειρασμοί εκ των επιτυχιών και των μεγάλων ωφελημάτων και τα διαρκώς αναταρασόμενα πάθη, έστειναν τόσας παγίδας και ελίγιζαν ισχυρούς χαρακτήρας, έμεινε μέχρι τέλους άσπυλος. Η ζωή του δεν εθίγει από κανένα ψόγον και δεν εγνώρισε τον κόπον. Το όνομά του ήταν Νικήτας Σταματελόπουλος. Εγεννήθη εις το χωρίο Μεγάλη Αναστασίτζα ή Αναστάσοβα της Αλαγωνίας της επαρχίας Καλαμών, από οικογένειαν καταγωμένην από το Τουρκολέκα της Φαλεσίας. Από παιδί ανέπνεεν εις την ατμόσφαιραν των εθνικών παραδόσεων. Ο πάπος του ήτο προεστός και ο πατέρας του άνθρωπος των όπλων. Είχε στρατευτεί υπό τους Ρώσους κατά τας μεταξύ 1770 και 1771 επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου εις τας Κυκλάδας. Εις ηλικίαν 11 χρόνων, ο νικηταράς ακολουθούσε τον πατέρα του φέρον όπλα. Έφηβος ακόμη, εσκότωσεν ένα Τούρκον και εις ηλικίαν 18 χρόνων επήγεν στη Ζάκυνθον, όπου κατετάχθη εις τα υπό τους Ρώσους επτανησιακά τάγματα και επήγε με τη συγκροτηθήσαν υπό του Μοντετσενίγου δύναμην Ελλήνων πολεμιστών στην Νεάπολη διά των κατά του Ναπολέοντος πόλεμων. Με το λίγον επέστρεψεν στη Ζάκυνθον, όπου πλέον ευρίσκετο και ο θείος του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έμεινεν εκεί. Αργότερα επήγεν εις την Πελοπόννησον, όπου ήλθεν εις επαφήν με τον Αναγνωσταράν, τον Πλαπούταν και τον Χρυσοσπάθην και επέστρεψεν εις τη Ζάκυνθον. Είχεν αρχίσει ο προεπαναστατικός πυρετός ή το ήδη μεμοιημένος εις την φιλικήν εταιρείαν. Τον Φεβρουάριον του 1821 έφυγεν από την Ζάκυνθον και απεπιβάστη εις την Μάνιν, όπου συνειντήθη με τον Αναγνωσταράν και τον Παπαφλέσαν και υπήρξεν από τους πρώτους που εισέβαλαν εις την Μεσσηνίαν. Από τότε αρχίζει η αδιάκοπος κατά την επανάσταση δράσης του, που ήταν ο δράσης αξιωματικού του Κολοκοτρώνη. Προς αυτόν των μεγάλων θείων έτρεφε θαυμασμόν και αφοσίωσιν που δεν ετελείωσε παρά με τον θάνατον. Είχε πράγματι την ψυχολογία ενός απλού αξιωματικού και όμως είχε τα χαρίσματα αρχηγού ικανού διανωτέραν προσωπικήν δράσιν. Έσωσε τον αγώνα κατ' επανάληψην. Αν μία καλή τύχη δεν τον έφερεν εις τα Δολιανά, όταν ενήργη έξοδον με όλας του τας δυνάμεις ο Τσεχαζάμπεης, οι Τούρκοι θα εξεμιδένιζαν την πολιορκία της Τριπολιτσάς διά της εισβολής των εις την Λακεδαίμονα και την Μεσσηνίαν. Και αν δε κατέφθανεν εν γέρος εις τον Άγιον Σώστην και δεν ερήπτετο με τόση νορμήν κατά των διαβάντων εις του Άγιον Όρη, ο στρατός του Δράμαλη θα επέστρεβε με ολίγας μόνον ζημίας εις την Κορινθίαν και θα έμενε εκεί απειλητικός δια των ελληνικών αγώνα. Εν τούτης, δεν επεδίωξε προσωπικήν επικράτησιν. Είχε ήδη τότε αρνηθεί να δεχθεί το αξίωμα του αρχηγού των στρατιωτικών δυνάμεων της Ανατολικής Ελλάδος, που του επροτάθη υπό τη κυβερνήσεως μετά την εκμηδένιση του Οδυσσέως Ανδρούτσου, μόνον και μόνον διότι εθεωρούσεν αδικημένον τον Ρουμελιώτην αρχηγόν και διότι δεν ελισμονούσεν ότι ο Ανδρούτσος ήτο φίλος του. Είχεν όλα στα σαρετάς των Ελλήνων της εποχής του, την γενναιότητα, τα φυσικά χαρίσματα των δυνατών και γυμνασμένων οργανισμών,
των πόθων της ελευθερίας και την δραστηριότητα, χωρίς κανένα από τα ελαττώματά των. Υπήρξεν ανώτερος χρημάτων και φιλοδοξιών. Η ανιδιοτέλειά του έμεινε παροιμιώδης. Δεν εγνώρισε ποτέ την χαράν των λαφύρων, ούτε όταν θησαυροί ολόκληροι κατέκειν το γύρο του εις την μάχη των Δολιανών και κυρίως εις τον Άγιον Σώστην και εις το Άγιον Όρη. Διότι είχε την υπερηφάνεια της αρετής, ανεπίδεκτον εν τούτης. Δια τον εαυτόν του δεν ομίλησε ποτέ και αυτή η αρετή της φυσικής μετριοφροσύνης ιχθυνοβολήθη και επί εκείνων που τον περιέβαλαν. Εις τα απομνημονεύματά του, τα γραφέντα από τον Γεώργιον Τερτσέτην, καθυπαγόρευσιν του ιδίου, δεν υπάρχει ούτε μία κομπορημοσύνη, ούτε μία επιτηδία έκθεσης των γεγονότων, δια να παρασταθεί η δράση του κατά τρόπον ικανοποιούντα την προσωπική του φιλοδοξίαν. Δεν εξέρει καν καμίαν από τας μεγάλας πράξεις του. Τα απομνημονεύματα αυτά δεν είναι παρά μία ξηρά αναγραφή γεγονότων, ένα μακρόν χρονικόν. Είχε την υπέροχον γαλήνην του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται τας πράξεις του ως απλήν εκτέλεσιν καθήκοντος. Αυτή η πίστης εις το καθήκον κατήφθηνεν όλην τη ζωή του. Όταν κατά τα θλιβερά χρόνια του εμφυλίου σπαραγμού κατεδιώχθη η δυσμένεια της κυβερνήσεως εναντίον του, οφείλετο εις το ότι έμεινε αφοσιωμένος εις τον Κολοκοτρώνην.

Δημήτριος Πλαπούτας. Ο Δημήτριος Πλαπούτας Κολιόπουλος ή το ιός του Κόλια Πλαπούτα από το χωρίο Παλούμπα της Σειραίας, ο οποίος ως κλέφτης κατά τα τέλη του 18ου αιώνος ευρίσκετο εις ανειρήνευτον αγώνα προς τους Λαλαίους. Μετά των διωγμών των Κολοκοτρωνέων, ο Δημήτριος Πλαπούτας με τον αδελφόν του Γεώργιον είχον ένα είδος αστυνομικής εξουσίας εις την επαρχίαν Καριτένης. Τον Μάρτιον του 1821 ύψωσε την σημαία της Επαναστάσεως εις Γορτινίαν. Έλαβε μέρος εις την πολιορκίαν της Καριτένης και τον Απρίλιον διορίστη αρχηγός του τμήματος της Λιοδόρας της επαρχίας Καριτένης. Έλαβε μέρος εις την μάχη του Βαλτετσίου, την πολιορκίαν της Τριπολιτσάς, τον αγώνα κατά του Δράμαλη και εις πλείς τους άλλους αγώνας εις την Πελοπόννησον και έξω από αυτήν. Εις τους εμφυλίους ανταγωνισμούς σπανίως απεμακρύνθη από την παράταξη του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη και μετά την Επανάσταση επί Αντιβασιλείας μαζί με εκείνον κατηγορήθη το Σεπτέμβριον του 1833 ότι ετοίμαζε στάσιν κατά του καθεστώτος και κατεδικάστη εις θάνατον. Το 1835 έλαβε χάριν παρά του Όθωνος και αποκατεστάθη εις τους στρατιωτικούς βαθμούς του. Αργότερον δε εχρημάτισε και γερουσιαστής. Ο αδελφός του Γεώργιος απέθανε κατά τας επιχειρήσεις εναντίον των Λαλαίων την 9η Ιουνίου του 1821.

Η Πετμεζέη. Η Πετμεζέη είναι μεγάλη ιστορική οικογένεια από τα Σουδενά των Καλαβρίτων, υπηρωτικής καταγωγής, η οποία έδωσε πολλούς πολεμιστάς στον αγώνα δια την ελευθερία της Ελλάδος. Ήδη πρώτης μεγάλης επαναστάσεως αναφέρεται ο Αθανάσιος Πετμεζάς, ο οποίος διεξήκαγε αγώνας προς τους Λαλαίους και εφωνεύθη το 1804. Κατά την Επανάσταση ο Αναγνώστης, ο Βασίλειος και ο Νικόλαος Πετμεζάς υπήρξαν μεταξύ των πρωταγωνιστών. Αναγνώστης Πετμεζάς. Ο Αναγνώστης Πετμεζάς έλαβε μέρος στη συγκέντρωση της Αγίας Λαύρας, στην πολιορκία των Τούρκων των Καλαβρίτων και στην πολιορκία του Ακροκορίνθου ως αρχηγός σώματος. Ηγονίστη επίσης στα Δερβενάκια κατά του Δράμαλη, επικεφαλής των Καλαβριτινών. Εφωνεύθη την 12η Αυγούστου του 1822 στο βασιλικό της Ιτσιόνος μαζί με τον 17ετή Ιών του Σωτήριον, αγωνιζόμενος κατά των υπολοιμάτων της στρατιάς του Δράμαλη. Νικόλαος Πετμεζάς. Ο Νικόλαος Πετμεζάς εγεννήθη το 1790. Είναι αγκάστη δε όπως και η αδελφή του να φύγει όταν ενηλικιώθη εις Επτάνησον, όπου κατετάχθη η στάση υπό των Άγγλων σχηματιζομένα στρατιωτικάς μονάδας. Έδειξεν ικανότητας, ιδίως δε διέπρεψε κατά την πολιορκία των Γάλλων εις τη Λευκάδα το 1811, ότε προήχθη εις Λοχαγών. Μοιηθείς εις την φιλικήν εταιρείαν, επέστρεψεν ο λίγον πρώτης εκρήξεως της Επαναστάσεως εις την Ελλάδα και έλαβε μέρος εις πολλάς μάχας εις Πελοπόννησον, Λεβίδιον, Άργος, Πάτρας και εις την Στερεάν, Λιβαδιάν, Αττικήν και τα λοιπά. Δραστηρία υπήρξεν η συμμετοχή του εις τον αγώνα κατά του Ιμβραήμ, κατά τον οποίον διέπρεψεν ιδίως, μαζί με τον αδερφόν του Βασίλειον εις την απόκρουση της επιθέσεως κατά του Μεγάλου Σπηλαίου το 1826. Μετά την απελευθέρωση της χώρας έλαβε διάφορα αξιώματα. Υπό του Όθωνος προήχθη εις αντιστράτηγον, απέθανε το 1865. Βασίλειος Πετμεζάς. Ο Βασίλειος Πετμεζάς εγεννήθη το 1785, από το 1804 δε είναι αγκάστη να φύγει εις την Επτάνησον, όπου ενετάχθη εις τα σχηματιζομένας υπό των Ρώσων στρατιωτικάς μονάδας. Εκεί εμοιήθη εις την φιλικήν εταιρείαν και δια την εξυπηρέτηση των σκοπών της εισήλθεν επανειλημμένος μυστικά εις την Πελοπόννησον, επέρασε δε και εις την στερεάν Ελλάδα όπου εμίησε τον Οδυσσέαν Ανδρούτσον. Κατά την Επανάσταση έλαβε μέρος εις την πολιορκία των Τούρκων των Καλαβρίτων, εις την μάχη του Λεβιδίου, την πολιορκία του Ακροκορίνθου, εις τον αγώνα κατά του Δράμαλη και αργότερον εις τον αγώνα κατά του Ιμβραήμ επικεφαλής των Καλαβριτινών. Αναμειχθείς και εις την προσπάθεια πολιτικής οργανώσεως της χώρας, εξελέγει πληρεξούσιος εις τα συνελεύσεις Τριζίνος, Άργους, Ναυπλίου. Μετά την απελευθέρωση δε της χώρας, διετέλεσε βουλευτής και γερουσιαστής. Απέθανε το 1872.

Ο Μαχμούτ Ζίχνης, ο οποίος ανέλαβε την ασυζία των υπολοιμάτων του στρατού του Δράμαλη μετά τον θάνατο εκείνου, απέθανε με τον λίγων χρόνων αντικατασταθείς κατά τον Δεκέμβριο του αυτού έτους υπό του Ντελή Αχμέτ Πασά. Η κατάσταση του στρατού είχε φτάσει εις πολύ κρίσιμων σημείων, διότι εν το μεταξύ είχε ανεισέλθει ελληνικός στόλος εις των Κορινθιακών κόλπων προς ενίσχυσιν του πολιορκουμένου υπό του Ομέρ Βριώνη Μεσολογγίου. Είχε αναπομακρύνει των τουρκικών και επομένως ο ανεφοδιασμός των Τούρκων διαθαλάσσης είχε διακοπεί. Απεφάσισε λοιπόν ο Ντελή Αχμέτ να αφήσει μικρόν σώμα στρατού ως φρουράν εις τον Ακροκόρινθον και να μεταφέρει τον υπόλοιπον εις Πάτρας, όπου επισητιστικές συνθήκε ήσαν καλύτερε. Έστειλε κατά πρώτον ένα τμήμα από χιλίους περίπου άνδρας διαπλιαρίων, το οποίον δια τουρίου έφθασεν ευχερός εις Πάτρας, κατόπιν δε ο ίδιος οδηγών δύναμην 3.500 ανδρών, εξεκίνησε την 4η Ιανουαρίου του 1823, ακολουθών την παραλιακή οδόν. Μετά διήμερον όμως πορείαν, καθώς έφτασεν εις θέσιν καλύβια της Ακράτας, ευρέθη εμπρός εις σημαντικάς ελληνικάς δυνάμεις του Χαραλάμπη των Πετμεζέων, του Ζαΐμι και άλλων. Υπό τον Χαραλάμπιν και τους Πετμεζέους ευρίσκοντο αντιμέτωποι, έτοιμοι να συγκρουστούν λόγω αντιζηλιών των αρχηγών. Εδέ υπό τους άλλους αρχηγούς είχον σπεύσει δια να πορεύουν προς αποσόβηση της ρήξεως. Αλλά η εμφάνιση των Τούρκων συνετέλεσε συμφιλίωση των αντιμαχωμένων προς κοινήν αντιμετώπιση του εχθρού. Ανεκόπη κατά πρώτον ή προς την βοστίτσαν πορεία των Τούρκων, οι οποίοι απέτυχον να εκβιάσουν την διάβαση. Κατά την υποχώρησή των δε υπέστησαν επίθεση από άλλους σημείων και με μεγάλη δυσκολία κατόρθωσαν να αποσυρθούν εις Ακράτων, όπου εχείρωσαν το προς αυτής χάνι. Αλλά την 8η Ιανουαρίου κατά σύμπτωση απεβιβάστησαν επιστρέφοντες από το Μεσολόγγι, του οποίου είχε λυθεί η πολιορκία, ο Ανδρέας Ζαΐμις και ο Ανδρέας Λόντος με τα στρατιωτικά του σώματα και αμέσως κατέλαβαν θέσεις εις τα νότα των Τούρκων, οι οποίοι ευρέθησαν τελείως κυκλωμένοι. Επειδή τα τρόφιμα έλειπαν σχεδόν από τις πρώτες ημέρας και η πείνα ήσυσε συντόμως να τους δεκατίζει, ο Ντελή Αχμέτ ήλθεν η συμφωνίαν προς τους Έλληνας περί παραδόσεως και μικρό μέρος του στρατού πιεζόμενον υπό της πείνης παρεδόθη. Προτού όμως πραγματοποιηθούνε συμφωνίε, την 8η Φεβρουαρίου έφτασεν ο Ιουσούφ των Πατρών με πλοία τουρκικά και υπό αγγλική σημαίαν και παρέλαβε τα άθλια τελευταία υπολείμματα της άλλοτε μεγάλης στρατιάς του Δράμαλη, ενώ οι Έλληνες συνεπλήρωναν την φθοράν επιτιθέμενη και φωνεύοντες τους άνδρας κατά την προσπάθειά τους να επιβιβαστούν. Ένεκα δε των συνθηκών που εδημιουργήθησαν, πολλοί Τούρκοι επνίγησαν μεταξύ της παραλίας και των πλοίων. Οι διασωθέντες μετεφέρθησαν εις τας Πάτρας και ενετάχθησαν εις την δύναμη της εκεί φρουράς. Το μόνο αποτέλεσμα από την εκστρατεία του Δράμαλη εις την Πελοπόννησον, το οποίο δεν είχε εκλείψει και μετά την εκμυδένιση των υπολοιμάτων του στρατού του εις Ακράταν, ή το η παραμονή του Ακροκορίνθου εις χείρας των Τούρκων. Ο περιορισμός της φρουράς μετά τη φυγή του άλλου στρατού υπό τον Ντελή Αχμέτ τον Ιανουάριο του 1823, εις 600 περίπου άνδρας, καθίστα την παράταση της αμήνης του φρουρίου ευκολοτέραν, διότι ο επισητισμός ή το δυνατό να γίνεται εις αραιότερα διαστήματα διαθαλάσσης,
ο Σάκης δίδετο ευκαιρία προς τούτο. Παρήχεν όμως και εις τους Έλληνας την δυνατότητα να αποκλείσουν με μικρά δυνάμεις τελείως την έξοδο της ολιγαρίθμου φρουράς εις την παραλία προς παραλαβήν τροφίμων εκ των πλοίων. Η συνέλευση του άστρους είχεν αναθέσει το έργον τούτο εις τον Ιωάννην Νοταράν, εις τον οποίον είχε περιέλθει και η αρχηγία των όπλων της Κορινθίας. Αλλά λόγω των πολιτικών αναταραχών δεν είχε επιτευχθεί πλήρης αποκλεισμός. Δια τούτο την 10η και πάλιν τη 14η Ιουλίου του 1823 το εκτελεστικόν έχων πληροφορίας περί επικειμένης προσπαθίας ανεφοδιασμού της φρουρά του Ακροκορίνθου Διαθαλάσσης, διέταξε τον Σταϊκόπουλον και τον Γενναίον Κολοκοτρώνην να ματαιώσουν την προσπάθεια του εχθρού. Η γενωμένη επιχείρηση ανεφοδιασμού πράγματι απέτυχε. Μετά τούτο η πολιορκία αφέθη πάλι στα εντοπίους δυνάμεις, αλλά λόγω των σοβαρών αντιθέσεων μεταξύ των δύο εξαδέλφων οπλαρχηγών, του Παναγιώτου και του Ιωάννου Νοταρά, οι οποίοι ετάρασαν τη ζωή της επαρχίας, το εκτελεστικόν του Πετρόμπεϊ και του Κολοκοτρώνη ανέθεσε πάλιν την 9η Οκτωβρίου του 1823 την ασυζία της πολιορκίας εις των γενναίων Κολοκοτρώνην. Οι Τούρκοι του Φρουρίου, ευρισκόμενοι ήδη εις δύσκολων θέσεων και βλέποντες ότι εντείνεται ο αποκλεισμός των, εζήτησαν να έλθουν εις διαπραγματεύσεις προς τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Επειδή δε και από ελληνικής πλευράς υπήρξε επιθυμία να δοθεί ταχαίως τέλος εις τον περί των Ακροκόρινθων αγώνα, δια να μη απασχολούνται στρατιωτικές δυνάμεις, συνεφωνείται μεταξύ των αντιπάλων να σταλούν οι εις το Φρούριον Τούρκοι διαπλοίων ουδετέρων και με έξοδα της ελληνικής διοικήσεως εις Θεσσαλονίκην, παραδίδονται στο Φρούριον και αφήνοντες εις αυτό όλα τα πράγματα δημόσια και ιδιωτικά. Η συμφωνία εξετελέστη κατά γράμμα και ο Κολοκοτρώνης παρέλαβε την 7η Νοεμβρίου του 1823 των Ακροκόρινθων. Οι επιζώντες και παραδοθέντες Τούρκοι ήσαν 300 άνδρες και 60 γυναίκες. Προσωρινός φρούραρχος διεορίστη ο Σελιώτης.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον 7. Ή αγνοείτε, αδελφοί, γινώσκου σιγαρνόμων λαλό, ότι ο νόμος κυριεύει του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζει. Η γαρύπανδρος γινεί το ζώντι ανδρή δέδεται νόμο, εάν δε αποθάνει ο ανήρ, κατήργηται από του νόμου του ανδρός. Άρα ουν ζώντος του ανδρός Μιχαλής χρηματίσει αν γέννηται ανδρή εταίρο. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, ελευθέρα εστίν από του νόμου, του μη είναι αυτήν Μιχαλίδα γενωμένην ανδρή εταίρο. Ώστε αδελφοί μου, και ημείς εθανατώθητε τον νόμο δια του σώματος του Χριστού εις το γενέστε ημάς εταίρο, το εκ νεκρών εγερθέντη ή να καρποφορήσομεν το Θεό. Ότε γαρίμεν εν τη σαρκή, τα παθήματα των αμαρτιών τα δια του νόμου ενηργήτω εν της μέλες ημώνης το καρποφορήσε το θανάτο. Νινί δε κατηργήθημεν από του νόμου, αποθανώντες ενώ κατηχόμεθα, ώστε δουλεύειν ημάς εν κενότητη πνεύματος και ου παλαιότητη γράμματος. Τι ουνερούμεν, ο νόμος αμαρτία, μη γέννητο, αλλά την αμαρτία νου κέγνων ημί δια νόμου. Την τεγάρ επιθυμία νου κίδιν ημί ο νόμος έλεγεν ουκ επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής κατηργάσα το εν εμί πάσαν επιθυμίαν. Χωρίς γαρ νόμου αμαρτία νεκρά. Εγώ δε έζων χωρίς νόμου ποτέ. Ελθούσις δε της εντολής η αμαρτία ανέζησεν. Εγώ δε απέθανον και ευρέθημη η εντολή η ζωήν αυτή εις θάνατον. Η γάρ αμαρτία αφορμήν λαβούσα δια της εντολής εξυπάτησέ με και δι' αυτής απέκτηνεν. Ώστε ο μεν νόμος Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, το ούν αγαθόν εμή γέγονε θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία, η να φανεί αμαρτία, δια του αγαθού μη κατεργαζομένη θάνατον, ή να γέννηται καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Είδαμεν γάρ ότι ο νόμος πνευματικός εστίν. Εγώ δε σαρκικός ημί, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν. Ω γαρ κατεργάζομαι ού γινώσκω. Ού γαρ ο θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιό. Ή δε ο ού θέλω τούτο ποιό, σύμφημη το νόμο ότι καλός. Νινί δε ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό, αλληλικούσα εν εμή αμαρτία. Είδα γάρ, ότι ουκ εκεί εν εμή, του τέστηναν τη σαρκή μου αγαθών. Το γαρθέλιν παρά κοιτέμι, το δε κατεργάζεστε το καλόν ούχε βρίσκω. Ού γαρο θέλω ποιο αγαθών, αλλο ού θέλω κακόν τούτο πράσο. Είδε ού θέλω εγώ τούτο ποιό, ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό, αλληλικούσα εν εμή αμαρτία. Ευρίσκω άρα των νόμων, το θέλοντι εμή ποιήν το καλόν, ότι εμή το κακόν παράκειται. Συνείδω μεγάρ το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον το νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν το νόμο της αμαρτίας, το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα ούν αυτός εγώ, το μεν νοή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο αμαρτίας. Κεφάλαιο 7. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά, αδελφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ακόμα ζωντανός. Έτσι, λόγω χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν παντρευτεί άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν κι εσείς, αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό ως προς τον νόμο για να ανήκετε σε έναν άλλον, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τους πνευματικούς μας καρπούς. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο, όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα.
Πού καταλήγουμε? Πως ο νόμος είναι αμαρτία? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν θα ήξερα τι είναι αμαρτωλή επιθυμία αν ο νόμος δεν έλεγε «Μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρχε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε και εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, με οδήγησαν στο θάνατο. Και αυτό, επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο? Και βέβαια όχι. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία. Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας τη θεϊκή εντολή. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος, πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι, δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα, ό,τι θα ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Κι έτσι, δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο, που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμαλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 8. Ουδέν άρανιν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού, μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Ο γαρνόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρα δύνατον του νόμου, ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός των εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Η γάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος. Το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Το γάρ νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γάρ δύναται. Η δε εν σαρκή όντες Θεό αρέσε ου δύναντε. Ημείς δε ούκαστε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Είδε τις πνεύμα Χριστού ούκ έχει, ούτως ούκ έστιν αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνην. Είδε το πνεύμα του Αιγύραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο Αιγύρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Άρα ούν αδελφοί,
οφειλέται εσμέν μεν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζήτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εις είναι η Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλι εις φόβον, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν, αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Λογίζομαι γάρ, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Η γάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψην των ιών του Θεού απεκδέχεται. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, ούχε κούσα, αλλά δια την υποτάξοντα επελπίδη, ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς, εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Είδαμεν γάρ, ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ου μόνον δε, αλλά και αυτή την απαρχήν του πνεύματος έχοντες και εμείς αυτοί εν εαυτοί στενάζομενοι υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν. Ελπίς δε βλεπωμένη, ουκ έστην ελπίς. Όγαρ βλέπει της, τι και ελπίζει. Είδε ου βλέπωμεν ελπίζομεν, διυπομονής απεκδεχόμεθα. Ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γαρτί προσευξόμεθα καθώ διούκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα τι περεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας, είδε τι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν την χάνει υπερ Αγίων. Είδαμεν δε, ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν, ότι ους προέγνω, και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτό πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσεν, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι ουνερούμεν προς ταύτα, ή ο Θεός υπερ ημών, τις καθημών, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλ υπερ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν, πόσου χει και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε. Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών. Τις ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερ ημών. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς γέγραπτε ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλ' εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Κεφάλαιο 8. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία, πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία, εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό
αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα Του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί, αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι, κληρονόμοι του Θεού που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμπεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, και αυτή ακόμα η κτήση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς, ποιος ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή. Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει στον ίδιο το Θεό για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάθη της καρδιάς ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Για αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Για αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Για αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας.
Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας

και εξών ο Χριστός το κατά σάρκα. Όν επί πάντων Θεός, ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Ου χείον δε ότι εκπέπτωκεν ο λόγος του Θεού. Ου γαρ πάντες οι εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ου δότι εις σπέρμα Αβραάμ πάντες τέκνα, αλλην Ισαάκ κληθείς ετές σπέρμα. Του τέστην, ου τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Επαγγελίας γαρ ο λόγος ούτος. Κατά των καιρών τούτων ελεύσομαι και έστε τη Σάρα Υιός, ου μόνον δε, αλλά και Ρεβέκα εξενός κι την έχουσα, Ισαάκ του πατρός ημών. Μη πω γαρ γεννηθέντων μη δε πραξάντων τι αγαθών ή κακών, ή να τι κατεκλογή του Θεού πρόθεσης μένει, ούκ εξέργων, αλλά εκ του καλούντους. Ερέθη αυτή, ότι ομίζον δουλεύσει το ελάσσονι, καθώς γέγραπτε, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι ουνερούμεν, μη αδικία παρά το Θεό, μη γέννητο. Το γάρμο εισή λέγει, ελεήσω όναν ελεώ και εκτηρήσω όναν εκτήρω. Άρα ούν ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Λέγει γαρ η γραφή το Φαραώ, ότι εις αυτό τούτο εξηγυράσαι, όπως ενδείξομαι εν σύ την δύναμήν μου, και όπως διαγγελεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα ούν όν θέλει ελεεί, όν δε θέλει σκληρίνει. Ερίσουν μη, τι ετοιμένθετε, το γάρ βουλήματι αυτού τι σαν θέστηκε. Μενούνγε, ο άνθρωπε, σύ τι σύ ο ανταποκρινόμενος στο Θεό. Μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι, τι με επίησας ούτως. Ή ουκ έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού, εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, ο μένεις τιμήν σκεύος, ο δέης ατιμίαν. Ή δε θέλων ο Θεός ενδείξαστε την οργήν και γνωρίσε το δυνατόν αυτού είναι γεν εν πολύ μακροθυμία σκεύη οργής, κατηρθισμένα εις απώλειαν. Και ή να γνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέους, απροετοίμασεν εις δόξαν. Ους και εκάλεσεν ημάς, ου μόνον εξ Ιουδαίων, αλλά και εξ εθνών. Ως και εν το Οσία λέγει, καλέσω τον ου λαόν μου, λαόν μου, και την ουκ ηγαπημένην, ηγαπημένην, και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής, ου λαός μου ημείς, εκεί κληθήσονται οι ή Θεού ζώντους. Ισαΐας δε κράζει υπέρ του Ισραήλ. Εάν ή ο αριθμός των ιών Ισραήλ ως η άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα σωθήσεται. Λόγων γάρ συντελών και συντέμνων εν δικαιοσύνη, ότι λόγων συντετμημένων ποιήσει Κύριος επί της γης. Και καθώς προήρηκεν Ισαΐας, ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδωμα άνε γεννήθημεν και ως Γόμορα άνω μειώθημεν. Τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκπίστεως, Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφτασε. Διατί, ότι ουκ εκπίστεως, αλλός εξέργων νόμου, προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος καθώς γέγραπτε. Ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτό, ουκ κατεσχυνθήσετε. Κεφάλαιο ένατο. Λέω την αλήθεια. Μάρτυράς μου ο Χριστός. Δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί κι αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, ο Θεός που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν. Όχι βέβαια πως δεν εκπληρώθηκε το σχέδιο του Θεού, γιατί δεν ταυτίζεται ο αληθινός Ισραήλ με όλους όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ. Ούτε είναι αληθινά παιδιά του Αβραάμ όλοι όσοι κατάγονται από τον Αβραάμ, γιατί ο ίδιος ο Θεός είπε στον Αβραάμ. Μόνο από τον Ισαάκ θα

αποκτήσεις αληθινούς απογόνους. Δηλαδή δεν είναι οι σαρκικοί απόγονοι τα παιδιά που του υποσχέθηκε ο Θεός. Αντίθετα, θεωρούνται αληθινοί απόγονοι του Αβραάμ τα παιδιά που γεννήθηκαν σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και η υπόσχεση λέει κατά λέξη. Θα ξανάρθω πάλι τέτοια εποχή και μέχρι τότε η Σάρα θα έχει γιο. Η υπόσχεση δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται και στη Ρεβέκα, που έκανε δίδυμα από έναν άντρα, τον προπάτορά μας τον Ισαάκ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό, όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιό του εξαρτάται μόνο από την εκλογή του, πως εξαρτάται μόνο από αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου, είπε στη Ρεβέκα: «Ο μεγαλύτερος θα υπηρετήσει τον νεότερο». Όπως λέει η Γραφή, αγάπησα τον Ιακώβ, μίσησα όμως τον Ισάφ. Τι μπορούμε να πούμε για όλα αυτά? Πως ο Θεός είναι άδικος? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε λέει στο Μωυσή: «Θα δείξω έλεος όποιον θέλω να ελεήσω και θα φανώ σπλαχνικός σ' όποιον θέλω να σπλαχνιστώ». Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το έλεος του Θεού και όχι από την ανθρώπινη θέληση και προσπάθεια. Στη Γραφή λέει ο Θεός στο Φαραώ: «Σ' έκανα βασιλιά ακριβώς για να δείξω στην περίπτωσή σου τη δύναμή μου και έτσι να γίνει ξακουστό το όνομά μου σ' όλη τη γη». Ο Θεός λοιπόν ελεεί τον άνθρωπο ή σκληραίνει την καρδιά του κατά το θέλημά του. Θα πει βέβαια κάποιος: «Τότε γιατί ακόμη μας βρίσκει σφάλματα ο Θεός? Ποιος τάχα μπορεί να αντισταθεί στο θέλημά του?» Άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ λοιπόν που κάνεις κριτική στο Θεό? Μπορεί να πει ένα δημιούργημα στο δημιουργό του: «Γιατί με έκανες έτσι?» Δεν είναι στο χέρι του αγκιοπλάστη να κάνει με τον πυλό ό,τι θέλει? Από το ίδιο υλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα και σκεύη για τις πιο συνηθισμένες χρήσεις. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, φέρθηκε με μεγάλη μακροθυμία σε αυτούς που άξιζαν την οργή του και που ήταν έτοιμοι για το χαμό τους. Σ' άλλους πάλι θέλησε να φανεί η άπειρη δόξα του. Σε αυτούς που το έλεος του όρισε να μετάσχουν στη δόξα του, και αυτοί είμαστε εμείς. Μας κάλεσε όχι μόνο από τον Ιουδαϊκό λαό, αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέει και στο βιβλίο του Οσιέ: «Θα ονομάσω λαό μου αυτούς που δεν είναι λαός μου, αγαπημένους μου αυτούς που δεν είχα αγαπήσει, και στον τόπο που τους είπα εσείς δεν είστε λαός μου, εκεί θα τους ονομάσω γιους του αληθινού Θεού». Αλλά και ο Ισαΐας διακηρύττει για τον Ισραήλ: «Κι αν ακόμα είναι τόσοι πολλοί οι απόγονοι του Ισραήλ όσοι οι κόκκοι της Άμμου στη θάλασσα, θα σωθεί μόνο ένα μικρό υπόλοιπο, γιατί ο Κύριος πραγματοποιεί το λόγο του σύντομα με δικαιοσύνη. Το λόγο του σύντομα θα τον κάνει πραγματικότητα πάνω στη γη». Και πάλι ο Ισαΐας το προφήτεψε καθαρά: «Αν ο παντοδύναμος Κύριος δεν μας άφηνε το υπόλοιπο, θα γινόμασταν σαν τα Σόδωμα, θα εξομοιωνόμασταν με τα Γόμορα». Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από όλα αυτά? Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν να βρουν δικαίωση στο Θεό, βρήκαν τη δικαίωση, μια δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Αντίθετα, ο Ισραήλ, που επιδίωκε να δικαιωθεί με την τήρηση του νόμου, δεν μπόρεσε να δικαιωθεί με τον νόμο. Γιατί? Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη στο Θεό, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι σκόνταψαν στο λίθο του προσκόμματος, όπως το είχε πει η Γραφή. Κοιτάξτε, τοποθετώ στη Σιών ένα λίθο για πρόσκομα, μια πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν, δεν θα ντροπιαστεί.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μείς εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συγκέφρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι η θέλη σας θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών. Και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εθιμάς, καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την Αή μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη ο ασώματος λέει τα πυρογάμου, ο κλίνας τη καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνω των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγας λείψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτη κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστην ισχύ πέπτο κένι τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θάμα βλέποντες, συμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεών οσυχώρησης, χαίρε στολή των γυνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου οσυχθία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βι πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτορ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει πάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτόκε παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις τα ρύθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, ανωρώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το αδί του φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δία αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώση μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ύμφε δέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν του ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αι υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να αε και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμήν υπουρανίου δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν,

Ού ζημία ο θάνατος. Μετάγει δε τούτους μάλλον από των ματέων και ρευστών προς ημέραν ανέσπερον, προς ζωήν αθάνατον, προς πλούτον αδαπάνητον, προς τρυφήν ακύρατον, προς δόξαν αίδιον, προς τα όντως όντα και αναλύωτα διαμένοντα. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

εστίν. Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατρίου.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, χαίρετε. Ξεκινάμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ευγενίου μια σειρά εκπομπών που θα έχουν την αναφορά τους στην υμνολογία της Εκκλησίας μας. Στο πλαίσιο των εκπομπών αυτών θα δοκιμάσουμε την προσέγγιση εκκλησιαστικών ύμνων, δηλαδή ποιητικών και μουσικών δημιουργημάτων μεγάλων υμνογράφων που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στη Θεία Λατρεία. Την εκπομπή αυτή επέβαλε η ανάγκη σε μια εποχή που οι πιστοί δεν γνωρίζουν καλά την αρχαία ελληνική γλώσσα στην οποία είναι συνδεθειμένη η ύμνη, να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε κάποιους χαρακτηριστικούς ύμνους από αυτούς που ακούγονται στους ναούς μας και να δώσουμε έτσι την ευκαιρία να γίνει κατανοητό ότι ο εκκλησιαστικός ύμνος είναι μια υψηλή ποιητική δημιουργία η οποία σε συνδυασμό με τη μουσική της επένδυση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο μουσικοποιητικό έργο. Συνήθως στους ναούς μας κατά την τέλεση των ιερών ακολουθιών ακούμε τους ύμνους αλλά δεν έχουμε την ευκαιρία να τους κατανοήσουμε, να εμβαθύνουμε σε αυτούς, να αντιληφθούμε την ποιητική τους δύναμη και να τους εκτιμήσουμε ως ποιητικά έργα. Μας αρέσουν βέβαια και ίσως τους σιγοψάλουμε, αλλά η ποιητική τους δύναμη και το θεολογικό τους βάθος συχνά μας ξεφεύγουν. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στους ύμνους οι εκκλησιαστικοί ποιητές έχουν εγγράψει όλη τη θεολογία της Εκκλησίας, δηλαδή την πίστη της, τα δόγματά της, την παράδοσή της. Έτσι οι ύμνοι επιτελούν πολλούς ρόλους. Μας διδάσκουν τη θεολογία και τα δόγματα και τα κάνουν οικεία σε εμάς που αποτελούμε το πλήρωμα της Εκκλησίας, μας γνωρίζουν τα ιερά πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λατρείας, δηλαδή της μυσταγωγίας των πιστών, ώστε να βιώσουμε εντός της λατρευτικής συνάξεως όλα τα σωτηριώδη γεγονότα της ζωής του Χριστού, γεννούν τον ιερό ενθουσιασμό στις καρδιές μας, βοηθώντας τις ψυχές να υψωθούν από τα γήινα προς τα ουράνια και να βρεθούν στον υπερουράνιο τόπο της Θείας Βασιλείας. Οι ύμνοι λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες, διατρανώνουν την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας, αφηγούνται τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, είναι οι προσευχές με τις οποίες οι πιστοί υμνούν, ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό, εκφράζουν την οφειλόμενη τιμή στους Αγίους, ζητούν το Θείο Έλεος. Έχουμε λοιπόν ύμνους δογματικούς, ύμνους δοξολογικούς, ύμνους αφηγηματικούς, ύμνους παρακλητικούς. Το ύφος των ύμνων είναι γενικά υψηλό. Γεννά στις ψυχές το ιερό δέος ενώπιον των θαυμαστών γεγονότων της παρουσίας του Θεού και των κατορθωμάτων των Αγίων, ενώ κατά τη σύνθεσή τους οι υμνογράφοι εναλλάσσουν τον λεπτό λυρισμό με το δραματικό στοιχείο έτσι, ώστε να γεννηθούν υψηλά συναισθήματα στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι έτσι θα κινηθούν προς την προσευχή, θα αφήσουν τα γήινα για να πορευθούν την άνω πορεία και μεταρσιωμένοι να οδηγηθούν στον νοητό παράδεισο, όπου ήχος καθαρός εορταζόντων, όπως λέγει ο ιερός υμνοδός σε τροπάριο των ένων της Μεγάλης Τρίτης. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι ύμνοι έχουν τόσο κέριο ρόλο μέσα στη λατρεία, ώστε δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ιερές ακολουθίες χωρίς αυτούς. Σε τελική ανάλυση, και αυτό είναι το σπουδαιότερο, ο ύμνος είναι προσευχή, δηλαδή δοξολογία και ευχαριστία και παράκληση προς το Θεό, καθώς και εξήμνηση της Παναγίας και των Αγίων και εκζήτηση της μεσητείας τους προς τον Κύριον, ώστε να μας δοθεί το Θείο Έλεος. Αυτή

Η Ρωδία διευκολύνει, όπως είναι φυσικό, την απομνημόνευσή του από τους πιστούς και με τον τρόπο αυτό η εκκλησιαστική διδασκαλία εμπεδώνεται στο νου και την καρδιά των χριστιανών, οι οποίοι έτσι προστατεύονται από τις αιρέσεις και υμνούν ορθόδοξα τον Θεό και τους Αγίους στο πλαίσιο της λογικής λατρείας. Σκεφτείτε, φίλοι ακροατές, πόσο πιο εύκολα μαθαίνει κάποιος ένα τραγούδι από όσο μαθαίνει τους στίχους του χωρίς τη μελωδία του. Και συνεπώς αναλογιστείτε πόσο μας συγκλονίζει, αλλά και πόσο μας βοηθά και η μελωδία στην εκμάθηση ύμνων, όπως για παράδειγμα το «Χριστός Ανέστη» ή το «Τι υπερμάχω» ή το «Σώσον Κύριε των λαών σου», καθώς και πολλών άλλων. Και ενώ η μελωδία δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από τον ποιητικό λόγο των ύμνων, πάντα πρωτεύοντα ρόλο έχει ο λόγος, αφού στον ποιητικό λόγο είναι κρυμμένο το θεολογικό νόημα, η εκκλησιαστική διδασκαλία. Θα πρέπει μάλιστα να πούμε ότι τις περισσότερες φορές ο ίδιος ο ποιητικός λόγος των ύμνων είναι αυτός που προσδιορίζει και τη μουσική τους επένδυση, σε σημείο που ο λόγος και η μελωδία να αποτελούν ένα αδιάσπαστο σύνολο, όπου το ένα στοιχείο να μην μπορεί να θεωρηθεί χωριστά από το άλλο. Αυτό συμβαίνει και για το λόγο ότι τις περισσότερες φορές οι ποιητές των ύμνων συνέθεταν ταυτόχρονα και τη μελωδία τους. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η μουσική είναι το όχημα μέσω του οποίου ο ποιητικός λόγος του ύμνου και συνεπώς η εκκλησιαστική διδασκαλία φθάνει στα ότα των πιστών.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ύμνη, εκτός από μελωδικές προσευχές, είναι και λογοτεχνικά δημιουργήματα. Είναι υψηλή ποίηση με όλα όσα σημαίνει αυτό. Οι ιεροί υμνογράφοι ήταν και μεγάλοι ποιητές, άριστοι χειριστές του Έλληνος λόγου, δημιουργοί που γνώριζαν άριστα όλα τα μυστικά της ποίησης, αλλά και όλη τη θεολογία και τη μουσική της Εκκλησίας. Έτσι, προσεγγίζοντας ένα ύμνο, διαπιστώνει κανείς την λογοτεχνικότητά του με τα ποικίλα σχήματα λόγου και το προσεγμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο υμνογράφος, ένα λεξιλόγιο επιλεγμένο ώστε να είναι κατάλληλο για το θέμα του. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε και να γίνει κατανοητό ότι ο εκκλησιαστικός ποιητής δεν γράφει ποίηση για τον εαυτό του, δεν εκφράζει την ατομική του πίστη ή τα ατομικά του συναισθήματα, αλλά είναι ο εκφραστής της πίστης της Εκκλησίας. Ο υμνογράφος είναι η φωνή των πιστών και γι' αυτό εν γέννη συνθέτει τους ύμνους στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Δηλαδή στους ύμνους ακούγεται το εμείς και όχι το εγώ. Ο υμνογράφος ομιλεί ως εκπρόσωπος όλων των πιστών και ζητεί το θείον έλεος για όλη την λατρεύουσα κοινότητα. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Αναφέρω τον γνωστό λειτουργικό ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών», αλλά και το «Σώσον ημάς Ιε Θεού» ή το «Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζω μέν σου την Ανάσταση». Είναι φανερό ότι εδώ δεν ψάλλει ο υμνογράφος, αλλά όλη η λατρευτική σύναξη δια του στόματος του υμνογράφου. Βεβαίως υπάρχουν και ύμνοι που είναι συντεθειμένοι και σε πρώτο και σε δεύτερο ή σε τρίτο ενικό πρόσωπο ή και σε τρίτο πληθυντικό, αλλά αυτό αποτελεί μια ποιητική τεχνική για να εκφραστεί το θρησκευτικό βίωμα με μεγαλύτερη ποικιλία. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ύμνοι κατά κανόνα συντίθενται από τους υμνογράφους σε ενεστώτα χρόνο, όπως δείχνει το σήμερον με το οποίο αρχίζουν πολλοί ύμνοι. Παραδείγματος χάρη, «Σήμερον εψυχέ των γηγενών υψούνται εκ γηίνων» ή «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε» ή «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Με το «Σήμερον» και τον ενεστώτα χρόνο η Εκκλησία φανερώνει ότι τα γεγονότα της λατρείας δεν είναι παρελθόν, αλλά μέσα στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής συνάξεως γίνονται παρόντα, ότι ο Χριστός και οι Άγιοι είναι παρόντες δίπλα στους πιστούς, ότι η θριαμβεύουσα είναι ενωμένη με τη στρατευωμένη Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Ένα άλλο θέμα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι αυτό της γλώσσας των εκκλησιαστικών ύμνων. Ένα θέμα που συχνά επικαλούνται οι χριστιανοί για να πούν ότι οι ύμνοι είναι δυσνόητοι. Και έχουν βέβαια δίκιο. Πρόκειται για το γεγονός ότι οι ύμνοι είναι συνδεθειμένοι, όπως ήδη είπαμε, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή στην παλαιότερη μορφή της γλώσσας μας. Να σημειώσουμε ότι η γλώσσα αυτή είναι η Αττική διάλεκτος, όπως είχε διαμορφωθεί στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή στα χρόνια μετά τον Μέγα Αλέξανδρο και έως τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι η γλώσσα είχε απλοποιηθεί. Για το λόγο αυτό η ύμνη είναι πολύ περισσότερο εύληπτη από όσο είναι παραδείγματος χάρη ένα κείμενο των τραγικών ποιητών ή του Πλάτωνα και πολύ περισσότερο του Ομήρου. Ωστόσο, η γλώσσα των ύμνων εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες στον σημερινό πιστό, ο οποίος έχει αποκοπεί από την παλιότερη μορφή των ελληνικών μας και αδυνατεί να κατανοήσει όχι μόνο τους ύμνους, αλλά και αυτόν τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό δεν είναι του παρόντος. Το πρόβλημα πάντως υπάρχει. Ως εκ τούτου πολλοί ισχυρίζονται ότι οι ύμνοι πρέπει να μεταφραστούν για να τους κατανοούν οι πιστοί. Ωστόσο, υπάρχουν και ενστάσεις, καθώς όπως είπαμε, οι ύμνοι έχουν συνδεθεί από τους υμνογράφους και μελωδούς μαζί με τη μουσική τους σε ένα αδιάσπαστο σύνολο, οπότε η μετάφραση θα διασπούσει αυτή την αραγή ενότητα μουσικής και λόγου. Επίσης, θα πρέπει να δεχτούμε ότι η γλώσσα των ύμνων έχει δημιουργήσει μια ποιητική γλωσσική παράδοση, μια μορφή τεχνητής θα την έλεγα γλώσσας, η οποία έχει παγιωθεί και η αλλαγή της θα άλλαζε όχι μόνο τη μορφή, αλλά και την ίδια την ουσία των ύμνων. Ας ακούσουμε όμως τι λέγει επί του θέματος αυτού ο Άγιος Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο οποίος κατά τη γνώμη μου βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γράφει: «Οι Έλληνες, δια της φιλοσοφίας, έφτασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρωπίνου πνεύματος και δια της γλώσσης παρουσίασαν την τελειωτέραν δυνατήν μορφήν εκφράσεως του ανθρωπίνου λόγου. Την μορφήν ταύτην της εκφράσεως προσέλαβε και χρησιμοποίησε κατά πρόνοιαν Θεού εις την λατρείαν επί 2000 η Εκκλησία του Χριστού. Η λειτουργία ως το κορυφαίον μέσον αναφοράς του ανθρώπου προς τον Θεόν είναι φυσικό να έχει ως εκφραστικόν όργανον την κατά το δυνατόν τελειωτέραν γλώσσαν. Η χρήση του τελειωτέρου υπάρχοντος γλωσσικού οργάνου εις τας λατρευτικά συνάξεις βοηθεί τους πιστούς να διατηρούν την αίσθηση του τελείου και συμβάλλει εις την πληρεστέραν δυνατήν κοινωνίαν μετ' αυτού. Η επί το σού των χρόνων χρησιμοποιηθήσα και καθαγιαστήσα γλώσσα της Θείας Λειτουργίας ή της δύναται να χαρακτηριστεί και ως κατηγόρημα της Ορθοδόξου Λατρείας είναι αδύνατο να αντικατασταθεί άνευ ουσιώδους βλάβης αυτής ταύτης της λατρείας. Δια τους λόγους τούτους είμαι κατηγορηματικώς πεπισμένη ότι είναι αναγκαία η χρήση της παραδεδομένης λειτουργικής γλώσσης εν τες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Ουδόλως υπάρχει ανάγκη αντικαταστάσεως αυτής υπό τις γλώσσες της καθημέραν ζωής, πράγμα όπερ αναποφεύκτος θα καταβιβάσει το πνευματικό επίπεδο και θα προξενήσει ούτως ανυπολόγιστον ζημίαν. Είναι άτοποι οι ισχυρισμοί περί του δήθεν ακατανοήτου δια πολλούς συγχρόνους ανθρώπους της παλαιάς εκκλησιαστικής γλώσσης, μάλιστα δε δια ανθρώπους εγγραμμάτους και πεπαιδευμένους εις έτη. Δια αυτούς, η εκμάθησης εντελώς μικρού αριθμού λέξεων, έτινες δεν είναι εν χρήση στην καθημέραν ζωήν, είναι υπόθεσης ολίγων ωρών. Πάντες ανεξαιρέτως καταβάλουν τεραστίας προσπαθίας δια την αφομοίωση πολυπλόκων ορολογιών διαφόρων τομέων της επιστημονικής ή της τεχνικής γνώσεως, της πολιτικής, της νομικής και των κοινωνικών επιστημών, γλώσσης φιλοσοφικής ή ποιητικής και τα παρόμοια. Γιατί λοιπόν αναγκάζομαι την Εκκλησία να απολέσει γλώσσαν απαραίτητον δια την έκφραση υψίστων μορφών της θεολογίας και των πνευματικών βιωμάτων? Πάντες όσοι ειλικρινώς
επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί της αιωνοβίου παραδόσεως του πνεύματος, ευκόλως θα ανέβρουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν μετά το ατιμή του θησαυρού της ιεράς λειτουργικής γλώσσης ή της κατά τρόπον υπέροχων προσυδειάζει εις τα μεγάλα μυστήρια της λατρείας. Ολίγε ιδιαιτερότητες της γλώσσης αυτής μειώνουν τον κόπον της προσκαιρών αποταγής εκ των εμπαθών συνηθιών. Πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Αυτά ήταν τα λόγια του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ. Νομίζω ότι ύστερα από αυτό το πρόβλημα της μετάφρασης των ύμνων και γενικά της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας δεν μπορεί να υφίσταται έτσι τουλάχιστον όπως τίθεται από πολλούς. Είναι και δικό μας χρέος των πιστών να αναζητήσουμε ως ένα είδος ασκήσεως και να μάθουμε έστω μερικά πράγματα για την γλώσσα της Εκκλησίας. Δόξα τω Θεώ, σήμερα και ανάλογα βιβλία υπάρχουν και στο διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε πολλά σχετικά στοιχεία.

Συνεχίζοντας την εκπομπή μας, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι η ποίηση της Εκκλησίας μέσα στην δυσχιλιετή πορεία της πέρασε από διάφορες φάσεις, έως ότου βέβαια διαμορφωθεί και παγιωθεί στη μορφή που έχει σήμερα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η θρησκευτική ύμνη είναι αναπόσπαστα στοιχεία της λατρείας σε όλους τους λαούς της γης. Από την αρχαία Ελλάδα, παραδείγματος χάριν, μας είναι γνωστή η λεγόμενη ορφική ύμνη, στους οποίους υμνούνται οι αρχαίοι ελληνικοί θεοί και οι άνθρωποι ζητούν από αυτούς ειδήν βίων, ειρήνην, υγείαν, καρποφόρους όμβρους, ευκάρπους γενέσεις και άλλα παρόμοια. Πλούσια ήταν και η θρησκευτική ποίηση του εβραϊκού λαού, ο οποίος υμνούσε τον Θεό στις συναγωγές του εν τυμπάνω και χορό, εν χορδές και οργάνο. Έτσι είναι φυσικό οι πρώτοι εξ Εβραίων χριστιανοί να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους ύμνους στις πρώτες λατρευτικές εκδηλώσεις τους και κυρίως τους ψαλμούς του Δαβίδ, έτσι ώστε το ψαλτήριον να γίνει το πρώτο προσευχητάριο της Εκκλησίας. Επίσης, οι ψαλμοί του Δαβίδ χρησιμοποιούνταν και σε πολλές περιπτώσεις της ιδιωτικής ζωής των πρώτων χριστιανών και μάλιστα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις, στις κοινέ συναισθιάσεις τους, τις λεγόμενες αγάπες, αλλά και κατά την περίοδο των διωγμών στα μαρτύρια των χριστιανών. Η χρήση του ψαλτηρίου ήταν τέτοια, ώστε ο Μέγας Βασίλειος να το αποκαλεί της Εκκλησίας φωνήν, ενώ ο Ιερός Χρυσόστομος να παρατηρεί τα εξής: «Πάντες τον Δαβίδ αντί μύρου διαστόματος φέρομεν, εν εκκλησίες πανηχίδες και πρώτος και μέσος και έσχατος ο Δαβίδ, εν ορθρινές υμνολογίες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ, εν δεσικίες των Παρθένων ιερουργίε και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ». Ωστόσο, ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, οι χριστιανοί αισθάθηκαν την ανάγκη να δημιουργήσουν δικούς τους καθαρά χριστιανικούς ύμνους, ώστε, όπως γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, «χορός γενόμενη, άδουσι το Πατρί εν Χριστώ Ιησού». Έχουμε διάφορες μαρτυρίες που μας πιστοποιούν ότι πολύ ενωρίς, δηλαδή κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστόν, δίπλα στους ψαλμούς του Δαβίδ, οι χριστιανοί έψαλαν και μάλιστα αντιφωνικώς δικούς τους ύμνους, είχαν δημιουργήσει δηλαδή μια χριστιανική λειτουργική ποίηση. Τέτοιοι ύμνοι ήταν το «Αλληλούια», το «Κύριε Ελέησον», το «Σώσον ημάς» και άλλοι. Μάλιστα, οι ύμνοι αυτοί συνοδεύονταν και από ψαλμικούς στίχους, όπως ψάλλεται ακόμη και σήμερα ο αρχαίος ύμνος «Χριστός Ανέστη» κατά την περίοδο του Πάσχα. Θα πρέπει να πούμε ότι οι διαμορφωθέντες πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι δεν είχαν, όπως φαίνεται, μόνιμο χαρακτήρα στη λατρεία των διαφόρων τοπικών εκκλησιών, αλλά όπως γράφει ο αείμνηστος καθηγητής Ανδρέας Φυτράκης, αντικαθίσταντο ταχαίως διαιτέρων, τους οποίους δημιούργησε αυθονία ο επικρατών εν τη αρχαία εκκλησία θρησκευτικός ενθουσιασμός, ο τρέφων την προσευχήν διωγμός και ο πλούτος των χαρισμάτων. Διευκόλυνε δε την εισαγωγή των εις τα συνάξεις των κοινών προσευχών ή κατά τους πρώτους αιώνας επικρατούσα ελευθερία όσον αφορά εις το υμνολογικό περιεχόμενο της χριστιανικής λατρείας.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο και από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που παρουσίασε την εκπομπή, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλώς σας βρήκαμε εδώ. Σημασία δεν έχει ο αριθμός που των ανθρώπων ενός ακροατηρίου, αλλά η ποιότητα επικοινωνίας και το βάθος της κατανοήσεως. Άλλωστε, με τα ηλεκτρονικά μέσα έχουμε μάθει, και εγώ έχω μάθει, να μιλάω σε τεράστια ακροατήρια, σε μικρά ακροατήρια, σε μεσαία ακροατήρια, και τελικά αυτό διασκορπίζεται ηλεκτρονικά πλέον παντού σήμερα, και το κριτήριό μας είναι ακριβώς αυτή η ευρεία διάδοση της αλήθειας του Θεού, έτσι, όπως πολλαπλασιάζεται από την ευαισθησία και την καλή διάθεση αυτών οι οποίοι ακούνε. Και ξέρετε, δεν ακούνε απλώς, δεν υπάρχει. Τα πάντα στην Εκκλησία είναι δημιουργικά. Ξέρετε ότι όποιος απολαμβάνει τη μουσική είναι και αυτός μουσικός. Όπως απολαμβάνει την ποιήση είναι και αυτός ποιητής. Και όπως απολαμβάνει, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, τη θεολογία, είναι και αυτός θεολόγος. Αντυχεί μέσα μας κάτι, και αυτή η αντίχυση είναι από το Άγιο Πνεύμα, ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο το ότι προκαλείται μέσα μας ανάφλεξη μερικές φορές ακούγοντας την θεολογία, και με τον τρόπο αυτό νιώθουμε σαν να είναι κάτι ζωντανό με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Να ξέρετε ότι η αυθεντική θεολογία σηκώνει και νεκρούς. Και νεκρός να είναι κανείς, αλλά όπως έλεγα και χτες, θεολόγος είναι ένας, είναι ο Θεός Λόγος. Αυτός θεολογεί. Και εμείς θεολογούμε κατά μετοχήν, όσο μετέχουμε στο γεγονός του Χριστού. Είναι ένα γεγονός, δεν είναι ένα πρόσωπο απλά. Για μας ο Χριστός είναι το γεγονός του Χριστού, δηλαδή το γεγονός της Εκκλησίας. Όλα όσα θα πω σήμερα θα είναι ένα σχόλιο σε μια φράση του μεγάλου αυτού ασκητικού συγγραφέα που είναι ο Ιωάννης της Κλίμακος. Και η φράση αυτή την οποία θα σχολιάσω είναι μικρή. Ακούστε τη λίγο, σε νεοελληνική μετάφραση εννοείται, απόδοση μάλλον. Ησυχία, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή άσκηση. Ησυχία είναι η άσκηση, ησυχασμός είναι αφιέρωση στο Θεό των λογισμών και της συνειδήσεως και της αγάπης του ανθρώπου. Η άσκηση λοιπόν τι είναι? Είναι ο συντομότερος ορισμός που έχω συναντήσει και ο πιο περιεκτικός, ο πιο υπέροχος, αλήθεια σας λέω, τουλάχιστον από αυτούς που έχω βρει εγώ. Και επίσης ο πιο προσιτός, προσιτός, γιατί ακούν τη λέξη άσκηση κάποιοι και αμέσως φαντάζονται το Άγιο Φάραγκο και γκρεμούς και, πώς το λένε, και αιώνιες, ξέρω εγώ, στερήσεις και κατεστραμμένες έτσι εντελώς γέφυρες με τον κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι έτσι. Ακούστε λοιπόν έναν υπέροχο ορισμό της ασκήσεως από έναν από τους μεγαλύτερους ασκητές, χριστιανούς ασκητές που πέρασαν από τον κόσμο. Που πέρασαν από τον κόσμο αυτό, ναι. Γιατί αυτό είναι ο Ιωάννης της Κλίμακος. Ακούστε τον ορισμό αυτό. Δεν το περιμένετε. Είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, άσκηση σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον του. Το περιμένατε αυτό? Άσκηση σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον του. Πού είναι τα, ξέρω εγώ, 1500 και 2000 πετάνια στην ημέρα? Πού είναι, ξέρω εγώ, τα να μην τρώει κανείς λαδερό, ξέρω εγώ, 50 μέρες? Πού είναι τα αυτά που είναι? Αυτά όλα μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν ή να υπάρχουν αλλιώς. Σημασία έχει ο σκοπός της ασκήσεως. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ένας γιόγκι ή ένας βουδιστής μπορεί να σας βεβαιώσει ότι κάνει τρομακτικές ασκήσεις.
Τρομακτικές ασκήσεις. Δεν ακουμπάει τίποτα. Διότι όλα είναι μια αυταπάτη. Και στα σωματικά και στα γαστριμαργικά και στα ερωτικά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός όμως? Καμιά λατρεία, κανενός Θεού. Είναι η εξαφάνιση, είναι η εξάλληψη. Διότι τα πάντα είναι μια αυταπάτη. Ενείς και η ιδέα του Θεού σε πολλές περιπτώσεις. Ασχέτως αν ο βουδισμός, επειδή ακριβώς δεν αντέχεται από αυτούς τους ίδιους που τον ασκούνε, έχει δημιουργήσει μια πληθώρα θεοτήτων, ειδόλων, τις οποίες λατρεύουν ταυτόχρονα οι βουδιστές. Δεν είναι το θέμα ο βουδισμός. Κοιτάξτε όμως εδώ, τι θετικός ορισμός της ασκήσεως, καθόλου αρνητικός. Και πόσο προσιτός είναι, όπως θα φανεί. Άσκηση σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον Του. Άσκηση, να το θυμάστε αυτό, σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον Του. Είναι μια κατάσταση δηλαδή ερωτική. Όταν πρωτογνώρισα τον πατέρα Παΐσιο, ήμασταν μια ομάδα φοιτητών εκεί, τον Άγιο Παΐσιο, και ένας από αυτούς είχε χάσει αυτή που είχε αγαπήσει. Τον εγκατέλειψε. Ευτυχώς που τον εγκατέλειψε δηλαδή. Και βρήκε το δρόμο του. Λοιπόν, και μόλις μας βλέπει ο πατήρ Παΐσιος, αρχίζει και λέει τα εξής. Έρχονται εδώ κάποιοι που χάσαν αυτές που αγαπήσανε. Και πολύ του συμπονώ. Μα γιατί το συμπονάτε, Γέροντα? Γιατί κι εγώ ένας ερωτευμένος είμαι. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Είναι αυτά που λέει εδώ. Κοιτάξτε πόσο ένας Άγιος πραγματικά αντυχεί και απηχεί τον άλλον Άγιο. Λέω, ερωτευμένος είστε, του λέω εγώ. Ερωτευμένος είστε. Μου λέει, βέβαια, γιατί νομίζεις ότι περνάει κανείς τη σαρακοστή με μια χούφτα παξιμάδια, μου λέει. Τρελός είναι. Λέω, πράγματι, αυτό ταιριάζει. Η ερωτική κατάσταση, ειδικά η ερωτική ένδυα και η ερωτική εγκατάλειψη ακόμα περισσότερο, είναι γεμάτη από στερήσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τι μεγαλείο είναι αυτό, γιατί ξαφνικά σου δίνει άλλη εικόνα. Αυτή όμως είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Πρέπει να τη διαφυλάξουμε την εικόνα αυτή. Γιατί αυτό που λέμε Ορθοδοξία είναι αυτό το πράγμα. Το άλλο το αντίθετο δεν ήταν αυτό, τι θα ήτανε? Τι θα ήτανε? Δικαστήριο. Φταίς. Όχι, δεν φταίω. Θα πληρώσεις. Παράβαση. Δεύτερη παράβαση. Τρίτη παράβαση. Τι θα κάνω? Απελπισία. Τι Θεός είναι αυτός? Δεν με καταλαβαίνει. Τιμωρία. Ξανά τιμωρία. Ξανά τιμωρία. Πώς να πεις στον σημερινό άνθρωπο ότι ο Θεός σου κολλάζει με τέτοιο? Τιμωρείται κανείς, αλλά αυτό τιμωρείται. Ο Θεός αφήνει, επειδή σε αγαπάει πολύ, για να σε σκλαβώσει. Σε αφήνει ελεύθερο. Και εσύ ελεύθερος, επειδή δεν τον αγαπάς, τι γίνεται? Αγαπάς άλλα πράγματα. Αυτά τα άλλα που αγαπάς, σε ταλαιπωρούν και σε τιμωρούν αυτά. Δεν είναι ο Θεός που χαίρεται και λέει, αχ, τι ωραία τώρα. Με εγκατέλειψε, τι θα πάθει τώρα αυτός, Δεν λέει έτσι. Δεν θα ήταν ο Θεός τότε, θα ήταν κάτι άλλο. Δαίμονας θα ήτανε. Εμείς αυτοτιμωρούμεθα και τιμωρούμενα στον άλλον και στη συνέχεια οι άλλοι τιμωρούν εμάς. Καταλάβατε, είναι μια διαδικασία όπου ανταλλάσσουμε τιμωρίες. Και ο Θεός τι κάνει? Προσπαθεί να βγάλει καλό από εκεί μέσα και παρίσταται. Και όταν λυγίσεις από την δίκαιή σου ποινή που σου επιβάλλει ο άλλος, τον οποίο εσύ εξοντώνεις, είναι και αυτός εκεί παρέα και μαζεύει τα αίματα από κάτω. Το κάνει. Μαζεύει τα σπασμένα πιάτα. Το κάνει. Σκουπίζει. Η καλύτερη εικόνα του Θεού που έχω δει ποτέ σε κινηματογράφο, η καλύτερη εικόνα του Θεού, και απορώ με την θεολογική της ευστοχία,
είναι σε εκείνο το φιλμ «Θεός για μια εβδομάδα», που εμφανίζεται τελικά ο Θεός. Πώς? Τι δουλειά κάνει ο Θεός όταν εμφανίζεται? Καθαριστής. Σκουπίζει. Φοβερό. Σκουπίζει. Τον συναντάει ο ήρωας και τον παίζει να σταμάσει ο ηθοποιός στο Θεό. Λοιπόν, ο Μόργαν Φρήμαν. Λοιπόν, και ταπ, σκουπίζει, σκουπίζει, σκουπίζει. Φοβερή εικόνα. Αυτό κάνει ο Θεός. Σκουπίζει τα σπασμένα μας. Να ζω γι' αυτό. Και πας στο πνευματικό και του λες τα σπασμένα σου. Και συγχωρεί ο Θεός και ξανασηκοδομεί. Και ξαναπάς πάλι έξω. Και κάνεις τα ίδια λάθη. Και βλέπεις τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Και ξανακάνεις πάλι τη ζημιά. Και την παθαίνεις πάλι τη ζημιά. Γι' αυτό είναι ο καλύτερος ορισμός της ασκήσεως που έχω συναντήσει, σας λέω. Τον ξαναδιαβάζω, μπας και τον απομνημονεύσετε. Είναι άσκηση, σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον του. Να στέκομαι ενώπιον του Θεού και να τον αγαπώ. Αυτό όμως δεν είναι αυτονόητο. Το θέμα είναι δηλαδή πώς θα αποδεχθώ την τεράστια δωρεά της ζωής του εαυτού μου, των άλλων, όλη αυτή την ακατάλληλη ζωή που φαίνεται να υπόσχεται ο Θεός. Μέσα από τις δωρεές αυτής της ζωής, τις οποίες και αυτές δεν τις απολαμβάνουμε, γιατί μαλώνουμε μεταξύ μας. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι έφαγες το μεσημέρι, το φαγητό που έφαγες. Ναι, δεν είναι αυτονόητο ότι είναι, πώς το λένε, ότι είσαι στη ζωή, ότι απολαμβάνεις τόσα πράγματα, ότι έχεις έναν άνθρωπο να σου πει για να σε ακουμπήσεις δίπλα του, ότι έχεις τα παιδιά σου που ακόμα σου μιλάνε, που έχεις, ξέρω εγώ, έναν τρόπο να οικονομήσεις τη ζωή σου. Όλα αυτά είναι δωρεές, τρομερές δωρεές. Πολύ μεγάλες δωρεές. Άπειροι άνθρωποι δεν τους αφήνουμε να τα έχουν. Λέω δεν τους αφήνουμε να τα έχουν, και θα μπορούσαν να τα έχουν. Ξέρετε τι γίνεται. Ο πλούσιος κόσμος απολαμβάνει και κάνει και δείχνει, δεν είναι? Και δεν ξέρετε τι θα κάνει και κάθε σαν το Σκρούτζ Μακντάκ στην κορυφή του χρυσαφιού του, ας πούμε, και ο κόσμος άλλος, αυτός υποφέρει δίπλα. Πώς θα αφομοιώσουμε λοιπόν είναι το θέμα, το δώρο αυτό της ζωής, της ακατάλλητης, της τόσο μεγάλης δωρεάς αυτής. Και το άλλο θέμα είναι πώς θα οικειοποιηθούμε το Θεό αυτό πλήρως. Διότι το ζήτημα είναι να τον οικειοποιηθείς πλήρως. Όχι να πεις έφαγα καλά, πέρασα καλά και τώρα φεύγω. Και φεύγεις για πού? Φάγαμε καλά, ήπιαμε καλά, περάσαμε καλά, αν τα καταφέραμε, λέμε τώρα, μερικοί τα καταφέρνουνε. Δεν αρρωστήσαμε σοβαρά, η σύγχρονη ιατρική αντιμετωπίζει τις πάνω κάτω τις αρρώστιες μας και ξαφνικά τι? Ξαφνικά όλο αυτό το πανηγύρι τελειώνει. Είναι πολύ υπέροχο για να τελειώσει. Θέλει κανένας να τελειώσει? Θέλει κανένας να πεθάνει εδώ μέσα? Όχι. Παραδόξως. Σαν να έχουμε τα βάσανα που έχουμε, δεν θέλουμε και να πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθαίναμε, να θέλαμε μόνοι να πεθάνουμε, να τελειώσουμε. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να εξαλειφθούμε που λέει και ο Βουδισμός. Έχω πει πολλές φορές ότι αν δεν ήμουν, αν δεν ανακάλυπτα την Ορθοδοξία και δεν γινόμουν γιατί ήμουν άθεος στα νιάτα μου, θα ήμουν Βουδιστής. Θα έλεγα τα πάντα είναι ένα ψέμα. Γιατί είναι ένα ψέμα? Αφού διαψεύδονται κάθε στιγμή με το θάνατο, με το θάνατο. Λέω στους φοιτητές μου καμιά φορά, είναι 20χρονα παιδιά, γεμίζει χαμός κάτω και σου λέει ποιος είναι σίγουρος, τους λέω ότι θα πάει στο σπίτι του σήμερα, και μην κοιτάνε τα καημένα, νιώθουν να σφίζουν από ζωή, όπως είναι κανείς στα 20, και δεν ξέρουν τι το κάνουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρουν πού να το βάλουνε. Δεν ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Το σκοπός είναι να αποδώσει καρπούς αυτό. Αλλιώς είναι σκορπισμός. Δεν είναι σκορπισμός? Ο Θεός λοιπόν δεν θέλει να σκορπίσουμε. Δεν θέλει να διαλυθούμε στον αέρα. Αλλά και εμείς δεν το θέλουμε. Το έχω πει και σε άλλες μου ομιλίες και το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι πολύ ισχυρό αυτό που σας λέω. Θέλουμε τα πάντα απόλυτα μέσα μας. Παντρεύεσαι έναν άνθρωπο και θέλει να σε αγαπάει απόλυτα. Βρε, ξέρω εγώ, ένα ταλαιπωρός άνθρωπος, ένα, ξέρω εγώ, βάσανο του. Τι τραβάει και αυτός, τι τραβάς και εσύ, πρέπει.
Να με αγαπάει απόλυτα. Δεν βρήκα κανέναν να έρθει τα άπειρα ζευγάρια που έχω συναντήσει να μου πει, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να με δέρνει, να με μισεί και να με φτύνει. Κάτι πότε πότε, να με αγαπάει και λίγο όμως. Όχι, θέλουν αγάπη, καθαρή αγάπη θέλουν, εσένα. Απόλυτη αγάπη. Απόλυτη γνώση, λέω στους φοιτητές. Θέλει κανένας την αγνία, αναμειγμένη με γνώση. Γνώση δεν θέλετε, καθαρή όλοι. Την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Πού είναι η αλήθεια? Ελευθερία. Είναι κανένας που να λέει, αχ, να είχαμε τους Τούρκους εδώ. Να μας εμποδίζουν να κάνουμε τα πάντα και να μας δέρουν και από πάνω.

0: να τα αποκτήσετε, εγώ τα έχω καταφύσει. Εσείς κατά χάριν,
1: με δωρεά,
0: να τα έχετε, να τα απολαμβάνετε κι εσείς και να τα μοιράζετε και στους άλλους. Διότι άμα τα έχεις, μοιράζεις κιόλας. Γενικώς, να ξέρετε, μοιράζουμε αυτό, από αυτό που έχουμε. Στραβωμάρα έχεις, στραβωμάρα μοιράζεις. Κακία έχεις, κακία μοιράζεις. Αγάπη έχεις, αγάπη μοιράζεις. Καταλάβατε, γίνεται αυτό που λέω εγώ, ανακύκλωση δανεικών. Ό,τι παίρνεις, δίνεις. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, το ζήτημα είναι η ενίκηση του απολύτου εντός μας. Θα κατοικήσει ο Θεός μέσα μας ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Και γι' αυτό γίνεται η σάρκωση. Προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που σας λέω. Δεν είναι αυτονόητο. Για ποιο λόγο να γίνει σάρκωση? Γιατί κάνει αυτό ο Θεός τον κόπο το μεγάλο για να γίνει ένας από εμάς? Από μακριά, αν ήταν θέμα συγγνώμης, θα έλεγε, όπως το έλεγα και χθες στους ιερείς, όπως λέει το Κοράνι. Λοιπόν, αλλά υπό εκεί πέρα κάνατε την πτώση. Τέτοια νόητη που είστε και ασήμαντοι, σας συγχωράω όλους. Μας συγχωράει όλους, αλλά το Κοράνι δεν προβλέπει εγκατοίκηση, ενίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Όχι, σάρκωση δεν γίνεται. Καλύτερα να μην μας συγχωρούσε που λέει ο λόγος και να γινόταν σάρκωση. Γιατί γίνεται σάρκωση, πατέρες και αδελφοί? Για ένα μόνο λόγο, λένε οι πατέρες. Για να μπει η θεία ζωή, το απόλυτο, το άκτιστο, να μπει μέσα στο κτιστό, μέσα αυτό το μηδέν που είμαστε. Αυτή τη φθορά, αυτό το θάνατο που δεν τον θέλουμε. Να μπει εκεί μέσα και να οικειοποιηθεί αυτό το πράγμα και να το αυθαρτοποιήσει κατά χάρη. Να πάμε πέρα από το θάνατο, πέρα από την κόλαση, πέρα από τους θανάτους όλους και πέρα από την άγνοια και το μίσος και πέρα από όλα αυτά που είπα πριν. Να πάμε πέρα και να μπούμε στη ζωή του Θεού. Να ζούμε όπως Εκείνος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αν το ξέραμε, θα παίρναμε φωτιά. Θα παίρνανε οι παπάδες φωτιά πρώτα. Φωτιά θα παίρνανε. Φωτιά θα παίρνανε. Κάνουμε αυτό το πράγμα και θα βγαίναν έξω και θα γινόταν Απόστολοι. Ξέρετε, η χειροτονία είναι αυτό το πράγμα. Απόστολος είσαι. Είναι η Αποστολική τάξη. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, μόνο είσαι ένας πληρωμένος υπάλληλος απλά, έστωρας ο φόρος. Γιατί φοράμε τα ράσα αυτά? Γιατί τα βγάζουμε αν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι? Είναι αφιέρωση αυτό. Αφιέρωση σε τι? Σε αυτό το μεγάλο σχέδιο του Θεού. Σε αυτή τη μεγάλη κατάσταση που σε καλεί ο Θεός να διακονήσεις την εγκατοίκηση του απολύτου μέσα στον άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται με φαντασία και με λόγια. Γίνεται πώς? Με τα μυστήρια. Ποια μυστήρια? Το βάπτισμα, το χρίσμα και τη Θεία Ευχαριστία. Προσέξτε. Τα μυστήρια αυτά τα ονομάζουν οι πατέρες μυστήρια ενσωματώσεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνομαι στη Θεία Ζωή. Μπαίνει η Θεία Ζωή μέσα μου και γίνομαι μέλος του Χριστού. Κομμάτι της θεωμένης φύσεως, ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Αυτό γίνομαι. Γίνομαι όπως είναι ακριβώς ο Χριστός ως άνθρωπος. Ό,τι δωρεές έχει, γιατί η Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού, απολαμβάνει όλη τη Θεία του Φύση. Είναι όλη η Θεία Φύση, όλη η ανθρώπινη φύση, η μία μες την άλλη. Χωρίς σύγχυση, αλλά σε απόλυτη κοινωνία. Απόλυτη. Είναι άνθρωπος ο Χριστός, σαν και εμάς. Έχει όλη τη θεότητα όμως, σε οτιδήποτε κάνει. Αυτό είναι το φοβερό. Και αυτός το παρέχει, τη δυνατότητα αυτή να τα κάνεις όλα με τρόπο θεοπρεπή. Να γίνεις Θεός επί γης, όπως ήταν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα προηγουμένως και τους γνωρίσαμε. Και εγώ ο ίδιος το λέω και το έχω πει άπειρες φορές, από τελείως άθεος που ήμουνα, έχοντας εξελίψει μέσα μου κάθε πιθανότητα να σχετιστώ με τον χριστιανισμό με οποιοδήποτε τρόπο,

όταν βρέθηκα μπροστά στον Άγιο Πορφύριο, κατέρευσε αυτό το πράγμα. Γιατί? Είδε το Θεό. Ήταν εκεί, παρουσία Θεού. Χριστός κατά χάρη, αυτό ήταν ο Πορφύριος. Και ο Παΐσιος και όλοι αυτοί. Και τώρα, μετά διδάσκω δεκαετίες που διδάσκω Χριστολογία και λοιπά στα πανεπιστήμια, ξέρω γιατί πράγμα μιλάω. Ξέρω με ακρίβεια γιατί πράγμα μιλάω. Γιατί το γνώρισα. Το διεπίστωσα, το ακούμπησα. Το ξέρω. Όπως ξέρω αυτή τη στιγμή ότι τούτο εδώ είναι ποτήρι με νερό. Δεν έχω αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Μα καμία. Γίνεται λοιπόν αυτό το ξαναλέω. Με τα μυστήρια. Καταρχήν με το βάπτισμα. Τι είναι το βάπτισμα? Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα όπως πρέπει. Αλλά εγώ αυτά βέβαια, εντάξει, ασχολούμαι πολλά χρόνια με δύο γραμμές μόνο. Να σας πω ότι το βάπτισμα είναι μυστήριο υιοθεσίας. Με βαπτίζεται κανείς στον τρόπο του Χριστού, στη ζωή και στο θάνατό του. Μπαίνεις λοιπόν στο βάθος του θανάτου και βγαίνεις καινούριος άνθρωπος. Είναι μια πρώτη και αόριστη, όπως λέω εδώ, εμπειρία πατρότητας, τρυφερή και αόριστη και πρόνοιας που μου απευθύνεται. Μα αναλαμβάνει ο Χριστός στην ανθρώπινη φύση του. Γίνομαι ξαφνικά από ένα ανώτερο θηλαστικό παιδί του Θεού και παίρνω και όνομα και με καλή κατ' όνομα. Με βαπτίζει στην ανθρώπινη του φύση. Πώς να το πω? Αυτό είναι το πράγμα. Γίνομαι πραγματικά αδελφός του. Γίνομαι αδελφός του. Γίνομαι σαν και αυτόν. Και ξαφνικά με βλέπει ο Θεός όπως βλέπει εκείνον. Εκείνος είναι ο καταφύσιν Υιός. Εγώ τι είμαι? Ο αδελφός του Υιού. Δηλαδή είμαι κι εγώ ένα μέλος της οικογένειας. Υιοθεσία. Ξεχάστε όλα τα άλλα για προπατορικά αμαρτήματα και τέτοια. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα και πολλές φορές είναι και κάνουμε το βάπτισμα, το εκνομικεύουμε, το κάνουμε νομική. Συγχωρεί το βάπτισμα. Μα δεν είναι ότι συγχωρεί το βάπτισμα. Προπατορικό, μάλλον μπορεί να συγχωρήσει ο Θεός και χωρίς βάπτισμα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Να πει συγχωρούνται όλα, τελείωσε. Είναι η υιοθεσία. Είναι η χάρη με την οποία ένα ανθρώπινο πλασματάκι γίνεται ξαφνικά μέλος της οικογένειας που έχει δημιουργήσει ο Θεός με την ανθρώπινη του φύση, μέλος της φύσεως αυτής της ανθρώπινης. Κάθε μέλος του Χριστού είναι και ένα χάρισμα, είναι μια ενέργεια. Μπαίνεις λοιπόν στη θέση ενός κομματιού του σώματος του Χριστού. Μπαίνεις στα χεράκια, μπαίνεις στα πόδια, μπαίνεις. Γι' αυτό και το βάπτισμα συνοδεύεται πάντα με το χρίσμα. Το ανάλογο χάρισμα δηλαδή. Άλλος μπαίνει στα μάτια. Άλλος, εγώ φοβάμαι ότι έχω μπει στο στόμα. Λοιπόν, άλλος μπαίνει στα εντόστια, που είναι η νοερά ησυχία, η προσευχή, η βαθιά αυτή, η βαθιά θεωρία. Άλλος μπαίνει στα γεννητικά όργανα, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Είναι, γεννάει νέα παιδιά. Άλλος μπαίνει στα πόδια, άλλος μπαίνει στα χέρια, κουβαλάει. Γίνεται ένα νέο σώμα. Και ο καθένας από εμάς μπαίνει σε ένα κομμάτι του. Άλλο στα μάτια, άλλο στα αυτιά, άλλο στα αυτά. Που είναι αυτά όλα άκτισες ενέργειες, ξεχωριστές. Γι' αυτό το βάπτισμα, σας είπα, η υιοθεσία, συνοδεύεται με το χρίσμα, το χάρισμα, το μέρος που μπαίνεις. Και αποκτάς μια δεύτερη ζωή, παράλληλη με τη βιολογική ζωή. Που δεν είναι απλά η βιολογική ζωή όμως πια. Είναι η ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Διότι όλα αυτά που ενεργεί ο Χριστός με το βάπτισμα και το χρίσμα γίνονται ένα Αγίο Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα είναι που σου ανοίγει το δρόμο αυτό, ναι. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου παρέχει όλη αυτή τη νέα δυνατότητα. Όλοι εσείς εδώ είστε χαρισματούχοι. Όλοι χωρίς εξαίρεση. Κρατήστε το αυτό, γιατί το χαρίσμα αυτό υπάρχει. Κι εγώ ήμουν χαρισματούχος όταν ήμουν άθεος. Δεν το ήξερα όμως ότι υπήρχε. Πρέπει να γίνει στροφή, πραγματική στροφή για να φανεί η χάρις. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ευγενικό, πάρα πολύ τίμιο και πάρα πολύ ελεύθερο. Και δεν εκβιάζει κανέναν μας. Πρέπει εσύ ο ίδιος να το ζητήσεις για να φανερωθεί.
Όσο δεν το ζητάς, δεν μιλάει. Δεν υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει. Είναι σαν να σου δίνει ο πατέρας σου, πολύ ευγενικός πατέρας, ένα τεράστιο ποσό στην τράπεζα. Πρέπει να πας στην τράπεζα να το πάρεις. Αν δεν πας στην τράπεζα, είτε έχεις εκατομμύρια, είτε δεν έχεις παιδιό, δεν είναι. Εμείς έχουμε στην τράπεζα λοιπόν, κατατεθειμένα με το βάπτισμα και το χρήσμα, τεράστια ποσά. Ο καθένας από εμάς. Και το τρίτο μυστήριο, στο οποίο ολοκληρώνονται όλα αυτά, και είναι ο σκοπός του Στροπονιτινά, εκεί κατευθύνονται, είναι η Θεία Ευχαριστία. Με τη Θεία Ευχαριστία τι κάνεις? Είσαι μέλος του σώματος. Στο δάχτυλο, στο χέρι, ας πούμε, κάποιος που έχει πρακτικά χαρίσματα. Είσαι μέλος, λογικό μέλος και ελεύθερο μέλος. Και τι κάνεις? Τρως από το σώμα. Το σώμα αυτό πλέον γίνεται και η τροφή σου. Και κάθε φορά που τρως από το σώμα, επαναλαμβάνεις την βασική σου ταυτότητα. Γι' αυτό χριστιανός είναι όποιος είναι βαπτισμένος, χρησμένος και όποιος κοινωνεί. Όταν δεν κοινωνούμε, δεν ολοκληρώνεται η ένταξή μας στην Εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο, το να λέει κανείς ότι κοινωνεί Χριστούγεννα ή Πάσχα, είναι ανόητο. Είναι σαν να λες ότι εγώ τρώω κάθε 50 μέρες. Θα πεθάνει σε λίγο. Είναι η σάρκα και το σώμα και αίμα Χριστού, δηλαδή το μεταμορφωμένο αυτό σώμα, το θεωμένο σώμα, το οποίο εγώ, στο οποίο μετέχω ήδη και τρέφομαι με αυτό. Και γίνομαι εγώ ο ίδιος Χριστός. Όλοι είμαστε και κλειμένοι να γίνουμε Χριστοί. Χριστοί κατά χάριν, ό,τι είναι αυτός, ό,τι είναι αυτός ακριβώς, ό,τι είναι αυτός κατά φύσιν, γινόμαστε εμείς κατά χάριν. Γι' αυτό και περπατάμε πάνω στο νερό. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά. Έλεγα χθες σε μια αυτή, θυμάμαι είχαν έρθει στον Άγιο Πορφύριο, αστρονόμοι, ήμουν εγώ εκεί παρόν, γιατί ήμουν στα πόδια του για καιρό μετά. Κουβεντιάζαμε εκείνη την εποχή, κουβεντιάζανε επιστήμα, αν το σύμπαν έχει όρια. Αν έχει τέλος. Και ακούω τον πατέρα Πορφύριο να λέει το σύμπαν έχει τέλος. Και ρωτάνε αυτοί που το ξέρετε γέροντα. Πήγα. Πώς πήγε. 3 εκατομμύρια γαλαξιών που υπάρχουν, που κάθε γαλαξία έχει 42 δισεκατομμύρια ήλιους σαν το δικό μας. Στα 3 εκατομμύρια άστρων πήγε. Πώς. Ένα γιο πνεύματι. Και δεν είναι αυτό. Αυτό είναι η ένδειξη της θεώσεως της φύσεως, το ότι αποκτά ιδιότητες του Θεού ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αν δεν τις έχουμε αυτές τις ιδιότητες, έχουμε μόνο την εξακοής πίστη, όπως λένε οι πατέρες. Ακούμε ότι είναι ωραία όλα αυτά και γι' αυτό ενπολίτης και γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Αυτή είναι εξακοής πίστη αυτή. Η άλλη πίστη είναι η άλλη στους γνώσεις. Αλυσμόνει τη γνώση. Μετά κανείς ακουμπάει το Θεό και ξέρει τι είναι ο Θεός. Δεν εικάζει, δεν υποθέτει, δεν αμφιβάλλει. Δεν λέει ίσως, μήπως, μπορεί, ποιος ξέρει, άραγε. Δεν είναι όπως το νερό, σου μιλάνε για το νερό, λες τι κλπ. Κάνεις, δείχνεις. Άλλο πράγμα είναι να πιείς το νερό. Α, ξέρω τι είναι το νερό τώρα. Προηγουμένως τι ήξερες? Τις περιγραφές του νερού. Η πρώτη πίστη είναι περιγραφή. Και αυτό που σας λέω τώρα είναι μια ωραία περιγραφή. Αν κανείς όμως τα ζήσει αυτά, μετά είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Το ζω ως αλήθεια αυτό πια. Είναι αλήθεια μου αυτό. Και μετασχηματίζει βαθιά την ίδια μου την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την ευχαριστία και να συνδέσουμε όλο αυτό το πράγμα με την άσκηση. Λίγο καλύτερα για να το καταλάβετε. Τι είναι η ευχαριστία? Ευχαριστία είναι δύο πράγματα. Η ευχαριστία εννοώ τη θεία λειτουργία, εννοώ, έτσι. Είναι λατρεία και μετοχή. Το μετοχή φάνηκε. Το λατρεία. Λατρεία γιατί είναι λατρεία? Είναι λατρεία γιατί είναι ακριβώς είναι ευχαριστία. Τι λέει με αυτή η βασική φράση, την οποία δεν καταλαβαίνουμε καμιά φορά και οι ιερείς.
ασά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ασά τα δικά σου, δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Αυτός μας δημιουργεί, αυτός μας έφερε στον κόσμο, μας δανείζει το είναι μας. Αυτός είναι το είναι, δεν το φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας. Δοσμένοι στον εαυτό μας, δεν είμαστε εμείς. Κάποιος μας δίνει στον εαυτό μας. Τα σά λοιπόν, τα δικά σου, εκ των σών, από αυτά που έχεις δώσει εσύ ένα μικρό μέρος, σου δίνουμε εμείς. Τι δίνουμε? Το ψωμί και το κρασί. Βλέπετε, δίνουμε ούτε σιτάρι μόνο, ούτε σταφύλια. Δίνουμε τη δουλειά που κάνουμε πάνω στο σιτάρι, τη ζωή μας. Πώς το φτιάξαμε εμείς ψωμί αυτό? Πώς το φτιάξαμε κρασί αυτό? Είναι ολόκληρη ζωή, ολόκληρη ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό συμβολίζει. Ένα μικρό μέρος. Φάει, πιες εσύ. Ένα ελάχιστο θα δώσεις στο Θεό. Αλλά έχει σημασία, είναι πράξη η οποία περιλαμβάνει όλη την ύπαρξή μου. Τα σά εκ των σών εκείνη τη στιγμή, σύ προσφέρομεν. Και βέβαια, προηγουμένως ο ιερέας τι έχει κάνει? Έχει μνημονεύσει 100, 200, 1000, 5000 ονόματα. Τι σημαίνει? Ότι εκεί μέσα στην προσφορά αυτή μπαίνουν όλες οι αιτήσεις για τους ζώντες, για τους κεκοιμημένους, μπαίνουν όλα τα πράγματα εκεί μέσα. Όλα τα πράγματα υπάρχουν πάνω στο δισκάριο εκείνο, το ταπεινό. Όλα τα πράγματα. Όλη η ζωή μας, όλη η ανθρώπινη ιστορία. Παρακαλούμε και δόμαστε για τα πάντα, για τα πάντα, για τα πάντα. Τα σά εκ των σών λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα σύ προσφέρομεν. Και του λέει αυτό τη στιγμή που έχει βεβαιώσει η αναφορά, ξέρετε, είναι προς τον Πατέρα. Ο Υιός προσφέρεται στον Πατέρα. Λοιπόν, στην προσφορά αυτή την αιώνια του Υιού στον Πατέρα ως ανθρώπου, βάζουμε και τη δική μας προσφορά και λέμε, ενσωμάτωσε και το ψωμάκι, το κρασάκι το δικό μας, τις ζωές μας, τα προβλήματά μας, τα βασανάκια μας. Πάρτε και αυτά μέσα σε αυτή την προσφορά κατά πάντα. Κατά πάντα, εντελώς. Δεν θέλουμε να αφήσουμε τίποτα απ' έξω από την προσφορά αυτή. Εδώ αρχίζει να διαφαίνεται η άσκηση. Δεν θέλω να αφήσω τίποτα, δεν διεκδικώ τίποτα δικό μου. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή θα το έλεγα εδώ, μπαίνει ασκητική. Ο αγώνας να λατρέψω το Θεό χωρίς φιλαυτία. Το είναι ασκητική. Επεκτείνοντας αυτά που λέμε. Δεν λέω, άσε μου εμένα κάποια, πάρε και εσύ λίγα. Αν θέλεις, άντε και λίγο παραπάνω, κάνουμε λίγο μια συναλλαγή τέλος πάντων. Τι να σου δώσω, τι να κρατήσω. Όχι. Κατά πάντα, τελείως. Σου τα δίνω, κατά πάντα. Όλα ό,τι έχω, κατά πάντα προσφέρονται σε σένα. Γιατί σου τα δώσες? Και μετά η φοβερή κουβέντα. Δια πάντα και δια πάντα. Δια πάντα σημαίνει για όλα αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις με όλα αυτά που μου έδωσες. Τι θες να κάνεις μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή μου, μέσα στον κόσμο, μέσα στην ανθρωπότητα, με όλα αυτά που μου έδωσες και εγώ να τα κάνω, δηλαδή δια σου, να τα κάνω για χάρη σου, κατά πάντα και δια πάντα. Τι θες να κάνεις, να μου το εμπνεύσεις, να μου το φανερώσεις, να μου το δείξεις? Τα σά εκ των σών. Σύ προσφέρομαι τα πάντα. Πόσο ασυνήθιστοι είμαστε σε αυτό το πράγμα. Λέω κάτι λεπτό εδώ. Να κρατήσω κάτι από τη ζωή μου. Την ομορφιά μου. Τα νιάτα μου. Το μυαλό μου. Να τα έχω εγώ. Μα τα είχες ποτέ εσύ? Αλλού είναι. Ποιος σου τα δίνει αυτή τη στιγμή? Όσοι ξέρουν από βιολογία και από ιατρική εδώ μέσα, να ξέρει κανείς. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το ότι είμαστε ζωντανοί και μιλάμε είναι ένα μεγάλο θαύμα. Υπάρχουν χίλιες αιτίες αυτή τη στιγμή για να είμαστε, παρά τώρα που μιλάμε, να είμαστε νεκροί. Ποιος διαχειρίζεται όλη τη βιολογική μας ύπαρξη? Το είπα σε μια άλλη ομιλία, δεν το είπα εγώ, και με σκανδαλιστήκαν μερικοί και μου γράφουν από κάτω, αχ, παππούλη μου. Η γνωστή. Λοιπόν, δεν το λέω, το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Τι λέει? Όταν αμαρτάνεις, λέει, ξέρεις τι γίνεται. Αναγκάζεις το Θεό, λέει, να πεις την αμαρτία. Γιατί? Μα εκείνη τη στιγμή που αμαρτάνεις, σε κρατάει ζωντανό, ναι ή όχι? Δηλαδή η ενέργεια, η προνοητική, η άκτιστη ενέργεια του Θεού που σε κρατάει εν ζωή, ανά πάσα στιγμή, μπαίνεις στην αμαρτία μαζί σου, κλέβεις
Και μπαίνει και ο Θεός και ανέχεται, λέει, την κλοπή εκείνη τη στιγμή που κάνεις εσύ. Φοβερό. Ανέχεται. Την κλοπή, το φόνο που κάνεις εκείνη τη στιγμή, τον ανέχεται, λέει, πονώντας βαθύτερα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, δεν μπορεί να πεις αυτό. Αλλά ανέχεται σαν να το κάνεις. Όπως εσύ, όσοι έχουμε παιδιά εδώ, ανεχόμαστε τα παιδιά μας να φωνάζουν, να χτυπιούνται, να ωριούνται κλπ. Και δεν κοπανάμε μέρα νύχτα, γιατί με το κολλάδι θα το τρελάνεις, το πεθάνεις. Το δένεις μέρα νύχτα, δεν γίνεται. Ανέχεσαι. Το ότι ανέχεσαι σημαίνει ότι και το προστατεύεις ταυτόχρονα. Είσαι κοντά του. Δεν το αρνείσαι, επειδή είναι, ξέρω εγώ, ζωντόβολο. Έτσι είναι και ο Θεός. Και ανέχεται όλο αυτό το φοβερό πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την τρομακτική υπομονή που κάνει ο Θεός μαζί μας. Είναι τρομακτική υπομονή. Αλλά πρέπει να μπει κανείς στα μυστήρια για να το καταλάβει. Πρέπει να μπει στην προσευχή. Πρέπει να μπει στην εξομολόγηση για να καταλάβει. Τι φοβερή υπομονή κάνει ο Θεός και όπως περιμένει τον καθένα 20, 30, 50, 60, 70, μπορεί και 100 χρόνια. Τον περιμένει. Μπας και καταλάβει, πώς το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ήπως τυχόν, λέει, αυξήσω εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, να φτάσω να καταλάβω πληρωματικά, τελείως, τι μου έχει δώσει, τι έχω στα χέρια μου, τι μπορώ να κάνω με τη χάρη. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη χάρη, γιατί ξέρουμε, γι' αυτό. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, έρχονται απελπισμένοι άνθρωποι και σε μένα και σε άλλους ιερωμένους, οι οποίοι έχουν φτάσει στα έσκατα της απελπισίας και αναρωτιούνται τι να κάνω και λοιπά, και τους λέω, ανοίξτε ένα παράθυρο στη χάρη, ένα παράθυρο. Πήγαινε, εξομολογήσου παθιά, πιάσε ένα κανόνα προσευχής καθημερινά, άνοιξε στο Θεό ένα μικρό φεγγίτι, να μπει η χάρη μέσα. Εάν αυτό το πράγμα το επιτρέψεις, σε λίγο θα μπει μέσα, είναι σαν κόκκο συναπιού. Έτσι το λέει ο Χριστός. Αυτό το πράγμα όταν μπει μέσα στον άνθρωπο, νικάει θηρία και τέρατα που έχουμε μέσα μας. Και αυξάνεται και γίνεται τεράστιο πράγμα μέσα μας. Με τρόπο που εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς έχει γίνει. Και ο Θεός είναι ανεπίφθονος. Δεν φθονεί αυτό που σου δώσε. Δεν σου δώσε την ομορφιά σου για να σου την πάρει πίσω. Δεν σου δώσε την υγεία για να την πάρει πίσω. Δεν σου δώσε τη σοφία για να την πάρει πίσω. Θέλει να σε βοηθήσει να γίνεις ευτυχισμένος με αυτά και να κάνεις κι άλλους ευτυχισμένους. Αλλά πώς θα το κάνει αυτό αν κλείσεις τον εαυτό σου και δεν λατρεύεις και δεν τον βλέπεις, δεν τον βλέπω. Δεν καταλαβαίνω. Εάν συνειδητά αποφασίσεις λοιπόν να ζήσεις αυτό που είπα, τα σά εκ των σών, συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, μπαίνεις αμέσως στο χώρο της μάχης ενάντια στη φιλαυτία σου. Γιατί η φιλαυτία σου λέει κράτα, κράτα, κράτα, μη δίνεις το Θεού, μη το δίνεις εκείνο, θα στο μαυρίσει. Ήμουν μια φορά στο Υπουργείο, όταν ήμουνα πρόεδρος του τμήματος που δίδασκα τότε, και χρειάστηκε υποθέσεις πανεπιστημιακές να πάω στο Υπουργείο. Και ήταν ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου, ο οποίος κάποια στιγμή, για να τα πούμε καλύτερα, πήγαμε να φάμε κάτι. Ιστορία αληθινή. Ο καημένος του άρεσε να πίνει. Λοιπόν, ήπια ένα ποτηράκι, ήπια ένα δεύτερο, εγώ δεν έδωσα σημασία. Αυτός νόμιζε ότι εγώ τον παρακολουθώ. Ήπια 3-4 και μου κοιτάει και μου λέει, άσε με ρε πάτερ να κάνω την αμαρτία μου. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι φοβερό να βλέπεις έτσι το Θεό. Και είναι φοβερό καμιά φορά εμείς οι παπάδες να παρουσιάζουμε το Θεό έτσι. Και να μπαίνουμε στις ζωές των ανθρώπων, στις κοιλιές των ανθρώπων, στα κρεβάτια των ανθρώπων. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και να παρουσιάζουμε ένα μίζερο Θεό, ο οποίος είναι και παλαβός επιπλέον. Δεν μπαίνουμε εξ ορισμού ημι μόνο όταν ο άλλος ο άνθρωπος θέλει βοήθεια σε κάτι από όλα αυτά ή και άλλα. Γιατί μερικές φορές χρειάζεται βοήθεια.
Τότε. Με πάρα πολύ μεγάλη λεπτότητα και απ' έξω. Ούτως ώστε να φαίνεται πάντοτε ότι ο άνθρωπος έχει την ελευθερία του. Ότι ο άνθρωπος απολαμβάνει καταρχήν το δώρο. Θα τον βοηθήσει να το απολαύσει σωστά. Κατά Θεόν. Με ευχαριστιακό τρόπο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν ο άνθρωπος διψάει, θέλει νερό. Χωρίς νερό δεν ζει. Αν το lifestyle τον πετάξει με δεξαμενή και του λέει θα πίνει συνέχεια. Ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει από το... Υπάρχει δηλητηρίες από το νερό, γιατί δεν το ξέρουν. Το πολύ πολύ πολύ νερό μας φέρει δηλητηρίες στο νερό. Να πεθάνεις από το πολύ νερό. Η δουλειά μας δεν είναι να μην πιει νερό ο άνθρωπος, είναι να πιει όσο πρέπει. Είναι το καταφύση είναι αυτό που λένε οι πατέρες. Σου έχει φτιάξει μια φύση, η φύση αυτή είναι υπέροχη, είναι θεόσδοτη. Μπορείς αυτή τη φύση να την πραγματοποιήσεις κατά Θεόν. Ή να κάνεις υπερβάσεις αν θέλεις για ερωτικούς λόγους. Εξού και ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός δεν γίνεται γιατί η δημιουργία είναι κακή, όπως είναι ο βουδιστικός μοναχισμός. Γίνεται, όπως λέει ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί υπάρχει και κάτι πάντα καλύτερο. Καλός ο γάμος, λέει. Και ο γάμος, επειδή είναι καλός ο γάμος, γι' αυτό αυτό που κάνεις εσύ, μοναχέ, είναι καλό. Όχι γιατί, αν ήταν κακό πράγμα ο γάμος, το ότι γίνεσαι εσύ μοναχός δεν είναι καλό. Είναι αποφυγή ενός κακού. Το ότι δεν τρακάρω εγώ στον δρόμο ερχόμενος, ή ο οδηγός που με έφερε. Ναι, τίποτα φοβερό. Έπρεπε να τρακάρω και καλά, δηλαδή. Το φυσιολογικό είναι να μην τρακάρεις, πάση περιπτώσει. Είναι καλό ο γάμος, γι' αυτό ο μοναχισμός, επειδή ξεπερνάς οικειοθελώς κάτι καλό, είναι πολύ καλό πράγμα και καλύτερο ακόμα μερικές φορές. Αν γίνει με αυτόν τον τρόπο είναι καλύτερο. Γιατί μπορεί να γίνει και δεν ξέρω τώρα. Αλλά όταν γίνεται έτσι, και ευτυχώς γίνεται πολλές φορές έτσι, είναι κάτι που, σαν να λέω τώρα εγώ, έχω το νερό αυτό, για χάρη της αγάπης του Θεού, θα το στερηθώ για μια ώρα. Γιατί υπολογίζω πιο πολύ αυτόν από το δώρο του. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Να μην χαθούμε μέσα στα δώρα του Θεού. Να μην πνιγούμε μέσα στο νερό. Να μην πνιγούμε στις δωρεές. Να μην πνιγούμε στις σωματικές μας, ό,τι έχουμε ο καθένας, ό,τι συνιστά τη σωματική ζωή. Όχι γιατί το σώμα είναι κακό, το ξαναλέω. Έχω πει και του αρέσει του Δεσπότη αυτό πολύ και το ξαναπώ. Η μεγαλύτερη φράση. Έχω ψάξει και έχω ψάξει. Η ωραιότερη κουβέντα που άκουσα ποτέ για το ανθρώπινο σώμα είναι από ένα πολύ μεγάλο ασκητή, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όταν είπε ότι το σώμα, το έχω πει στο διαδίκτυο πολλές φορές και άλλες φορές θα παρτώσει, το σώμα λέει έχει ενσημενωμένας πνευματικάς διαθέσεις. Τι φοβερή κουβέντα. Το νερό ο άνθρωπος δεν το πίνει σαν το σκύλο, παιδιά, πώς να το πω. Δημιουργεί σχέση με το νερό. Με αυτόν που σου το έδωσε, με τον Θεό που σου επιτρέπει να το πιείς, με τη φύση, με τον κόσμο. Είναι μια σχέση. Είναι ολόκληρη πνευματικότητα το να πιείς ένα νερό. Το ίδιο είναι και το φαγητό. Ο άνθρωπος είναι το μόνο που μαγειρεύει την τροφή του. Γιατί τη μαγειρεύει, άραγε. Να μην τρώγαμε κι εμείς σαν το σκύλο, σαν το πρόβατο. Να πηγαίνουμε να τρώμε χορτάρι, να βοσκάμε και μετά να αρπάζουμε και μια γάτα, να την τρώμε ζωντανή. Γιατί. Γιατί άραγε. Το σκεφτήκατε ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και με την ερωτική ζωή. Τα ζώα δεν ερωτεύονται. Ερωτεύονται και δείτε κανένα ερωτευμένο σκύλο με την ίδια σκύλα να πηγαίνει μαζί παντού 3, 4, 10, 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος τα κάνει όλα με ένα άλλο τρόπο που είναι πνευματικός τρόπος. Θέλει να βρει το Θεό σε όλα αυτά και σε όλα τα άλλα που κάνει. Και αν δεν το βρει το Θεό εκεί μέσα, θα φάει τα μούτρα του. Και θα βουλιάξει στη σύγχρονη σεξουαλικότητα, όπως βουλιάζουν τα παιδιά που έχω στο πανεπιστήμιο. Και έχω φτάσει να πω σε μια άλλη συζήτηση με τίτλο «Πνευματικότητα και σεξουαλικότητα». Δεν υπάρχει πια σεξουαλικότητα σήμερα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δεν καταλαβαίνω. Μια εκτονοτική κατάθλιψη. Ένα πράγμα φοβερό. Και εγώ δεν ξέρω πώς να το πω. Υπάρχει και άλλος τρόπος να το πω. Δεν θα το πω εδώ μέσα.
Λέω τώρα. Και το σώμα λοιπόν θέλει να ζήσει κατά Θεόν το έρμο. Κατά Θεόν δεν σημαίνει να στερηθεί. Σημαίνει να τα κάνει όλα αυτά κατά Θεόν. Όπως το θέλει, πώς το φτιάξε ο Θεός που το έδωσε. Πώς το σκέφτηκε εκείνος. Πώς το έχει στα χέρια του ίδιος, στο μυαλό του, πώς θα το πω τώρα, στην πρόνοιά του, πώς το έχει. Και είναι το θέμα. Κάνοντας το λοιπόν εσύ έτσι, και αυτό έρχεται ο Χριστός να σου πει, κοίταξε, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Γιατί και ο Ιώσα δεν έκανε, γιατί ο Χριστός δεν είχε να κάνει γάμο, για παράδειγμα, να φτιάξει Χριστουλάκια καινούρια, είναι μοναδική ύπαρξη. Ένας. Δεν ξαναγίνεται το μυστήριο του Χριστού. Έτσι. Αλλά για το γάμο είπε φοβερά πράγματα. Τα οποία κανείς δεν τα ξέρει μέχρι τότε. Και κανείς δεν τα είχε πει ποτέ μέχρι τότε. Λέμε τώρα για το γάμο, γιατί μιλήσαμε για το γάμο. Και για όλα τα πράγματα. Διαβάστε το μισό κατά Ματθαίον. Είναι γεμάτο από τις νέες αυτές διδαχές, οι οποίες τις ακούγαν οι άνθρωποι, μα είχα το στόμα. Αλλά είναι το μάνιουαλ του Θεού αυτό. Οδηγίες κρίσης. Θες να είσαι ευτυχισμένος. Αυτό ακολουθείς. Δουλεύουν τα όντα. Είναι σαν να έχεις το κατάλληλο κλειδί. Για την κατάλληλη κλειδαριά. 500 κλειδιά να έχεις. Άμα έχεις το κλειδί της κλειδαριάς, πώς θα ανοίξει η πόρτα. Θα τη βιάσει την πόρτα να πέσει και αν αρχίσει ο βιασμός της κτήσης της δημιουργίας του εαυτού σου και των άλλων, βιασμός, καταστροφή, μετά αρχίζει και η δική σου κατάρρευση. Πόσο ζωντανά είναι όλα αυτά. Και βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν σε βάζει σε περίπλοκους συλλογισμούς. Τώρα να πας να διαβάσεις τα βιβλία τα δικά μου, ας πούμε. Και να πει, άμα δεν διαβάσεις τα βιβλία του πατρός του Δομήκου. Εντάξει, κάνω δύσκολη δουλειά για τους ειδικούς. Πολλά από τα βιβλία μου είναι δύσκολα βιβλία, εντάξει. Λοιπόν, άμα δεν τα διαβάσεις αυτού τα βιβλία, δεν προχωράς. Δεν σου το λέει αυτό. Οπότε εγώ ίδιος σου τα λέω, τα γράφω. Όχι ότι είναι κακό να τα διαβάζει κανείς, ειδικά ο δεσπότης, αλλά το έχει μάθει απ' έξω. Το θέμα είναι το εξής, ότι σου βασεβάζει σε ένα γλυκύτατο δρόμο, που είναι ο δρόμος των μυστηρίων. Αυτό είναι. Σε έχω βαφτίσει, έχω χρήσει, έχω κάνει αυτό. Έλα να με κοινωνήσεις. Έλα να μπει στη διαδικασία αυτή. Έλα να ξεπεράσεις τις αυταπάτες της φιλαυτίας σου. Τον αρκισισμό σου, ή αν έχω δίκιο στο τελευταίο μου βιβλίο που το προτείνω στους ψυχολόγους, το μεταναρκισισμό. Είναι μια βαρύτατη κατάσταση σήμερα. Καινούργια κατάσταση. Που είναι όχι ναρκισισμός απλώς. Όχι. Είναι, πώς να το πω, η πλήρης αποχώρηση από τη σχέση. Δικαιωματικά μάλιστα. Ο Παύλος γίνεται ποτήρι. Ό,τι είναι το ποτήρι. Τι σχέση έχω με το ποτήρι εγώ. Πάνω να πω περισσότερη σχέση έχω με το ποτήρι παρά με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα καλπάζει σήμερα. Και αν συνεχίσω να λέω τώρα, θα πούμε σε τελείως άλλους χώρους, γιατί παράγεται ολόκληρο το σύγχρονο κονσένσος, ολόκληρη σύγχρονη συνειδητοποίηση με αυτόν τον τρόπο. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι νοσεί η ανθρωπότητα. Γιατί νοσεί η ανθρωπότητα. Διότι θέλει να νοσεί. Διότι πιστεύω ότι δια του εαυτού της, αν εγώ τώρα με την ευφυΐα που καταβάλω για να γράψω τα βιβλία που γράφω και να κάνω, έβγαινα και έλεγα ότι έχω ανακαλύψει ένα μυστικό μέσα στον άνθρωπο, το οποίο όποιος το καταλάβει, είναι μια νέα ανθρώπινη δυνατότητα. Θα λύσουν τα προβλήματά του όλα αμέσως, κοροϊδεύοντάς σας. Αν το έλεγα αυτό, εδώ μέσα θα είχε τις μισές, τη μισή πόλη. Δηλαδή, το απίθανο, γι' αυτό έλεγε ο Αυγουστίνος, οι άπιστοι, έλεγε, είναι οι πλέον εύπιστοι. Πιστεύουν οτιδήποτε. Διάβαζα τις προάλλες εκείνο το βιβλίο του Ράμφου για το μυστικό του Ιησού. Και έλεγα, να γελάσω, έλεγα, ή να κλάψω. Για να δικαιολογήσει τα θάματα του Χριστού, έλεγε ανοησίες. Η σύνοδος των αστέρων, ο ζυγός στο σκορπιό, το σύννεφο που κατέβηκε από εκεί, δημιούργησε μια κατάλληλη στιγμή και παπ, σφυρίζει ο Χριστός τον Λάζαρο και βγαίνει έξω. Έκανε το και εσύ λοιπόν. Αφού ξέρεις πώς γίνεται. Και τώρα και τελευταία σε κάποιον.
Όταν σου λέει ο Πορφύριος και ο Παΐσιος ότι το θαύμα αυτό που βλέπεις πάνω στο σώμα σου που το έκανα εγώ, το κάνω με δέηση και επίκληση του Χριστού. Πώς εσύ τολμάς και λες ότι κοίταξε δεν το έκανες έτσι. Έγινε με έναν τρόπο που θα ανακαλύψει κάποτε η επιστήμη. Δηλαδή εσύ δεν το μπορείς να το κάνεις και ξέρεις πώς θα γίνει. Ο άλλος το κάνει και δεν ξέρει πώς έγινε. Ο άλλος το κάνει, θεραπεύει ανθρώπους, κόσμο και κοσμάκι και εμένα που σας μιλώ. Και σου λέει και πώς το έκανε. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά λες ότι δεν το έκανε ο άλλος όπως ξέρει ότι το έκανε. Γι' αυτό έλεγε ο Αγουστίνος ότι η άπιστη είναι η πλέον εύπιστη. Αντί να πούνε υπάρχει Θεός και μπαίνει στην ιστορία και κάνει θαύματα και δημιουργεί καταστάσεις και κάνει και δείχνει και σαρκώνεται, όχι σου λέει. Δεν είναι. Και πιστεύουν σε σοφισμένους μύθους, που λέει η Γραφή, παραμύθια, οτιδήποτε όμως, και προβάλλουν πράγματα. Θυμάμαι έναν δημοσιογράφο πολύ σημαντικό, δεν θα σας πω το όνομά του, ο οποίος μια ολόκληρη ζωή δημοσιογραφούσε ενάντια στην Εκκλησία και έλεγε, κατέληγε στα άρθρα του, τον εδιάβαζα, θα σας πω ποιος είναι μετά. Μια μέρα στις μέρες μας η επιστήμη θα λύσει το πρόβλημα του θανάτου και δεν θα πεθαίνουμε πλέον. Θα δείτε, θα δείτε. Το έλεγε 30 χρόνια πριν πεθάνει, είχε αρχίσει αυτό. Και θα δείτε όσον ούπο από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα έρχεται η ώρα που δεν θα πεθαίνουμε πλέον. Πέθανε και από ασθένεια βαρύτατη που τον διέλυσε στην κυριολεξία. Αυτός τώρα είναι άπιστος ή εύπιστος. Εύπιστος είναι. Ανοήτως εύπιστος. Αντί να εμπιστευτεί τη δωρεά του Θεού, για την οποία μαρτυρούν τόσοι και τόσοι, έρχεται και σου λέει ότι όχι, θα έρθουν οι κάτοικοι του Άρη, θα έρθουν ξέρω εγώ από τον πλανήτη Χύψη, οι εξωγήινοι, και θα μας μάθουνε πώς να είμαστε κι εμείς. Τα έχουμε ακούσει όλα. Γιατί δεν μιλάμε για πολιτικές λύσεις. Νομίζω να δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι στα λογικά του σήμερα και να εμπιστεύεται την πολιτική. Δεν είναι. Οι πολιτικές λύσεις έχουν τελειώσει. Το μεγάλο αποκούμπι είναι η νέα τεχνολογία. Η βιοτεχνολογία. Αυτή θα μας λύσει τα προβλήματα. Με ποιο τρόπο. Θα με κάνει καλύτερο. Θα μου μάθει να αγαπώ. Φανταστείτε λίγο. Και εδώ κάπου θα τελειώσω. Να καταφέρει η επιστήμη, που αυτό είναι εφικτό, να επιμικρύνει την ανθρώπινη ζωή κι άλλο. Όχι, πέρα από τα 120 δεν θα μπορέσει, γιατί έθεσε το όριο κάποιος άλλος. Είπε μετά τον κατακλυσμό, κανένας πάνω από τα 120 και ποτέ κανένας διαπιστωμένα δεν έχει ξεπεράσει τα 120 χρόνια. Έκτοτε. Ας υποθέσουμε ότι μας εξασφαλίζει, που δεν μπορεί να το κάνει, γιατί όσο και να ζεις, αν μπει στο αεροπλάνο και πέσει, ή στο πλοίο και πνιγεί, ή στο αυτοκίνητο και τρακάρεις, καμιά μακροζωή. Λοιπόν, πέστε όμως τελείως υποθετικά ότι μας εξασφαλίζει μια μακροζωία. Χωρίς αγάπη, χωρίς κατανόηση, χωρίς μια βαθιά υπαρξιακή ψυχολογία και θεολογία και φιλοσοφία της συγνώμης. Τι κόλαση θα είναι αυτή η μακριά ζωή. Τι κόλαση. Διάβαζα τις προάλλες πριν από χρόνια το Δημητρίου στο βιβλίο μου, το έχετε διαβάσει, του Χαράρη, που λέει τώρα δεν χρειαζόμαστε πια ό,τι φιλοσοφική ασχολία, ούτε θεολογική, τίποτα. Θα έχουμε μακροζωία. Βρε ανόητε, αν υποθέσουμε ότι σε κάνει κάποιος να ζεις 300 χρόνια, σαν τέρας, χωρίς ίχνος μέσα σου, πνευματικής αντιμετώπισης, ηθικής αγάπης, συγχώρησης, κατανόησης κλπ. Τι φοβερή κόλαση ήταν αυτή που θα γίνει. Είναι η μακροζωία που θα ζητάει μεγαλύτερη πνευματικότητα. Εδώ 50-60 χρόνια, 70-80 ξέρω εγώ, και χωρίς μια πνευματικότητα διαλύονται οι άνθρωποι. Αν να ζήσουν 500 και 600 χρόνια και να αυξάνει το μίσος τους κάθε μήνα και να εξοντώνονται μεταξύ τους και να υποβάλλουν σε ανίποτα μαρτύρια ο ένας τον άλλο όπως τον υποβάλλουν σήμερα. Θα σταματήσω εδώ. Είμαι πολλά χρόνια δάσκαλος και κάτι χτυπάει μέσα μου.
και μου λέει «Στοπ τώρα, πώς θα οικειωθούμε, το βάπτισμα δωρεάν, το χρήσμα δωρεάν, η ευχαριστία δωρεάν, αλλά εδώ θέλει λίγο άσκηση, θέλει ζωντανή πραγματική λατρεία». Και όταν φτάσει κανείς να λατρεύει το Θεό, τα σάκ, τον σόν και λοιπά και να το ζει αυτό, η κατάσταση λέγεται θείος έρος και έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της ασκήσεως. Δηλαδή, το να λατρεύω το Θεό και να παρίσταμαι, όπως το διάβασα στην αρχή με τα λόγια αυτού του Μεγάλου Αγίου, του Ιωάννου Κλίμακος, να παρίσταμαι συνεχώς ενώπιον του Θεού και να δέχομαι συνεχώς τις ατέλειωτες ευεργεσίες. Γιατί αυτό κάνει ο Θεός. Όταν είσαι δίπλα και παρίσταση στο Θεό, συνεχώς δίνει δωρεά, συνεχώς. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Συνεχώς. Είναι σαν μια παροχή συνεχώς ρευμάτος που έχει πνίγει συνέχεια. Όπως να πας δίπλα σε κάποιον άλλον, ναι, ξέρετε ποιον, ναι, σου δίνει συνέχεια πόνο. Φρίκι, πόνο, επίθεση, μίσος, πάρε, από αυτά που έχει δίνει ο καθένας. Και θα διαβάσω και να τελειώσω ξανά τη φράση αυτή που τόσο πολύ μ' άρεσε. Άσκηση λοιπόν σημαίνει ακατάπαυστη λατρεία του Θεού και παράσταση ενώπιον Του. Σας εύχομαι και να ευχηθείτε και σε μένα αυτή την ευτυχία.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 1. Πορεία προς το Άγιον Όρος. Στην Εύβοια υπάρχει ένα χωριό, ο Άγιος Ιωάννης. Από αυτό το χωριό κατάγομαι. Οι γονείς μου ήταν φτωχοί. Γι' αυτό ο πατέρας μου έφυγε από το χωριό και πήγε στην Αμερική. Εκεί δούλευε ως εργάτης στη διόρυγα του Παναμά. Εμείς τα παιδιά στο χωριό, από μικρά που ήμασταν, κάναμε δουλειές. Ποτίζαμε τον κήπο, τα δέντρα, φέρναμε τα ζώα, τρέχαμε παντού, όπου μας λέγανε οι μεγάλοι. Εγώ μικρός έβοσκα τα ζώα στο βουνό. Ήμουν κουτός και ντροπαλός. Στο σχολείο επήγα μια μόνο τάξη και σχεδόν δεν εμάθαμε τίποτα γιατί ο δάσκαλος ήταν άρρωστος. Εκεί που φύλαγα τα πρόβατα, διάβασα συλλαβιστά τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου και από εκεί μου ήλθε ο ζήλος να φύγω και να γίνω μοναχός, χωρίς να ξέρω τίποτα. Ούτε μοναχό είχα δει, ούτε μοναστήρι. Τίποτα. Όταν έγινε 7 χρονών, με έστειλε η μητέρα μου στη Χαλκίδα να δουλέψω σε ένα κατάστημα. Πολλούσαν εκεί απ' όλα. Είχαν στα καταστήματα εκείνη την εποχή σιδερικά, κλειδιά, βίδες, κλειδαριές και σχοινιά. Αλλά είχαν όμως και ζάχαρη, και ρύζι, και καφέ, και πιπέρι και όλα όσα έχει ένα μπακάλικο. Μεγάλο ήταν το κατάστημα και ήταν εκεί άλλα δύο παιδιά. Επήγα κι εγώ. Ό,τι μου λέγανε αυτοί, εγώ το έκανα. Όλοι με διατάζανε εμένα και εγώ έτρεχα παντού. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι δυο είχαν κανονίσει πότε θα ποτίζανε τα βασιλικά της κυράς πάνω στα μπαλκόνια. Πήγαιναν ένα λάξ, ο ένας την μια μέρα, ο άλλος την άλλη. Είχαν σειρά. Όταν επήγα εγώ, εβάλανε εμένα σε όλα. Και στο σκούπισμα και στα λουλούδια. Εγώ δεν πονηρευόμουν όμως. Τα έκανα όλα. Όπου μου λέγανε, πήγαινα. Και μια μέρα που σκούπιζα το κατάστημα, στο τέλος, εκεί που είχα μαζέψει τα σκουπίδια, είχε χυθεί καφές, σπυριά, άλεστα. Ήταν εκεί καμιά δεκαπενταριά σπυριά καφέ. Και εγώ έσκυψα, τα μάζεψα και τα έβαλα στο χέρι και πήγα να τα ρίξω στο τσουβάλι εκεί που ήταν ο καφές. Το αφεντικό ήταν στο γραφείο του. Είχε τζάμια γύρω-γύρω και με είδε που έσκυψα εκεί και μετά πήγα στο τσουβάλι να τα ρίξω. Και φωνάζει: Άγγελε! Ενώντας εμένα, έτσι με φωνάζανε μικρό. Έλα εδώ. Πήγα εκεί. Τι έχει στο χέρι, τι είναι αυτό? Λέω: Καφές. Τα ύβρα εκεί κάτω και τα μάζεψα. Αρχίζει λοιπόν: Τάσο, Αριστό, Γιάννη, Γιώργο. Άλλος ήταν μέσα στην αποθήκη, άλλος αλλού. Φώναζε το αφεντικό. Ήλθαν όλοι εκεί. Λοιπόν, άνοιξε το χέρι μου το αφεντικό. Τα βλέπετε, τους λέγει. Τι είναι αυτά? Σπυριά από καφέ, λένε. Πού τα ύβρες, Άγγελε? Στο πάτωμα τα σκοπισμένα, λέω. Τα μάζεψα και πήγα να τα ρίξω στο σακί με τον καφέ. Λοιπόν, έκανε ολόκληρη διδασκαλία το αφεντικό μου. Εκεί τι γινόταν? Σπατάλι με τις έσουλες. Πετούσαν από εδώ, από εκεί και λέει: Ακούστε τώρα. Από σήμερα θα βάλετε μια σειρά εδώ μέσα. Μια εβδομάδα ο Αρίστος, μια εβδομάδα ο Τάσος, την άλλη ο Άγγελος και για τα λουλούδια και για όλα. Μ' αγαπούσαν λοιπόν τα αφεντικά μου. Με καλούσαν πάνω στο σπίτι τους και με έβαζαν και έψαλα ό,τι τροπάρια ήξερα. Με πήραν πολύ από καλό έτσι. Αυτή την πράξη μου την εκτιμήσανε γιατί δεν με ξέρανε.

Μετά 2 χρόνια επήγα στον Πειραιά για να εργαστώ στον Μπακάλικο ενός συγγενούς. Το Μπακάλικο ήταν μαζί και ταβέρνα. Εκεί υπήρχε μια σοφίτα, όπου και κοιμόμουν το βράδυ. Το μαγαζί βρισκόταν σε ένα λόφο στην οδό Τσαμαδού. Ερχόντουσαν κάθε μέρα και ψωνίζανε και αρκετοί από τους πελάτες καθόντουσαν κάτι να πιούνε, να τσιμπήσουνε, εφόσον ήταν και ταβέρνα. Μια μέρα ήρθαν στο Μπακάλικο 2 γέρι. Μου ζήτησαν 2 σαρδέλες και 1,5 οκά κρασί. Αμέσως τους τα πήγα. Σε μια στιγμή λέει ο ένας από τους 2 γέρους, «Πού να ειδείς το κρασί που ήπια στο Άγιον Όρος, αυτό το κρασί πουθενά δεν το ήβρα». «Πήγε στο Άγιον Όρος», το ρωτάει ο άλλος. «Ναι, έφυγα μια φορά από την πατρίδα μου, από τη Μυτιλίνη, από την Καλονή και πήγα στο Άγιον Όρος και πίναμε εκεί και κρασί μονοξυλίτικο». «Τι κρασί ήταν αυτό?», το ξαναρωτάει ο άλλος. «Πήγες να σκητέψεις?». «Ναι, ήθελα να γίνω καλόγερος, αλλά δεν μπόρεσα, δεν άντεξα. Πόσο μετάνιωσα που δεν έμεινα εκεί». Εγώ τα άκουγα με προσοχή, γιατί πριν από καιρό είχαν περάσει κάποιοι μοναχοί και μοιράζανε φυλάδια. Ένα από αυτά έγραφε για τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, που την είχα διαβάσει συλλαβίζοντας όταν έβοσκα τα πρόβατα στο χωριό μου, όπως σας είπα. Την είχα διαβάσει και πάλι στη Σοφίτα με τη βοήθεια ενός κλεπτοφάναρου με δυσκολία, γιατί δεν ήξερα πολλά γράμματα. Τόσο με ενθουσίασε η ζωή του Αγίου, που ήθελα να τον μιμηθώ, αλλά όμως για το Άγιον Όρος δεν ήξερα τίποτα. Εν τω μεταξύ ο γέρος συνέχισε. «Επήγα να σκητέψω και έφυγα. Τι ωραία που ήταν εκεί. Είδα σκητές, ερημίτες, αγίους ανθρώπους να προσπαθούν να αγαπήσουν το Θεό, να αγωνίζονται μέσα στην έρημο με νηστείες, κακουχίες και προσευχές. Τα άφησα όμως όλα αυτά και ήρθα στον κόσμο και έβλεξα με 1,000 βάσανα. Τα θυμάμαι πάντοτε και λυπάμαι που δεν έμεινα εκεί πέρα. Να μην πέσω εδώ στον κόσμο, να βασανιστώ τόσο πολύ με οικογένεια, με παιδιά και με τόσες φασαρίες που με γονάτισαν οι στενοχώριες της ζωής. Και τα θυμάμαι». Σε λίγο φύγαν οι γέροι, αλλά εμένα με το μυαλό μου εκεί. Μου ήρθε ένα ζήλος από εκείνη τη στιγμή να πάω και εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Μου κόλλησε στο νου ότι θα μπορούσα να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, να μιμηθώ τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη. Μου έγινε πόθος διακαής. Μετά 2 ημέρες ξαναήλθε ο γέρος. Ήταν γείτονας. Τον πλησιάζω και κρυφά από τους άλλους τον ρωτάω. «Πες μου, κύριε Αντώνη, είναι καλά εκεί πάνω στο Άγιον Όρος?». Τ' άκουσες την άλλη φορά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα τώρα». Και δεν μου είπε τίποτα. Έφυγε. Εγώ όμως στο μεταξύ δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Το έβαλα βαθιά μέσα μου να γίνω ερημίτης. Αλλά πώς? Δεν ήξερα πώς πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Χρήματα δεν είχα. Ούτε ήξερα τι να πω στο αφεντικό. Ξαναήλθε ο κ. Αντώνης στο Μπακάλικο. Κρυφά πάλι τον ρώτησα για το Άγιον Όρος και τότε μου τα είπε όλα. Αλλά πώς όμως θα έφευγα? Τι να έλεγα? Μέρες ολόκληρες ήμουν σκυθροπός και σκεπτικός. Το αφεντικό μου με πρόσεξε, με πλησίασε. Μου λέει λοιπόν, «Γιατί είσαι έτσι, τι σου συμβαίνει?». Και εγώ τότε αναγκάστηκα να πω ένα ψέμα. Είπα ότι έμαθα από κάποιο χωριανό μου, όταν είχα κατέβει κάτω από τον Μπακάλικο να πάω να πάρω διάφορα τρόφιμα, ότι η μητέρα μου είναι άρρωστη και θα ήθελα να πάω να την δω. Εκείνος το πίστεψε και μου έδωσε χρήματα για το εισιτήριο να πάω στη μητέρα μου. Μου έδωσε και τρόφιμα να της πάω και με συμπόνια με κατεβόδωσε ως έξω. Έτρεξα στο καράβι. Ξεκίνησα για το Άγιον Όρος. Άρχισε να πραγματοποιείται το όνειρό μου. Το καράβι θα περνούσε από τη Χαλκίδα, το Βόλο και μετά από Θεσσαλονίκη. Όταν όμως επροχώρησε λίγο, μέσα μου έπιασε μια στεναχώρια. Ήθελα να φτάσω στον προορισμό μου, αλλά φοβόμουν και λυπόμουν τους γονείς μου που, μην ξέροντας που είμαι, θα αγωνιούσαν. Δεν άντεξα και όταν το καράβι έφτασε στη λίμνη Ευβοίας, κατέβηκα και γύρισα πίσω, με άλλο καράβι, στον Πειραιά. Εκεί πήγα στα αφεντικά μου και τους είπα ότι έγινε καλά η μητέρα μου. Έτσι συνέχισα τη δουλειά όπως πρώτα. Αλλά όχι ακριβώς όπως πρώτα. Ήμουν σκεπτικός, προσευχόμουν συνέχεια. Έτρωγα λίγο, έκανα μετάνοιες, αλλά όμως από τη ζωή αυτή αδυνάτησα, άλλαξα. «Τι έχεις, Άγγελε?», με ρωτούσαν. «Τι έχεις? Σε βλέπομαι που είσαι σκεπτικός και αδυνάτησες πολύ, παιδί μου. Εμείς σε αγαπάμε και σε θέλουμε να είσαι εδώ, αλλά μήπως θέλεις να πάει στους γονείς σου?». «Ναι», τους λέω, «θέλω να πάω». «Πήγαινε αν θέλεις να τους δεις και όταν έρθεις βρες να μας φέρεις και κανένα καλό παιδί σαν εσένα για το μαγαζί». Έτσι μου έδωσαν πάλι χρήματα, τρόφιμα, γλυκά, κάτι μπουκάλες με λικέρ πίπερμαν και άλλα διάφορα. Και με έφερε το αφεντικό μου στο καράβι και μου έβγαλε εισιτήριο για τη Χαλκίδα. Ήταν ένα καράβι που έφευγε για Χαλκίδα, Εδιψό, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Δάφνη. Αυτό το καράβι λεγόταν Αθήνε. Μπήκα μέσα.
Το καράβι έφυγε. Ήταν νύχτα όταν ξεκινήσαμε. Ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα.

Κάποια ώρα φτάσαμε στη Χαλκίδα. Όταν το καράβι σταμάτησε, οι ναύτες φωνάζανε. «Ποιος για Χαλκίδα, ποιος για Χαλκίδα!» Εγώ μιλιά, δεν έλεγα τίποτα. Είχα ριζώσει σε μια γωνιά και δεν μιλούσα. Το καράβι έφυγε από τη Χαλκίδα. Όταν όμως εφτάσαμε στην Εδιψό, οι ναύτες με βρήκανε γιατί εξετάζανε εκεί τα εισιτήρια. «Γιατί δεν έβγηκε σε Χαλκίδα?» μου λένε. «Κοιμόμουν», απάντησα. «Τώρα τι θα γίνει?» με ρωτάνε. «Πρέπει να πληρώσεις». «Λίγα λεφτά έχω», τους λέω. «Καλά», μου απαντάνε. Με τραβήξαν έτσι, χωρίς λεφτά. Τότε τα λεφτά ήταν πεντάρες, δεκάρες. Καμιά δραχμή θα είχα όλα εκεί πέρα. Όταν βγήκαμε στο Βόλο, με έπιασε μεγάλη μελαγχολία. Έκλαιγα πολύ. Σκεπτόμουν ότι θα έφευγα για πάντα από τον κόσμο και οι γονείς μου θα με χάνανε και ότι θα στενοχωριόντουσαν. Σκεπτόμουν τα αδέλφια μου. Κάτι με έπνιγε στο λαιμό. Ήθελα να γυρίσω πίσω. Στο Βόλο έμεινε μερικές ώρες το καράβι και βγήκαμε έξω. Σφύριξε και κίνησε για Θεσσαλονίκη. Εγώ έμεινα έξω, με σκοπό να γυρίσω πίσω. Τη νύχτα την επέρασα σε ένα βουνό. Έκλαιγα και προσευχόμουν. Την άλλη μέρα βρήκα το καράβι που επήγαινε στην ίδια γραμμή για Θεσσαλονίκη. Μπήκα μέσα. Αλλά τα χρήματά μου είχαν τελειώσει και γι' αυτό χωρίς εισιτήριο κρυβόμουν στην Πρίμνη για να μην με κατεβάσουν. Σε κάποια στιγμή μου ζήτησαν οι ναύτες εισιτήριο. Δεν είχα και με μάλωσαν. Καθόμουν σε ένα πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος. Έλεγα έναν ιρμό που μου είχε μάθει ο πατέρας μου, που ήταν ψάλτης και τον έλεγε όταν γινόταν το ψυχοσάββατο. Και ο ιρμός αυτός έλεγε: «Του βίου τη θάλασσα ανυψουμένη, καθορών των πειρασμών το κλείδωνη, το ευδίο λιμένη σου προς δραμών, βοώσει, ανάγαγε εκφθορά στην ζωή μου, πολύ έλεε». Έλεγα: «Θεέ μου, η ζωή είναι μια θάλασσα φωτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι και εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης, να οικονομήσει η θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη». Και τα έλεγα αυτά, μάλλον τα έψαλα σιγανά και έκλαιγα, διότι το αίσθημά μου ήταν βαθύ που άφηνα τον κόσμο, δηλαδή άφηνα τους γονείς μου. Δεν με πείραζε για τον κόσμο, δεν είχα έγνοια εγώ για τον κόσμο, μόνο για τους γονείς. Ήμουν μικρός και μόνο τους γονείς θυμόμουν και λυπόμουν που τους άφηνα. Έφτασε μεσημέρι και τρώγανε στο κατάστρωμα. Κείνη την εποχή έτσι γινόταν. Είχανε καθίσει οικογένειες. Απέναντι μου ήταν μια γυναίκα με τον άντρα της και τα τρία τους παιδιά. Εγώ ήμουν εκεί και κοίταζα τη θάλασσα. Σε μια στιγμή έρχεται μια κυρία, επειδή είχαν έλθει οι ναύτες και μου είχαν ζητήσει εισιτήριο και δεν είχα, είδαν ότι είμαι φτωχό παιδί. Με τραβάει από τον ώμο και μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί και πάνω σε αυτό είχε τρία μάτσα μαρίδες. Παλιά στο τηγάνι ψήνανε τις μαρίδες τρεις-τρεις, ενωμένες με σκουπόχαρτο, που το περνούσαν από τα ματάκια τους, τις αλευρώνανε και τις τηγανίζανε. «Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε», τις λέω. «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ». Κάποιες άλλες κυρίες που ήταν δίπλα τις λένε: «Μπράβο, πολύ καλά. Πώς το σκέφτηκες?» «Εμείς δεν το σκεφτήκαμε». Εκείνη όμως γυρίζει και τους λέει: «Τέτοια παιδιά, αλυτόπαιδα, δεν πρέπει να τα κοιτάζει κανείς, ούτε να τους προσφέρει τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και άνθρωποι». Εγώ, καημενούλης, όταν άκουσα τη λέξη αλυτόπαιδα, μέσα στην ψυχούλα μου εχάρηκα, διότι σκέφτηκα ότι όντως αλυτόπαιδο είμαι. Έγινα αλήτης της αγάπης του Χριστού και έλεγα: «Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με,

Εφτάσαμε κάποια ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βγήκαμε από το καράβι. Δεν ήξερα πού να πάω. Πήγα στον Άγιο Δημήτριο, προσκύνησα. Γονάτισα και έκλαιγα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Μετά πήγα ψηλά σε ένα λόφο και έφτασα σε ένα εκκλησάκι, σε ένα ξοκλήσι. Ήταν κλειστό. Έξω όμως είχε ένα παγκάκι. Εκεί έμεινα όλη τη νύχτα. Έκλαιγα πολύ. Ήθελα πάλι να γυρίσω στο σπίτι, στους γονείς μου. Ήταν πειρασμός για μένα αυτό. Τρεις φορές εγύρισα πίσω. Εκεί που έκλαιγα, έλεγα και λόγια της παρακλήσεως της Παναγίας μας, που με είχε μάθει ο πατέρας μου. Συνέχεια επαναλάμβανα. Μη μου παρήδεις την δέηση των συμφέρων ποιήσεων. Το έλεγα συνέχεια και έκλαιγα. Έτσι με πήρε ο ύπνος. Εξέχασα να σας πω ότι τα δώρα που μου έδωσαν τα αφεντικά μου για να πάω στο σπίτι μου τάχα, τα μοίρασα σε κάτι φαντάρους μέσα στο καράβι. Μοίρασα τις σοκολάτες, μοίρασα τα μπουκάλια που είχαν τριαντάφυλλο και πίπερμαν και έτσι τα ξεφορτώθηκα. Εκείνοι απορούσανε πώς τους τα έδωσα. Μικρούλης ήμουνα. Τα πήραν όμως. Λοιπόν, όπως σας είπα, με πήρε ο ύπνος έξω από το ξοκλισάκι. Εξύπνησα το πρωί, κατέβηκα στη θάλασσα, επήρα το καράβι. Δεν άντεξα στον πειρασμό και γύρισα πάλι στον Πειραιά. Τι να σας πω, μεγάλη ιστορία. Έπειτα από όλες αυτές τις περιπλανήσεις και τα πισωγυρίσματα, αφού πέρασε λίγος καιρός, πήρα θετική απόφαση να φύγω χωρίς γυρισμό. Αποφάσισα να μην ξαναβγω από το καράβι. Ξεκίνησα πάλι από τον Πειραιά, χωρίς επιστροφή, για το Άγιον Όρος. Ήταν η τρίτη φορά που πήγαινα, η τελευταία μετά τις τόσες ταλαιπωρίες. Όταν φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη τότε ήταν ευρεοκρατούμενη. Οι άνθρωποι δεν δουλεύανε το Σάββατο. Ήταν πραγματική νέκρα, όλα κλειστά. Ούτε καράβια, ούτε ταξίδια. Είχαμε φτάσει από το βράδυ. Όλοι βγήκαν από το καράβι να ψωνίσουν κάτι να φάνε. Εγώ δεν βγήκα. Φοβόμουν τον πειρασμό. Φοβόμουν μήπως κάτι μου συμβεί και δεν φτάσω στον προορισμό μου. Έδωσα όμως και εγώ σε κάποιον 15 λεπτά και μου έφερε ψωμί και σκουμπρί και έφαγα. Όλοι περίμεναν ολόκληρη την ημέρα στο λιμάνι, αφού όπως είπαμε δεν δουλεύανε. Το απόγευμα άρχισαν να έρχονται και να μπαίνουν στο καράβι καλόγεροι. Τους εκείταζα με θαυμασμό. Πρώτη φορά έβλεπα μοναχούς με ταράσα. Εγώ ήμουνα στη σκάλα. Εκεί που ήμουνα, τους έβλεπα όλους που περνούσαν. Σε μια στιγμή ανέβηκε ένας ψηλός γέρος, σεβάσμιος, με μακριά γενιάδα, φορτωμένος στα δυσάκια του. Με πλησίασε. Κάθισε σε έναν μπάγκο και μου είπε να καθίσω κι εγώ. «Πού πας, παιδί μου?» μου λέγει. «Πάω στο Άγιον Όρος», του απάντησα. «Και τι πάεις να κάνεις εκεί?» Εγώ του έκρυψα την αλήθεια και του λέγω: «Πάω να δουλέψω». «Έλα στα καυσοκαλύβια», μου λέει. «Εκεί μένω με τον αδελφό μου, σε ένα καλύβι στην έρημο. Έλα, παιδί μου, εκεί, να δοξάζουμε όλοι μαζί τον Χριστό μας». «Τι βιβλία διαβάζεις, παιδί μου?» με ρώτησε. Και εγώ το απάντησα: «Την επιστολή του Χριστού, την επιστολή της Παναγίας, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Δεν ξέρω πολλά γράμματα». Εκείνος δεν είπε τίποτα για τα βιβλία, αν ήταν καλά ή όχι. «Έλα μαζί μου», μου λέει, «και έχουμε δουλειά εκεί και θα σε πληρώνουμε και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγερο». Μόλις άκουσα αυτή τη λέξη, εμιδίασα λίγο, εχαμογέλασα. Μετά μου λέγει: «Άκουσε, παιδί μου, μη στεναχωρηθείς για αυτό που θα σου πω. Στο Άγιον Όρος δεν δέχονται μικρά παιδιά. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται να σε αφήσουν να έρθεις. Εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου». «Μη φοβάσαι όμως», μου λέει, «θα πούμε ένα μικρό ψέμα και ο Θεός θα μας το συγχωρέσει. Μπροστά στον Θεό δεν θα είναι ψέμα, θα είναι μια αλήθεια, διότι εσύ αγαπάεις τον Χριστό και θέλεις να πάει στο Άγιον Όρος να λατρέψεις τον Χριστό. Λοιπόν, όποιος σε ρωτάει τι τον έχει τον γέροντα, θα του λέεις: «Είναι θείος μου». Και εγώ θα λέω ότι είσαι ανιψιός μου.

έρχεται ένας ψηλός φουστανελάς που είχε και κόκκινο φέση με μαύρη φούντα στο κεφάλι. Με αρπάζει και με πετάει πάλι στη βάρκα που έφευγε για να φέρει κι άλλους καλογύρους. «Τι δουλειά έχεις εδώ?» μου λέει. «Απαγορεύεται στα παιδιά. Πήγαινε για το καράβι να φύγεις». Εγώ έκλαιγα. Η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εκείνη όμως τη στιγμή πήρε είδηση ο γέροντάς μου και έτρεχε και φώναζε. «Σταμάτα! Γύρισε πίσω το παιδί! Είναι δικό μου!» Γύρισε η βάρκα πίσω. Ελευθερώθηκα. Και τότε, του λέει ο Σερδάρης, έτσι έλεγαν το φουστανελά, τον φύλακα του Αγίου Όρους. Εκείνη την εποχή ήταν ντυμένοι με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο φέση, λεβέντιδες, παρίσταντο παντού, σε όλες τις τελετές. Του λέει λοιπόν ο Σερδάρης, «Γέροντα, το παιδί απαγορεύεται να το πάρεις μαζί σου». «Εγώ θα το πάρω. Είναι ανιψάκι μου», του λέει ο γέροντας. «Είναι της αδελφής μου παιδί και δεν μπορώ να το αφήσω. Είναι ορφανό, θα χαθεί». «Ναι, αλλά εμένα ναι, θα με τιμωρήσουν που θα πάρω το παιδί». «Όχι, ό,τι σου τύχει, σε μένα ναι. Εγώ θα μιλήσω στους γέροντες να μην τιμωρηθείς».

Έτσι με τον γέροντα θείο μου, που αυτός έγινε και γέροντάς μου, Παντελεήμων ήταν το όνομά του, ανεβήκαμε στη σκήτη. Θέλω να πω με αυτό ότι ο Θεός έκανε πολλά θαύματα σε μένα με τον ταπεινό. Το χέρι του, ολοφάνερο, με προστάτευε παντού. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση το χέρι του Θεού με έφερε στα χέρια ενός Αγίου Γέροντα και Πνευματικού, που αυτός θα με προστάτευε. Ο Θεός τον είχε στείλει και αυτός ο Γέροντας μέσωσε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα της προνοίας του Θεού. Σε πολλά με βοήθησε, αλλά προπάντων η μεγάλη βοήθεια ήταν που κατόρθωσα να πάω στο Άγιον Όρος τόσο μικρός, ενώ δεν επιτρεπόταν. Ούτε από καλογερική ήξερα. Ο Θεός όμως με βοήθησε. Όπως σας είπα, εφτάσαμε στη σκήτη. Από εκεί και έπειτα, άλλη ζωή. Ζωή εν Χριστώ. Ακολουθίες, απόδειπνα, όρθροι, εσπερινοί, αγρυπνίες. Ζωή χαρισάμενη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Γαλιλαία στα χρόνια του Χριστού ήταν η βόρεια περιοχή της Παλαιστίνης. Οι πρώτοι κάτοικοι της προέρχονταν από τις φυλές Ισάχαρ, Ζαβουλών, Νεφθαλήμ και Ασύρ. Επειδή είχαν επιμειξία με άλλες εθνικές φυλές, οι Εβραίοι δεν τους εκτιμούσαν. Ακόμα και ο Χριστός και οι μαθητές του, όπως και οι χριστιανοί, καλούνταν υποτιμητικά Γαλιλαίοι. Γι' αυτό περιφρονητικά η περιοχή ονομαζόταν Γαλιλαία των Εθνών. Στον λόγο τους είχαν ιδιαίτερη προφορά. Γι' αυτό και ο Πέτρος αναγνωρίστηκε ως Γαλιλαίος από τη λαλιά του. Στη Γαλιλαία υπήρχαν πολλές αξιόλογες πόλεις, όπως η Καπερναούμ, η Ναζαρέτ, η Κανά, η Ναΐν, η Βηθσαϊδά και η Τιβεριάδα. Εκεί επίσης βρίσκεται και το όρος Σταβόρ, στο οποίο μεταμορφώθηκε ο Κύριος 40 μέρες πριν το πάθος του.

αφήνοντας πίσω μας την Ιεριχώ και προχωρώντας προς βορρά, ύστερα από αρκετή ώρα φτάνουμε στην περιοχή της Δεκαπόλεως. Η πρώτη πόλη που συναντούμε είναι η Σκυθόπολη, που σήμερα ανήκει στο κράτος του Ισραήλ. Με το όνομα Δεκάπολη δεν εννοείται ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό διαμέρισμα, αλλά το σύνολο 10 ελληνιστικών πόλεων που ιδρύθηκαν από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεξιά και αριστερά του Ιορδάνη ποταμού. Σύμφωνα με το Ρωμαίο σοφό Πλίνιο, τα ονόματα των πόλεων ήταν τα εξής: η Πέλα, τα Γέρασα, η Σκυθόπολη, το Δίον, η Δαμασκός, η Ιππών, τα Γάδαρα, η Ραφανά, η Καναθά και η Φιλαδέλφια, που είναι το σημερινό Αμάν. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, παρουσιάζεται η πλούσια αποδοτικότητα του εδάφους της Δεκαπόλεως, που ανήκε στη γη Χαναάν. Κατοικούσαν όμως σε αυτή και πολλοί αλλοδαποί, γι' αυτό και κράτησε το εθνικό της όνομα. Αυτό εξηγεί και την ύπαρξη των χείρων, ζώων που ήταν ιδιαίτερα συχαμερά στους Ιουδαίους. Στην Δεκάπολη κήρυξε όσα άκουσε και είδε ο θεραπευθής υπό του Κυρίου δαιμονισμένος στην χώρα των Γεργεσινών, ο οποίος είναι ένας από τους 70 Αποστόλους. Κατά τα χρόνια του διωγμού του Τίτου, το 70 μετά Χριστόν, οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων μαζί με τον επίσκοπό τους Σιμεών κατέφυγαν για ασφάλεια στην Πέλα. Το 137 μετά Χριστόν, ύστερα από άδεια του Αδριανού, επέστρεψαν πάλι στα Ιεροσόλυμα.

και κατέπλεψεν εις την χώρα των Γαδαρινών, ήτησε στην αντίπερα της Γαλιλαίας. Εξελθόντι δε αυτό επί τη γην, υπήντησε αυτό ανήρτης εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών, και ημάτιον ούκεν εδιδίσκετο, και εν οικία ούκεν έμενεν, αλλεν της μνήμαση. Ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτό και φωνή μεγάλη είπε, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του Υψίστου, δέομέ σου μη με βασανίσεις». Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαθάρτο εξερθήν από του ανθρώπου. Πολύς γάρ χρόνι συνειρπάκει αυτόν και εδεσμή το αλύσεσι και πέδες φυλασσόμενος και διαρίσον τα δεσμά ηλάβνε το υπου του δαίμονος εις τας ερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σύεστιν όνομα?» Ο δε είπε, «Λεγεών, ότι δαιμόνια πολλά εισήρθε εις αυτόν, και παρεκάλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσον απελθήν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένων εν το όρι, και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθήν και επέτρεψεν αυτής. Εξερθόντα δε τα δαιμόνια από το ανθρώπου, εισήρθον εις τους χείρους και όρμησεν η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνη και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες το γεννημένον έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε οι δει το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και εύρον καθήμενον των άνθρωπων αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη ηματισμένων και σοφρονούντα παρά τους πόδας του Ιησού και εφοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδώντες πως εσώθη ο δαιμονιστής και ρώτησαν αυτόν άπαντο πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών απερθήν από αυτόν ότι φόβο μεγάλο συνήχοντο. Αυτός δε εν βάση στο πλοίον υπέστρεψε. Εδέ το δε αυτού ανήρ αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια, είναι συναυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επί εισέσαι ο Θεός. Και απήρθε καθ' όλη την πόλην, κηρύσσον όσα επί εισέν αυτό ο Ιησούς».

Λίγα χιλιόμετρα μετά τη Σκυθόπολη, οι προσκυνητές μέσα από το λεωφορείο αντικρίζουν το νότιο μέρος της Τιβεριάδος θαλάσσης, η λίμνης Γενισαρέτ. Στα νοτιοανατολικά της λίμνης βρισκόταν η χώρα των Γεργεσινών. Στους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους, η ανατολική πλευρά της λίμνης της Τιβεριάδος ήταν αραιοκατοικημένη. Σε ένα μεγάλο μέρος της ήταν χτισμένες οι ελληνικές πόλεις της Δεκαπόλεως, Γάδαρα και Γέρασα. Στα όρια αυτών των πόλεων, σε ορεινή και απόκριμνη περιοχή, έβοσκαν τους χείρους οι κάτοικοι αυτών των πόλεων, οι οποίοι ήταν σημιτικής καταγωγής και έτρεφαν χείρους παράνομα. Οι Σημίτες είναι ομάδες λαών που κατοικούν στην Αραβική Χερσόνησο και φέρνουν φανερά τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής φυλής. Στους Σημίτες ανήκουν οι Ασσυροβαβυλώνιοι, οι Φίνικες, οι Βόρειοι Εβραίοι και οι Νότιοι Άραβες. Πήραν το όνομά τους από τον Σιμ, τον μεγαλύτερο γιο του Νόε, του οποίου οι απόγονοι θεωρούνται οι Αραμαίοι, οι Εβραίοι, οι Άραβες και άλλοι, που παρουσιάζουν και μεγάλη γλωσσική συγγένεια. Τη χώρα των Γεργεσινών επισκέφθηκε ο Χριστός και οι μαθητές του όταν αποφάσισε για πρώτη φορά να περάσει στην απέναντι ανατολική όχθη. Οι τρεις Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, εξιστορούν το θαύμα της θεραπείας του δαιμονιζομένου να γίνεται σε αυτό το απόκρυπνο μέρος. Όταν ο Κύριος πρόσταξε τους δαίμονες να φύγουν από τον άνθρωπο και να πάνε στους χείρους, οι χείροι έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Αυτό το γεγονός δυσαρέστησε τους κατοίκους της περιοχής και είπαν στον Κύριο να φύγει από κοντά τους. Ο θεραπευμένος δαιμονισμένος θέλησε να μείνει κοντά στον Κύριο από ευγνωμοσύνη. Ο Κύριος όμως του είπε να επιστρέψει στο σπίτι και στους συγγενείς του και να κηρύξει σε όλους όσα είδε και άκουσε. Το Ευαγγέλιο μας αναφέρει ότι ο πρώην δαιμονισμένος των Γεργεσινών κήρυξε το Χριστό στη Δεκάπολη.

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, τα Γάδαρα ήταν μια σημαντική πόλη στην Δεκάπολη. Το 303 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού, μαρτύρησαν εκεί οι Άγιοι Ζαχαρίας και Αλφιός. Ο επίσκοπος της πόλεως αυτής, Σαβίνος, συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας το 325 μετά Χριστόν. Επίσης, διαβάζουμε στη βιογραφία του Αγίου Σάβα ότι ο Άγιος μαζί με το μαθητή του αγαπητό επισκεπτόταν για προσκύνημα τον τόπο αυτό. Τον 4ο αιώνα χτίστηκε εκεί τεράστιο μοναστήρι και ξενώνας με επιβλητική βασιλική που ήταν από τους μεγαλύτερους ναούς στην Αγία Γη. Το 635 μετά Χριστόν οι Άραβες επιτέθηκαν στην Μπέλα και ύστερα από μια σκληρή αποφασιστική μάχη στον παραπόταμο του Ιορδάνη ποταμού, η Ερωμίακα, οι Άραβες νίκησαν τους Βυζαντινούς. Τότε οι Γαδαρινοί διατήρησαν τη χριστιανική τους πίστη και περιουσία έναντι υψηλού φόρου που θα πλήρωναν στους κατακτητές. Ύστερα από το σεισμό που έγινε το 749 μετά Χριστόν, τα Γάδαρα οδηγήθηκαν σε παρακμή. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές 1970 έως 1974 υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Έλληνα βιβλικού αρχαιολόγου Βασίλειου Τζαφέρη επιβεβαίωσαν την εκκλησιαστική παράδοση και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς με την αποκάλυψη μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μοναστηριού με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα και ελληνικές επιγραφές που καταστράφηκαν πιθανόν από σεισμό στις αρχές του 8ου αιώνα όπως και προαναφέραμε. Τα ερείπια μιας μικρότερης εκκλησίας και ενός μικρού τετράγωνου κτηρίου γύρω από ένα βράχο στην πλαγιά του Λόφου υποδεικνύουν προφανώς την ακριβή θέση του θαύματος. Σήμερα τα Γάδαρα είναι μια πόλη της Ιορδανίας μεταξύ του Ιορδάνη ποταμού και της Αραβικής ερήμου.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πιο πολύ από κάθε φορά και έχετε καταστήσει μικρό το χώρο. Θα πρέπει να βρούμε άλλον χώρο να χωράμε όλοι. Και όλοι καλοί χωράνε. Αυτό που κάνουμε εδώ κάθε εβδομάδα, και μάλλον πρωτού μπω σε αυτό, να πω ότι καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια που ζούμε είναι, να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό, είναι πολύ δύσκολα. Υπήρχε μία προφητεία, νομίζω ότι είναι το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, η οποία τι έλεγε. Θα έρθουν χρόνια, λέει, που οι άνθρωποι θα ακούνε για το σωστό και θα το λένε λάθος. Και το λάθος θα θεωρείται σωστό. Αυτό ισχύει, αν κρίνω και από τα νομοθετήματα τώρα τελευταία που ακούμε, τα οποία ψηφίζονται, ότι δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη αυτό που πάντοτε είχε η πατρίδα μας, αυτό που λέμε, αν λαμβάνεται υπόψη η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας δηλαδή, σε ό,τι θεσπίζεται. Αν κρίνουμε δηλαδή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, έστω και δεν ξέρω αν είναι τόσο ουσιαστικά, αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι θρησκεύουν και θρησκεύουν ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά που νομοθετούνται εκπροσωπούν τελικά τους χριστιανούς της πατρίδος μας. Θα πρέπει να ψηλαφίσουμε έτσι τα πράγματα, να τα δούμε σε βάθος, γιατί αρχές οι οποίες διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια, αιώνες, μέσα σε λίγες ώρες έχουν καταργηθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις και να μας βάζουν και σε μία διάθεση προσευχής και για αυτούς που ηγούνται της πατρίδος, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε όπως γνωρίζουμε από τους πατέρες μας και από τους Αγίους μας τον δρόμο αυτόν που χάραξαν εκείνοι, να βαδίζουμε στα ίχνη, θα προσπαθούμε να βαδίζουμε στα ίχνη τους, γιατί ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι αυτός είναι και ο δρόμος, ο ορθός. Ο ορθός δρόμος είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Γι' αυτό πρέπει να παλεύουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη μέρημνά μας καθημερινά. Εμείς εδώ στις συναντήσεις μας, και έχουμε κάνει ήδη αρκετές, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, έχουμε πει ότι αυτό το ρήμα είναι δύσκολο και μεγάλο και βαρύ, να ερμηνεύσουμε ένα μυστήριο. Το μεγαλύτερο μυστήριο της πίστης μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό που έκανε για πρώτη φορά ο Χριστός με τους μαθητές του την Μεγάλη Πέμπτη. Το ότι έγινε η σύναξη αυτή, το δείπνο αυτό, ο Χριστός πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το ευλόγησε και έφαγαν όλοι, και λίγο κρασί που ευλογήθηκε και ήπιαν όλοι. Αυτό ήταν ουσιαστικά η παράδοση του ίδιου του εαυτού του, της ύπαρξής του, σώματος και αίματός του. Και μετά η παραγγελία στους Αποστόλους και άρα σε όλους τους διαδόχους των Αποστόλων που φτάνει μέχρι και σήμερα, οι ιερείς είμαστε διάδοχοι εκείνων των Αποστόλων, να κάνουμε αυτό το έργο πάντοτε. Και πραγματικά, αν δείτε διαχρονικά, δεν έχει σταματήσει αυτό το έργο ποτέ. Ούτε και στην Τουρκοκρατία, που ήταν οι χριστιανοί κάτω από πίεση μεγάλη και από κίνδυνο μεγάλο και από άλλες ιστορικές περιόδους. Ποτέ δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μην γινόταν στους ναούς, γινόταν όμως κρυφά έστω σε ένα ανώγειο, σε ένα σπίτι. Μαζευόντουσαν οι χριστιανοί σε ένα σπίτι και εκεί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι κάτω από τον κίνδυνο του σπαθιού που παραμόνευε για όποιον μετέχει στη Θεία Λειτουργία, συνεχίστηκε αυτό το μυστήριο. Αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Τόσα έτη. Εμείς λοιπόν ποιο έργο έχουμε? Έχουμε το έργο, εννοώ οι ιερείς, οι θεολόγοι, έχουμε το έργο να προσεγγίζουμε αυτό το μυστήριο όσο μπορούμε, γιατί είχαμε πει ότι είναι βιωματική πράξη αυτή, δεν είναι της λογικής, λογικοκρατία καλύτερα, αλλά για να φτάσεις εκεί, στο να γευθείς το μυστήριο, πρέπει να το ξέρεις το μυστήριο. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τον κορμό του, να ξέρεις και βασικά πράγματα, δηλαδή βγαίνει το Ευαγγέλιο, βγαίνουν τα Άγια, λέμε το πιστεύω, λέμε το Πάτερ ημών, όλα αυτά πρέπει να είναι σε γνώση των χριστιανών. Μπαίνουμε πολλές φορές μέσα στη λειτουργία και δεν ξέρουμε πού είμαστε. Και το έχω πει και άλλη φορά, κοιτάμε μόνο το ρολόι για το αν τελικά θα αργήσει. Και το ερώτημα είναι πόση ώρα ακόμα. Έτσι, αυτό γιατί συμβαίνει. Δεν το κάνεις αυτό, ας πούμε, όταν πας για μία άλλη δραστηριότητα. Εκεί λες να μην τελειώσει, ας πούμε. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν έχεις γνώση αυτού που γίνεται. Και δεν έχεις γεύση αυτού που γίνεται. Γιατί όταν κάτι το ζήσεις μέσα σου και το ζήσεις όμορφα, τότε θέλεις να ξαναπας. Και δεν περιμένεις να σε αναγκάσει, ας πούμε, η μάνα, ο πατέρας, ο ιερέας της ενορίας, που θα λέει ελάτε επιτέλους στην εκκλησία. Ναι, να έρθουμε, αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Πήγαμε, έχουμε πάει στο ναό, γνωρίζω τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Κάποιος μου έλεγε, με πειράζουν πάρα πολύ αυτοί που κάνουν μεγάλες μετάνοιες. Μου λέει κάποιος για άλλον, μέσα στην εκκλησία. Με πειράζει πάρα πολύ που βλέπω, μου λέει, να κάνω μετάνοιες. Και γιατί τους βλέπεις? Ο καθένας κάνει για τον εαυτό του κάτι εκείνη τη στιγμή. Έτσι το ένιωσε. Δεν μπορείς εσύ να κρίνεις αν είναι ψεύτικο αυτό που κάνει, είναι αληθινό. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Και δεν έχω αυτό το ρόλο. Εγώ ξέρω πώς νιώθω εγώ εκείνη την ώρα. Κάποιος λοιπόν κάθισε, σας το έχω πει και άλλη φορά, λέει, αισθανόμουν άβολα, λέει. Δεν ήξερα και πότε κάθομαι και πότε να σηκωθώ. Έβλεπα τι κάνουν οι περισσότεροι και το έκανα κι εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορώ να καταλάβω και τα σημαντικά, πολύ σημαντικά σημεία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ακούσω το «τασά εκ των σών σι προσφέρομαι» και να κάθεσαι. Αν έχει συνέστηση του τι γίνεται εκείνη την ώρα, ότι όλη η δημιουργία προσφέρεται δια του ιερέως στο δημιουργό, φοβερή στιγμή αυτή. Ή όταν θα πούμε όλοι μαζί, προσέξτε, όλοι μαζί το πιστεύω. Παλαιότερα γινότανε. Τώρα σε μερικές συνορίες γίνεται μόνο για το Πάτερ ημών, αν έχετε δει. Που βγαίνει κάποιος και λέει όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ναι, όλοι μαζί και το πιστεύω όμως. Γιατί μόνο το Πάτερ ημών? Υπήρχε παλιά παράδοση αυτή. Αυτή ήταν η παλιά παράδοση. Και το πιστεύω, η ομολογία πίστεως να γίνεται από όλους τους χριστιανούς μαζί, με ένα στόμα. Γιατί δεν γίνεται σήμερα? Δεν θες να απαντήσεις σε αυτό, άλλο θες να πεις. Πες το.
1: Κανονικά το σύμβολο πίστεως που συντάχθηκε από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο λέει πιστεύω, είναι σε πρώτο πληθυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Το πιστεύω, το πρώτο ελληνικό έγινε λόγω του ότι το λέγανε στις βαπτίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Αυτό παραδείγμα για τις Οικουμενικές Συνόδους είναι το πιστεύω.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε για την παρέμβαση εδώ του νεαρού θεολόγου. Γιατί δεν το λέμε όλοι μαζί το πιστεύω σήμερα? Απάντηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν το ξέρουμε. Θυμάμαι οι δάσκαλοι, δεν ξέρω αν τι συνέβη σε εσάς, στην έκτη δημοτικού σε εμάς έγινε. Ο δάσκαλος μας είπε να μάθουμε απ' έξω το πιστεύω. Και το θυμόμαστε από τότε. Σήμερα κάποιος θα έλεγε, μα τι δάσκαλοι είναι αυτοί, πιέζουν τα παιδιά. Τα αναγκάζουν να μάθουν να παίξουν, το πιστεύω. Το πιστεύω είναι. Η πίστη μου είναι.
2: Αυτή ήταν η προσευχή τώρα.
0: Ναι. Σε πολλά σχολεία γίνεται η προσευχή, γιατί εγώ το ρωτάω, γίνεται η προσευχή. Σε κάποια σχολεία έχει ατονίσει. Έχει ατονίσει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι απαγόρευση, αλλά έχει ατονίσει. Ή ας πούμε βγαίνει ο διευθυντής ή ο υπεύθυνος καθηγητής και λέει, παιδιά, ποιος θα έρθει για προσευχή? και τα παιδιά είναι απρόθυμα να πάνε. Όλα αυτά είναι σημάδια που κάποιοι πνευματικοί πατέρες τα βλέπουν. Πώς, ας πούμε, πας σε ένα γιατρό και λες τα συμπτώματά σου και λες έχω πυρετό, έχω κομμάρες, έχω αυτό και το, συνυπολογίζει ο γιατρός και σου λέει μετά πρέπει να πας για εξετάσεις ή πρέπει να το διερευνήσεις αυτό. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό οι πνευματικοί πατέρες που υπάρχουν πάντοτε στην κοινωνία προσλαμβάνουν αυτό που γίνεται και θεωρώ ότι γίνεται προσπάθεια από πολλούς σε όλα τα επίπεδα για κάποια αλλαγή σε αυτό. Και η αλλαγή ποια είναι? Αυτή που λέμε τώρα, η κατήχηση είναι η αλλαγή. Να ξέρει το παιδί, να ξέρει και ο μεγαλύτερος τι πιστεύει. Έτσι λοιπόν εμείς στις συναντήσεις μας εδώ έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως. Είπαμε το πιστεύω ότι λέγεται και σε άλλες ακολουθίες μέσα στη λατρεία, αλλά λέγεται και, και στη Θεία Λειτουργία. Και ακριβώς επειδή τώρα είμαστε στο σημείο αυτό, είπαμε να μην το περάσουμε έτσι γρήγορα, να μην πλατείνουμε πολύ και το λόγο μας, πλατιάσουμε πολύ, αλλά να κάνουμε μία αναφορά στο πιστεύω και θεωρώ, θα μας πάρει 3-4 συναντήσεις αυτό, από ό,τι πούμε να σας μείνουν πράγματα. Για να έχουμε μία, πώς να το πω, μία εικόνα, μία γνώση, μία γνώση του συμβόλου της πίστεως. Το πιστεύω, το ξέρετε, πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Ναι, πιστεύω, ξεκινάει. Πιστεύω. Εγώ να βάλω και ένα ερωτηματικό. Και να πω πιστεύω. Να ξεκινήσω από αυτό το ρήμα. Πιστεύω. Ή πιστεύω αυτό που λέει η Εκκλησία ή πιστεύω κάτι δικό μου για Ευαγγέλιο. Όταν λέω πιστεύω τη Θεία Λειτουργία, δεν πιστεύω στο Ευχέλαιο. Πιστεύω στον αγιασμό, αλλά δεν πιστεύω στην εξομολόγηση. Αυτό δεν είναι πιστεύω. Είναι ένα προσωπικό πιστεύω. Αλλά δεν είναι το πιστεύω της Εκκλησίας. Το πιστεύω και χαίρεσαι μερικές φορές ότι το λένε κάποιοι μέσα στη λατρεία και το πιστεύουν. Το λένε έτσι με ένα ωραίο τόνο. Πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεόν. Είχαμε πει την άλλη φορά, είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά, γιατί δεν λέει πιστεύω εις Θεόν. Πιστεύω εις Θεόν, πιστεύω στο Θεό. Αλλά είπαμε πιστεύω εις ένα Θεόν. Γιατί αυτή η διαφορά? Επειδή το πιστεύω γράφτηκε σε χρόνια και ειδωλολατρίας και άλλων αιρέσεων, τονίζει εδώ, τονίζει το άρθρο, το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεό. Γιατί οι άνθρωποι πίστευαν σε πολλούς θεούς. Δυστυχώς. Και όχι σε κάποια πράγματα που είναι πέρα από τη λογική. Πιστεύεις στην πέτρα. Πιστεύεις στο ζώο. Πιστεύει στο φεγγάρι, στον ουρανό, στα άστρα. Θεοποιούσαν οτιδήποτε. Οτιδήποτε φοβόντουσαν, πιστεύω. Οτιδήποτε φοβόντουσαν ή δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν. Τέλος πάντων, πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεό. Πατέρα. Πατέρα, γιατί λέμε πατέρα? Γιατί η Αγία Τριάδα έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν το πρώτο άρθρο μας μιλάει για τον Θεό Πατέρα. Παντοκράτορα. Τι σημαίνει παντοκράτορας? Παντοκράτορας σημαίνει ότι κρατάει τα πάντα με την πρόνοιά του. Αν σήμερα οι γαλαξίες δεν έχουν συντριβή μεταξύ τους, αν δεν γίνονται τόσα άσχημα, αν ακόμα κάποιος που έχει πυρηνικό εργοστάσιο δεν έχει πατήσει το κουμπί για να εξαφανίσει από τη γη μια ολόκληρη ήπειρο, που μπορεί να το κάνει με τα μέσα που έχει σήμερα, με τα όπλα που έχουν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Πολλές φορές είναι και παράφρον αυτός, θα το έκανε. Κάποιος συγκρατεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Κάποιος συγκρατεί όλη την οικουμένη. Παντοκράτορα. Ποιητή, ποιητήν ουρανού και γης. Ορατώντε πάντων και αοράτων. Τι είχαμε πει γι' αυτό. Κάνω μία εισαγωγή για να πάμε στο σημερινό.
1: Και στη γη και στον ουρανό.
0: Και στη γη και στον ουρανό, λέει ο Παναγιώτης, πολύ σωστά. Είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης. Και όταν λέμε ουρανό και γη, ναι, για τον ουρανό εννοούμε και τους αγγέλους, όλα τα ουράνια, όλες τις ουράνιες δυνάμεις και της γης. Και της γης και της γης και τα υπό την γη, όλα. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτά που φαίνονται, που είναι ορατά, και αυτά που δεν φαίνονται. Τώρα, θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον Πατέρα. Είπαμε ότι είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, είναι τρία πρόσωπα. Ξεχωριστά, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα. Ένας Θεός. Όλο αυτό θέλει μία προσέγγιση, θέλει μία ερμηνεία. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έχει, στο Θεό υπάρχει μία ουσία, μάλλον υπάρχει ουσία, υπάρχουν και, δεν θυμάστε τίποτα.
3: Ενέργεια.
0: Υπάρχουν και κάτι θυμάστε. Υπάρχουν και ενέργειες. Και σας είχα φέρει ένα παράδειγμα. Υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί καν να έχει καμία προσέγγιση στην ουσία. Είναι παντελώς άγνωστο τον άνθρωπο. Με τις ενέργειες του όμως έχει σχέση. Και γίνεται και τον γνωρίζουμε μέσα από τις ενέργειες του. Σας είχα πει το παράδειγμα του ηλίου. Ο ήλιος, τον ήλιο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις. Θα σε κάψει χιλιάδες χιλιόμετρα πριν. Δεν το γνωρίζω στην ουσία του, γνωρίζω όμως τις ενέργειές του που είναι οι ακτίνες του. Βγαίνω το πρωί έξω, βλέπω, ζεσταίνομαι, το νιώθω τον ήλιο. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Με την ουσία του ηλίου δεν έχω σχέση, έχω όμως μέσω των ενεργειών του, δηλαδή μέσω της ενέργειάς του, μέσα δηλαδή από τις ακτίνες του. Το ίδιο, αν το πούμε έτσι, ένα παράδειγμα ισχύει για το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, που είναι πίστη της Εκκλησίας, εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα την άλλη φορά, έχει να κάνει με τα τρία πρόσωπα. Πώς είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός? Αυτό το ερώτημα το είχα μέχρι να πάω στο πανεπιστήμιο, στη θεολογία. Δεν μπορούσα δηλαδή να μου δοθεί ένα παράδειγμα, απλό παράδειγμα, προκειμένου να το έχω σαν εικόνα για να μου γίνει κάπως κατανοητό. Γιατί όταν χρησιμοποιώ κάτι που δεν το καταλαβαίνω, τι κάνω? Χρησιμοποιώ εικόνες για να μου γίνει πιο προσιτό. Λοιπόν, και ο καθηγητής μου, ένας υπέροχος καθηγητής, ο κύριος Νίκος Νικολαίδης, Κύπριος, είπε κάτι ένα πρωινό. Θα σας πω για τον καθηγητή αυτό κάτι. Για να πάω στο πανεπιστήμιο, χρειαζόμουν 2 ώρες και κάτι. Και το μάθημα ξεκίναγε στις 8. Άρα τι ώρα να ξεκινήσει να ξυπνήσουμε? 5:30, 5 και κάτι, για να αλλάξεις 3 λεωφορεία και να φτάσεις στη σχολή. Δεν ήθελα να χάσω ούτε την καλημέρα του. Όχι το μάθημά του. Τόσο σημαντικά θεωρώ ότι ήταν όλα αυτά που μας είπε. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα πολλά και σημαντικά, αυτός ασχολήθηκε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχει γράψει υπέροχα βιβλία, μας βοηθούν και σήμερα. Ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ένα παράδειγμα. που είναι από την πατερική παράδοση. Δεν θυμάμαι τον πατέρα. Είπε, μιλάω για την Αγία Τριάδα. Ο πατήρ είναι, έχετε πάει ποτέ σε βουνό να δείτε πηγή, βγαίνει νερό, βέβαια. Εδώ στην επαρχία έχουμε πολλές τέτοιες πηγές. Λοιπόν, έχουμε και η Γορτινία και η Μεγαλόπολη, έχει αρκετά για να δεις. Η πηγή είναι ο πατήρ. Το αυλάκι είναι ο Υιός. Και το νερό είναι το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό παράδειγμα. Έτσι. Δεν μπορεί να αφαιρέσεις τίποτα. Όλο αυτό είναι ένα. Αλλά είναι τρία. Ένα παράδειγμα. Για να το έχετε μέσα στο μυαλό σας και να το λέτε. Και σε κάποιον που λέει, τι είναι αυτά που λένε στην εκκλησία. Τρεις θεοί είναι. Όχι, δεν είπαμε τρεις θεοί. Τρία πρόσωπα. Ένας θεός.
1: Γρηγόριος
0: ο Θεολόγος. Καλά που είσαι και εσύ εδώ. Λοιπόν, νομίζω δεν θα το ξεχάσετε το παράδειγμα αυτό. Έτσι, θα το έχετε μέσα στο μυαλό σας και όταν θα βρεθείτε σε μία παρέα θα πείτε, θα σας πω κι εγώ ένα παράδειγμα. Και έτσι αυτό μεταδίδεται πολύ όμορφα. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά το πρώτο άρθρο, έτσι. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Πάμε στο δεύτερο σήμερα. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως αληθινό, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Αυτό είναι για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είπαμε για το πρώτο, έτσι. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο είναι ο πατήρ, το δεύτερο είναι ο Υιός. Για τον Υιό θα πούμε τώρα. Πώς πρέπει να νοήσουμε τα ονόματα Ιησούς Χριστός ή ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού? Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο? Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Υιός του Θεού είναι το όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος από την άποψη της θεότητάς του. Αυτός ο ίδιος Υιός του Θεού κλήθηκε Ιησούς όταν σαρκώθηκε και γεννήθηκε ως άνθρωπος. Μάλιστα, το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού ως άνθρωπος, Ιησούς. Χριστός είναι το όνομα που δόθηκε σε Αυτόν από τους προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν τον ερχομό Του στη γη. Τι σημαίνει τώρα το όνομα Ιησούς? Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Θυμηθείτε το κι αυτό. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Και από ποιον δόθηκε για πρώτη φορά το όνομα Ιησούς? Από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θυμηθείτε τι είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος, ότι θα γεννήσεις και το όνομα που θα λάβει είναι Ιησούς. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1,31. Γιατί αυτό το όνομα δόθηκε στον Υιό του Θεού κατά τη σάρκωσή του? Γιατί σαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, γιατί το λέμε Ιησούς? Ιησούς είναι σωτήρας. Και σωτήρας ποιον? Σωτήρας είναι όλων των ανθρώπων. Σαν δυνατότητα. Γιατί θα σωθεί όποιος το θελήσει. Ο Χριστός δεν θα αναγκάσει κανέναν να φτάσει στη σωτηρία. Ο Χριστός καλεί. Και όταν καλεί, περιμένει κάποιος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό. Τι σημαίνει το όνομα τώρα, τι σημαίνει το Χριστός? Ιησούς είπαμε Χριστός.
3: Και χρησμένος.
0: Είναι ο χρησμένος. αυτός που έχει χρηστεί για κάτι. Από τη χρήση που έκαναν με αγιασμένο έλαιο, διαμέσου του οποίου δίδονταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γενικότερα και στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλείς και οι ιερείς χρείονταν με λάδι. Και δίδονταν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το έχουμε αυτό, το ζούμε αυτό. Πώς δίνονται σήμερα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Θυμηθείτε τη βάπτιση. Τι κάνει μετά αφού βαπτιστεί, τι κάνει ο ιερέας?
3: Το χρίσμα.
0: Το χρίσμα κάνει. Παίρνει το χρίσμα και με ένα πινελάκι αυτό χρύει τα μέλη, το σώμα του παιδιού που βαπτίστηκε. Μόνο ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, κλήθηκε χρισμένος. Όχι, όπως σας είπα, χρισμένος ή Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας τίτλος των βασιλέων, των αρχιερέων και των προφητών. Και οι προφήτες χρείονταν έτσι. Αλήθεια, σήμερα όποιοι παίρνουν το όνομα Χρήστος, πώς πρέπει να γράφονται, με ήττα ή με γιώτα?
3: Με ήττα. Το Χρήστος σημαίνει χρήσιμος. Ενώ το Χριστός...
0: Ναι. Εδώ οι απόψεις διήστανται.
3: Εγώ πάντως στο δικό μου με γιώτα.
0: Ναι, άρα λοιπόν Χρήστος με γιώτα, δεν λέμε Χριστός. Χριστός ήταν ένας. Χρήστος, αλλά με γιώτα. Πολλοί το κάνουν αυτό με γιώτα. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι το κάνουν με ήττα. Γιατί λοιπόν ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, κλήθηκε ο Χριστός? Γιατί στην ανθρώπινη φύση του δόθηκαν χωρίς μέτρο όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν στο Χριστό. Και ο Ιησούς κατέχει στον ύψιστο βαθμό τη γνώση ενός προφήτη, την αγιότητα ενός αρχιερέα και τη δύναμη ενός βασιλιά. Πολύ ωραία τα συνθέτει εδώ. Έχουμε ένα βοήθημα που χρησιμοποιούμε. Είναι του Μητροπολίτου Γόρτινος. Σε ένα υπέροχο κείμενο που έχει γράψει, βιβλίο, «Η Ορθόδοξη Πίστη μας». Με ποια έννοια ο Ιησούς Χριστός καλείται Κύριος? Με την έννοια ότι είναι Θεός. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Λες σε κάποιον ευσεβή χριστιανό, Κύριε τάδε, και απαντάει αυτός, μη με λέτε Κύριο, Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Σας αρέσει αυτή η απάντηση? Μα ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Άρα και εσύ Κύριος είσαι. Απλά να είσαι Κύριος. Με την έννοια ότι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι Θεός, γι' αυτό λέγεται Κύριος. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού.

0: Τι λέει η Αγία Γραφή για την θεότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού? Συχνά, πολύ συχνά, η Αγία Γραφή μιλάει για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αναφέρουμε ένα της μόνο χωρίο. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όπως ξεκινάει. Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Μάλιστα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός κλήθηκε ομονογενής Υιός του Θεού? Γιατί μόνο αυτός γεννήθηκε από την ουσία του Θεού Πατέρα. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι της ιδίας, της μιας φύσης με τον Πατέρα. Κατά συνέπεια είναι πέρα από κάθε σύγκριση με τους αγγέλους ή με τους αγίους ανθρώπους που λέγονται και αυτοί Υιοί του Θεού. Κατά χάριν όμως. Ονομάζει η Αγία Γραφή τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, ονομάζει ερώτημα, ονομάζει η Αγία Γραφή τον Ιησού Χριστό μονογενή Υιό του Θεού? Και βέβαια τον ονομάζει. Για παράδειγμα, στα χωρία πάλι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Λόγος σαρκώθηκε και έμεινε μεταξύ μας και είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Και άλλο ένα χωρίο, τον Θεό κανείς δεν έχει ειδεί ποτέ. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατέρα, εκείνος τον έκανε γνωστό. Λέμε πάλι, στο πιστεύω, για τον Υιό του Θεού, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα. Γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. Τι γέννηση ήταν αυτή? Με αυτό εκφράζεται το προσωπικό ιδίωμα του Υιού, με το οποίο διακρίνεται από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θα σας πω τώρα. Γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων?
1: Γιατί
0: αυτή η γέννηση ήταν προπάντων των αιώνων. Πάντοτε. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που δεν υπήρχε ο Θεός. Γιατί λένε κάποιοι, πριν το Θεό ποιος υπήρχε? Άκυρο ερώτημα. Ο Θεός υπήρχε πάντοτε. Και υπήρχε πάντοτε ως τριάδα. Άρα...
2: Αυτό δεν είναι περίεργο. Πώς γίνεται να υπήρχε πάντα?
0: Καλά.
2: Κάποια στιγμή δεν δημιουργήθηκε.
0: Όχι. Τότε δεν θα ήταν Θεός.
2: Πώς
0: θα ήταν δημιούργημα. Και γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων? Λέω, για να μην νομίσει κανείς ότι ήταν κάποτε εποχή που δεν υπήρχε ο Χριστός. Γιατί υπήρχε αυτό σαν θέμα. Και ο Άριος το είπε, ο αιρετικός. Είπε ότι έχουμε μία εν χρόνο γέννηση του Χριστού. Αλλά καταδικάστηκε από την Εκκλησία και άλλοι

είναι ένα φως αδιαίρετο και της ίδιας φύσης. Το φως που είναι ψηλά είναι φως ίδιο και χαμηλά και παντού. Όπως πάλι από ένα κερί ανάβουμε ένα δεύτερο κερί. Έχω ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε. Πότε γίνεται αυτό? Σοπάτε, κάτι ξέρουμε. Λοιπόν, φως εκφωτός. Ο Θεός... Ναι, τα χάσα από την φοβερή απάντησή σας. Λοιπόν, έχουμε ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε από το κερί αυτό φως. Το φως το δικό μας, από το φως που παίρνετε εσείς, είναι ίδιο φως. Φως εκφωτός. Αυτό το φως που βγαίνει εκεί στα Ιεροσόλυμα. Τι φως είναι αυτό? Είχα έναν άνθρωπο σήμερα και που μου περιέγραφε έτσι με πολύ λεπτομέρεια που βρέθηκε πολύ μέσα εκεί την ώρα που γινόταν και μου έλεγε αυτό, ότι το έχουμε δει, ότι δεν καίει το φως αυτό τα πρώτα λεπτά, ότι περνάει ένα φως και ανάβει όλες τις κανδύλες μόνο του Παναγίου Τάφου. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Και τώρα δεν έχουν την δικαιολογία κάποιοι να πούν δεν τα είδαμε, δεν τα ξέρουμε. Τώρα η τεχνολογία έχει και καλά πράγματα. Νομίζω ότι σε παγκόσμια εμβέλεια υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή. Άρα πάντοτε όμως θα υπάρχουν αυτοί που αμφισβητούν. Και μπροστά του να το δει ο άλλος και να το πιάσει, θα πει μπα, θα το έχουν φτιάξει αυτό. Άρα δεν είναι αυτό το να δεις. Είναι και μια προσέγγιση διάθεσης που έχεις προς την αλήθεια. Λοιπόν, φως εκφωτός. Ο Θεός Πατέρας είναι το αιώνιο φως. Από αυτόν γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι αιώνιο φως. Ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός είναι ένα και το ίδιο αιώνιο φως. Τώρα, μία άλλη έκφραση. Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός με την ίδια ακριβώς έννοια όπως ο Θεός Πατέρας. Είπαμε ότι αυτά τα κείμενα γράφτηκαν επειδή κάποιοι αμφισβήτησαν αυτές τις αλήθειες και χρειάστηκε κάποια στιγμή να γίνουν οικουμενικοί σύνοδοι, να μαζευτούν οι πατέρες και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να δογματίσουν για όλα αυτά τα θέματα. Ερώτημα εν είδη παρένθεσης. Το πιστεύω έχει όλα τα γράμματα εκτός από ένα. Ποιο? Δεν το ξέρετε? Σιγά μην το πεις όλο το για να καταλάβεις τώρα ποιο είναι το γράμμα. Το ψι, διότι δεν έχει κανένα ψέμα. Όλα τα γράμματα της αλφαβήτου εκτός από το ψι. Θυμηθείτε το. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Αυτό λέγεται εναντίον του Αρίου, ο οποίος έλεγε την πλάνη ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα, ένα κτίσμα του Θεού Πατέρα. Ομοούσιον το πατρί. Εκεί έχει γίνει μία ολόκληρη πραγματικά μάχη θεολογική. Ο πατήρ και ο Υιός είναι ομοούσι, είναι ομοιούσι. Ομοούσιος ή ομοιούσιος. Ομοούσιος σημαίνει ακριβώς την ίδια ουσία. Ο ομοιούσιος Έλενα είναι αυτός που μοιάζει με κάποιον άλλο. Αλλά εδώ, γιατί στην ουσία, έχουμε την ίδια ουσία, Πατρός και Υιού, άρα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι της μίας και της ίδιας θείας ουσίας με το Θεό Πατέρα. Έχουμε αναφορά στην Αγία Γραφή για αυτό που λέμε τώρα. Ο ίδιος ο Χριστός έχει πει για τον εαυτό του και για τον πατέρα: εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ιωάννης 10,30. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό? Δεν μπορείτε. Ιωάννης 10,30. 10 κεφάλαιο, 30 στίχο.

0: Τι λέει ακριβώς αυτό που λέμε εμείς τώρα. Ότι έχουν την ίδια ουσία. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Τι σημαίνει δι' αυτού, λέει, τι σημαίνει η φράση του πιστεύω, δι' αυτού τα πάντα εγένετο.
1: Από αυτόν γεννήθηκαν τα πάντα.
0: Μπράβο. Διορθώνεις τα προηγούμενα αυτά που λες. Μπράβο. Σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα δια του Υιού. Για προσέξτε το αυτό. Δεν δημιούργησε ο πατήρ, αλλά έχουμε συνδημιουργία από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα, όλο το σύμπαν, δια του Υιού, της αιώνιας σοφίας και του αιωνίου λόγου του Θεού. Πέστε μου δύο ακόμα λέξεις που προσδιορίζουν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Πώς τον είπαμε πριν, Ιησού Χριστό, τι άλλο. Το λέμε και Μεσσία, Σωτήρας, μπράβο.
2: Λόγος.
0: Λόγος. Με τι όμως το λόγος γραμμένο? Με λάμδα κεφαλαίο. Όχι ο λόγος, ο λόγος. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, όταν τον δείτε πουθενά σε κείμενα θεολογικά, όταν διαβάσετε λόγο, μην μπερδευτείτε, είναι ο λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Και πώς αλλιώς τον λέμε, του έχουμε αφιερώσει την πιο ωραία εκκλησία στην Οικουμένη.
3: Σοφία.
0: Σοφία, μπράβο Κύριο. Σοφία. Και πάμε και τον προσκυνάμε πού? Στην Αγιά Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη. Σοφία του Θεού. Αυτό πάμε και προσκυνάμε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Τα δικά μας. Σοφία του Θεού. Άλλο ένα όνομα για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, όλα έγιναν δι' αυτού, δηλαδή του Λόγου του Θεού, και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όσα έχουν γίνει. Είδατε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, έχουμε αναφορές για όλα αυτά που λέμε στην Αγία Γραφή, δεν τα λέμε έτσι. Και εσείς θα αντέξετε τώρα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για το επόμενο άρθρο, που είναι το τρίτο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Ποιος είναι αυτός που κατήλθε από τον ουρανό? Και θα κλείσω με ένα ερώτημα που μάλλον δεν θα το έχετε υπόψη σας. Το πω μετά. Γι' αυτό έρχεστε, για να απαντάμε στα ερωτήματα. Δεν είναι εξέταση εδώ. Λοιπόν, σε ποιον αναφέρεται κατελθόντα εκ των ουρανών?
2: Ο Χριστός.
0: Το δεύτερο πρόσωπο. Πραγματικά, ο Υιός του Θεού ήταν πανταχού παρόν. Έτσι είναι πάντοτε στον ουρανό και πάντοτε στη γη. Αλλά στη γη πρώτα ήταν αόρατος. Γιατί ήταν άσαρκος. Έπειτα όμως σαρκώθηκε και με αυτή την έννοια λέγεται ότι κατέβηκε από τους ουρανούς. Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Ο Χριστός το λέει. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι στον ουρανό.
2: Έγινε ο Χριστός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
0: Ναι, αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, ότι ο Θεός σαρκώνεται. Γιατί ο Υιός του Θεού κατήλθε εκ των ουρανών? Διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία. Με ποια έννοια λέγεται ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τους ουρανούς για εμάς τους ανθρώπους? Με την εξής έννοια. Ότι σαρκώθηκε στη γη όχι για ένα έθνος μόνο, προσοχή εδώ, ούτε μόνο για μερικούς ανθρώπους, αλλά για να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά όπως σας είπα πριν, όσους τον ακολουθήσουν. Να σώσει όλους τους ανθρώπους από τι?
2: Από την πτώση.
0: Από την πτώση. Η οποία...
2: Το σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού που ξεκινάει ακριβώς μετά την πτώση.
0: Τι θέλει, πες το μας λίγο πιο απλά, τι θέλει δηλαδή να κάνει ο Θεός, γιατί σαρκώνεται. Θέλει να μας σώσει από μια κατάρα που ήρθε πάνω μας. Η οποία έγινε με το αμάρτημα των προπατώρων, ουσιαστικά να μας σώσει από την αμαρτία.
4: Ο δεύτερος Αδάμ ήταν,
0: είναι. Ναι, ωραία. Και ωραία έκφραση, ο δεύτερος Αδάμ. Ήρθε να μας σώσει και από το θάνατο. Μα πώς μας σώζει από το θάνατο αφού πάλι πεθαίνουμε?
2: Με την ανάσταση.
0: Μα δεν πεθαίνεις. Το είπαμε και την άλλη φορά αυτό. Δεν πεθαίνεις. Μα αφού το είδα τον παππού μου, τον είδα, πήγαμε και κάναμε εκταφή και έμειναν μερικά οστά και το κρανίο. Δεν πεθαίνεις. Και όταν πεθαίνεις, δεν πεθαίνεις. Ζεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά, παιδιά. Αυτή η αλήθεια είναι μεγάλη παρηγοριά. Για έναν άνθρωπο που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Είναι μεγάλο, μεγάλο γεγονός αυτό, άμα το πιστεύεις. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάτι που παρηγορούμε εμείς οι ιερείς, τους πενθούντες. Και του λέμε κάνε κουράγιο. Είναι μια αλήθεια. Δύο ερωτήματα και τελειώνω. Ένα είχα πει, προσθέτω άλλο ένα. Ερώτημα. Αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, αν δεν αμάρταναν, θα σαρκωνόταν ο Χριστός να έρθει στον κόσμο?
1: Ναι.
0: Ναι και γιατί, όχι και γιατί.
4: Ναι, γιατί ήταν το σχέδιο του Θεού έτσι να ενωθεί με τον άνθρωπο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Ελευθερία το είπε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι και είχαμε αυτό το άσχημο της αρρώστιας, ταλαιπωρία που τραβάνει οι άνθρωποι σήμερα από το θάνατο, πάλι θα γινότανε η σάρκωση του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήθελε να ενωθεί με το δημιούργημά του. Ήθελε να έρθει σε, όχι σε σχέση μόνο, αλλά σε ένωση μαζί του. Αλλά δεν θα σταυρωνόταν. Γιατί θα υπήρχε λόγος σταύρωσης. Σας λέω τόσο σημαντικά πράγματα και εσείς είστε απαθείς. Με κοιτάτε, ακούτε ή... Α, ακούτε απλώς, εντάξει.
1: Δεν ήταν άμεση επαφή όμως ο Αδάμ με τον Θεό.
0: Άλλο άμεση επαφή, άλλο άμεση επαφή και άλλο ένωση των δύο. Ασφαλώς η σχέση προ της πτώσεως ήταν πολύ διαφορετική του ανθρώπου. Μιλούσε ο Αδάμ με τον Θεό που λέμε πρόσωπο προς πρόσωπο, έτσι. Και τελειώνω, κάτι άλλο ήθελα να σας πω πρώτα.
3: Δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι. Να σας το κάνω το ερώτημα αυτό. Λέει κάποιος. Αυτό που σας είπα πριν για τη σάρκωση του Χριστού είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί κάποιος λέει, θα έλεγε, τότε καλύτερα που αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Καταλάβατε τι λέω? Καλύτερα τότε που αμάρτησαν. Όχι. Δεν έγινε ο Χριστός άνθρωπος επειδή αμάρτησαν. Ούτως ή άλλως. Θα γινόταν αυτό. Και το τελευταίο ερώτημα. Γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός και δεν σαρκώθηκε ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα? Ούτε οι θεολόγοι μιλάνε τώρα, ούτε οι κοινωνιολόγοι εδώ που είναι μαζεμένοι. Κανείς δεν μιλάει, Γιατί είναι θέμα. Θέτουν κάποιοι, γιατί έγινε η σάρκωση του Υιού? Ακούστε.
1: Και πώς να δείξει την αγάπη που έχει προς τον άνθρωπο ο Θεός.
0: Ναι, και θα μπορούσε να δείξει ο Θεός Πατέρα. Μα είπαμε θα γινόταν η σάρκωση. Δεν ξέρουμε για τη σάρκωση τώρα. Δεν λέω γι' αυτό.
2: Μήπως για το σώμα και το αίμα που πρέπει να κοιμηθούμε.
0: Ποιο σώμα και αίμα? Δεν είχε σώμα και αίμα ο Χριστός. Μετά τη σάρκωση το πήρε. Χαίρομαι που ρωτάτε. Και όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Λοιπόν, ακούστε. Κάθε ένα, ούτε εσύ θυμάσαι, κάθε ένα πρόσωπο της Τριάδος έχει ένα χαρακτηριστικό. Ο πατήρ γεννά τον Υιό. Ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Άρα ποιος θα γινόταν, θα ερχόταν στον κόσμο. Αυτός που γεννάται. Αυτός που γεννήθηκε, που έχει το ιδίωμα να γεννάται και γεννήθηκε από το Θεό Πατέρα, γεννιέται τώρα και κατά τη σάρκα του και παίρνει σάρκα και οστά. Γι' αυτό σαρκώνεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γιατί είναι το ιδίωμά του, το υποστατικό ιδίωμα να γεννάται. Δεν πειράζει, είχα σκοπό να σας κεράσω σε όποιον απαντούσε σε όλο αυτό.
4: Θα το ξέρουμε.
0: Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, σας αναμένω την επόμενη φορά.
5: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική? Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτίσεως υποσχεθήσει σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον Επίσκοπο Ναζιανσού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας.
0: Πολύ ευχαρίστω. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο, ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθαστου διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την Οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πύρτο εξώτερων, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφηξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφη, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε υπήρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του ελαφίτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά, αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. «Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του», έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, «να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές». Ως λογική συνέπεια του αλαθήτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρατε αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: «Όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από τον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε».
1: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε αρχιεπίσκοπο ή για τον αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
0: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: «Το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία διόλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου, σφετεριστής υπερ εαυτού, δηλαδή υπερ του ανθρώπου, όλην την εξουσίαν και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτοανακηρύχθη εις την πραγματικότητα Εκκλησία εν την Παπική Εκκλησία και έγιναν εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος Παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπο έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις, του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τούτο τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται εις το να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινο ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η Παναλήθεια, η δευτέρα υπόστασης της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα εις την πραγματικότητα, ο Πάπας ανακηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετ' αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο Παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του Θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός, αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μίαν βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
1: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η υψηλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σιμεών, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σιμεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους Πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους δεν τους αποδεχόμαστε. Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν όπως με τον Χριστό και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα των Κλίμεντα, τον Πάπα των Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες, έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστηκαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο Πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Μπέρκη Ειρήνη, είμαι βοηθός εργοθεραπείας, εκπροσωπώ την εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γύρανσης Αλληλεγγύη Ηρακλείου και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι η ενσυναίσθηση. Είναι ένας πολύ συνηθισμένος όρος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και αποτελεί ένα πολύ σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο που για χρόνια απασχόλησε πολλούς κλάδους, όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και κλάδους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, της ιατρικής. Ξεκινάμε πάντα λέγοντας τι είναι, να αποδώσουμε ένα ορισμό για αυτό. Είναι η ικανότητα εμβίωσης της κατάστασης του άλλου. Αυτό που λέμε να μπω στα παπούτσια του άλλου, να νιώσω λίγο, όσο γίνεται βέβαια, αυτό που ο άλλος νιώθει. Να μπορώ να έχω την ικανότητα να κατανοήσω το συναίσθημα, τη συγκίνηση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά του άλλου. Είναι η κατανόηση του ατόμου από τη δική του προοπτική και όχι τη δική μου. Όχι τη δικιά μου ιστορία, τα δικά μου αναγνώσματα, αλλά και η συναίσθηση των αντιλήψεων, των σκέψεων και των προβληματισμών και ανησυχιών που υπάρχουν πίσω από τα συναισθήματα των άλλων. Γιατί τώρα είναι τόσο σημαντική και τόσο μα τόσο πολύ την ακούμε τα τελευταία χρόνια, την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα παιδιά, στις μεταξύ μας σχέσεις. Γιατί μας βοηθάει να έχουμε πιο υγιείς σχέσεις, πιο ισορροπημένες. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως οι ενέργειές μας επιδρούν πάνω στους άλλους. Υπάρχει κάποια συνέπεια για τους άλλους. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε διαφορετικές οπτικές και γνώμες από τη δικιά μας πλευρά. Και μέσω όλων αυτών των κατανοήσεων ενισχύουμε τον σεβασμό και την αλληλοβοήθεια. Γι' αυτό μιλάμε για πιο υγιείς σχέσεις. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ενσυναίσθηση είναι πολύ κοντά με τη λέξη εμπάθεια, όπου σημαίνει πάθος, έντονη συγκίνηση. Στην νεοελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ αυτή την έννοια, της αποδίδουμε μια αρνητική φόρτιση. Μιλάμε για εμπάθεια όταν έχουμε μίσος, μοχθηρία, ενώ στα αρχαία ελληνικά εμπάθεια σημαίνει πάθος. Σημαντικές τώρα πτυχές της ασυναίσθησης είναι να μπορώ να κατανοήσω, να έχω σωστή επικοινωνία και ερμηνεία των μηνυμάτων. Πρώτα απ' όλα ακούω ενεργητικά και προσπαθώ να κατανοήσω λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο. Μετά πάω στο κομμάτι της συναίσθησης, δηλαδή το κομμάτι της κατανόησης και της βίωσης των συναισθημάτων από την προοπτική του άλλου, από τα παπούτσια του άλλου όπως είπαμε. Τι δεν είναι ενσυναίσθηση, για να προσπαθήσουμε λίγο να το διαχωρίσουμε. Ενσυναίσθηση δεν είναι η απόλυτη ταύτιση με τον άλλον. Δεν είναι ότι βιώνω την κατάστασή του. Είναι σημαντικό να μπορώ να παραμείνω εξωτερικός παρατηρητής και από τη θέση μου να συναισθανθώ. Ενσυναίσθηση δεν είναι να δίνω εντολές στον άλλον για το τι θα κάνει. Δεν είναι στην ενσυναισθητική ακρόαση όταν λέω στον άλλον «στα έλεγα εγώ» ή «εγώ σε είχα προειδοποιήσει» ή όταν του κάνω κήρυγμα για κάτι. Ενσυναίσθηση επίσης δεν είναι η επίκριση και οι χαρακτηρισμοί. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο ο απέναντί μου, ο σημαντικός άνθρωπος που θέλω να εμπλακώ μαζί του, νιώθει ότι είμαι μακριά του. Όχι ότι είμαι δίπλα του. Δεν έχει το κομμάτι της συν που λέμε για την ενσυναίσθηση. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος φίλος μας, το παιδί μας, μας λέει ότι ο γάμος του δεν πάει καλά τελευταία και του πούμε ότι εσύ τουλάχιστον παντρεύτηκες και έκανες οικογένεια ενώ η αδερφή σου ή ενώ ο γείτονας, δες τον πώς είναι, αυτό δεν έχει ενσυναίσθηση μέσα, δεν τον άκουσα ενεργητικά. Δεν άκουσα το συναίσθημά του, μου λέει ότι δεν πάει καλά ο γάμος του.

Θα μελετήσουμε λίγο-λίγο και θα μοιραστούμε μαζί σήμερα τα είδη της ενσυναίσθησης. Η έμφυτη ενσυναίσθηση είναι όταν εγώ γεννήθηκα και έχω λάβει γονιδιακά κάτι από τους ανθρώπους που προήλθα και μου δίνει μια τάση να μπορώ πιο εύκολα να νιώσω τον διπλανόν. Αυτό σχετίζεται με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την ενσυναίσθηση. Άρα όταν λέμε έτσι ήταν και η γιαγιά μου, έχουμε κάποιο δίκιο που το λέμε, γιατί είναι συγκεκριμένα γονίδια που μεταφέρονται. Έχουμε όμως βέβαια και την επίκτητη ενσυναίσθηση. Αποκτάται έπειτα από μάθηση και εξάσκηση. Είναι θέμα δηλαδή εκμάθησης. Το πώς μας μεγαλώσανε, οι εμπειρίες της ζωής μας, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η ενσυναίσθηση δηλαδή είναι κάτι που μπορούμε να μάθουμε μέσα από την εμπειρία μας, όπως είναι όλες οι κοινωνικές δεξιότητες. Παράγοντες που μας επηρεάζουν όσον αφορά το κομμάτι της ενσυναίσθησης είναι η ηλικία. Ακόμα και τα μικρά παιδιά κάτω των 3 ή γύρω εκεί στα 3 μπορούν να αντιδράσουν συναισθηματικά όταν παρατηρούν τους άλλους, αλλά όχι γνωστικά. Το γνωστικό κομμάτι μπαίνει μετά τα 7 μας έτη. Οι οικογενειακές μας σχέσεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που αναπτύσσει μέσω της μίμησης την ενσυναίσθηση. Μιμούμε τον μπαμπά μου, άρα σιγά σιγά αποκτώ κι εγώ αυτή τη συμπεριφορά. Μια σχέση γονέα-παιδιού που βασίζεται στο αίσθημα της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της αγάπης βοηθάει να αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση. Ένας άλλος παράγοντας είναι η προσωπικότητα. Άτομα ντροπαλά, αγχώδη, είναι λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν ενσυναίσθηση σε καταστάσεις νέες και άγνωστες, γιατί ο αυτόματος μηχανισμός τους είναι να μαζευτούν για να προστατευτούν. Πώς θα τη χτίσω τώρα την ενσυναίσθηση? Πήρα κάποια γονίδια, είναι αυτά τα συγκεκριμένα και εγώ θέλω να αναπτύξω αυτή την κοινωνική δεξιότητα. Τα 4 χαρακτηριστικά της ενσυναίσθησης είναι πρώτα απ' όλα η ικανότητα αντίληψης της οπτικής γωνίας του άλλου. Γιατί είναι η δικιά του πραγματικότητα. Έχει τη δικιά του ιστορία, τα δικά του βιώματα και έχει τη δικιά του ανάγνωση. Μετά το δεύτερο βήμα είναι η έλλειψη κριτικής στάσης. Να προσπαθήσω δηλαδή να αφήσω αυτό το δάχτυλο που είπαμε πριν, ότι εγώ σου τα έλεγα, να το αφήσω στην άκρη και να προσπαθώ να αφουγκραστώ τον απέναντί μου. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των άλλων. Και φτάνουμε μετά στην ικανότητα να επικοινωνούμε την κατανόηση των συναισθημάτων αυτών. Γιατί για να μπορώ να επικοινωνήσω κάτι, θα πρέπει να το έχω κατανοήσει. Γι' αυτό πολύ χρήσιμες είναι και οι ερωτήσεις κατανόησης. Να δούμε κατά πόσο έχω κατανοήσει αυτό που μου το μεταφέρει ο άλλος. Και δεν βγάζω εγώ ένα δικό μου συμπέρασμα ή μια δικιά μου ερμηνεία. Ενσυναίσθηση λοιπόν σημαίνει να μπορείς να πεις στον άλλον «Ξέρω πως είναι να είσαι σε αυτή τη θέση και είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος σου σε αυτό». Ή αντίστοιχα, αν δεν έχω κοινό βίωμα, να πω στον άλλον ότι δεν έχω νιώσει κάτι αντίστοιχο, μου φαντάζει πολύ δύσκολο. Δεν είσαι μόνος σου, είμαι μαζί σου. Η ενσυναίσθηση ξεκινάει λοιπόν από τον εαυτό μου. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσω και να εκφράζω τα δικά μου συναισθήματα, να είμαι σε σύνδεση με εμένα για να μπορώ να συνδεθώ με τον απέναντί μου. Αν εγώ μπορώ να κατανοήσω και να αποδεχτώ τα συναισθήματά μου, αυτό θα με βοηθήσει σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσω και να αποδεχτώ τα συναισθήματα των άλλων. Για να μπορώ να έχω μια ανοιχτή αγκαλιά στον διπλανό μου, χρειάζεται να αγκαλιάσω πρώτα εμένα. Πώς χτίζουμε την ενσυναίσθηση? Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έχω έντονα αρνητικά συναισθήματα ή παράπονα από ένα άτομο, δεν μπορώ να σταθώ πολύ ενσυναισθητικά. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εκείνη την ώρα πολύ θυμωμένη με το παιδί μου, δεν θα μπορώ να ακούσω και πολύ ενσυναισθητικά το πρόβλημά του. Θα πρέπει πρώτα να φροντίσω το δικό μου θυμό, έτσι ώστε να μπορώ να ακούσω το παιδί μου. Χρειάζεται να έχουμε ένα βαθύ αίσθημα εμπιστοσύνης ότι ο άλλος μπορεί να χειριστεί τα προβλήματά του. Και μιλάμε τώρα για ενήλικες
σχέσεις και ενήλικες συμπεριφορές, γιατί συχνά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να χειριστούν, δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι τα συναισθήματα όλα περνάνε και αυτός είναι ο νόμος των συναισθημάτων. Και τα ευχάριστα συναισθήματα περνάνε, κάνουν το κύκλο τους, και τα δυσάρεστα. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα.

Για να χτίσουμε λοιπόν την ασυναίσθηση, χρειάζεται να εκφράσουμε συναισθήματα είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο. Χρειάζεται να κατανοήσουμε τα συναισθήματα του διπλανού μας, να μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις μη λεκτικές εκφράσεις του, τη στάση του σώματος. Όλα αυτά μας δίνουν πληροφορίες. Άρα οι κεραίες είναι ανοιχτές, γιατί δεν είναι μόνο η αφούγκραση το τι θα ακούσω με τα αυτιά μου, είναι τι θα δουν τα μάτια μου, πώς θα νιώσω το διπλανό μου. Τρόποι για να καταλάβω λοιπόν τα συναισθήματα των άλλων είναι πρώτα απ' όλα να παρατηρώ και να τον ακούω. Αν εγώ ακούω με γυρισμένη την πλάτη, θα έχω μειωμένες πληροφορίες. Προσπαθώ μετά να θυμηθώ πώς ένιωσα εγώ σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Ή να σκεφτώ αν μου συμβεί κάτι τέτοιο τι θα κάνω. Ή μου έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι τέτοιο, τι έκανα. Σκέφτομαι πώς μπορεί να ένιωθα στη θέση του και ρωτώ τον άλλον πώς αισθάνεται. Γιατί εγώ μπορεί να ένιωσα κάτι διαφορετικό ή να ένιωθα κάτι διαφορετικό. Ο άλλος που έχω απέναντί μου πώς νιώθει τώρα. Έτσι δείχνω το ενδιαφέρον μου για τον άλλον. Προσπαθώ λοιπόν να ακούσω ενεργά με στόχο να καταλάβω τι μου λέει και όχι να ερμηνεύσω και προσπαθώ όσο γίνεται να μην διακόπτω γιατί έτσι δίνω χρόνος στη ροή της σκέψης του άλλου και ανοίγει το άλλος, νιώθει ασφάλεια για να μου μιλήσει. Δίνω προσοχή στο περιεχόμενο όσων λέει, στα συναισθήματά του και στη συμπεριφορά του. Όλα αυτά τώρα είναι ενδείξεις και από τη στάση του σώματος όπως είπαμε και από τις σιωπές που είναι πολύ σημαντικές και από το τόνο της φωνής, από το αν είναι διστακτικός ο άλλος. Όλα αυτά μου δίνουν πληροφορίες που έχω εγώ στη τσέπη μου για να μπορώ σιγά σιγά να συνδέσω τι νιώθει. Για να δείξω περιέργεια μπορώ να κάνω ερωτήσεις. Για παράδειγμα, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι στο εδώ και τώρα. Θέλεις να μιλήσεις περισσότερο για αυτό. Μπορώ να μάθω να δείχνω περιέργεια με διάφορους τρόπους, όπως περνώντας χρόνο με άτομα που δεν γνωρίζω πολύ καλά και ρωτώντας για τον εαυτό τους και τη ζωή τους. Κάνοντας παρέα με διαφορετικά άτομα, αναπτύσσεται αυτή η δεξιότητα. Όταν μιλάω με άλλους ανθρώπους, προσπαθώ να αντιληφθώ τα θέματα που τους κάνουν χαρούμενους ή λυπημένους. Έτσι λοιπόν διευρύνω το οπτικό μου πεδίο και μπορώ να έχω πιο μεγάλη ενσυναίσθηση. Δεν είναι μόνο μέσα από τα παπούτσια μου και τη δικιά μου ανάγνωση. Και βέβαια το να επισκεφθώ νέα μέρη, να κάνω εκδρομούλες, όλα αυτά διευρύνουν τον τρόπο που θα σκεφτώ, άρα μετά είμαι πιο ανοιχτός να αναγνωρίσω και νέα συναισθήματα. Πράγματα που εγώ δεν τα έχω βιώσει, αλλά μου είναι αποδεκτά από τους άλλους. Προσπαθώ βέβαια να αφήσω στην άκρη τις προκαταλήψεις μου. Είναι πολύ βοηθητικό να μην βιαστώ να κρίνω τον άλλον με βάση τα πιστεύω μου. Συχνά συμβαίνει να κρίνω τους άλλους με βάση το χαρακτήρα τους, τη ζωή τους και πολύ συχνά και με βάση την εξωτερική τους εμφάνιση. Προσπαθώ λοιπόν να είμαι ανοιχτός σε νέες ιδέες και απόψεις και να ζητώ συγχώρεση αν έχω πληγώσει κάποιον με τα πιστεύω μου.

καταλάβω αυτό που μου λέει. Μέσω αυτού του δρόμου, ο διπλανός μου αισθάνεται ότι έχει κάποιον άνθρωπο να τον ακούσει, αισθάνεται αναγνώριση, παίρνει δύναμη. Αισθάνεται σιγά σιγά ασφάλεια και νιώθει άνετα να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημά του, χωρίς το φόβο ότι θα επικριθεί. Μέσω λοιπόν αυτού του δρόμου, σιγά σιγά εγώ φτάνω να δημιουργήσω ένα πλαίσιο όπου ο άνθρωπος που έχω διαλέξει να είναι δίπλα μου και που έχω την πρόθεση να σταθώ ενεργητικά, να νιώσει ασφάλεια και μέσω αυτινού του πλαισίου νιώθει εγκύτητα, εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν σιγά σιγά τη χτίζω την ενσυναίσθηση. Σιγά σιγά αυτή τη δεξιότητα την βελτιώνω ή την αναπτύσσω. Και είναι, όπως είπαμε, πολύ βοηθητικό να μην βιάζομαι. Να μην βιάζομαι να κρίνω, να βάζω ετικέτες, να κατηγοριοποιώ. Όλα αυτά με φέρνουν σε ένα δρόμο που δεν είναι ο δρόμος της ενσυναίσθησης, παρά ένας δρόμος λίγο πιο σκληρός και ο διπλανός μου άνθρωπος θα νιώσει σιγά σιγά ότι θα αρχίζει να μαζεύεται. Ενώ όταν είμαι δίπλα του με τα αυτιά μου και τα μάτια μου ανοιχτά να τον ακούσω, θα μπορεί να νιώσει ασφάλεια, θα σιγά σιγά θα αρχίσει να νιώσει εμπιστοσύνη και θα μου εκθέσει τις μύχιες πλευρές του με σκοπό να μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά. Και λίγο πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω ότι για να μπορώ να είμαι με ενσυναισθητικό τρόπο στο σημαντικό άλλο, στο σύντροφό μου, στη μαμά μου, στο παιδί μου, στον κουμπάρο μου, θα πρέπει να μπορώ να αγκαλιάσω εμένα. Να μπορώ να έχω ενσυναίσθηση σε όλες μου τις πλευρές, στα φωτεινά και τα σκοτεινά κομμάτια. Γιατί έτσι είμαστε όλοι, είμαστε και. Είμαι και δύσκολος άνθρωπος σε κάποια πράγματα και πολύ εύκολος και δεκτικός και λίγο πιο κλειστός. Όταν εγώ μπορώ να φουγκραστώ εμένα, να με νιώσω, είμαι σε μία ισορροπία για να μπορώ να νιώσω και τον σημαντικό διπλανό μου. Και φτάνω έτσι σε ένα στάδιο που η σχέση θα έχει περισσότερο απόλαυση, άφημα, μεγαλύτερη ασφάλεια και θα είναι μια σχέση που θα την πλημμυρίζει περισσότερο η υγεία παρά οι δυσκολίες, το μάγκωμα. Έτσι τελειώσαμε σήμερα για το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Θα ξαναείμαστε μαζί για άλλα νέα κομμάτια να μελετήσουμε και να μοιραστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα θεφιλέστατε.
0: Καλησπέρα
1: Την ευχή σας καλώς ήρθατε.
0: Την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε. Δόξα τω Θεώ και για σήμερα και για όλες τις ημέρες που μας χαρίζει ο Θεός και μας αξιώνει να πραγματοποιήσουμε μία ακόμη εκπομπή συζητώντας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στις εβδομαδιαίες εκπομπές μας που κάνουμε. Μαζί μας όπως πάντα και ο καλός μας συνεργάτης, ο ηχολήπτης, ο Παντελής, ο Καλογεράκης, τον οποίο και ευχαριστούμε, και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι που σταθερά τόσα χρόνια παραμένετε συντονισμένοι και προσιλωμένοι, θα έλεγα, στη ραδιοφωνική συχνότητα του σταθμού μας και ειδικότερα στην δική μας εκπομπή συζητώντας. Αυτές τις ημέρες που διανύουμε από την περασμένη Κυριακή, Κυριακή της Πεντηκοστής, γιορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γιορτάζουμε
1: την επιδημία.
0: Την επιδημία, την επιφύτηση, όλες αυτές οι λέξεις προσφέρονται. Τέλος πάντων, την παρουσία, θα το που λέγαμε πιο απλά, του Παναγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ομοούσιου με τον Πατέρα και τον Υιό, του συμπροσκυνούμενου και συνδοξαζόμενου με τον Πατέρα και τον Υιό, συνάναρχος, συναίδιος με τον Πατέρα και με τον Υιό,
1: και σύνθρονο.
0: Φως εκ φωτός, σύνθρονο, ομόδοξο, έτσι, όλα αυτά τα οποία η δογματική διδασκαλία μας αποδίδει
1: και η δεύτερη οικουμενική
0: στο πνεύμα το Άγιον, και όπως σαφώς και σοφώς έχει δογματίσει η Εκκλησία μας μέσω των οικουμενικών συνόδων. Έτσι, είναι γνωστό ότι η πρώτη και η δεύτερη οικουμενική σύνοδο συνέταξαν τα πρώτα σύμβολα, τα πρώτα άρθρα, συγγνώμη, του συμβόλου της πίστεως, του γνωστού πιστεύω, και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται και αναφορά και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Με την εορτή της Πεντηκοστής φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πορείας που ξεκίνησε με την εορτή του Πάσχα. Εκεί κεντρικό γεγονός είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο θάνατος δεν έχει πια την τελευταία λέξη, πως το σχέδιο του Θεού για μια νέα δημιουργία βρίσκει στο πρόσωπο του αναστημένου Χριστού την απαρχή του. Πως η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί την υπόσχεση για την κοινή Ανάσταση πάντων. Εδώ, στην Πεντηκοστή, κεντρικό γεγονός είναι η κάθοδος, όπως ήδη είπαμε, του Αγίου Πνεύματος και ο σχηματισμός της πρώτης κοινότητας, της Εκκλησίας, ως του Νέου Ισραήλ, του εκλεκτού λαού του Θεού, που θα φανερώνει με τη ζωή του τα σημάδια της ζωής όπως θα υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού, του λαού που θα φανερώνει τώρα αυτό που έρχεται στα έσχατα. Έτσι, είπαμε, η εκκλησία που δημιουργείται πλέον είναι η εξεθνών εκκλησία, εφόσον οι Ιουδαίοι εξών κατά σάρκα Χριστός, από τους οποίους προερχόταν κατά σάρκα Χριστός, απιστίαν οσίσαντες, όπως λέει και ο σχετικός ύμνος της Πεντηκοστής, αφού ενώσισαν με την απιστία και θεϊκής εξέπεσον χάριτος και εξέπεσαν της θεϊκής χάριτος, έχασαν λοιπόν την δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα που είχαν ως εκλεκτός λαός, και πλέον ο εκλεκτός λαός, ο νέος Ισραήλ, είναι η νέα, η εξεθνών εκκλησία που απαρτίζεται όχι μόνο από Εβραίους, η πλειοψηφία των οποίων αρνήθηκε το Χριστό, απαρτίζεται από τα έθνη, τα οποία καλούνται να έχουν μέρος στη σωτηρία και να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού και κληρονόμοι των επαγγελιών που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Λοιπόν, η γιορτή της Πεντηκοστής είναι σύμφωνα με την υμνολογία και τη διδασκαλία της Εκκλησίας η ανέαιρεση, η θεραπεία της σύγχυσης που προκλήθηκε από τον πύργο της Βαβέλ και μετά. Αν τότε τα έθνη διεμερίζοντο, χωρίζονταν δηλαδή μεταξύ τους, τώρα έρχεται το Πνεύμα του Θεού και ενώνει τους λαούς. Έχουμε στο νου μας το σχετικό κοντάκιο που λέγεται «Κατά βάς, τας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος». Ότε του πυρός, τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αυτό είναι το νόημα του κειμένου των πράξεων, όπως ακούστηκε στις εκκλησίες μας την Κυριακή της Πεντηκοστής ως αποστολικό ανάγνωσμα. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το αποστολικό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο των πράξεων, από το δεύτερο κεφάλαιο, από τους στίχους 1 έως 11. Εκεί λοιπόν λέει πως κάθε άνθρωπος άκουγε την ομιλία των Αποστόλων ο καθένας στη δική του γλώσσα. Δηλαδή αυτό είναι ένα θαύμα του Αγίου Πνεύματος. Να μιλάω εγώ τη γλώσσα μου και από κάτω να είναι 15 διαφορετικές εθνότητες άνθρωποι και ο καθένας να ακούει αυτά που λέω στη δική του γλώσσα. Έτσι. Το δώσω, το καταλάβαμε. Πάμε πολλές φορές σε κάποια συνέδρια και ο ομιλητής ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, κάποια γλώσσα τέλος πάντων. Και από κάτω υπάρχουν πολλοί ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν κάποια
1: ακουστικό.
0: Ναι, ακουστικά και ακούνε τη φωνή ενός μεταφραστή.
1: Ναι.
0: Στη γλώσσα τους, ναι. Ας πούμε πως κάτι τέτοιο έγινε και στο θέμα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι, ο Πέτρος, ο πρώτος κήρυκας, μιλούσε τα αραμαϊκά που μιλούσανε.
1: Ναι.
0: Και οι άνθρωποι άκουγαν την ομιλία του στη δική τους γλώσσα.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό, τώρα θα κάνω μια παρένθεση να σας διακόψω λίγο, από το βίο του Αγίου Πορφυρίου. Κάποια στιγμή είχε μια επίσκεψη από κάποιους Ασιάτες.
0: Ναι.
1: Από έναν Ιάπωνα, από κάποιο Κορεάτη, από κάποιον Ινδό, ο καθένας από αυτούς είχε τη δική του γλώσσα. Αλλά ο Άγιος για κάποιο λόγο βιαζόταν, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να κάνει τον κανόνα του και μιλάει στα ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι.
0: Έχουμε και άλλα περιστατικά παρόμοια σε περιπτώσεις Αγίων που ας πούμε λέει και είχε επισκεφτεί ένας Γάλλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιον Άγιο Γέροντα, λέει και μιλήσαν, συνεννοηθήκανε, λέει ναι, και πώς συνεννοηθήκανε, πάρα πολύ καλά, λέει πώς το κατάφεραν, λέει δεν ξέρω, ασφαλώς λέει θα ξέρει ο Γέροντας δεν ξέρει λέει, ούτε λέξη γαλλικά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιου οσίου πατρός το βίο αναφέρεται.
1: Αυτή είναι
0: τέλος πάντων, αυτό είναι ένα χάρισμα, έτσι, του... ναι. Η γλωσσολαλιά
1: και όχι οι πλάνες των Προτεσταντών.
0: Φυσικά.
1: Οι οποίοι φωνασκούν και δαιμονοκράζουν και.
0: Καμία σχέση.
1: Άλλα περίματα.
0: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε όλα αυτά. Τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το άλλο είναι αποτέλεσμα εγωιστικής πράξης. Εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα κηρύξω. Εγώ θα τα πω. Ας το εγώ ευλογημένε. Το άλλο είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το δίνει ο Πανάγαθος Θεός, ο Παράκλητος, το δίνει όχι επειδή το αξίζουμε, ούτε επειδή, αλλά επειδή θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, δεν αμφιβάλλω και δεν αμφισβητώ ότι άξιζαν τα χαρίσματα, έτσι, ο Θεός τους αξίζει όλους, αλλά όταν ομίλησαν οι Απόστολοι, έχουμε όπως είπαμε, τη δημιουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, ωφελήθηκαν άνθρωποι, 3.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου.
1: Μα και τα χαρίσματα της Εκκλησίας δεν έχουν νόημα αν δεν είναι για τον πλησίον.
0: Βέβαια. Ξεκάθαρα. Ο Θεός τα δίνει λοιπόν επειδή το θέλει χάρισμα.
1: Είναι σαν να είσαι
0: γιατρός. Στο δίνει χωρίς να το αξίζει. Είναι... Από δική του ευαρέσκεια.
1: Ναι,
0: γιατί δεν θα γιάσεις εσύ μόνο, θα γιάσεις και εσύ. Αλλά θα ωφεληθεί ο άλλος άνθρωπος, θα ωφεληθεί η Εκκλησία.
1: Είναι σαν να έχεις σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και να λες εγώ θα την κρατήσω και τον εαυτό μου. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, αν το χάρισμά σου δεν το μοιράσεις, δεν το αφιερώσεις στους ανθρώπους, δεν έχει νόημα ύπαρξης.
0: Ναι. Η Η περικοπή των πράξεων λοιπόν θέτει έτσι το θέμα της γλώσσας. Η γλώσσα αποτελεί το όργανο της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μας κάνει ικανούς να συνεννοηθούμε με τους άλλους, να επικοινωνήσουμε. Ταυτόχρονα όμως είναι και αιτία χωρισμού των ανθρώπων. Όταν δεν μοιραζόμαστε με κάποιον την ίδια γλώσσα, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε μαζί του. Έτσι σωστά έχει υποθεί από τη σύγχρονη φιλοσοφία πως η γλώσσα θέτει τα όρια του κόσμου μας. Οι δυνατότητες της γλώσσας όμως δεν είναι άμυρες τις σχέσεις μας με το Θεό. Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ μας λέει πως όταν οι άνθρωποι θέλησαν να ανταγωνιστούν το Θεό, να προσέξουμε εδώ, να ανταγωνιστούν το Θεό, εγωισμός δηλαδή, όταν επιχείρησαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, πάλι εγωισμός, αυτάρκεια, με τις δεξιότητές μου, με τις ικανότητές μου τα βγάζω πέρα, να κάνουν σχέδια ερήμην του Θεού, όταν λοιπόν επέδειξαν υπέρμετρο εγωισμό και αλαζονία, τότε ο Θεός προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Και έτσι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν τον πύργο που θα έφτανε μέχρι τον ουρανό, όπως νόμιζαν. Αυτό που μας λέει με άλλα λόγια η ιστορία της Βαβέλ είναι πως η ανθρώπινη γλώσσα γίνεται εμπόδιο στην επικοινωνία όταν ο άνθρωπος βγάζει το Θεό από τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ βάλει στη ζωή τους στο Θεό μπορούν να μιλάνε και να τους καταλαβαίνει ο άλλος που δεν ομιλεί ελληνικά, όπως αναφέρες προηγουμένως. Η ανέρεση της Βαβέλ δεν συνίσταται όμως στη δημιουργία μιας γλώσσας για όλους, ενός καθολικού πολιτισμού, όπως γίνεται στις μέρες μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα μιλάει αγγλικά. Είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη γλώσσα, διεθνής γλώσσα. Και ακολουθούν κάποιες άλλες, έτσι, είτε γαλλικά, είτε ξέρω εγώ, ισπανικά κλπ. Αλλά πάνω απ' όλα είναι τα αγγλικά, η γλώσσα που μιλιέται παντού σχεδόν. Και δημιουργεί ένα καθολικό πολιτισμό. Αυτό όμως δεν είναι η ανέρεση της Βαβέλ. Ο Λουκάς, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας, ο συντάκτης του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, αντιστρατεύεται ρητά με τη διήγησή του το όσο της αξιώσει των Εβραίων για προνομιακή θέση του γένους τους σε βάση φυλετική, όσο και την αξίωση της αυτοκρατορικής Ρώμης για κοινή πολιτική και πολιτισμική προοπτική που αποβλέπει στην αφομοίωση των λαών. Ποια είναι όμως η γλώσσα του Πνεύματος που ενώνει τους ανθρώπους και τους λαούς? Είναι η γλώσσα που λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η κοινή γλώσσα είναι η πνευματική γλώσσα που λατρεύει και δοξολογεί το Θεό για τα μεγαλεία Του. Ακούγομεν γράφει λαλούντον αυτών τες ημετέρες γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε πως μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής δημιουργήθηκε η πρώτη κοινότητα των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα. Μια κοινότητα που τα είχε όλα κοινά, που μιλούσε μια κοινή πλέον γλώσσα, τη γλώσσα του Πνεύματος του Θεού. Κάτι ανάλογο, έτσι, θα μπορούσα να πω, συμβαίνει, ας πούμε, σε μεγάλα κοινόβια, μοναστήρια, όπου βλέπουμε να συνυπάρχουν πατέρες πολλών εθνοτήτων. Παραδείγματος χάρη σε πολλές αγιορείτικες μονές και όχι μόνο. Λέμε συνυπάρχουν Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικάνοι, Άγγλοι, Κορεάτες, Ιάπωνες, Αφρικανοί, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και συνυπάρχουν και ζουν και συνεννοούνται αυτοί όλοι οι άνθρωποι μαζί με τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και τα μοναστήρια που ίδρυσε ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης ή γνωστός ως Αριζονίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά. Ή το μοναστήρι που έφτιαξε ο Όσιος Σοφρόνιος στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί συνυπάρχουν πατέρες από διάφορες εθνικότητες. Δεν είναι, ας πούμε, Άγγλοι για παράδειγμα. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες ή Ελληνοκύπριοι αδελφοί εκεί. Και Άγγλοι και Αμερικάνοι και Γάλλοι και διάφορα, από διάφορα μέρη. Είναι έτσι ένα, επιτρέψτε μου να πω, παράδειγμα πώς ήταν η ζωή
1: με τη σύγχρονη
0: της πρώτης εκκλησίας, που οι άνθρωποι συνυπήρχαν τότε και τα είχαν όλα κοινά, έτσι.
1: Με τη σύγχρονη εκκλησιαστική ορολογία, η οικουμενικότητα της θεολογίας και της εκκλησίας φανερώνεται σε τέτοια μέρη, σε τέτοια γεγονότα.
0: Ναι. Μια κοινότητα, λοιπόν, που μιλούσε μια κοινή γλώσσα, τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε πως ο Λουκάς χρησιμοποιεί την ίδια λέξη, τη λέξη διαμερίζω, τόσο όταν αναφέρεται στην έκχυση του Πνεύματος, όσο και όταν μας λέει παρακάτω ότι οι χριστιανοί δεν είχαν κοινή μόνο την πνευματική πλευρά της ζωής, λατρεύοντας όλοι εξίσου τον αληθινό Θεό, ο καθένας στη δική του γλώσσα, αλλά είχαν κοινή και την υλική πλευρά της ζωής μέσω της κοινοκτημοσύνης. Και τα συπάρξεις επίπρασκον, λέει, και διεμέριζον αυτά πάση. Πουλούσαν, λοιπόν, επίπρασκον, και διεμέριζον μοίραζαν αυτά πάση σε όλους, καθότι αν τις χρίαν είχε, ανάλογα με την ανάγκη που ο καθένας είχε. Ναι. Η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής δεν ήταν χωρισμένες για τους πρώτους χριστιανούς, όπως είναι για μας σήμερα. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι, την πρώτη μας μουσική διακοπή και να επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι μας. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Απόψε μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα, Παύλα, Άγιοι Πάντες, που είναι ουσιαστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εξετάζουμε λίγο μέσα από το βιβλίο των Πράξεων την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη διανομή των χαρισμάτων, τις επενέργειες του παρακλήτου στους χριστιανούς και στην πρώτη εκκλησία. Και είπαμε τελειώνοντας στο πρώτο μέρος ότι στην πρώτη εκκλησία που δημιουργήθηκε από την ημέρα της Πεντηκοστής ουσιαστικά και μετά, η πνευματική και η υλική πλευρά της ζωής των μελών δεν ήταν χωρισμένες όπως είναι για μας σήμερα. Για να μην μιλάω τώρα μόνο εγώ, επειδή σχεδόν μονοπόλησα το πρώτο μέρος, να το δούμε λίγο εκτενέστερα αυτό που είπαμε μόλις. Σπύρο, πες μας λοιπόν πάνω σε αυτό.
1: Το γεγονός της Πεντηκοστής, γιατί είναι ένα γεγονός, δεν είναι απλά μία συγκεκριμένη τυχαία στιγμή. Είναι η φανέρωση της Εκκλησίας επί γης, γιατί η Εκκλησία υπάρχει προπάντων των αιώνων. Και οι άνθρωποι δέχονται το μήνυμα της Πεντηκοστής από τους Αποστόλους, το οποίο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά έχουμε το αποτέλεσμα ότι ο καθένας το δέχεται με τη δική του δεκτικότητα, δηλαδή κατά το πόσο ο καθένας έχει το χάρισμα από το Θεό και την προαίρεση, και εγώ θα έλεγα κυρίως την προαίρεση, να δεχθεί, και την πνευματική διάθεση, να δεχθεί το μήνυμα αυτού του Ευαγγελίου μέσω του γεγονότος της Πεντηκοστής.
0: Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το ακούσαμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, που γίνεται λόγος ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς, εκεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας παρουσιάζει αυτό που είπε, στις προϋποθέσεις δηλαδή που πρέπει να υπάρχουν για να γίνει δεκτικός ο άνθρωπος της χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ουσιαστικά οι προϋποθέσεις είναι αυτές, είναι η μίμηση του Χριστού και η μίμηση συγκεκριμένων χαρισμάτων από τη ζωή του Χριστού. Το πρώτο είναι η ταπείνωση. Το δεύτερο είναι η αγάπη και η συμπόνια προς τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον αδελφό υπό την έννοια του μέλους της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπο, αγάπη και συμπόνια. Και η τρίτη είναι η ένταξη και η μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, στα μυστήρια της Εκκλησίας και κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εάν ελείπουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Όσο αφορά όμως αυτές τις προοπτικές που είπατε.
0: Αυτό δηλαδή προσελκύει πάνω μας τη χάρη.
1: Τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι καρδίας, να είναι γνήσιες. Δεν μπορεί κάποιος να προσποιηθεί.
0: Φυσικά ότι είναι πρέπει ταπεινός. Να είναι γενικά. Κάλπικα δεν χωράνε στον Χριστό. Μπορεί τους ανθρώπους να τους εξαπατούμε, αλλά ο Θεός σου μικτηρίζεται. Δεν μπορεί να. Δεν εμπέζεται ο Θεός.
1: Έτσι λοιπόν την ημέρα εκείνη, μετά την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστεψαν και βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχαν όμως και άλλοι οι οποίοι αντέδρασαν χλεβαστικά. Και αυτό ας μας σκανδαλίζει, γιατί είπαμε ότι ο άνθρωπος ανάλογα με τη δική του την προαίρεση και την πνευματική διάθεση δέχεται ή όχι, έτσι, το μήνυμα του Ευαγγελίου και κατ' επέκταση τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός έχει δώσει το αυτεξούσιο και την ελευθερία στους ανθρώπους να τον δεχτούν εν ελευθερία. Έτσι λοιπόν, άλλοι αντέδρασαν χλεβαστικά στους Αποστόλους και είπαν ότι ίσως είναι μεθυσμένοι που μιλούν έτσι.
0: Βέβαια. Τα μεθύστακες, λέει όπως ένας μεθυσμένος, λέει αρλούμπες, δεν καταλαβαίνεις τι λέει, ας πούμε. Αλλά δεν έλεγαν ακατανόητα πράγματα οι Απόστολοι.
1: Θυμάμαι τη φράση «γλεύκους με μεστομένη εσύ» που λένε, ναι, λέει, ναι, η πράξη των Αποστόλων.
0: Δεν είχαν πιει κρασί όμως. Ναι. Δεν ήταν μεθυσμένοι.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έλεγαν ασυναρτησίες. Έλεγαν συγκροτημένα και συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούσε να τα ακούσω στη γλώσσα του τη μητρική ο κάθε ένας από τους ακροάτες.
1: Και υπήρχε και το μεγάλο πλήθος της Ιερουσαλήμ, η πλειονότητα της πόλης, που δεν υπέπεσε καν στην αντίληψή του το τι έγινε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ.
0: Ό,τι γίνεται και στον κόσμο σήμερα.
1: Ναι. Κάθε φορά που κηρυσσόταν ο λόγος
0: χαμένη
1: του
0: Θεού, στο διάστημα, χαμένη στον κόσμο τους οι άνθρωποι.
1: Μας αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ακόμη και το Ευαγγέλιο, τη σχίσμα ον εν το όχλο εγένετο δι' αυτών. Δηλαδή οι άνθρωποι διχαζόντουσαν. Και ήταν και η προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην υπαπαντή του Κυρίου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ούτως εστίν η σημείων αντιλεγόμενων εν το λαό. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν υπήρξε και ούτε θα υπάρξει όσο ζούμε μέσα στην ιστορία συνένεση και ομοφωνία για το πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ αρχίζει η περιοχή της δικής μας ευθύνης και λέω και της δικής μας ευθύνης γιατί από μας εξαρτάται πώς θα δεχτούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τι στάση θα λάβουμε απέναντί του και πώς θα προσλάβουμε το μήνυμα της Αναστάσεως, της Πεντηκοστής και όλο το γεγονότο της θέσης οικονομίας. Η εορτή μου της Πεντηκοστής θέτει και σε εμάς έτσι τις σημερινές κοινότητες των χριστιανών. Το ερώτημα κατά πόσο θυμίζουμε εμείς έτσι εκείνη την πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Κατά πόσο η ζωή μας ενσαρκώνει τη ζωή που παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Κατά πόσο φανερώνει τα σημεία της επερχόμενης βασιλείας. Κατά πόσο αποτελεί λιχνία για τον κόσμο, τον κόσμο που κείται, όπως λέμε, εν το πονηρό, φανερώνοντας το ήθος μιας εναλλακτικής πόλεως, θα λέγαμε. Μιας πόλης που δεν κλείνει το γόνι στα κελεύσματα του Κέσαρα, στα κελεύσματα της τρέχουσας πολιτικο-οικονομικής ορθοδοξίας εισαγωγικά, που προβάλλει το δίκαιο του ισχυροτέρου, αλλά γονατίζει στο εσφαγμένο αρνίο, στο σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, ως τον πραγματικό Κύριο του κόσμου. Δυστυχώς, εξετάζοντας αυτό που είπαμε πιο πάνω, δεν μοιάζουμε με τους πρώτους εκείνους χριστιανούς.
0: Πολύ θλίβερη η διαπίστωση αυτή. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή το σύγχρονο ορθόδοξο κόσμο πόσο διχασμένοι, πόσο απομονωμένοι είμαστε, παιχνίδια εξουσίας κοσμικού τύπου, παιχνίδια επιβολής κοσμικού τύπου στο χώρο της εκκλησίας από συγκεκριμένες εκκλησίες έναντι άλλων, αμφισβητήσεις, τρικλοποδιές, ψέματα,
1: και νομίζω ότι
0: λασπολογίες, και όλα αυτά για εγωισμούς και για το αντίθετο από αυτό που, ακριβώς που είπε ο Κύριος, ότι θυμόμαστε εκεί τη νύχτα του τελευταίου δείπνου, ναι, του μυστικού δείπνου.
1: Ναι,
0: πώς το είπε ο Χριστός, έτσι, η δοκούσιν άρχουση των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτών.
1: Ημείς δε ουχούτος.
0: Ημείς δε ουχούτος. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει ελεύθερους τους εαυτούς μας σε αυτόν τον πειρασμό του κατεξουσιασμού των πιστών.
1: Και να πούμε και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή είναι τραγικό.
1: Το οποίο φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm. Αν συνδυάσουμε αυτό το λόγο του Κυρίου και τον τρίτο πειρασμό που δέχθη ο Κύριος στο Σαραντάριον Όρος, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι οι εξουσίες αυτού του κόσμου προέρχονται...
0: Είναι δαιμονικές.
1: Ναι.
0: Είναι δαιμονικές.
1: Το διάβολο.
0: Ή τουλάχιστον, άρα, εάν τον προσκυνήσεις και αν αφήσεις το λόγο του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού, σου τις χαρίζει. Ή προκειμένου να σου τις χαρίσει, άφησε αυτό, ναι, που λέει ο Χριστός.
1: Ναι. Άρα η εξουσία αυτού του κόσμου...
0: Είναι πολύ τραγική, ναι, η διαπίστωση, ναι, αυτή και μας πονάει πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Για αυτό το λόγο δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί Να επιδιώκουμε κανενός είδους εξουσία.
0: Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ταπεινοί. Το επαναλαμβάνω. Η πρώτη προϋπόθεση για να δεχθούμε τη χάρη του Θεού πάνω μας, για να προσελκύσουμε, το λέει και ο Χριστός, ταπεινής δίδωση χάρη.
1: Δεν χωράει εξουσία.
0: Είναι η ταπείνωση.
1: Στην Εκκλησία δεν χωράει εξουσία κοσμική.
0: Ταπείνωση. Που σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο κανενός άλλου. Ταπείνωση, αγάπη. Έτσι. Με συμπόνια, θυσιαστική αγάπη που φέρει τα χαρακτηριστικά της αγάπης του Χριστού. Και φυσικά ένταξή μας και με κάθε τρόπο παραμονής μας στο σώμα της Εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα προσχίζονται οι άνθρωποι, πάβει λέει το μνημόσυνο του τάδε ο άλλος. Τι είσαι εσύ, ποιος? Αυτό σημαίνει πνευματικό θάνατο. Αυτό σημαίνει απεντάσουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, από τις προϋποθέσεις που θα διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω σου. Όταν εσύ λοιπόν πάβεις να κοινωνείς με το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, αποκόπτεσαι. Χάνεις τη χάρη του παρακλήτου δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και το θέμα είναι ότι.
0: Πολύ τραγικές οι διαπιστώσεις αυτές.
1: Γι' αυτό και η Μητέρα Εκκλησία στο φανάρι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, έτσι, η πρωτοβουλία. Έχει την ενότητα του Ορθόδοξου κόσμου που είχε αναλάβει.
0: Θυσιαστική διακονία πραγματικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις πιο σημαντικές διακονίες. Ας δέχεται διακονίες.
0: Πόλεμο, ας δέχεται λάσπη.
1: Αυτό δεν έχει σημασία. Και οι Απόστολοι δέχτηκαν λάσπη.
0: Έτσι είναι. Ο Χριστός. Ναι. Εμάς διώξαν και εμάς διώξουσαν.
1: Γιατί
0: λοιπόν... Συνέχισε όλο σε διακόπτω.
1: Δεν έχουμε κοινή πορεία δυστυχώς ούτε με την πνευματική συνιστόσα της λατρείας του Θεού, ούτε στην ηλική, ούτε αυτή της έμπρακτης αγάπης. Του μοιράσματος δηλαδή με τον αδελφό. Και δεν μιλάω μόνο για τη διαίρεση των χριστιανών σε επίπεδο οικουμενικό, μετά έτσι από μια επώδυνη σειρά σχισμάτων που τραυμάτισαν το σώμα του Χριστού, αλλά για τις διαιρέσεις ακόμη και μεταξύ των Ορθοδόξων. Αυτό που μας είπατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Τα διαιρέσεις που οφείλονται εν πολλής στην αδυναμία μας να δεχτούμε πως οι άλλοι μπορούν να προσφέρουν στον αληθινό Θεό την κοινή λατρεία με τη δική τους γλώσσα, το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουμε τις διάφορες έτσι, εθνικές παραδόσεις, πολιτισμικές παραδόσεις, θεσμικές δικαιοδοσίες, προσωπικές απόψεις, ανθρώπινες ιδιοσυγκρασίες. Όλα αυτά τα ανάγουμε σε μια καθολική αλήθεια, ώστε να γίνονται αφορμή, δυστυχώς, να χάνεται η ενότητα του σώματος του Χριστού. Ταυτόχρονα, η οικονομική διάσταση της ζωής γίνεται υπόθεση του ιδιωτικού βίου με ορατή κατάληξη το φαινόμενο ο ένας αδελφός να παίνεται και ο άλλος να ευημερεί. Άλλο και τούτο πάλι. Και αυτό να συμβαίνει στους χώρους της Εκκλησίας. Η μια ενωρία να στερείται τα αναγκαία για τη λειτουργία της και η άλλη να προβληματίζεται για το τι θα χάνει τα πλεονάσματά της.
0: Μας φέρνει έτσι στο νου λίγο από το γνωστό έργο του εκκρίτης καταγωμένου Καζαντζάκη, ο Χριστός ήταν σταυρώνεται, που ήταν δύο εκκλησιαστικές κοινότητες, ο παπάς της Σαρακίνας, ναι, και το ποιμνιό του που πεθαίναν τις πίνες, και η Λυκόβρηση από κάτω που τα κελάρια τους ξεχύλιζαν από αγαθά. Πραγματικά, εάν είχαμε πνεύμα Θεού, αν είχαμε το Άγιο Πνεύμα να λαλήσει καρδιά, δεν θα υπήρχε αυτό. Θα λέγαμε, έλα αδερφέ μου, εγώ, αφού έχω εγώ ψωμί, έχεις και εσύ.
1: Έχεις εσύ,
0: έλα αδερφέ, αφού έχω εγώ ρούχο, έχεις και εσύ.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Γιατί μέσα σε, είναι δυνατό μέσα σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να είναι το ένα παιδί καλοντημένο και το άλλο γυμνό?
1: Όχι.
0: Να είναι το ένα παιδί χορτάτο και το άλλο νηστικό? Είναι το ίδιο σπίτι, είναι η ίδια οικογένεια. Έτσι πρέπει
1: για
0: να,
1: έτσι
0: πρέπει να σκεφτόμαστε και να αισθανόμαστε κι εμείς και να νιώθουμε.
1: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι όχι μόνο συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά δεν συνειδητοποιούμε καν ότι αποτελούν πρόβλημα, παραχάραξη του ευαγγελικού ήθους. Αντί να αποτελεί η Εκκλησία το φως για τον κόσμο, έχει σε μεγάλο βαθμό κάνει δική της την ατζέντα του κόσμου. Υπάρχει μπει το κοσμικό, αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Υιοθετεί κριτήρια και στάσεις ζωής που θα έπρεπε να αντιστρατεύεται. Έτσι λοιπόν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής που γιορτάζουμε δεν πρέπει να μας αφήσει με ένα αίσθημα κατήφιας λόγω της συνειδητοποίησης αυτής της κατάστασης. γιατί ξέρουμε πως τα ανθρώπινα έργα θα είναι πάντα λειψά. Και ξέρουμε επίσης πως το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει το έργο του στον κόσμο με τρόπους που δεν γίνονται πάντοτε φανεροί. Η παρουσία του δηλώνει πως ενάντια στα φαινόμενα ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Αντί λοιπόν έτσι να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αισθήματα ανεπάρκειας, ας σκεφτούμε ο καθένας από εμάς χωριστά και όλοι μαζί την ευθύνη που έχουμε. Την ευθύνη να κάνουμε τις ζωές μας σημείο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Και θα το κάνουμε όταν λατρεύουμε όχι τους επίγειους, έτσι, συσσαγωγικά, θεούς, αυτούς που προβάλλει το πνεύμα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά λατρεύοντας το μόνο αληθινό Θεό, αυτόν που μας οδηγεί με τη χάρη του προς την καινή κτήση. Και θα το κάνουμε όταν συνειδητοποιήσουμε πως η λατρεία του Θεού δεν είναι μια ατομική ιδιωτική πράξη, αλλά εκκλησιαστικό γεγονός και μάλιστα με υλικές και κοινωνικές προεκτάσεις που γίνονται ακόμη πιο εμφανείς σε αυτή την εποχή τη δύσκολη που ζούμε. Έτσι λοιπόν στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικουμένη τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ, το Άγιο Πνεύμα συνεχίζει να εκχέεται. Δυστυχώς κάποιοι δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Όπως και τότε στο Ιεροσόλυμα.
1: Κάποιοι θα χλεβάσουν, έτσι όπως είπαμε πριν, και θα αντιστρατευτούν στο έργο του, και κάποιοι θα μεταμορφωθούν από αυτό. Θα μετανοούν και θα εκκλησιαστικοποιούνται πάντα. Έτσι λοιπόν αυτή η γιορτή, μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, η έσχατη γιορτή της Πεντηκοστής, μας δείχνει τον δρόμο. Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή είναι έργο της δικής μας ευθύνης.
0: Η γιορτή της Πεντηκοστής, που την εορτάζουμε όλη τη βδομάδα που ακολουθεί, καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, της μνήμης δηλαδή και της τιμής από την Εκκλησία μας όλων των Αγίων. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι το τέλος του βιβλίου που ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Είναι το επιστέγασμα δηλαδή όλου του κύκλου του Πεντηκοσταρίου. Είναι η απόλυξη της ελεύσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος.
1: Λέει, το Πεντηκοστάριο ξεκινάμε από την Ανάσταση και καταλήγουμε στη γιορτή των Αγίων Πάντων.
0: Είναι λοιπόν η δόξα και η τιμή της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι από τις πλέον συγκινητικές γιορτές της Εκκλησίας. Και είναι συγχρόνως αφορμή να σκεφτούμε βαθύτερα τι σημαίνει η αγιότητα για την Εκκλησία. Τι σημαίνει η αγιότητα για τη ζωή μας, αυτό δηλαδή που ήρθε να φέρει το Άγιο Πνεύμα, την αγιότητα. Τι σημαίνει η τιμή προς τους Αγίους Πάντες. Το πρώτο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι με τη γιορτή αυτό που καλύπτεται σε όλους μας, πως η αγιότητα έχει μια μεγάλη ποικιλία χαρισμάτων, όπως ποικίλαν και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μονολυθική, όπως συνήθως την εκλαμβάνουμε. Δεν υπάρχει ένα είδος αγιότητος μονάχα στην Εκκλησία. Υπάρχουν πολλές μορφές αγιότητας, διότι υπάρχουν, όπως ήδη είπα, πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και η αγιότητα δεν είναι κατόρθωμα δικό μας. Δεν είναι αποτέλεσμα των ηθικών και άλλων προσπαθειών μας. Δεν είναι υπόθεση αρετής. Είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος. Η αγιότητα μας δίνεται από τον Άγιο Θεό. Δεν την κατορθώνουμε εμείς όσο και αν προσπαθούμε. Και ο Άγιος Θεός δια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει την αγιότητα σε πολλές μορφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χωρία των Αγίων περιλαμβάνονται προφήτες, απόστολοι, ιεράρχες, μάρτυρες, ανάργυροι, όσοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, ένα μεγάλο φάσμα μορφών αγιότητας. Γιατί το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα και δίνει στον καθένα το χάρισμα που εκείνο θέλει. Το χάρισμα που κατά τη βούληση του Αγίου Θεού θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός της αγιότητας δεν είναι να ζωθεί μόνο ένα ορισμένο πρόσωπο, το είπαμε ήδη αυτό, και να αγιάσει όπως λέμε, αλλά να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία οικοδομείται με ποικιλία χαρισμάτων. Καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό. Και προσφέροντας κάτι διαφορετικό, μετέχει στην αγιότητα του Θεού. Και μετέχοντας στην αγιότητα του Θεού, γίνεται Άγιος. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη από προφήτες, από αποστόλους, από διοικητές, αν θέλετε, και όχι μόνο από τα χαρίσματα εκείνα τα οποία μας εντυπωσιάζουν περισσότερο από όλα. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Απόψε μιλάμε, το θέμα μας είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιοι Πάντες. Λέγαμε ότι είναι, όπως είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι ποικίλες και οι μορφές της αγιότητος, τις οποίες όλες έχει ανάγκη η Εκκλησία. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Και συμβαίνει πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την αγιότητα με μία μόνο συγκεκριμένη μορφή, κυρίως με την ασκητική μορφή. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως ο Απόστολος Παύλος τονίζει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, η Εκκλησία μοιάζει με ένα σώμα που έχει μέλη πολλά και κάθε μέλος τη διακονεί με το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ότι ένα ορισμένο χάρισμα, μια ορισμένη μορφή αγιότητος είναι σπουδαιότερη από μια άλλη. Όλες οι μορφές της αγιότητας είναι σπουδαίες. Ένα άλλο σημείο που θέλω να λίγο να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε με αφορμή την απόλυξη, θα λέγαμε, της εορτής Πεντηκοστής, δηλαδή την Κυριακή των Αγίων Πάντων, τη μνήμη πάντων των Αγίων, είναι αυτό που θα ονομάζαμε ανωνυμία της αγιότητας. Ναι, η Εκκλησία μας έχει επώνυμους Αγίους, κατά τη βούληση του Θεού ορισμένα πρόσωπα στην Εκκλησία αναδεικνύονται στη συνείδησή της ως Άγιοι, τιμώνται και τίθεται μπροστά μας και ως υπόδειγμα αλλά και ως μεσίτες προς τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η γιορτή μας λέει ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επώνυμοι Άγιοι, υπάρχουν και οι ανώνυμοι Άγιοι, αυτοί που δεν αναδείχθηκαν μέσα στη συνείδηση της Εκκλησίας με τα ονόματά τους. Να το δούμε λίγο παραπάνω αυτό, Σπύρο, έτσι, για τους ανώνυμους, ας πούμε, Αγίους.
1: Δηλαδή ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας που δεν έχουν, δεν έχουμε καταγεγραμμένα ονόματα? Μας ομιλεί η Αγία Γραφή για νέφος μαρτύρων.
0: Ακριβώς, πολλές νέφος, φορές. Δηλαδή μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Νέφος Αγίων. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες, τώρα θα πω έτσι κάτι, τώρα μου ήρθε στη σκέψη. Στο Αγιώνυμο Όρος υπήρχαν σπήλαια ασκητών, που ήταν ανώνυμοι και οι οποίοι αγίασαν, βρέθηκαν άφθαρτα λείψανα, ευωδιάζοντα, τα οποία δεν γνώρισαν ούτε το όνομά τους. Και είναι και αυτό μια, έτσι, είναι και αυτή μια μαρτυρία Αγίων που δεν γνωρίζουμε ονομαστικά ποιοι είναι. Και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ σοβαρό. Μήπως πολλοί από τους ανθρώπους τους οποίους περιφρονούμε εμείς εδώ στην επίγεια ζωή, τους οποίους ακόμη και καταδικάζουμε, κατακρίνουμε.
0: Πόσο εύστοχος ακούγεται το ρολόγο στο Ευαγγελίο, οράτε μη καταφρονήσετε ενός τούτων των ελαχίστων.
1: Αμαρτωλή για μας. Αμαρτωλή. Ας σκεφτούμε τη συμπεριφορά του, του Φαρισαίου απέναντι στον τελώνη.
0: Θεωρούμε τους εαυτούς μας κορυφή και τους άλλους υποτιμούμε.
1: Ακόμη κάτι έτσι πιο σκανδαλιστικό. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Διότι ο πραγματικός Άγιος επιδιώκει την ανωνυμία. Δεν επιδιώκει την προβολή του. Δεν επιδιώκει καν τη φήμη του. Αντίθετα, όταν ακούσει ότι κάποια φήμη απλώνεται για αυτόν, προσπαθεί με κάθε τρόπο να την αποδρέψει και πολλές φορές από βίωση έτσι, και από συναξάρια που βλέπουμε, προσπαθούν να φύγουν από εκείνο το μέρος, να εξαφανιστούν. Εδώ πάλι να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Εφρόσινος, όταν μαθεύτηκε η αρετή του και η αγιότητά του, έφυγε από το μοναστήρι. Και δεν ήξερε κανείς που πήγε. Γνωρίζουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μια συγκεκριμένη μορφή Αγίων που έμειναν με το όνομα Διαχριστών Σαλή.
0: Φοβερή αυτή, ναι, δηλαδή.
1: Ναι. Πλήρης έτσι καταπάτηση του εγώ, του ιδίου θελήματος, της αξιοπρέπειας, της κοσμικής αξιοπρέπειας.
0: Εξαφάνισή τους,
1: ναι.
0: Η παντελής ανυπαρξία τους. Μέσα, δηλαδή έθαψαν τους εαυτούς, τους ζωντανούς και στο χωράφι της ανυπαρξίας του Θεού, δηλαδή την ταπείνωση.
1: Και αναστήθησαν τον Χριστό, έτσι.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα λέει κανείς ότι το άκρο νάωτον αυτής της αποφυγής της φήμης και της εφημείας είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Η σαλότητα. Έτσι. Η διαχρονική σαλότητα.
0: Δηλαδή αυτό είναι γροθιά στο στομάχι για όλους εμάς οι οποίοι αρεσκόμαθε να διαφημιζόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί και άγιοι και να μας επαινούν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
0: Τραγικό.
1: Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιζητούσαν τη δυσφημία. Ήταν εκείνοι οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να δείξουν ότι δεν είναι άγιοι. Πάλι θα κάνω μια παρένθεση. Από το βίο του Αγίου Σημειών, του Αγίου Ανδρέα, των Διαχριστών Σαλού, ο οποίος έστεισε στην Κωνσταντινούπολη, όταν κάποια στιγμή κάποια ομάδα ανθρώπων κατάλαβε την αγιότητά του και ήταν στην εκκλησία, μπαίνει στην εκκλησία μέσα, παίρνει στα χέρια του καρύδια και άρχισε να πετάει στα καντήλια. Και του έλεγε: Κοιτάτε, μωρέ, είναι κανένα ευσεβή εδώ πέρα που να σέβεται την εκκλησία. Και, και αμέσως, στη συνείδηση γίνου, αμέσως ξεγράφτηκε η αγιότητά του. Έσβησε τον εαυτό του, δηλαδή, κατευθείαν με αυτό που έκανε. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές άνθρωποι της Εκκλησίας να γνωρίζουν πολύ καλά και να μετέρχονται την τέχνη της αγιοποίησης τους, να μετέρχονται μέσα με τα οποία δημιουργείται η συνείδηση στο λαό για την αγιότητά τους. Να είμαστε όμως βέβαιοι ότι πόρο απέχουν από την αγιότητα αυτοί οι άνθρωποι. Η πραγματική αγιότητα συνίσταται στην αυτοπεμψία και όχι στην αυτοπροβολή. Υπάρχουν λοιπόν αδελφοί γύρω μας άγιοι, κρυμμένοι άγιοι, ανώνυμοι άγιοι, και γι' αυτό δεν μπορούμε κανένα να επικρίνουμε, κανένα να κατακρίνουμε, κανένα να δικάζουμε και να καταδικάζουμε και κανένα να μην περιφρονούμε. Όλους πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε σαν δυνάμει Αγίου, σαν κρυφούς και ανώνυμος Αγίος, διότι κανείς δεν γνωρίζει εάν ένας αμαρτωλός κατά την κρίση του δεν θα ματωνήσει κάποτε και δεν θα γίνει Άγιος.
0: Βέβαια. Εμείς που τα έχουμε όλα προδικάσει.
1: Κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιος που στέκεται δίπλα μας και φαίνεται σε όλους μας αμαρτωλός και καταδικαστέως δεν φλέγεται από αγάπη προς το Θεό, δεν φλέγεται από πόθο για την αγιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε πράγματα

0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούμε στο αποστολικό ανάγνωσμα.
0: Πολύ σημαντικό και για όλους αυτούς που εγωιστικά λένε φεύγω από την εκκλησία, η εκκλησία πλανήθηκε, η εκκλησία ή έχουν οι επισκοποί της πέσει σε πλάνη, σε αίρεση, σε αυτό και αποκοπτόμαστε και κάνουμε δική μας, γιατί τι λέει λοιπόν ο Απόστολος, ότι, δεν αγίασαν μόνοι
1: δεν τους. Ούτε κομίσαν την Ευαγγελία.
0: Ούτε κομίσαν την Ευαγγελία
1: του Θεού
0: περί...
1: Κρήτω τι προβλεψαμένου.
0: Κρήτω τι προβλεψαμένου. Είναι μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ας σκεφτούμε πόσοι άγιοι έτσι της Παλαιάς Διαθήκης, δίκαιοι, από τότε τα θνεώτες και κοιμημένοι περιμένουν ακόμη την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουν εμάς ουσιαστικά.
0: Περιμένουν λοιπόν και ας έζησαν προ Χριστού το Κρήτον που λέει εκεί προβλεψαμένου περί, να έχουν ενδοξότερη Ανάσταση, ενδοξότερη Ανάσταση και να λάμψουν περισσότερο και εντός του εκκλησιαστικού στερεώματος.
1: Ακριβώς. Έτσι. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που υπέστησαν όλα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή και πραγματικά αγίασαν.
0: Ελιθάστησαν, επρίστησαν, εμφώνω μαχαίρας απέθανο και λοιπά, που λέει, είναι ο Απόστολος που διαβάζεται την Κυριακή.
1: Δεν θα λάβουν τη δόξα, την τελική δόξα, χωρίς εμάς.
0: Αυτό είναι, περιμένουν και εμάς.
1: Περιμένουν την κοινωνία της Εκκλησίας και μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του στο στερέωμα των Αγίων. Στο στερέωμα της επουράνιας βασιλείας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και κάθε Άγια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και κάθε Άγιος, μόνο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας φαίνεται η αγιότητά του.
0: Είναι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω, ότι ο Παράκλητος επαναπάβεται στους ταπεινούς, σε αυτούς που αγαπούν και συμπονούν και σε αυτούς που παραμένουν ενταγμένοι, ενωμένοι στο σώμα της Εκκλησίας.
1: Στο σώμα του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή κάθε βήμα μας το δείχνει
1: για
0: αυτό.
1: Για να γίνει κάποιος Άγιος θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο σώμα του Χριστού.
0: Μην έχουμε αυταπάτες λοιπόν, αγαπητοί.
1: Διότι ο Άγιος αντλεί την αγιότητά του από τον μόνον Άγιον που είναι ο Χριστός.
0: Έτσι.
1: Και ακούμε και στη Θεία Λειτουργία αυτό που πρέπει πάντα να το προσέχουμε. Όταν έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε, τι λέει ο ιερεύς, τα Άγια
0: της Αγίας. Τα Άγια λοιπόν στους Αγίους. Και τι απαντάμε?
1: Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός.
0: Για τη συνείδηση της Εκκλησίας, παρόλο που μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι Άγιο Σώμα αφού κεφαλήνω ο Χριστός, μας αποκαλεί η Εκκλησία Αγίους, αλλά εμείς από ταπείνωση και από συνέστηση της αναξιότητας και αμαρτωλότητας μας λέμε Εις Άγιος. Ένας είναι ο Άγιος. Ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός.
1: Η πηγή της αγιότητας είναι
0: έτσι.
1: Ο Χριστός. Ας μην νομίσουμε έτσι λοιπόν ότι είμαστε Άγιοι. Και επομένως άξιοι να αναγνωριστούμε ως Άγιοι, διότι μόνο ένας είναι Άγιος, έτσι. Οι Άγιοι πάντες λοιπόν που τιμούμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων μας δείχνουν ότι ο δρόμος της αγιότητας περνάει μέσα και μόνο από την Εκκλησία και κυρίως μέσα από την κοινωνία μας με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να αγιάσει χωρίς τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Από την κοινωνία αυτή αντλούμε την αγιότητα και την προσδοκία μας για τη μέλουσα Βασιλεία του Χριστού.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες ακόμη για την αγιότητα ως αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα στοιχεία να αναφέρουμε, άλλες πώς θα τις πούμε, παραμέτρους. Αλλά ο χρόνος μας δυστυχώς είναι περιορισμένος. Εμείς ας ενωτιστούμε τα μηνύματα αυτά της Εκκλησίας μας, ας αγαπήσουμε τους Αγίους μας, ας αγαπήσουμε την αγιότητα, ας την προσπαθήσουμε και στον εαυτό μας, κόβοντας το ίδιο θέλημα, ξεπερνώντας τον ατομισμό μας, αγιαζόμενοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και την κοινωνία των Αγίων, και μη πιστεύοντας ποτέ, μα ποτέ, ότι είμαστε Άγιοι και να αξιωθούμε τεολέως του Θεού και να βρεθούμε δίπλα στους Αγίους μας και να απολαύσουμε κι εμείς μετά πάντων των Αγίων τις τρυφίες και τις μακαριότητες του Παραδείσου. Έχουμε φτάσει, αγαπητοί φίλοι, ακροατές, και στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής.